0: θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: Και
1: θυμάμαι.
0: σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανε αλλαγή στο 87, standing ovation. Δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο. Έτσι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δεν την, δηλαδή, είναι, για ίσως είναι η μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήτανε δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο. Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποια είναι, ποιο το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Ξέρετε, το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο το καλό.
0: Ναι, όλα τα χρόνια ήταν. Όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προμονητή στο Μοντέλι.
0: Όχι. Όχι. Και εκείνη τη χρονιά.
1: Καμά σε πήρε το στραβό.
0: Α, τι αρχίσου λέω. Αφού έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Ε, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώ σε ένα παιχνίδι, του λέω: δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: έχω πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Ε, τη δικιά σου ομάδα. Του κύριε Απόστολου δεν είναι. Ε, εκεί τώρα απογειώθηκε. Πάρτε το μέσο, πάρτε το απόδοτο. Πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστή. Παίζει ξανά, παίζει. Βάζει την επαναφορά του Ρωσίδη. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει την επαναφορά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλε ιστορίε αυτέ. Τέλο πάντων. Σοφαρίζω που τη μύρισε το 87, βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ, ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με ο Γκουνσότο, να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Μόνο ιστορίες. Πες μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλη. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλη. Εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
1: Το Λατό,
0: εδώ που κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Γκουστότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρετε, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, λέει τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέει ο πατέρα μου, του λέει, κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει τον πού πατέρα μου, λέει. Πάτω δεν δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερός, φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Ρωτέλη?
0: Μόνο τα καλά.
1: Τα καλά, δεν το κατάλαβα.
0: Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε. Έτσι, ας ήταν, πιστεύω ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν τα τέλεια από τον Ολυμπιακό?
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο οποίος, ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Εδώ, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάχεις το τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
1: Εσύ ο ίδιος, ναι.
0: Τον πήρα 4 φορές, τον σήκωσε.

0: Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει. Αυτό δεν ήταν και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό. Εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα. Αλλά οπότε είχα θέμα πόρτα.
1: Μάρακε στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι την τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει, το παίρνω πάνω μου. Πώς τα πήγαινα. Α, τα πω, λέω, εγώ πώς τα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει, ναι. Ποιο ήταν προπονητή εκεί. Λέω, Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητή. Αν εγώ ήμουνα top class,
1: Ναι,
0: γιατί να μην με πάρει στην Παρσελόνα.
1: βέβαια.
0: Άρα, ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
1: Να
0: το
1: δουλεύετε και
0: είπα.
1: αυτό, μεγάλη
0: Όχι
1: υπόθεση.
0: μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντί το κούμπο.
1: Α,
0: Όταν
1: μπράβο.
0: τη συνέντευξη
1: Μεγαλύτερο
0: έπαιρνα,
1: πάρημα.
0: θα πάω λέει, στο NBA.
1: Θα πω στο NBA.
0: Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρονών ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλος ο κόσμος γελάγε.
0: Το παιδάκι όμως μέσα του, να τον.
1: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και...
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουνα στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004, σωστά.
0: Ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα δηλαδή, μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο, μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο, με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κοστάντσο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο
1: Ή
0: Ελευθερόπουλος
1: εσύ ο
0: ήταν.
1: Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με Ανατολάκη που
1: Ναι,
0: λέγανε
1: που
0: και
1: λέγανε
0: Γεωργάτο,
1: τότε ο
0: τέλος πάντων.
1: Φραπέ,
0: Μπράβο,
1: η
0: μπράβο.
1: παρέα του Φραπέ, ο Γεωργάτος. Ναι,
0: Αυτή η
1: εντάξει.
0: παρέα, τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και 2 καλή χρονιά, εγώ στον Κοτάλι, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ, ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδη ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσεις από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το ρίξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο το Ράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επέξε μάλλον το λέει πάντα είναι
0: Να βγω εγώ
1: κομπολίτη
0: να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε τον Νικοπολίδη
1: στον
0: μέχρι
1: Νικοπολίδη.
0: τα
1: Τον Νικοπολίδη,
0: 40
1: βέβαια,
0: χρονών.
1: του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του
1: Ναι.
0: χρόνια, τα μικρά, να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσικ είχε μπροστά του. Δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας
1: Δεκαετίες
0: 90,
1: 90.
0: αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την
1: Να δείξει
0: προπόνηση
1: προπόνηση.
0: και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμω τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένο, δεν μπορεί να βγάλει και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη Βασιλεία να είναι βασιλιά και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον
1: Ήταν
0: κάνουν
1: και το Αλέκο τότε με
0: διαφημίσει.
1: τον ήλιο που τον
0: Να τον κάνουν
1: ήλιο.
0: διαφήμιση στα ηλιακά, όπω
1: Τον
0: τα λέγανε.
1: κάνατε ηλιακά. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν.
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7
1: Ναι.
0: Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν. Ή
0: Ναι.
1: έλα μου ρίχνετε το Ηρακλειωτάκι τώρα
0: Όχι,
1: και...
0: πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Ρωσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη
1: Ναι.
0: ηλικιακά. Και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχει μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία. Μανιά τη Αβραάμ και του λένε του Ερνέστο, Κότσα, δεν πάρει το δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής.

0: Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
1: Και ένα πρωί, από Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής, καμ. Τι με θέλει τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα δύο παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε.
1: Βαλβέρδε.
0: Ποιος δασκαλάκης, ποιος Σύφης, ποιος τερματοφύλακας. Και όμως, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτες σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνος του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώς να μην το παραδεχτεί και να καταλάβεις την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσο μας έπαιξες?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Στο κύπελο.
1: Ένα. Στο κύπελο είναι. Με το
0: Πιερικό.
1: Με τον Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε.
1: Ένα-τρία ήρθε.
0: Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο. Ναι.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή είναι αυτό θέσφατο, ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή εσύ εκείνη την εποχή είσαι
1: 29, στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, είναι στο σώμα, στα ομαδικά
0: σε αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ότι ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν, δηλαδή. Τις μιλούσε τις μπάλες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανε, για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιος μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι αρχηγός κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θέλω να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι άλλη δουλειά.
0: Είναι άλλη δουλειά.
1: Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ready, που μπορείς να σου παρέχει τα πάντα, από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, από θεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε, προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
0: Ναι.
1: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
0: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
0: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
1: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αθηνική, πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές, αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε μια καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Θα σου πω βέβαια ότι την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια.
0: Από διτήρια.
1: Λέω του Γεωργιά, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος. Και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, αλλά μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό.
0: Ότι ήταν ψωνισμένο.
1: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Αργοτέλη είχα τον Παγκρίτιο. Τοπ. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα. Τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα αγοροχώρια, όπως τα λέγανε.

0: κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο τον Ολυμπιακό. Και τρως δύο γκολ.
0: Δύο γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω. Που με βαρ μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Τυπηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ. Και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων. Και στον αέρα το βάζω Μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω Μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέγεται.
1: Θα την πούμε στην άλλη εκπομπή. Όταν θα ξανάρθει σε μερικά χρόνια ο Θεός να μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
1: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, οκ. Okay. Στο περιβάλλον σου.
0: Ναι.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι.
1: Αλφα-εθνική.
0: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε και αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Ω, εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
1: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
0: Λέει να το γραφείο σε θέλει ο κόουτς.
1: Πριν. Να ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
1: Δεν του θυμίζει.
0: Α, θα σου πω. Σε θέλει ο προπονητής γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες.
1: Είναι βγει όνομα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε, ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο.
1: Τον είδες φοράρες, Κηφισιά.
0: Είναι λίγο απαίδευτος. Δηλαδή λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτηρίζα εγώ.
1: Δηλαδή, ναι, δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος λοιπόν, μου λέει Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα, εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα τον Γιάννη τον Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια ομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια ομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
1: Αν πήγες καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερο στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλει να παίξω. Μου λέει στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Mm-hmm. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι ότι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιο θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιο MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
1: Καλή κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει, ας αλλάξω. Μου λέει γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω ποια γκολ έφτιαξε. Τα είσαι καλά, του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Δεν έφτιαξε καλό τα γκολ. Λέω και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ θα πρέπει να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρος των Φλάκων. Του λέω δεν στο πρόεδρο των Φλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω πρόεδρο των Φλάκων. Και θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει, family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλλεις.
1: Τον τζέκισες.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε. Άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να μ' αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
1: 100%.
0: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψιλοέφτει, ξέρω εγώ, έβαζε 3 η ομάδα.
1: Έβαζε 3.
0: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Από την αρχή της καριέρας μου, με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα, με τέλος πάντων, να περιμένεις, να περιμένεις.
1: Πάντοτε υπήρχε κάποιος μπροστά.
0: Ναι, και πρέπει να αποδείξεις. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει

0: Yes, ναι. Θα το πω έτσι, ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο.
1: Oh.
0: Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού, μου λέει, όχι, όχι, stay, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay, stay, stay, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά, από το κέντρο ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change, μου λέει, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό το πιτσιρικά, λέει, καμ, καμ, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει, έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι, έτσι θα πάει.
0: Έτσι πάει σειρά.
1: Ναι, ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει, έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρθετε προπονητή στον Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο. Εγώ είχα τσακωθεί με τον Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα. Ήμουνα λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Έρχεται τον Γκατούζο, δεν έχει άλλο τρόπο φυλακή ομάδα, έχει εμένα και λείπει σιρικά. Μου λέει θέλει να σου μιλήσει τον Γκατούζο, γιατί του άφησε αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Πίντο δεν ξέρω. Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότς, επειδή είχα πρόβλημα λέω, με τον άλλο, πρέπει να έχουν και μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
0: ναι, αλλά. Αλλά. Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανεί. Αλλά τέλο πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασέ. Του λέω, θα δει ότι. Και καλό τον βλέκα του λέω. Και δεν θα σου μιλήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία, πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζο, σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει, πού να βάλω τους πιτσιρικάδες εδώ, θα ξεφυλιστούμε. Ε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγε από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την De Hag 1-0. Πονούσε η μέση μου, είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στρογό ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω, ρε κότσου. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίος
1: τύπος. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλός τερματοφύλακας. Γεωργιανός, εθνική κλπ. Ξεκινάει την εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, πια. Ο δασκαλάκης. Α, πάλι ο δασκαλάκης. Λέει, δεν βάζετε λέω στους μικρούς. Λέει, Εργοτέλης τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει, όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει, stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζος και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζει, είναι ακόμα αψίζει.
0: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκεί ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στου συνεργάτες του νοήματα. Πείτε να ρεμίσουμε. Εντάξει, δεν, έχουμε χάσει τον Μπάκουρ Στόναλ. Όχι, έχουμε χάσει από το αλφαδοπικό, Δέλτα Εθνική. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη ημέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, γιατί, ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε.
1: Αυτό λέγε,
0: δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες. Έβαλα 5 ζευγάρια κάλτσες και 5 τρύπιες. Του λέω. Φορούσε, του λέω εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω. Έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει, ο άνθρωπος έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ, με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή, στα γενέθλιά μου είχαν περάσει 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλησε ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά, ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή, λέει. Αλλά.
1: Η τρελή συναντιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα, ξέρει τώρα πώ είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο
1: προπονητή. Βέβαια.
0: Λέω, παιδιά, επειδή ήταν καλό παίκτη. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του 5 άτομα τα οποία ήταν top. Αλλά που είχε μετά, τέλο πάντων.
1: Και τι κάνεις όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπές, νομίζω. Δεν έκανα κάτι, αραμονιάστηκα.
1: Ορίστε.
0: Την ίδια περίοδο, εκείνη την περίοδο, πήγα στη Γενάρη, πήγαμε Γενάρη μετά, Σεπτέμβρη έφυγα, Οκτώβριο αραμονιάστηκα, πήγαμε Γενάρη μεταγραφές, εγώ σε καλή κατάσταση, παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική να μπει στα play-off
1: για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος, πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά, όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε, προκαταβολή μου, ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά, την άλλη μέρα θα

0: Πολύ.
1: Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
0: σωστό.
1: Γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμο. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμο, του λέω. Έμαθα ότι είχε κάποια σχέση με του άλλου φυλάκου που ήταν εκεί. Τέλο πάντων, δεν ήθελε να έρθει το σκαλάι στη Λαμία.
0: Ναι.
1: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε εδώ τη Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
0: Μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
0: Αντικαταβολή τα γάντια.
1: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
0: Γεια σας. Πάμε πίσω.
1: Πάμε πίσω.
0: Έχεις άλλη υπόθεση τότε.
1: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
0: Επισκοπή. Στην Επισκοπή. Αυτό το ξέρω, ναι.
1: Επισκοπή. Πάω ο πρόεδρος.
0: Ο Νικολιδάκης.
1: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
0: Με τους φούρνους του μετά.
1: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος.
0: Με τρέλα του.
1: Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Ο Μιχάλης πεβαίνει για την ομάδα. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
0: Ευέλικτη, ναι.
1: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπος την προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπόνηση είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώς με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάνω την άλλη μέρα παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει. Πήγα καλά. Δεν είναι το φαγά. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιαννίνη βοηθό.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης τελειώνει που μου λέει... Μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει, γιατί. Του λέω, κότς, βάλε με, του λέω, την Κυριακή να δεις. Κατευθείαν, του λέω, βάλε με. Θα σώσω την ομάδα, του λέω, μη φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω, τέλος πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει, να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με το κότς, λέει, έλα από εδώ. Πάω, λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε, ξέρω εγώ. Του λέω δεξί χαφ, ψάχνετε, είτε να το φύλαγα. Για δεξί χαφ, του λέω δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική, του λέω θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ. Να ξέρεις.
0: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια.
1: Άμα
0: δεξί χαφ, ψάχνετε, δεν το φύλαγα.
1: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει λέει ανάσε, άμα θε δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
0: Δεν μπορώ να παίξω.
1: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά. Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
0: Βέβαια. Ήρθα,
1: υπέγραψα. Όχι, μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κρατάμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
0: Ωραίος.
1: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, εντάξει, διακάτω, λέω, κοίταξα, του λέω, πρόεδρε, να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή, κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
0: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
1: Δεν πήγα στα Χανιά
0: δεν
1: ποτέ,
0: πήγες.
1: Όχι, όχι.
0: Γράφτηκε όμως
1: θέλανε, ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι, να πάω, έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα, είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο, είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτά, αλλά μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή, εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
0: Και ξαναγυρίζεις τον Όφη.
1: Ξαναγυρίζεις τον Όφη, γάμα εθνική.
0: Γάμα εθνική Όφη.
1: Με Γιώργο Βλαστό πάλι, γενικό
0: στα αρχηγό. Πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία, την περίοδο που είναι να πάω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω, μόλις αναρρώσω, ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, περάσανε 2-3 μήνες, Νίκος Γκουλής προπονητής.
0: Ο Γκουλής προπονητής.
1: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: Έμα, θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμος. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
0: Μπορείς, ένα κέρασμα, μπορείς, μπορείς, σε βάλω.
1: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: Όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις, θα είσαι έτοιμος να παίξεις. Λευτέρης που πάει προ...

0: Βοηθάει στο
1: Στον
0: φλάκο.
1: Κοντοπουλάκο.
0: Να παίξει, λέει, όταν θα είσαι έτοιμο. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: Από το γήπεδο,
0: από το πλαστικό,
1: το
0: ναι. Και του λέω, κύριε Μιχαλή, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμο να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλο πάντων, στα πολύ λίγο, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσει σε βιντεάκι. Τέλο πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλια προπονητή με κολλητσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Πίτσο, Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιο ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο, Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον οδοφύλακα από τον Εργοτέλη. Και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα είμαι ένα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σίφης μένει εκτός. Η τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει, ας πούμε, χάρη. Λέω ρε παιδιά, δώστε μου τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα να έρθω. Έτσι. Και έρθει ο κύριος Γιώργος, μου λέει Σίφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, κύριε Γιώργο, δεν τρέψε μου το λες. Του λέω, κύριε Γιώργο, ξέρεις πόσο αγαπάω. Του λέω, αλλά δηλαδή μέχρι τέλος της σεζόν τα 1200 ευρώ το πρόβλημα. Του χρόνου πείτε εθνική, λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σίφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκη και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων, εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι,
0: κατεφημισμό. Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ
1: ναι,
0: και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις.
0: Δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
0: Όχι. Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα ήταν ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απορία δράσεων
1: αλλωνών. Ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 2014.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε
1: ναι, ναι.
0: Και είπα να το κάνω.
1: Και είπα το κάνει.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια. Γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω. Από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω, δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό, το άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλος
0: θέλει. Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι,
0: αυτό
1: πονή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
1: Σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθεί, είτε για να διορθώσει ένα λάθος που είχες κάνει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα εδώ, μου έχεις δώσει ατάκια.
0: Είναι πολλά τα μάτς τώρα, εδώ γίνεται χαμός. Είναι πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει το Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
1: Το 2003, σωστό.
0: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
1: Λες και φάει 10.
0: Και σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά, λέω με έμαθα ο κόσμος.
1: Έλα, δεν σου το μέμαθα
0: ο κόσμος. Τώρα είναι στο χέρι μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Μια καλή απόκριση.
0: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε, γίνει σωζόν. Έχω κάνει

0: πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στη Ξάνθη, και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στη Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λένε, ένας Καναδός. Μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ. Που πανηγυρίζουν, αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνει δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
1: Και έχεις πεταχτεί, ε.
0: Και την έχω πια σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε, έκανε Μπουντιμίρ, το σέντερφο, έκανε έτσι. Βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω, απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
1: Ποιο γκολ έπνιξες.
0: Πού, πολλά.
1: Πολλά, εντάξει, αυτή είναι η μήνα του ομοδοφύλακα, όχι, μην νιώθεις ενοχές.
0: Δεν νιώθω.
1: Καλά, τι να νιώθω, εννοείται.
0: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά, πολλά, τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, δεν θα τρώγα εκείνο του Λιβερόπουλου. Γιατί στύχησε, ήταν και η ηλικία μου. Δηλαδή μου λέει 20 χρονών, 21.
1: Βέβαια, ήταν ο πιτσιρικάς τότε.
0: 20-21
1: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε, μπορεί να μου δώσει κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιο ήταν ο πιο επικίνδυνο επιθετικό που έτρεμε και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή?
0: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
1: Ωραία, πάλι.
0: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή λες και.
1: Ναι,
0: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει μπορεί και 7 τον γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβει πώς.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα του κόσμου
0: τώρα, αυτή τη στιγμή?
1: Τώρα.
0: Όμπλακ θα πω.
1: Όμπλακ.
0: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
1: Και στην Ελλάδα?
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα?
1: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης.
0: Εύκολο αυτό.
1: Σωστά. Τώρα, έχω βάλει μια ερώτηση εδώ. Έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε εάν. Επειδή η θέση είναι ιδιάζουσα, νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
0: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του αλλονού ή την ώρα που σουτάρει, να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
1: Φοβόσουν πέρα... να κάνεις πλονζόν.
0: Όχι.
1: Όχι, έπεφτες
0: βούρ
1: στον πατσά, ε. Έχει πάθει ζημιά, τραυματισμό.
0: Δόντια, στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι, να σκόπτει ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
1: Σωστά. Τι καλό είχε, τι πλεονέκτημα είχε?
0: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά
1: μου. Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον boy.
0: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
1: Ναι, γιατί είναι και τον boy, είναι σημαντικό.
0: Κοίταξε. Όλα τα άλλα ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήμουνα πιο γρήγορο του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικό του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικό του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
1: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο, τι θα έπαιρνες?
0: Από ποιον?
1: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους τερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
1: Κανιθάρες.
0: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
1: Τα μαλλιά.
0: Ξέρεις. Όχι. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
1: Μπράβο, αυτό λέω.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο τέλος πάντων. Και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν, ναι, ο Μπουφόν.
1: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν.
0: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
1: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια? Παίζουν πολύ με τα πόδια.
0: Δυστυχώς πολύ. Αυτό που θέλω να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό, βέβαια σιγά-σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
1: Ναι,
0: φυλάει
1: το τέρμα.
0: Λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας?
1: Ναι.
0: Από καμία
1: έτσι,
0: μέχρι
1: είναι,
0: μία.
1: Καλός με τα πόδια, βέβαια.
0: Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει πάω.
1: Θα το έχει πάω.
0: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα. Εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπε. Θα ήμουν εκεί.

0: μαζί.
1: Όχι, καλά, εννοείται.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Το είχε ανάγκη η πόλη, το
0: νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό, ότι όφι παίρνει έναν τίτλο και υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι σε ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
0: Όχι μόνο.
1: Δηλαδή δημιουργεί νέες
0: γενιές, βέβαια, φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντις το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ
1: στην Ελλάδα. Έχει αυτοπεποίθηση ο Κόντις και εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοπεποίθηση, το πιστεύει.
1: Το πιστεύει,
0: αυτό που
1: πιστεύει,
0: λέμε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δουλεύει γι' αυτό.
1: Και δουλεύει.
0: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
1: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Σόφη? Το Χριστόγιώργο, το Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.
0: Εμένα, επειδή αφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγιώργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια. Που λέει ότι ο Χριστόγιώργος είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος για μένα τώρα τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε.
0: Ό,τι με ρώτησε, το απάντησα. Ό,τι με ρώτησε, το απάντησα.
1: Το απάντησε και με τον παράπονο. Θα κρατήσουμε κάμπα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα, το ψώνιο με το ποδόσφαιρο, τι θα είχες κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου. Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα.
1: 100%.
0: Λοιπόν. Θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον. Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε 1-0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
1: Δεν
0: τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και του το λέει, τον ακούει ο άλλος. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία, γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ. Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε και όντως με το που έπεισα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι.
1: Μεγάλη
0: γιατί...
1: ιστορία. Αυτή είναι φοβερή.
0: Οπότε, ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τριήμερο στη χώρα μας, με λασποβροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια, καθώς επίσης και κεντρικά τμήματά της, ενώ από το Σαββατοκύριακο καλοκαιράκι θα θυμίζει ο καιρός. Μία διαταραχή λοιπόν από τα δυτικά αλλάζει πρόσχερα τον καιρό, φέρνοντας νοτιάδες, λασποβροχές και σκόνη, χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα τα νότια και νότιο-ανατολικά τμήματα της Ελλάδος. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν τις επόμενες κυρίως ώρες από αργά, το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στο σύνολο της χώρας, με γρήγορη όμως κίνηση ανατολικά. Ενώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα ενισχύονται πρόσχερα μέσα στο 24ωρο της Παρασκευής, αγγίζοντας και τα 6 Μποφόρ. Νεφώσεις με λασποβροχές και βελτίωση από το απόγευμα περιμένουμε στα βόρειο-δυτικά τμήματα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. 12 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιους νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά χωρίς ουσιαστικές βροχές περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μεταβλητών εδώ διευθύνσεων οι άνεμοι αρχικά στις νότιες, θα σταθούν σε νότιες διευθύνσεις στη συνέχεια στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 24 βαθμών. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στους 22 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Ιδράργυρος, το μεσημέρι με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Για το Βορειογείο, ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά. Από αργά το βράδυ, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται όσον αφορά τις νεφώσεις, με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Άστατος και σκονισμένος καιρός θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο στη στερεά Ελλάδα. Και εδώ από αργά το βράδυ θα έχουμε βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα, με νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 10 και 24 βαθμών. Για την Αττική και τη Βιωτία, παροδικές νεφώσεις και αρκετή σκόνη. 9 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, αλλά άστατος καιρός με εκδήλωση λασποβροχών μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. 10 με 24 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με νοτιάδες στα 5 με 7 μποφόρ για λίγο, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μέχρι τις πρώτες δηλαδή βραδινές ώρες. Για το Νότιο Αιγαίο, παροδικά αυξημένη συννεφιά, αλλά και μέτρια έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα παροδικές νεφώσεις, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη περιμένουμε το επόμενο 24ωρο, βελτιούμενος ο καιρός όμως από τις πρώτες βραδινές ώρες. Μικρή αλλά πιθανή η πιθανότητα να έχουμε την εκδήλωση λασποβροχών, κυρίως όμως τα νότια και κεντρικά τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα στον Ομοχανίων περιμένουμε αρέσει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Μεταβλητών αρχικά διευθύνσεων οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε νότιες διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, θα ενισχυθούν όμως μέσα στο μεσημέρι αγγίζοντας για τα θαλάσσια δυτικά τμήματα του Ομοχανίων ακόμα και τα 6 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία μέχρι στιγμή στου 22 με 23 βαθμού. Και για τον Ομορεθύμνου, η ίδια εικόνα του καιρού, δηλαδή αραιή συννεφιά που κατά περιόδου θα γίνεται πυκνότερη. Και για τον Ομορεθύμνου, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν.

τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στου 20 με 24 βαθμού η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με νοτιάδε στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον ομό Ηρακλείου, τώρα το επόμενο 24ωρο, περιμένουμε και εδώ πρόσχερε νεφώσει. Ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενεί λασποβροχέ κυρίω στα κεντρικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται στου 25 με 26 βαθμού ω μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν τα 4 με 5 μποφόρ ω μέγιστη τιμή. Από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση του καιρού και εδώ και για τον ομό Ηρακλείου περιμένουμε οι μετεωρολογικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο να επιτρέψουν ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, την εκδήλωση κάποιων τοπικών λασποβροχών, κυρίως απογευματινές, μεσημβρινές με απογευματινές ώρες και στα κεντρικά ημιορεινά τμήματα του νομού. Νότιοι, νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 από φόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, Σάββατο και Κυριακή, περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, βελτιωμένες στις συνθήκες στην ατμόσφαιρα, με τους ανέμους να παραμένουν για το Σάββατο σε νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Οι όποιες νεφώσεις έχουν κινηθεί γρήγορα ανατολικότερα, καθαρίζει το σκηνικό, ενώ οι άνεμοι, όπως είπαμε, για το Σάββατο νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ θα στραφούν την Κυριακή σε βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις της ίδιας έντασης, ο κυματισμός τους περίπου στο μισό με ένα μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
2: Ωραία, καλά είμαστε. Είσαι.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανολιό, Ιταλόν ήμουν στο
1: σημαντικό. Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Ε? Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα εγώ τα παλιά γράψου.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία αυτό το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα μπούρτζα.
0: Ναι,
1: θα περάσει από κάτω σημεράκι μπούρτζα.
2: Μπούρσανι είναι το μπούρσα.
0: Τουρκικό, τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλήμη στο χωριό μας.
2: Επειδή σε παρακολουθώ, σύνταξε, συμπάνησα μέσα. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει, αφού τον βλέπεις ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύπνεις, 5 ώρα το πρωί και έχεις τραχανά.
2: Ναι, 5 ώρα.
0: Α, είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξυνώνει γλυκό, τραχανά. Τι τραχανά τώρα, ξυνώνει γλυκό.
2: Κάτσε να το φτιάξουμε, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσέ με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες ξαναπέστα το ίδιο. Μπορείς. Σ' έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
2: Μανούσος Αθανάσης του
1: Μανούσος
2: της Αγγελικής.
1: Άρα κριτικός είναι.
2: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβροχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβροχοι.

0: Αρβανιτόβλαχοι.
1: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
0: Αποφασίστε τι είστε.
1: Αρβανιτόβλαχοι είμαστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ναι. Ωραία. Και πάμε στην εκκλησιά.
1: Ναι.
0: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε εσύ στο χωριό, δεν το περίμενα. Εσύ σε μια εκπομπή από μόνο σου.
1: Τώρα υπάρχουν
2: πολλά πράγματα εδώ.
0: Αλήθεια. Μ' αρέσει πως φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το... Πώς το λέγανε παλιά που το φοράσουν οι βοσκοί.
2: Το βοσκοί. Στο αυτό με
0: το... Όχι ρε δίπλα, ας το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι. Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σας περιμένουμε.
2: Γιατί δεν μου πάρεις και μέρα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
0: Χωράει η Μαρία.
2: Όχι, δεν χωράει.
1: Έχετε και Μαρία μέσα.
0: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού, ναι. Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
1: Άντε, ωραία, καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλά είναι.
0: Να τον πάρουμε.
1: Ναι. Πάρτε τον.
0: Έλα μέσα.
1: Να ησυχάσω.
0: Τώρα που σε βρήκα, να ησυχάσει η γυναίκα.
1: Έχω...
0: Φαντάστε τι φτιάνει τη γυναίκα.
2: Μόνο τι φτιάνω.
0: Φαντάστε τι φτιάνει.
2: Πάω ξανά από εδώ τώρα τον τέτοιο.
0: Τι. Πού να σε κάνει καλά σένα.
2: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
0: Τι μπλιακ.
2: Παπ.
1: Λέει και γερμανικά.
2: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
0: Δούλεψες και στη Γερμανία.
2: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
1: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
2: Έχω μα...
0: Α, μπλιακ.
1: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
0: Στην Κορυό, ε. Στην Κορυό.
1: Ναι, την Κορυό.
0: Την Κορυό. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμίσει.
2: Προβλέμ.
0: Σεις ολόκληρος φούρνος.
1: Εγώ έχω τα υλικά για την
2: πίτα.
0: Αλήθεια. Ναι. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μυζήθρα να βάλουμε, την κάνουμε, ναι, λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
2: Οπωσδήποτε.
0: Βάει κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε. Για πες για τους κριτικούς, για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Δεν είναι εδώ μέσα.
0: Εδώ είναι η εκκλησιά.
2: Εδώ είναι, εδώ, περίμενε εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
0: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες, μην το πω ανέβηκες και την πούμε. Τσάμπα, τον έβαζε.
2: Δεν μπορώ εγώ να πω. Θα με ανοίξω τώρα.
0: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δω κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
1: Είναι.
0: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
2: Ένα στραβό πώ.
4: Άρα πήγαμε 100 μέτρα. Τζάμπα ανέβηκε. Θε βοηθιά.
2: Όχι, ρε.
4: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε. Ήρθαμε. Έχει πολύ ψωμί η Νέα Ζωή. Πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε. Θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε. Οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία. Πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε.
0: Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και.
2: Χρόνια, ναι.
0: Δεν.
2: Και έλεγα σε όλους.
0: Ναι.
2: Ότι δεν είναι κριτικός.
0: Δεν είναι κριτικός.
2: Ο Βλάχος είναι 100%
0: και σφάξει. Και Βλάχος.
2: Και βλάχος βέβαια.
0: Αφού δεν είμαι βλάχος. Αφού
2: πάλι δεν είσαι βλάχος. Το παιδί είναι σαν κατσάνο.
0: Μοιάζω εγώ για βλάχος. Κοίτα με καλά.
2: Από τον Ευδέλα, από τους Μίξε.
0: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για βλάχος. Τα χρώματα. Τα μάτια. Από το ηχόχρωμα.
2: Μα εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω όταν πήγα.
0: Εγώ είμαι βλάχος. Καρακούνης είμαι.
2: Α, δεν μοιάζει και όλο που είσαι, παιδί. Μην πλες τώρα.
0: Κοίτα με καλά.
2: Σανά. Θα ρωτήσω να πάρω τηλέφωνο και τώρα.
0: Τι θέλω να σου φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
2: Το ληξιαρχείο. Είμαι στο δικό μου ληξιαρχείο. Πρωί.
0: Μια εκπομπή από μόνο του. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είσαι πολύ δυνατό.
2: Κοίτα, εσύ τώρα τι θέλω να υπάρχει.
0: Καλά, να μου πει μερικέ ιστορίε για το χωριό.
2: Το χωριό έχει ιστορία.
0: Θα μαγειρέψουμε.
2: Θα μαγειρέψουμε.
0: Παραδοσιακή πίτα
2: χωριό. Πίτα δεν σε κάνει βλάκα.
0: Θα μου επιτρέψει να βάλουμε κριτικό τυρί.
2: Και τραγούδι.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο Αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να, Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξής, θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο
2: Όλυμπο.
0: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην υγειά σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο. Την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα. Μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω.
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το Αρχονταρίκι εδώ πέρα, όπως το βλέπουμε, είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο από το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
0: Τι χόρτα?
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου.
0: Τι χόρτα?
3: Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα, πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.
0: Ανάλογα την εποχή βάζεις και τα αντίστοιχα χόρτα.
3: Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
0: Μαζί με τη φέτα,
3: ναι,
0: βάζουμε και αυτό το ωραίο.
3: Α, και
0: το τυράκι εδώ.
3: Το τυράκι, ναι.
0: Είναι, τι είναι αυτό, είναι στιακάκι μυζήθρα, ναι, από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
3: Ηρακλείου Κρήτης.
0: Και ό,τι μείνει θα
3: ευχαριστούμε,
0: το
3: πάρω. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Συνέχισε, ναι, τώρα.
3: Τώρα.
0: Φύλλα.
3: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω. Για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
0: Τυραντίζεις με?
3: Με χόρτα και τυράκι.
0: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
3: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια. Μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσω με τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα είναι, θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου, παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω, ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω χόρτα.

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει
0: ώρες.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
1: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
1: Στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά. Πολύ καλά όμως. Από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω

0: να το μαγειρέψω. Τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
1: Δεν το μαρινάρεις.
0: Όχι, όχι, δεν τίποτα. Το μαρινάρω. Όχι, ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Α, εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
1: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
0: Ναι, ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
1: Ούτε μπαχάρια ούτε τίποτα.
0: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα,
1: ναι.
0: Στο γρηγούρουνο. Ντομάτα,
1: ντομάτα.
0: Ντομάτα, ναι. Νεράκι, στη χύτρα γιατί θέλει.

0: για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Παράλληλα αναφέρθηκε στην ελληνική ταυτότητα, η οποία όπως είπε διασπάται σε μικρότερες επιμέρους ταυτότητες με κοινό σημείο αναφορά στην γλώσσα αλλά και πολιτισμικά στοιχεία που καλλιεργούνται διαχρονικά.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
2: Και πώς ορίζεται ταυτότητα.
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα γενιά, σημειώνοντας πως σήμερα πολλοί νέοι ενημερώνονται για την ιστορία κυρίως μέσα από τα social media ή από αποσπασματικές γνώσεις που διατηρούν από τα σχολικά τους χρόνια. Όπως τόνισε, η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από μια ουσιαστική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και κριτικής αντίληψης.
0: Πολύ κυρίαρχη η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
2: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιωδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
3: Κορυφώθηκε την Τρίτη ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης με πολλούς Ηρακλειώτες να σειραίουν στην Αγία Ειρήνη στα σπήλια για να πάρουν την ευλογία της. Μικροί και μεγάλοι άναψαν κερί στη χάρη της Αγίας Ειρήνης, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και το ειδηλιακό τοπίο.
4: Από μικρό παιδί ερχόμουν σε αυτό το μέρος, γιατί εγώ κατάγομαι από εδώ κοντά τις Αρχάνες. Είναι ένα ωραίο πανηγύρι ανοιξιάτικο. Έρχεται πολλοί κόσμος κάθε χρόνο. Και στον Εσπερινό και την ημέρα. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος που έρχεται κόσμος όχι μόνο τις ημέρες που γιορτάζει η Αγία Ειρήνη, αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που είναι καλό όσο καιρός το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Και γίνονται φυσικά και πολλές εκδηλώσεις εδώ πέρα, από όσο γνωρίζουμε. Γάμοι, βαπτίσια και τα λοιπά.
5: Τις ευχές σας για τη σημερινή μέρα.
4: Οι ευχές μας, χρόνια πολλά σε όλους. Η Αγία Ειρήνη να μας προστατεύει, να μας σκεπάζει και ειρήνη στον κόσμο και αγάπη.
6: Κάθε χρόνο εδώ ερχόμαστε της Αγίας Ειρήνης, αλλά όχι μόνο. Ερχόμαστε και τις άλλες μέρες, έτσι, για βόλτα, για προσκύνημα. Αυτά.
5: Και μια όμορφη περιοχή γύρω μας εδώ, έτσι.
6: Ναι, είναι μια όμορφη περιοχή. Σίγουρα είναι περιοχή από παλιά. Μαζεύονταν πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν μπορούμε την ημέρα που γιορτάζει, δηλαδή το πρωί που είναι η λειτουργία, να βρεθούμε. Αλλά σίγουρα μαζεύεται πολλοί κόσμος για τη χάρη της Αγίας Ειρήνης.
7: Δεν πρέπει να μιλάμε.
6: Να κάνει το σταυρό, να προσευχηθεί.
8: Εδώ από παιδί που ήμουν πολύ μικρό, ήμασταν εδώ πέρα με τη μάνα μου.
9: Ο κόσμος από το Ηράκλειο πολλά χρόνια τώρα αγαπά αυτή την περιοχή. Ξέρει το τοπονύμιο της περιοχής ως Αγία Ειρήνη Σπήλια. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχουμε ένα πολύ υπέροχο τοπίο, φυσικό, φυσικού κάλους. Πολλοί Ηρακλειώτες έρχονται εδώ τα Σαββατοκύριακα με τις οικογένειές τους. κάθονται, ξεκουράζονται, ηρεμούν.
5: Κάνουν
9: τον περίπατό τους και η εκκλησία αυτή έχει συνδεθεί με πολλές χαρές του Ηρακλείου, καθώς εδώ γίνονται πάρα πολλά μυστήρια, βαπτίσεις και γάμοι, οπότε όλη αυτή η περιοχή και η εκκλησία έχει συνδεθεί.

0: Με πολλές όμορφες στιγμές των ανθρώπων, με χαρές. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπηρετώ αυτή την ενορία.
1: Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν παλαιότερες εποχές, ενώ νεότεροι έκαναν τον περίπατό τους και πέρασαν στιγμές ξενιασιάς κάτω από τα δέντρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τριήμερο στη χώρα μας. Με λασποβροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια, καθώς επίσης και κεντρικά τμήματά της. Ενώ από το Σαββατοκύριακο καλοκαιράκι θα θυμίζει ο καιρός. Μία διαταραχή λοιπόν από τα δυτικά αλλάζει πρόσχερα τον καιρό, φέρνοντας νοτιάδες, λασποβροχές και σκόνη, χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα τα νότια και νότιο-ανατολικά τμήματα της Ελλάδος. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν τις επόμενες κυρίως ώρες από αργά, το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στο σύνολο της χώρας, με γρήγορη όμως κίνηση ανατολικά. Ενώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα ενισχύονται πρόσχερα μέσα στο 24ωρο της Παρασκευής, αγγίζοντας και τα 6 Μποφόρ. Νεφώσεις με λασποβροχές και βελτίωση από το απόγευμα περιμένουμε στα βόρειο-δυτικά τμήματα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. 12 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιους νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 4 με 6 Μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά χωρίς ουσιαστικές βροχές περιμένουν για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μεταβλητών εδώ διευθύνσεων οι άνεμοι αρχικά στις νότιες, θα σταθούν σε νότιες διευθύνσεις στη συνέχεια στα 3 Μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 24 βαθμών. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στους 22 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Ιδράργυρος το μεσημέρι, με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 Μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά. Από αργά το βράδυ, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται όσον αφορά τις νεφώσεις. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 Μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Άστατος και σκονισμένος καιρός θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο στη στερεά Ελλάδα. Και εδώ από αργά το βράδυ θα έχουμε βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Με νοτιάδες στα 4 Μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 10 και 24 βαθμών. Για την Αττική και τη Βιωτία, παροδικές νεφώσεις και αρκετή σκόνη. 9 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιο δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 Μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, αλλά άστατος καιρός με εκδήλωση λασποβροχών μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. 10 με 24 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με νοτιάδες στα 5 με 7 Μποφόρ για λίγο, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μέχρι τις πρώτες δηλαδή βραδινές ώρες. Για το Νότιο Αιγαίο, παροδικά αυξημένη συννεφιά, αλλά και μέτρια ένταση επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 με 5 Μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα παροδικές νεφώσεις, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη περιμένουμε το επόμενο 24ωρο, βελτιούμενος ο καιρός όμως από τις πρώτες βραδινές ώρες. Μικρή αλλά πιθανή η πιθανότητα να έχουμε την εκδήλωση λασποβροχών, κυρίως όμως τα νότια και κεντρικά τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα στον Ομοχανίο περιμένουμε αρέσει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Μεταβλητών αρχικά διευθύνσεων οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε νότιες διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, θα ενισχυθούν όμως μέσα στο μεσημέρι αγγίζοντας για τα θαλάσσια δυτικά τμήματα του Ομοχανίου ακόμα και τα 6 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία μέχρι στιγμής στους 22 με 23 βαθμούς. Και για τον Ομορεθύμνου, ίδια εικόνα του καιρού, δηλαδή αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Και για τον Ομορεθύμνου, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στους 23 με 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου με νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομό Ηρακλείο, τώρα το επόμενο 24ωρο, περιμένουμε και εδώ πρόσχερες νεφώσεις. Ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς λασποβροχές, κυρίως στα κεντρικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται στους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν τα 4 με 5 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Από το βράδυ, περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Και εδώ και για τον Ομό Ηρακλείου περιμένουμε οι μετεωρολογικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο να επιτρέψουν ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Και για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, την εκδήλωση κάποιων τοπικών λασποβροχών, κυρίως απογευματινές, μεσημβρινές με απογευματινές ώρες και στα κεντρικά ημιωρινά τμήματα του νομού. Νότιοι, νότιο-δυτικοί άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, Σάββατο και Κυριακή, περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, βελτιωμένες στις συνθήκες στην ατμόσφαιρα, με τους ανέμους να παραμένουν για το Σάββατο σε νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Οι όποιες νεφώσεις έχουν κινηθεί γρήγορα ανατολικότερα, καθαρίζει το σκηνικό, ενώ οι άνεμοι, όπως είπαμε, για το Σάββατο νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ θα στραφούν την Κυριακή σε βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις της ίδιας έντασης, ο κυματισμός τους περίπου στο μισό με ένα μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα

και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα
0: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και Περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχω μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
0: εδώ
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί, γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο, με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά η κρητική παράδοση, η κρητική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει.

0: και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο.
0: Κοτόπουλο.
1: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό?
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές, εσύ τα φτιάξεις τώρα.
0: Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Σώρισες και κοντά μας, αλλά και στις αναδρομές.
6: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Πώς αισθάνεσαι που είσαι πλέον στις αναδρομές?
6: Είμαι ενθουσιασμένος. Είμαι χαρούμενος.

0: πάμε για μια ωραία δημιουργική συνεργασία.
1: Μπράβο. Και επειδή έχεις και μια νέα ματιά, μια νέα αντίληψη σαν νέο παιδί, θέλω να μου πεις, τα νέα ζευγάρια ζητάνε κάτι διαφορετικό όσον αφορά το μενού? Έχουν αλλάξει τα γούστα?
0: Κοιτάξτε, ξαναδείτε, τα νέα ζευγάρια ζητάνε προσεγμένο φαγητό. Mm-hmm. Προσεγμένο, όμορφο στο μάτι και καλά ποιοτικό.
1: Δεν έχουν συγκεκριμένα γούστα να θέλουν πιο μοντέρνα πιάτα, πιο εναλλακτικά?
0: Ζητάνε κάτι πιο εναλλακτικό, αναλόγως και το ζευγάρι. Αυτό.
1: Το γαμοπύλαφο όμως, έτσι, και το αντικριστό, νομίζω ότι παραμένει σήμα κατά τεθέν.
0: Ναι.
1: Στον κριτικό γάμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν.
1: Είναι αλήθεια ότι ήρθες για να κλείσεις το γάμο στις αναδρομές και τελικά σε πήραν εδώ για σου σεφ και είσαι πλέον στη δημιουργική ομάδα στο φαγητό?
0: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Πες μου πώς το κατάφερες αυτό. Στο γάμο σου εσύ θα μαγειρέψεις?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα περάσω καλά.
1: Α, έτσι.
0: Οι άλλοι θα μαγειρεύουν. Εγώ θα είμαι έξω. Θα παντρεύω μάλλον και καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται με τον αέρα να παντρευτεί η νύφη.
1: Έτσι. Οπότε ο σεφ, ο κύριος Δασκαλάκης, μαζί με την Νεκταρία Κοκκινάκη θα αναλάβουν και θα φτιάξουν το καλύτερο μενού, φαντάζομαι, για σένα.
0: Τους εμπιστεύομαι απόλυτα, να ξέρετε.
1: Εσύ, αλήθεια, τι μενού έχεις επιλέξει για το γάμο σου? Γιατί ξέρω ότι εδώ τα μενού σε αναδρομές είναι πολλά και διαφορετικά.
0: Κοιτάξτε. Εγώ έχω επιλέξει τα πολύ ωραία μανιτάρια γεμιστά. Mm-hmm. Είναι πολύ νόστιμα και είναι άχαστη συνταγή.
1: Ναι,
0: δεν χάνει.
1: Συμφωνώ.
0: Κρέπες γεμιστές. Πολύ ωραίο. Έχω βάλει τάσιο φυγτά.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφα, παραδοσιακά.
1: Και χορταστικά.
0: Και
1: θα
0: χορταστικά,
1: πω εγώ.
0: Ναι. Έχω βάλει τα χορτοπιτάκια. Mm-hmm. Έχω βάλει αντικριστό αρνί, που εδώ πέρα είναι.
1: Αλίμονο, μάστερ.
0: Έχω βάλει πάτε.
1: Γευστικό. Εκτός όμως από αυτό το νέο γλυκό, έτσι, που ελπίζω να το επιλέξουν τα ζευγάρια, υπάρχουν και άλλα γλυκά και άλλες γλυκές προτάσεις.
0: Έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε σφαγιανή πίτα από αλεύρι, από χαροπάλευρο, mm-hmm. που συνοδεύεται με μέλι και παγωτό. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τα νέα ζευγάρια. Και η σοκολατόπιτα με το παγωτό, που είναι και αυτό ένα άχαστο γλυκό.
1: Και άλλες πολλές γλυκές επιλογές. Και να πω εγώ ότι και στην κουζίνα των αναδρομών υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, έτσι, με πολλά άτομα που πραγματικά φροντίζουν για να φτάσουν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις που φτιάχνετε εσείς στο δικό μας τραπέζι, σαν καλεσμένοι.
0: Ναι, υπάρχουν άτομα που είναι καταρτισμένα κατάλληλα σε αυτόν τον τομέα και παλεύουν για το καλύτερο δυνατόν. Είναι ο τροχός της αμάξης, που λέμε.
1: Στέλιο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Μας γλύκανες τώρα. Αλλά επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσ' για το γάμο σου κι εσύ, έχω να σου κάνω μια πρόταση.
0: Για πες.
1: Για το στολισμό της εκκλησίας, αλλά και των αναδρομών φυσικά, γιατί εδώ θα κάνεις το γάμο σου, θα σου προτείνω τους καλύτερους. Ανθοπολείο Χανάγια. Και όταν θα έρθει η στιγμή, και βαπτιστικά Χανάγια. Θες να πάμε να δούμε?
0: Εννοείται.
1: Για πάμε.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο

Γίνεται στην Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Canaglia έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έχοντας στον ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

0: Τι ωραία.
1: Να σου δώσω ένα τέτοιο, θέλεις.
0: Όχι, να φάω.
1: Όχι, όχι, να φάω. Δεν ξέρω. Τίποτα, σαλάτα.
0: Τυράκι θα πάρω. Ναι, α, αθότυρο. Ε, εσέ. Ωραίο. Αυτό είναι διέτης.
1: Αυτό είναι διέτης, γιατί είναι χωρίς θερμίδες.

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε.

0: σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα, γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρφος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μία παλιά μαντινάδα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Λέει χίλι να είναι η χρόνια σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώσεις δίαιτα.
2: Έλα κόστε, γλυκούλι μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: θέλησε να απολογηθεί για τα λάθη που έγιναν και κόστησαν τη ζωή στον 21χρονο νικήστρατο. Κύριος Πρόδρομος όμως προχώρησε ακόμα περισσότερο, καλώντας τον κόσμο να σταματήσει το κακό με τους πυροβολισμούς. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει, αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, αν δεν υπήρχαν όπλα ζωσμένα σε ζωνάρια, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Από νωρίς το πρωί στον τόπο καταγωγής του 21χρονου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Με άσπρα τριαντάφυλλα στα χέρια, κόσμος από πολλά μέρη της Κρήτης θέλησαν να πούν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του νικήστρατου. Φτάνοντας όμως η πομπή με τη σωρό του νικήστρατου, οι αδελφοί του και τα μέλη της οικογένειας απέτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, εκφράζοντας την οργή τους γιατί, όπως έλεγαν, δεν τον προστάτεψαν. Συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον νικήστρατο, για το χαμογελαστό νέο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και κάποιος του την πήρε τόσο άδικα.
1: Όπου υπάρχει χωνιανός, να το πω έτσι, είναι πολύ στεναχωρημένος. Δεν περιμέναμε ότι τα πράγματα θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Είναι κρίμα που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά.
2: Κρίμα ήταν, εντάξει.
3: Να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Κρίμα είναι, κρίμα.
1: Υπάρχει χειρότερο από το ο γονέας να κυδεύει το παιδί του? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αλλά έχει και άλλα παιδιά και πάλι και αυτά είναι πολύ σε κίνδυνο. Και όπως θα καθίσουν φρόνημα, δεν το νομίζω.
4: Δεν μου λέτε, πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να έχει συνέχεια το πράγμα?
1: Ναι.
3: Γιατί?
1: Γιατί όταν χάνεις το παιδί σου με τέτοιο τρόπο, γιατί τους είχε κάνει 2-3 απόπειρες, γιατί για μένα η αστυνομία έφταιγε. 3 απόπειρες του είχε κάνει και τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε, τον έβγαλε.

0: παραβίασε τις...
1: τους όρους.
0: Τους όρους, και όμως τον αφήκανε πάλι ελεύθερο. Και το παιδί την πρώτη φορά την κλείτωσε, πρόλαβε και μπήκε στο ξενοδοχείο. Όπως και τώρα πήγε να μπει στο ξενοδοχείο, και το φάει. Επρόλαβε.
2: Τις εγκληματολογικές προεκτάσεις της τραγωδίας στην Αμουδάρα με θύμα τον 29χρονο Νικήτα, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο καθηγητής εγκληματολογίας Νίκος Πασάς. Όπως υπογράμμισε, η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
3: Η πράξη είχε διπλό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά, σαφής προετοιμασία. Βλέπουμε ότι ο δράστης κατήχε όπλο, μπλοκάρισε το αυτοκίνητο, έριξε 4-6 σφαίρες, και από την άλλη μεριά η μανία που αποτυπώνεται από μαρτυρίες ότι συνέχισε να κλωτσά το σώμα του θύματος ενώ κοιτώνταν αιμόφυρτο στο έδαφος. Βλέπουμε όπως και η αδερφή του θύματος περιγράφει ότι ο αδερφός της βγήκε από το αμάξι, άρχισε να τρέχει, προσπάθησε να μπει σε ξενοδοχείο που ήταν κλειστό και τότε ο δράχης της άρχισε να πυροβολεί. Θα χαρακτήριζα λοιπόν την πράξη προσχεδιασμένη αυτοδικία με έντονο συναισθηματικό υπόγραφο. Mm-hmm. Σημαντικό όμως είναι ότι η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
2: Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη, τονίζει ο καθηγητής, εκτιμώντας πως ο δράστης είχε αποφασίσει να σκοτώσει το θύμα μετά τον θάνατο του παιδιού του.
3: Εγκληματολογικά, πέρα από μια πράξη εκδίκησης, βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας. Mm-hmm. Κατά τα φαινόμενα, ο δράστης είχε πάρει αυτή την απόφαση μετά το θάνατο του παιδιού του και η αδερφή του θύματος το έχει πει ευθέως, ότι εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για περίπου 2,5 χρόνια συσσόρευσης. Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη, mm-hmm, και πολύ συχνά προαναγγέλλεται. Και εδώ διακρίνουμε 3 παράγοντες. Το αδιαχείριστο πένθος, την αίσθηση απουσίας θεσμικής ανταπόκρισης και το πολιτισμικό υπόβαθρο που σε ορισμένες τοπικές κοινωνίες προωθεί και άτυπα νομιμοποιεί την αυτοδικία.
2: Η παράδοσή του στις αρχές αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ένδειξη επίγνωσης των πράξεών του, όχι όμως απαραίτητα και μετάνοιας, καθώς δίνει την εικόνα ανθρώπου που θεωρεί πως έχει ολοκληρώσει την αποστολή του.
3: Πραγματικά, ναι. Η παράδοσή του και η παράδοση του όπλου είναι ένδειξη επίγνωσης. Όχι απολύτως μετάνοιας. Εδώ έχουμε αντιφάσεις. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί το έκανες, σκότωσες ένα παιδί 20 ετών, εκείνος απάντησε χωρίς δισταγμό, έκανε αυτό που έπρεπε. Mm-hmm. Και παρέδωσε το όπλο, ναι, αυτό που δείχνει ότι γνώριζε απολύτως τι έκανε, αλλά θεωρούσε την πράξη του δίκαιη από την πλευρά του. Mm-hmm. Δεν κρύβεται, δεν φεύγει, δίνει την εικόνα κάποιου που έχει ολοκληρώσει την αποστολή του. Ένα είδος ηθικής αυτοδικαίωσης.
2: Ο κύριος Πασάς υπογραμμίζει ακόμη ότι η τάση προς την αυτοδικία ενισχύεται από την μειωμένη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και την έλλειψη αίσθησης ασφάλειας των πολιτών.
3: Εδώ μπαίνει και θεσμικό θέμα. Έχουμε μέτρα τα οποία δεν πάρθηκαν. Το δράστη να κυκλοφορεί ελεύθερος οπλισμένος με ένα όπλο, χωρίς να έχει ελεγχθεί αν είχε πρόσβαση σε κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, η οικογένεια του θύματος το έχει πει ανοιχτά. Τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε πάει επανειλημμένα στην αστυνομία, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Mm. Λοιπόν, ποιος έλεγξε αν τηρούνται οι περιοριστικοί όροι, ποιος έλεγξε για την οπλοχρησία. Αυτά δημιουργούν ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις. Εγώ στη δική μου του δουλειά τα έχω ονομάσει αυτά δυσνομία.
4: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αγία Χανίων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετεχών.

0: των φορέων. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης.
1: Καλέσαμε σε μια, θεωρώ, πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με σκοπό να συζητήσουμε την διαχείριση που θα γίνει στα υφιστάμενα αποθέματα που είναι στον Αποσελέμη. Να θυμίσω ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 13 εκατομμύρια κυβικά. Είναι μια, θα έλεγα, πολύ θετική εξέλιξη. Όταν είχαμε πριν τον Απρίλιο 1.700.000 και έχουμε φτάσει στα 13 εκατομμύρια, τα οποία εξασφαλίζουν την ικανότητα να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο και τη φετινή και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν.
0: Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος 2027 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ Ανατολικής Κρήτης.
1: Προτείνουμε ένα μοντέλο, να το πούμε έτσι, διαχειριστικό προληπτικού ελέγχου σχετικά με τα αποθέματα του Αποσελέμη που στηρίζεται στο ισοζυγείο. Δηλαδή δεν φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε έχουμε νερά, καταναλώνουμε τα νερά. Η πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία και θα παρουσιαστεί είναι τέτοια που προσβλέπει στο μέλλον, προβλέπει τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην βρεθούμε στο σημείο που βρεθήκαμε την τελευταία χρονιά.
2: Είναι πολύ σημαντική τη σημερινή διαδικασία, πέραν της όποιας απόφασης που αφορά τη διανομή του νερού, γιατί πρέπει να είναι πλέον όχι ετήσια αυτή η διανομή, είναι ένα έργο μοναδικό στην Κρήτη ενιαίας διαχείρισης του νερού με υπερετήσια εξίσωση. Δεν μπορείς δηλαδή όλη την ποσότητα που έχει μέσα την απολύψιμη να την πάρεις σε ένα χρόνο. Θέλει σωστό σχεδιασμό, ανάγκες, να υπάρχουν έγκαιρα τα ανταλλακτικά για το έργο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός για έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.
3: Ευτυχώς που σήμερα που κάνουμε τη συνάντηση έχουμε αυτό το νερό, διότι για να μην πούμε ψέματα, πριν 1,5 μήνα, πριν 2 μήνες που ξαναζητούσαμε, τότε συζητούσαμε για 700.000 κυβικά για όλους τους Δήμους, πραγματικά. Τώρα είμαστε στην πιο ευχάριστη θέση να συζητάμε για τα περίπου 11 εκατομμύρια, 13 είναι, αλλά αν αφαιρέσει το 1 εκατομμύριο πέρα παραμείνει, περίπου 11,5-12 εκατομμύρια είναι το επιλήψιμο νερό που μπορεί να πάρουν οι τρεις Δήμοι.
4: Αισθανθήκαμε τυχεροί φέτο, πήραμε επίστοση χρόνου από τον καιρό. Τα όψιμα νερά μας δώσαν ένα περιθώριο 2 ετών για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε προγραμματισμό έργων πρωτίστως εμπλουτισμού του φράγματος, γιατί αν σε μια διετία δεν έχουμε δώσει κάποιες λύσεις ή δρομολογήσει κάποιες λύσεις, είμαστε εδώ τότε άμυροι της τύχης μας και των ευθυνών μας.
0: Το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης. Το συνέδριο έχει τίτλο «Η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα Ταυτότητες, Πολιτικές, Γέφυρες, Πολιτισμού και Παιδείας» και θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, ενώ οι εξ αποστάσεως συνεδρίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Μαΐου.
5: Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι ένας επιστημονικός χώρος καταξιωμένος πλέον και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, με τις δράσεις του, με τα συνέδρια, τα διεθνή και τις συμπράξεις με άλλα Ινστιτούτα, πανεπιστήμια. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει και αναδεικνύει αυτές τις προσπάθειες διαχρονικά. Άλλωστε, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αποδείξει ότι θέλει τα επιστημονικά ιδρύματα, τους επιστημονικούς χώρους, οι οποίοι πραγματεύονται θέματα κοινωνικά, θέματα επιστημονικά, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και που εν τέλει αφήνουν τα επιστημονικά δεδομένα για περαιτέρω συζήτηση.
0: Η διοργάνωση συγκεντρώνει φέτος 1.142 εισηγητές με 842 επιστημονικές εργασίες, εκπροσωπώντας 48 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, το συνέδριο εστιάζει στο σύνθετο φαινόμενο της διασποράς, αναδεικνύοντας το ρόλο της στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.
6: Μιλάμε για το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει 842 εισηγήσεις, 1.142 εισηγητές, συμμετοχές από 48 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, από τις υπήρους Ευρώπη κατά κύριο ρόλο, αλλά και

0: Αμερική και Ασία και Αφρική είναι συμμετοχές του και συμμετέχουν επιστήμονες και πανεπιστημιακοί από 35 διαφορετικές χώρες.
1: Πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν είναι το Σάλτσμπουργκ, το Μόναχο, το Αμβούργο, πανεπιστήμια από την Ιταλία, την Ινδία και την Αμερική και μεγαλώνει το διεθνής εμβέλεια του Ινστιτούτου.
2: Επιλέξαμε φέτος να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ομογένεια και τη διασπορά σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα συμμετέχουν πάρα πολλοί εταίροι μας από ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus ή Twinning και όχι μόνο, γιατί θέλουμε το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, στην Ευρώπη. Και στις 9 Μαΐου θα γιορτάσουμε και την ημέρα της Ευρώπης μέσα στο 12ο συνέδριο του ΙΑΚΕ.
3: Κάθε χρόνο το ΙΑΚΕ φροντίζει να προσφέρει παράλληλες εκδηλώσεις στους συνέδρους, ώστε να γνωρίσουν την Κρήτη, τη γαστρονομία της και τον πολιτισμό της. Έτσι, φέτος έχουμε μία εκδήλωση στο Heaven, στο οποίο θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χωροί από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, μία εκδήλωση στον Αρόλιθο, που θα έχει λαϊκό πρόγραμμα και παραδοσιακά εδέσματα, και μία εκδρομούλα στον Άγιο Νικόλαο, Σπιναλόγκα Ελούντα, για να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της Κρήτης. Παράλληλα, η κυρία Σφακάκη Αθηνά θα μας κάνει μία μικρή ξενάγηση μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, για όσους ενδιαφέρονται.
4: Η ιστορία, τα έθιμα και η λαογραφία βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον φιλόλογο και διδάκτορα λαογραφίας Ανδρέα Λενακάκη. Ο ίδιος μίλησε για τη σύγχρονη εποχή κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ιστορική παραποίηση που, όπως υποστήριξε, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται το παρελθόν τους.
5: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται,
6: ακριβώς,
5: θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς, εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
6: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
5: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ.
4: Σύμφωνα με τον κύριο Λενακάκη, η ιστορία συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο χειραγώγησης των λαών μέσα από την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και την επιλεκτική προβολή γεγονότων.
5: Η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν.
6: Έχουν κίνδυνοι.
5: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
6: Οι οποίοι είναι?
5: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
6: Ανεστοχευμένοι.
5: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο.
4: Παράλληλα αναφέρθηκε στην ελληνική ταυτότητα, η οποία, όπως είπε, διασπάται σε μικρότερες επιμέρους ταυτότητες με κοινό σημείο αναφορά στην γλώσσα, αλλά και πολιτισμικά στοιχεία που καλλιεργούνται διαχρονικά.
5: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
6: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
5: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα.

0: είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα γενιά, σημειώνοντας πως σήμερα πολλοί νέοι ενημερώνονται για την ιστορία κυρίως μέσα από τα social media ή από αποσπασματικές γνώσεις που διατηρούν από τα σχολικά τους χρόνια. Όπως τόνισε, η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από μια ουσιαστική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και κριτικής αντίληψης.
0: Πολύ κυρίαρχη η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
2: Μπορεί να τραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει. Έχει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σπαρακτικές στιγμές στο χώνο Μιλοποτάμου όπου κυδεύτηκε ο 29χρονος Νικήτας. Με μαντινάδες τον αποχαιρέτησε η μικρή του αδερφή. Η συγνώμη του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου. Όλοι πρέπει να υδρώνουν τη φανέλα και κυρίως οι υπουργοί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για εκλογές, αντιπολίτευση και Λάουρα Κοβέση, οι αιχμές των βουλευτών που πήραν το λόγο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο ανήλικος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου. Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος, λέει δικηγόρος του. 5,8 εκατομμύρια κυβικά από το φράγμα Ποσελέμη θα πάρουν οι τρεις ΔΕΙΑ από φέτος έως τον Μάιο του 2027. Σε καλό κλίμα και με συμφωνία η σύσκεψη για τη διαχείριση των αποθεμάτων. 150 σελίδες αριθμεί ο πρώτος απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου. Θα παρουσιαστεί σε ειδική συνεδρίαση το απόγευμα της Παρασκευής. Σε θέση μάχης η αντιπολίτευση. Σε κλίμα βαθιάς σωδήνης, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός με την οικογένεια, τους φίλους του και πλήθος κόσμου να δίνουν υπόσχεση ότι δεν θα πέσει ξανά κανένας πυροβολισμός. Οι στιγμές που εκτελήθηκαν στο χώνο Μιλοποτάμου ήταν σπαρακτικές, με τη μικρή του αδερφή να τον αποχαιρετά με μαντινάδες και τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Μιλοποτάμου να απευθύνει μια μεγάλη συγγνώμη στον Νικήτα για όσα, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάναμε, αλλά και για όσα δεν κάναμε. Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης. Μαζί μας είναι και ο Χάρης Λεοντάκης, που Χάρη από την πρώτη στιγμή, καλησπέρα και στους δύο καταρχάς, από την πρώτη στιγμή έχεις παρακολουθήσει βέβαια αυτή τη δολοφονία, αυτή την τραγωδία. Ξεκινώ από εσένα.
1: Ναι, ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα στο χώνος Μιλοποτάμου, μια πολύ δύσκολη μέρα με κόσμο

0: σχεδόν από όλη την Κρήτη. Ακόμα και άνθρωποι που δεν γνώριζαν την οικογένεια βρέθηκαν εκεί για να συμπαρασταθούν, για να πούν το αντίο. Ήταν πράγματι ένας επικίδιος με πολλά μηνύματα από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, τον κύριο Πρόδρομο. Η συγγνώμη του ήταν μια συγγνώμη για τα όσα έγιναν πραγματικά και όσα δεν έγιναν, κυρίως για αυτά που δεν έγιναν και δεν έγιναν για να προστατέψουν τον 21χρονο. Το μήνυμά του σε όλους φτάνει πια με τα όπλα, δεν είναι αυτή η Κρήτη που μας είπε ο κύριος Πρόδρομος. Και νομίζω ότι ιδιαίτερη σημασία πλέον έχει να δούμε πώς όλη αυτή η ιστορία θα οδηγήσει στο να κινητοποιηθούν κάποιοι, να μην υπάρχουν ούτε καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, ούτε κολλήματα, ούτε, πώς να το πω, να μην κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους όπως πρέπει. Γιατί, ειδικά μετά τη δεύτερη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του, μάλλον την τελευταία μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του 54χρονου, στις 4 Μαρτίου, εκείνος συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος. Την επόμενη μέρα όμως υπήρξε έγγραφο προς την εισαγγελία Ηρακλείου από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, mm-hmm. που επεσήμανε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει παραβιάσει κατά επανάληψη τους περιοριστικούς όρους. Mm-hmm. Από τότε μέχρι στις 5 Μαΐου, δηλαδή 2 μήνες αργότερα, δεν έγινε τίποτα. Και αυτό ήταν που είπε και ουσιαστικά η αδελφή του θύματος στη Χρύσα Ζερβού, στη συνέντευξη που της παραχώρησε και θα δούμε αμέσως μετά. Και νομίζω ότι λέει ξεκάθαρα το τι έγινε και τι προσπάθησαν να προλάβουν.
1: Χάρη, πριν περάσω στον Κώστα, η απολογία του 54χρονου...
0: Η απολογία του 54χρονου τη Δευτέρα το πρωί mm-hmm. και εξετάζεται το να γίνει στο αστυνομικό μέγαρο.
1: Για λόγους ασφαλείας προφανώς. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Μόνο για αυτές τις σκηνές, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προφανώς σήμερα παίχθηκε αυτή η δεύτερη πράξη του δράματος. Προφανώς ισχύουν αυτά που είπαμε και χθες, ότι ελπίζουμε να τελειώσει εδώ αυτή η τραγωδία που έχει στείλει 2 παιδιά στον τάφο, παιδιά, νέους ανθρώπους και πολλά σπίτια. Επιμένω, δεν είναι μόνο τα 2 σπίτια, γιατί υπάρχουν αλυσιδωτές συνέπειες. Νομίζω ότι και ο Χάρης που πήγε σήμερα στο χώνο το έζησε αυτό. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια τους πια. Και υπάρχουν πλέον και άνθρωποι που επίσης φοβούνται. Έτσι, ναι. Για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, να σταματήσει εδώ. Φυσικά να σταματήσει και να το πούμε και μετά και η ιστορία με την Κρήτη, μια μεγάλη σπέκουλα που έχει ξεκινήσει. Γιατί και αυτό που έγινε εσώτια δεν είναι χαρακτηριστικό της Κρήτης. Υπάρχουν βεντέτες στην Κρήτη, υπάρχουν όπλα που μιλούν, υπάρχουν αντεκδικήσεις, τίποτα. Αυτό, εγώ όσα χρόνια κάνω τουλάχιστον το ρεπορτάζ και είναι αρκετά πια. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει αυτού του τύπου. Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε όμως αργότερα. Σας ευχαριστώ και τους δύο και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι είπε στην τηλεόραση Κρέτα και τη Χρύσα Ζερβού η αδερφή του Νικήτα, η Μαρία Γεμιστού, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές που η ίδια ειδοποιείται να πάει στο σημείο όπου έχει πέσει νεκρός ο αδερφός της.
3: Αποχαιρετίζατε σήμερα τον αδερφό σου μετά από ένα τραγικό συμβάν που σίγουρα νιώθετε αδικία για όλο αυτό που έχει συμβεί.
4: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
3: Εσείς το ξέρετε και το περιμένατε ότι κάποια στιγμή θα γίνει το κακό.
4: Επανειλημμένα μας έχουν κάνει επιθέσεις, μας παρακολουθούν, μας εκβιάζουν, μας απειλούν. Ήταν λογικό και επόμενο.
3: Εσείς την τελευταία φορά που έγινε η επίθεση και πήγατε στο αστυνομικό τμήμα, εκεί στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, τι συνέβη?
4: Εμείς δουλεύαμε με το Μικιό μαζί στη δουλειά. Και με παίρνει τηλέφωνο και με παίρνει από έναν άγνωστο αριθμό και το σηκώνει και μου λέει και μου φώναζε και μου λέει βοήθεια, μου επιτέθηκε, δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν έχω, μου λέει, το τηλέφωνό μου. Εγώ θόλωσα, σκάλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω, πού είσαι, μου λέει, είμαι στην Αμουδάρη, είμαι στα Σκουπίδια. Στο μεταξύ μας στέλνει και η Δημητρούλα το στίγμα του τηλεφώνου του και τρέξαμε εκεί πέρα. Είχαμε πάρει στο μεταξύ και την αστυνομία. Η αστυνομία μετά από... Μην αναφέρω τώρα πόση ώρα ήρθε στο... συμβάν. Ήρθε συγκεκριμένα έξω από τη δουλειά, αφού τον είχε μαζέψει ο μπαμπάς μου τον μικρό και τον είχε φέρει πίσω στη δουλειά και ήμασταν στο κεντρικό της Αμουδάρας. Φύγανε, πήγανε στο τμήμα. Εκεί πιαστήκανε στα χέρια γιατί δεν υπήρχε

0: ένας σεβασμός με τους αστυνομικούς, υπήρχε πάρα πολύ ένταση.
1: Και αυτό που κατήγγειλε και η αδερφή σου είναι ότι και η αστυνομία δεν έκανε αυτά που έπρεπε.
0: Προφανώς δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Μας πήγε ο μικρός, έκανε μία δύοωρη κατάθεση σχετικά με την επίθεση, μετά γύρισε μαζί μου. Στείλανε αυτοί δύο μηχανές και ήταν έξω από τη δουλειά κάποιες ώρες, συγκεκριμένα μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Και είχαμε και δύο μηχανές έξω από το σπίτι μας εδώ πέρα, που η δουλειά είναι στα 15 μέτρα στην ουσία. Κάποια στιγμή συνημερώνει η αστυνομική ότι φεύγουμε, τον πιάσαμε. Μέχρι εκεί περιμέναμε τηλέφωνο κάποια ενημέρωση να μας πούν κρατείτε, έχει περάσει αυτόφορο το ένα το άλλο, τίποτα. Διαβάζαμε άρθρα, αλλά κανείς δεν μας είχε ενημερώσει στην ουσία για το τι έχει γίνει πραγματικά. Προχθές τώρα, την Τρίτη, 5 του μήνα στη δουλειά, με παίρνει το Γεωργιό τηλέφωνο. Ήταν ο καλύτερος φίλος του αδερφού μου και μου λέει «Μαρία, έλα στο Καντιαμάρης» και μου φώνασε και του λέω «Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει» και μου λέει «Τρέχασε, παρακαλώ». Και είμαι πάνω στο Καντιαμάρης και κατάλαβα ότι είχε γίνει κάτι κακό. Μας προσπερνούσαν περιπολικά με τις σιρήνες, είχε απίστευτη κίνηση. Σταματάω, κατεβαίνω από τα μάξι του Καντιαμάρης και έτρεχα και δεν τον έβλεπα. Δεν έβλεπα τα μάξι του και έτρεχα και έτρεχα. Και τον βλέπω χάμε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει. Λέω από τροχαίο, γιατί είδα το αμάξι χτυπημένο. Πώς βρέθηκε κάτω, ήταν μες στα αίματα, ήταν εξαπλωμένος. Και του φώναζα και του έλεγα Ρούλιο, σήκω, σήκω, αλλά δεν μου απαντούσε. Ήταν τόσο κόσμο εκεί πέρα. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και φώναζα πού είναι τα στενοφόρα, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος, τίποτα. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε πίσω του. Εγώ με τον Γιώργο στο ασθενοφόρο. Φτάσαμε στο νοσοκομείο και εκεί τον κατεβάσανε σκεπασμένο. Και κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα.
2: Λοιπόν, συνταρακτικά όσα είπε η Μαρία Γεμιστού στην συνάδελφο στη Χρύσα Ζερβού, λίγο νωρίτερα. Μόλις 10 δευτερόλεπτα τώρα χρειάστηκαν, κυρίες και κύριοι, για την δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού. Τόσα πέρασαν από τη στιγμή που ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης εμβόλυσε το αυτοκίνητο του 21χρονου μέχρι τη στιγμή που ο Νικήτας έπεσε στο έδαφος αφού είχε δεχτεί 6 σφαίρες.

10 δευτερόλεπτα. Τόσος ήταν ο χρόνος από τη στιγμή που ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο αυτοκίνητο του νικήστρατου στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, μέχρι να βγουν και οι δύο από τα αυτοκίνητα και να πέσει νεκρός ο 21χρονος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αμέσως μετά την πρόσκρουση των δύο οχημάτων, ο 29χρονος βγαίνει από το αυτοκίνητό του και βλέποντας τον 54χρονο να κρατά το όπλο, προσπαθεί μάταια να τον κλωτσίσει. Ο 54χρονος όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά καταφέρνει να τον αποφύγει και αρχίζει να τον πυροβολεί, ενώ ο 29χρονος έχει παραπατήσει και πέσει κάτω.

Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού που ακολουθούσε, αφού έριξε και τις 6 σφαίρες που είχε ο μήλος του όπλου, συνέχισε να πατάει τη σκανδάλη, λες και ήθελε να συνεχίσει να πυροβολεί, και όταν κατάλαβε απλά πως το όπλο είχε αδειάσει, έκανε ένα βήμα προς τον αιμόφυρτο 21χρονο και τον γκλώτσισε στο σώμα. Ατάραχος, όπως περιγράφεται, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο με ταχύτητα. Το αποκαλυπτικό βίντεο καταρρύπτει έναν από τους ισχυρισμούς του δράστηου, πως υπήρξε δηλαδή λογομαχία με το θύμα, και αποδεικνύει πως ο 54χρονος, μόλις είδε το αυτοκίνητο του νικήστρατου, το μόνο που σκέφτηκε ήταν να το σκοτώσει, και γι' αυτό βγήκε από το αυτοκίνητο.

0: με προτεταμένο το όπλο.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπογδανίδη. Βοήθησέ με λίγο,
2: ναι,
1: γιατί
2: να
1: είναι
2: σε βοηθήσω.
1: Δύσκολες οι
2: ότι
1: λέξεις.
2: Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα τεχνολογικά μέσα και οι κάμερες και που υπάρχει και αυτό το υλικό το οποίο πια όλοι το έχουν στην κατοχή τους, ξέρεις, δεν είναι μόνο τα μέσα. Είμαστε σε δυσάρεστη, πραγματικά, θλιβερή θέση να περιγράφουμε πράγματα που δεν το κάναμε ποτέ και δεν θέλαμε κιόλας. Αυτά είναι πιστήρια για το δικαστήριο, ξέρεις. Θα βάλουν σε μια τάξη όλη την ιστορία, διότι όπως ξέρεις πολύ καλά, σε μια δίκη που έτσι κι αλλιώς θα γίνει, αργά ή γρήγορα, στην ακροματική διαδικασία θα υποθούν πολλά και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά τα πιστήρια όμως οδηγούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο πια και νομίζω ότι και εμείς θα το κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, ότι ο 54χρονος, ο πατέρας δηλαδή του θύματος Τροχαίου, ήταν τόσο θολωμένος και ταυτόχρονα τόσο αποφασισμένος που εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι και όπλο να μην είχε θα βρίσκει ένα άλλο τρόπο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε, δείχνει καταρχήν πόσο γρήγορο ήταν, έτσι. Τον εμβόλυσε, κατέβηκε, τον σκότωσε. Λοιπόν, δεν ξέρω, επιμένω, κλείνουν πάρα πολλά σπίτια. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει, ξέρεις, και το δικό μας, αν θες, τη δική μας μνήμη σε σχέση με παλιότερες, γιατί ακούω τώρα και διάφορες ανοησίες για τις βεντέτες, ακούς και κάτι αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν, έτσι. Ακούς βεντέτες, λέει ότι 150 άτομα
1: στην Κρήτη. Δεν μιλάμε, ναι, για μια βεντέτα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι, ναι, δεν είχαμε και είναι και κάτι τόσο ιδιότυπο που εγώ σου λέω πραγματικά, προσπαθώ να δω αν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, οι αντεκδικήσεις υπάρχουν, σε ορισμένες περιοχές υφίστανται. Δυστυχώς θα το πω για μια ακόμη φορά. Παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο οι γυναίκες, οι μανάδες, σε αυτού του τύπου της αντεκδικής, αλλά εδώ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμη και αν θεωρούσανε βασίμως, να το πάρουμε και αυτό, ότι ο μικρός ήταν υπαίτιος αυτού του δυστυχήματος, κινδύνευσε και ο ίδιος. Θα μπορούσε να φύγει και ο ίδιος. Δηλαδή, ναι, πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ανοίγει πάντως μια συζήτηση, ξανά βέβαια θα πω εγώ, για την αυτοδικία σε συνδυασμό με αυτή την εύκολη πρόσβαση, λένε κάποιοι, στα όπλα εδώ στην Κρήτη. Ναι. Μιλάμε ότι ένας άνθρωπος κυκλοφορούσε με το αυτοκίνητό του και είχε στο ντουλάπι του αυτοκινητού ένα περίστροφο.
2: Ναι.
1: Το οποίο κατήχει και παράνομα.
2: Ναι. Να σου πω, δεν έχω κανένα λόγο, προσωπικά εγώ, το ξέρεις, το έχω γράψει πολλές φορές, να υπερασπιστώ εμάς, εννοώ τους κριτικούς, για τα λάθη, για όλα αυτά που έχουμε κάνει, για την νοοτροπία που έχουν καλλιεργήσει. Όλα ξεκινούν, όλα μα όλα ξεκινούν, Σότια, ότι οι καλλιεργείται σε ορισμένες περιοχές και από ορισμένες οικογένειες η έλλειψη αυτοσεβασμού, και αυτό φέρνει και την έλλειψη σεβασμού προς τη ζωή των άλλων. Δηλαδή δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν αυτό που κάνανε. Δεν έχουν σε τίποτα 20χρονα παιδιά να το θεωρήσουν μαγιά, χωρίς να θέλω να το συνδέσω. Είδες τι έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου, σε μπαρ. Πάνε και κάνουν πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Η πρόσβαση σε όπλο, όταν κάποιος πάντως είναι αποφασισμένος, θέλω να δεχθούμε ότι είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή, πες ότι δεν είσαι στην Κρήτη. Είσαι κάπου αλλού. Αν είσαι αποφασισμένος και θολωμένος, όπλο θα βρεις. Έτσι. Είδα και μια είδηση που κυκλοφορούσε πριν από λίγο, ότι ένας πατέρας έδινε στο παιδί του να παίζει και το ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν έπαιξε πολύ γιατί δεν ήταν στην Κρήτη. Ξέρεις, αν ήταν στην Κρήτη, ήταν στην Πάτρα αυτός. Αν ήταν στην Κρήτη, θα γινόταν ένας χαμός. Προφανώς φταίμε, προφανώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό. Έχει να κάνει με την νοοτροπία. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν όπλο, να είναι κοιμήλιο, να είναι δεν ξέρω εγώ τι, να έχουν μια τάση προς οπλοκατοχή, αλλά δεν το βγάζουν. Και ο συγκεκριμένος φαίνεται ότι το κουβαλούσε για αυτό το σκοπό.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ντυμένοι στα λευκά και με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρέτησαν τον Νικήτα Γεμιστό οι γονείς, τα αδέρφια και οι φίλοι του στο Χώνομιλο ποτάμου. Από νωρίς το πρωί, στο χωριό, όλοι είχαν να λένε για ένα παιδί που ήξερε να αγαπά, ενώ πλήθος κόσμου ακολούθησε την πομπή με την σωρό του 21χρονου που οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία.
3: Σήμερα

0: Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον επικίδιό του θέλησε να απολογηθεί για τα λάθη που έγιναν και κόστησαν τη ζωή στον 29χρονο νικήστρατο. Κύριος Πρόδρομος όμως προχώρησε ακόμα περισσότερο καλώντας τον κόσμο να σταματήσει το κακό με τους πυροβολισμούς. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει, αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, αν δεν υπήρχαν όπλα ζωσμένα σε ζωνάρια, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Από νωρίς το πρωί στον τόπο καταγωγής του 29χρονου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Με άσπρα τριαντάφυλλα στα χέρια, κόσμος από πολλά μέρη της Κρήτης θέλησαν να πούν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του νικήστρατου. Φτάνοντας όμως η πομπή με τη σωρό του νικήστρατου, οι αδελφοί του και τα μέλη της οικογένειας απέτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, εκφράζοντας την οργή τους γιατί, όπως έλεγαν, δεν τον προστάτεψαν. Συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον νικήστρατο, για το χαμογελαστό νέο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και κάποιος του την πήρε τόσο άδικα.
1: Όπου υπάρχει χωνιανός, να το πω έτσι, είναι πολύ στεναχωρημένος. Δεν περιμέναμε ότι τα πράγματα θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Είναι κρίμα που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά.
2: Κρίμα ήταν, εντάξει.
3: Να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Κρίμα είναι, κρίμα.
1: Υπάρχει χειρότερο από το ο γονέας να κυδεύει το παιδί του. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αλλά έχει και άλλα παιδιά και πάλι και αυτά είναι πολύ σε κίνδυνο. Και όπως θα καθίσουνε φρόνημα, δεν το νομίζω.
4: Δεν μου λέτε, πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να έχει συνέχεια το πράγμα?
1: Ναι.
3: Γιατί?
1: Γιατί όταν χάνεις το παιδί σου με τέτοιο τρόπο, γιατί τους κάνεις 2-3 απόπειρες, γιατί για μένα η αστυνομία έφταιγε. 3 απόπειρες του είχε κάνει και τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε, τον έβγαλε. Παραβίασε
4: τους όρους
1: και όμως τον αφήκανε πάλι ελεύθερο. Και το παιδί την πρώτη φορά την λύτωσε, επρόλαβε και μπήκε στο ξενοδοχείο. Όπως και τώρα πήγε να μπει στο ξενοδοχείο και το φάει. Επρόλαβε.
5: Να συναντήσουμε κυρίες και κύριοι τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα καταρχάς. Έχει ξεκινήσει μέσα σε αυτό το κλίμα της βαθιάς οδύνης, έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση που θέτει ερωτήματα για το εάν θα μπορούσε κάτι να έχει γίνει διαφορετικά και να μην συζητάμε σήμερα με φόντο αυτή την τραγωδία.
6: Ναι, και είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, γιατί αυτή η τραγωδία έγινε. Δεν γυρίζει πίσω, κανένα από τα δύο παιδιά δεν θα γυρίσει πίσω. Είναι μια διπλή τραγωδία που, όπως σωστά άκουγα λίγο νωρίτερα και τον Κώστα τον Μποχδανίδη να λέει, κανείς από εμάς δεν θυμάται

0: υπόθεση ξανά στην Κρήτη. Έχει σημασία πολύ μεγάλη, όταν λίγο ηρεμήσουμε όλοι, να ανοίξει η συζήτηση για το τι μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, στο επίπεδο της αστυνομίας και των καταγγελιών που είχαν γίνει και το πώς θα μπορούσε να προστατευτεί αυτό το παιδί. Το ρωτάω φωναχτά, χωρίς να έχω απάντηση σωτέα, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος είναι αποφασισμένος, τόσο αποφασισμένος όσο φαινόταν ο δράστης, δεν ξέρω πραγματικά ποιος μπορεί να το σταματήσει, εκτός κι αν τον έκλειναν φυλακή. Αλλά να τον φυλακή όμως για πολύ καιρό και όχι για λίγο μέχρι να ηρεμήσει και να ξαναβγεί. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να προκαλεί απορία το γεγονός ότι είχαν γίνει τρεις απόπειρες, ότι υπήρχαν καταγγελίες, ότι παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα και παρόλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος με όπλο του που είχε αφαιρεθεί η άδεια, άρα το είχε μαζί του και έκανε αυτό που έκανε. Προφανώς υπάρχουν λοιπόν πολλές απορίες ως προς αυτό και καλό θα είναι στην πορεία να απαντηθούν. Υπάρχουν πολλές απορίες και για το αν θα μπορούσε να επιληθεί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, με μια εισαγγελική εντολή ίσως, να δεχτούν ψυχιατρική βοήθεια. Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο, και ο δράστης και η σύζυγός του, είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι του πένθους, είχαν κολλήσει στο στάδιο της οργής, στο στάδιο του μίσους, δεν το ξεπέρασαν ποτέ αυτό, δεν το επεξεργάστηκαν, παρότι τους προσφέρθηκε, γνωρίζουμε και από τον σύλλογο SOS τροχέα, ναι, τροχέα δυστυχήματα, τους προσέφθηκε η διέξοδος της ψυχιατρικής βοήθειας, δεν τη δέχτηκαν, γιατί μεταξύ άλλων που συζητάμε για την οτροπία που υπάρχει σε κάποιες περιοχές, είναι και αυτή ότι είναι κάπως στίγμα.
1: Θεωρείται ταμπού, σωστά το λες.
0: Θεωρείται ταμπού, ναι. Νομίζω όμως ότι αν είχαν δεχτεί, και αυτό ίσως είναι το πιο ουσιαστικό, η ανυπαρξία ενός τέτοιου πλέγματος στην Ελλάδα είναι γνωστή, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, απόλυτη ανυπαρξία τέτοιου στήριξης. Ακόμα και αν δεν είχε αυτό το μίσος και τη διάθεση να σκοτώσει, δεν είχε επιχειρήσει να σκοτώσει τον Νικήτα, η στήριξη, η ψυχιατρική στήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια του παιδιού τους σε τροχαίο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με όσα έχουμε μάθει το τελευταίο διάστημα, εάν είχαν δεχτεί ψυχιατρική βοήθεια, ίσως κάποια πράγματα να είχαν πάει διαφορετικά, όμως όλα αυτά είναι υποθέσεις, ξαναλέω, γιατί βλέποντας και τα συγκλονιστικά βίντεο που δείξαμε λίγο νωρίτερα στο δελτίο, η αποφασιστικότητα του δράστη είναι τέτοια που πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι μήπως δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν θέλω, δεν είμαι μυρολάτρης. Εμείς πάντα δημοσιογραφικά οφείλουμε να θέτουμε τα ερωτήματα ξεκάθαρα. Εδώ είναι δεδομένο ότι ούτε η Ελλάς έτρεψε με τον τρόπο που έπρεπε, ούτε στάθηκε κανείς πάνω από αυτό το ζευγάρι να το υποχρεώσει να δεχτεί την ψυχιατρική βοήθεια που ολοκάδρα χρειαζόταν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι οι συνεδρίες θα εξελισσόταν σε σύγκρουση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας την πολύωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας τοποθετήθηκαν 43 βουλευτές, χωρίς να λείπουν οι αιχμές, τα παράπονα και ενίοτε και τα φαρμακερά βέλη. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, είπε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές πάντως να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια.
2: Τα χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.
3: Μηνύματα ενότητας στο εσωκομματικό πεδίο αλλά και ανάγκη οι βουλευτές να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τους βουλευτές για την στάση που κράτησαν στο θέμα των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ρόλο και το έργο της.
2: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές.

0: είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια, αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Είμαστε μια γροθιά. Σίγουρα και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα.
1: Τέλος, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συσπήρωσης εν όψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
0: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν. Όχι μόνο, και θα κλείσω με αυτό, ως μια δύναμη σταθερότητας. Όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και η πρόταση την οποία θα συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση ακριβώς αυτή τη λογική υπηρετεί.
2: Λοιπόν, μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει. Να πούμε δύο λόγια για αυτή την συνεδρίαση.
3: Θα μπορούσα να πω ότι είναι όρος χέτη και εν μήνυ, για πιο λαϊκά, όπως το λέμε, μέλι-μέλι και ποτηγανή τα τίποτα. Περιμέναμε διάφορα, το είχαμε πει όμως ότι έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι εντυπωσιακό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν αυτοί που γκρινιάζουν γιατί δεν είναι υπουργοί ή υφυπουργοί. Υπήρχαν αυτοί που βρέθηκαν λίγο στο στόχαστρο της αγγελίας. Το λέω λίγο γιατί και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Ήδη έδωσε και την είδηση επισήμως, το είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά το επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης επίσημα ότι θα είναι όλοι στο ψηφοδέλτιο, αρκεί να το επιθυμούν. Αυτό δεν ξέρω, πάει στον Καραμαλή προφανώς. Δεν περιμέναμε κάτι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, εκτονώνονται γιατί είχε γίνει και ένα πολιτικό μασάζ από πριν.
2: Μέρες τώρα.
3: Και ενώπιον του Πρωθυπουργού δεν θέλανε. Τα είπαν για το Σκέρτσο, τα είπαν για το επιτελικό κράτος, για το Δένδια.
2: Ναι.
3: Άφησε χμές για τον κύριο Δένδια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε ότι όλο λείπει και πάει εκεί.
2: Θυμίζω ότι ο υπουργός, συγγνώμη, σε διακόπτω, ο υπουργός δεν ήταν σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα γιατί βρίσκεται στην Πορτογαλία.
3: Όπως λείπει σε πολλές άλλες. Σε άλλες κρίσιμες συνεδριάσεις, είτε του κοινοβουλίου είτε άλλες συναντήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το μαζεύουν γιατί βλέπουν έτσι κι αλλιώς ότι είναι προεκλογικά. Μην ξεχνάμε ότι όποιος μιλήσει πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί εκτός Μαντριού και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είπαμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Σήμερα είχαμε και άλλες δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν ενδιαφέροντα πράγματα, δηλαδή για το πώς, όχι καμιά είδηση τρομερή, αλλά θα περιμένουμε, νομίζω το πιο βασικό είναι μόλις αναγγελθούν τα κόμματα, ελπίζω μέσα στο Μάιο επισήμως και του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πια να έχουμε πλήρεις μετρήσεις και αποτελέσματα πιο, αν θέλεις, τεκμηριωμένα σε σχέση με το εύρος των κομμάτων που θα πάρουν μέρος. Αν είναι και ο κύριος Σαμαράς, ακόμη καλύτερα.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα εκτεταμένο πακέτο θεσμικών αλλαγών που αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της λειτουργίας του κράτους, της δικαιοσύνης, της δημόσιας δίκης αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Στον κορμό αυτής της πρότασης, που αφορά σε 30 άρθρα, παρουσίασε συνοπτικά και ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Από τις πλέον εκτεταμένες συνταγματικές αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της λειτουργίας του κράτους, της δικαιοσύνης, της δημόσιας διοίκησης μέχρι και των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό όμως, ξέρεις, δημιουργεί και προφανείς δυσκολίες με το δεδομένο ότι απαιτούνται αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και το μεγάλο πολιτικό ερώτημα παραμένει και έχει να κάνει με το αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα πεδίο αυξημένης κοινοβουλευτικής συνένεσης, ειδικά σε ζητήματα που ήδη πριν καν ανοίξει η συζήτηση προκαλούν και έντονες αντιδράσεις, όπως είναι για παράδειγμα τα μη κρατικά πανεπιστήμια και η μονιμότητα στο δημόσιο. Πάμε να δούμε έτσι κάποια από τα βασικά σημεία των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από τις πλέον επίμαχες είναι η παρέμβαση που αφορά το άρθρο 16 με τη Νέα Δημοκρατία να εισηγείται τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, έτσι τα ονομάζει. Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος αποκτά η πρόταση για το άρθρο 103 με την οποία επανακαθορίζεται η έννοια της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, προτείνεται ένα σύστημα αξιολόγηση με δυνατότητα οριστικής

0: παύσεις μετά από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών με στόχος, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, την ενίσχυση της λογοδοσίας. Ουσιαστικά η πρόταση προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης της Βουλής να διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, διότι αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρεται σε ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς. Θα έχει όμως ρόλο προς την τελική απόφαση. Στο πεδίο της δικαιοσύνης, η Νέα Δημοκρατία εισηγείται αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστών. Οι προαγωγές στις ανώτατες κορυφές δικαστικές θέσεις θα γίνονται από μια ειδική επιτροπή. Στο εκλογικό πεδίο προτείνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός Ελλάδος, και η Νέα Δημοκρατία εισηγείται επίσης αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με την καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας αντί της δυνατότητας επανεκλογής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Προσωρινά κρατούμενος για το αιματηρό επεισόδιο σε γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς κρίθηκε και ο ανήλικος που ενεπλάκησε αυτό, με τη δικηγόρο του Θεονύμφη Μπέρκη να τονίζει πως ο πελάτης της δεν έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, γεγονός που κατά την ίδια δεν δικαιολογούσε την προσωρινή του κράτηση.
2: Το δρόμο της φυλακής έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας τον 17χρονο πρωταγωνιστή του επεισοδίου έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ο 17χρονος ήταν εκείνος που κρατούσε το μαχαίρι και κατάφερε ένα χτύπημα στο πόδι σε εργαζόμενο του μπαρ, και μάλιστα αυτός που μετέπειτα οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν οι τρεις νεαροί. Η συνηγορός του, Θεονύμφη Μπέρκη, αναφερόμενη στην απόφαση, εξέφρασε την άποψη ότι η κράτηση επιβλήθηκε κυρίως για λόγους γενικής πρόληψης και αποστολής μηνύματος προς την κοινωνία.
3: Ναι, όντως, πράγματι, οι αρχές έκριναν σήμερα τον περιορισμό τους σε ειδικό κατάστημα κράτησης, κατάστημα ανηλίκων ουσιαστικά. Νομίζω ότι η κράτηση του ανηλίκου περισσότερο ακολούθησε για λόγους γενικής πρόληψης, δίνοντας, αν θέλετε, και οι αρχές στο μήνυμα προς την κοινωνία, παρά το γεγονός ότι η διαμορφωμένη αντίληψη για παραβατική συμπεριφορά δεν προέκυπτε από τον ανήλικο.
2: Η κυρία Μπέρκη τόνισε ότι ο ανήλικος δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, ούτε είχε δημιουργήσει προβλήματα στο παρελθόν, που κατά την ίδια δεν δικαιολογούσε την προσωρινή του κράτηση. Υποστήριξε ακόμη ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εναλλακτικά, αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, όπως προβλέπει η νομοθεσία για ανηλίκους.
3: Δεν έχει ξαναπασχολήσει, δεν έχει δημιουργήσει θέματα, άρα εκ των πραγμάτων, αν θέλετε, δεν συνέτρεχε και ο λόγος για την δέσμευσή του. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, προβλέπει ο νομοθέτης. Όπως και να έχει, οι αρχές έκριναν προκειμένου να δώσουν το μήνυμα στην κοινωνία και την πάυση ουσιαστικά κάθε είδους διαταρκτικής, αν θέλετε, συμπεριφοράς.
2: Αναφερόμενοι στο περιστατικό, η συνήγορος τόνισε ότι σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος και ότι ο τραυματισμός του εργαζόμενου προήλθε από ατύχημα. Σε ό,τι αφορά το επεισόδιο με το αυτοκίνητο, η ίδια υποστήριξε ότι ο ανήλικος ενήργησε υποκαθεστώς φόβου και πανικού, όταν, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα.
3: Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος. Ήταν ένα ατυχηματικό συμβάν ο τραυματισμός, αν θέλετε, του ανθρώπου, του εργαζόμενου στο μπαρ. Όσον αφορά το περιστατικό του αυτοκινήτου, έχουμε πει και άλλες φορές και λέμε και τώρα ότι ήταν αποτέλεσμα του τρόμου και του φόβου όταν δέχτηκε την επίθεση των δύο ανδρών στο όχημα στο οποίο επέβαινε.
1: Σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό της ιδροδότησης από το φράγμα Αποσελέμη για τον επόμενο χρόνο, με έμφαση στη θερινή περίοδο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με τις τρεις ΔΕΙΑ, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
4: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αγία Χανίων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετεχών των φορέων. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης.
5: Καλέσαμε σε μια, θεωρώ, πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με σκοπό να συζητήσουμε την

0: διαχείριση που θα γίνει στα υφιστάμενα αποθέματα που είναι στον Αποσελέμη. Να θυμίσω ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 13 εκατομμύρια κυβικά. Είναι μια, θα έλεγα, πολύ θετική εξέλιξη. Όταν είχαμε πριν τον Απρίλιο 1.700.000 και έχουμε φτάσει στα 13 εκατομμύρια, τα οποία εξασφαλίζουν την ικανότητα να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο και τη φετινή και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν.
1: Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος 2027 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑΙ Ανατολικής Κρήτης.
0: Προτείνουμε ένα μοντέλο, να το πούμε έτσι, διαχειριστικό προληπτικού ελέγχου σχετικά με τα αποθέματα του Αποσελέμη που στηρίζεται στο ισοζυγείο, δηλαδή δεν φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε έχουμε νερά, καταναλώνουμε τα νερά. Η πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία και θα παρουσιαστεί είναι τέτοια που προβλέπει στο μέλλον, προβλέπει τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην βρεθούμε στο σημείο που βρεθήκαμε την τελευταία χρονιά.
2: Είναι πολύ σημαντική τη σημερινή διαδικασία, πέραν της όποιας απόφασης που αφορά τη διανομή του νερού, γιατί πρέπει να είναι πλέον όχι ετήσια αυτή η διανομή, είναι ένα έργο μοναδικό στην Κρήτη ενιαίας διαχείρισης του νερού με υπερετήση εξίσωση. Δεν μπορείς δηλαδή όλη την ποσότητα που έχει μέσα την απολύψιμη να την πάρεις ένα χρόνο. Θέλει σωστό σχεδιασμό, ανάγκες, να υπάρχουν έγκαιρα τα ανταλλακτικά για το έργο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός για έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.
3: Ευτυχώς που σήμερα που κάνουμε τη συνάντηση έχουμε αυτό το νερό, διότι για να πούμε ψέματα, πριν 1,5 μήνα, πριν 2 μήνες που ξανασυζητούσαμε, τότε συζητούσαμε για 700.000 κυβικά για όλους τους Δήμους, πραγματικά. Τώρα είμαστε στην πιο ευχάριστη θέση να συζητάμε για τα περίπου 11 εκατομμύρια, 13 είναι, αλλά αν αφαιρέσει το 1 εκατομμύριο που πρέπει να παραμείνει, περίπου 11,5-12 εκατομμύρια είναι το επιλήψιμο νερό που μπορεί να πάρουν οι τρεις Δήμοι.
4: Αισθανθήκαμε τυχεροί φέτος, πήραμε επίστοση χρόνου από τον καιρό. Τα όψιμα νερά μας δώσαν ένα περιθώριο 2 ετών για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε προγραμματισμό έργων πρωτίστως εμπλουτισμού του φράγματος, γιατί αν σε μια διετία δεν έχουμε δώσει κάποιες λύσεις ή δρομολογήσει κάποιες λύσεις, είμαστε εδώ τότε άμυροι της τύχης μας και των ευθυνών μας.
5: Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μέταξα. Μια σύσκεψη για την οποία είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες ημέρες. Σωτήρη, η οποία έγινε, υπήρξε και μια συμφωνία πολύ σημαντική, γιατί δείχνει αυτή την κοινή κατεύθυνση για μια συνετή διαχείριση των αποθεμάτων.
6: Όταν υπάρχει, ξέρεις, πλεώνασμα νερού, η συμφωνία είναι εύκολη, διότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το κλίμα, για παράδειγμα, που υπήρχε αρχές του Μάρτη, όταν τότε οι τρεις ΔΕΙΑ, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου, καλούνταν να διαχειριστούν ποσότητες περίπου 700.000 κυβικά, 1,7 εκατομμύρια ήταν τότε το φράγμα, μέχρι και τις 10-15 του Μάρτη, λέω 700.000, το 1 εκατομμύριο δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ασφαλείας. Πλέον η εικόνα έχει αλλάξει άρδιν μετά τα διαδοχικά 4 τον αριθμό σημαντικά φαινόμενα βροχοπτώσεων που ανέβασαν τα αποθέματα του Αποσελέμη στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία λοιπόν προβλέπει να διατεθούν μέχρι και τον Μάη του 2027 5,8 εκατομμύρια. Είναι ελαφρώς τσιμπημένες προς τα πάνω οι ποσότητες που θα διατεθούν σώτια σε σχέση με αυτό που είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες. Ελαφρώς πάνω όμως, διότι στην εξίσωση της συμφωνίας μπαίνει και ο χειμώνας και η άνοιξη του 2027. Βεβαίως, είναι μια συμφωνία που συνεχώς θα επικαιροποιείται. Αυτή η αναλογία, δηλαδή, ειδικά για το καλοκαίρι, τα 1000 κυβικά την ώρα, ο κανόνας είναι 60% στο Ηράκλειο και από 20% στη Χερσόνησο και στον Άγιο Νικόλαο. Προφανώς, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, μπορεί να αλλάξει, μιλώντας για το φινάλε του 26, τις αρχές του 27, αν βρέξει. Και στη συζήτηση και πολύ ορθά μπήκε η διαδικασία μια προσέγγιση λελογισμένης διαχείρισης υπό

0: το πρίσμα ότι δεν θα έχουμε σημαντικές βροχές τουλάχιστον τον επόμενο χειμώνα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Ο πρώτος δημόσιος απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη με το πολυσέλιδο κείμενο να έχει δοθεί στους δημοτικούς συμβούλους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει εικόνα, έχει πληροφορίες για το τι αναφέρεται μέσα σε αυτό το κείμενο των 156 σελίδων, για να είμαι ακριβής, Κώστα.
2: Ναι, πάνω από 150 είναι σίγουρα, πυκνογραμμένο κείμενο. Και μάλιστα, όπως διαβάσαμε και σε σχόλιο, χωρίς φωτογραφία. Για να φανεί ότι είναι πυκνός ο απολογισμός. Βέβαια, ξέρεις, Σωτία, πρώτα απ' όλα είναι μια διαδικασία η οποία είναι τυπική. Δηλαδή, βλέπετε εκ του νόμου να γίνεται δημόσιος απολογισμός σε ειδική συνεδρίαση του Δημάρχου. Εν προκειμένου, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, έτσι θα είναι απολογισμός διετίας. Θα γίνει στη Βικελαία στις 6.30 το απόγευμα. Πήραμε μια γεύση για το τι ακριβώς θα υποθεί εκ μέρους του Δημάρχου σε αυτόν τον πολυσέλιδο απολογισμό, ο οποίος στηρίζει το γνωστό αφήγημα ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, οι οποίες από εδώ και μπρος θα αρχίσουν να αποδίδουν. Δεν λέει ο απολογισμός ότι είναι όλα καλά στην πόλη, δεν θα μπορούσε να το πει. Λέει ότι έχουν μπει οι βάσεις για να υπάρξει μια βελτίωση ή ήδη πρώτες αντιδράσεις εκ μέρους των Συμβούλων της Αντιπολίτευσης που τον έχουν διαβάσει είναι έντονες. Άρα περιμένουμε μια συνεδρίαση όπου και η Αντιπολίτευση θα καταθέσει τα επιχείρηματά της. Σε κάθε περίπτωση είναι και μια διαδικασία που νομίζω έχει μικρό αντίκτυπο στην κοινωνία. Θέλω να πω, δεν περιμένει ο κόσμος να ακούσει από τον Δήμαρχο τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Βλέπει καθημερινά στην πόλη την κατάσταση, κάνει τον δικό του απολογισμό για αυτή την πρώτη διετία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία χρήσιμη και έχει το δικό της πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Έτσι, μπορούν να εξαρθούν πολιτικά συμπεράσματα σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, αλλά και η ταλαιπωρία των οδηγών που χρησιμοποιούν τον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθινο. Καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα σημαίνουν, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογέρης.
3: Έντονες είναι οι αντιδράσεις οδηγών οι οποίοι κινούνται στο υπάρχον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Σε αρκετά σημεία που πραγματοποιούνται εργασίες για την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και τη διαπλάτηση τμήματων, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συνέβησαν στο περιθώριο των παρεμβάσεων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.
4: Αποδεικνύεται ότι τα έργα οδικής ασφάλειας και ο νέος ΒΟΑΚ είναι μια δύσκολη άσκηση για την Κρήτη, για όλους εμάς που είμαστε εδώ, αλλά και για τους επισκέπτες. Προχθές Δευτέρα, λοιπόν, που είδαμε ότι που μπήκε φανάρι για περιτροπής κυκλοφορία στο δρόμο στο Πλατάνη, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Καθυστερήσεις που έφτανε και τις 2 ώρες και προκάλεσαν βέβαια δίκαια την αγανάκτηση του κόσμου. Εμείς ζητάμε και ζητήσαμε από το Υπουργείο και ζητήσαμε και από την εταιρεία να μην ξαναευνηδιαστούμε, να γνωρίζουμε τον προγραμματισμό των έργων τους εκ των προτέρων, να τους συμβουλεύουμε γιατί γνωρίζουμε καλύτερα τα θέματα από ότι αυτοί για τα προβλήματα που έχει εδώ η Κρήτη, ειδικά αυτή την περίοδο. Όπως είχαμε ενημερώσει και πριν, ότι μετά τον Απρίλιο, μετά τα μέσα του Απρίλη, δεν μπορεί να μπει φανάρι για περιτροπή κυκλοφορία στον δρόμο. Οι οποίοι προφανώς το αγνώριζαν, θεωρώντας ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό είπαμε λοιπόν προς όλους, ότι ήταν τουλάχιστον να το αξιοποιήσουμε αυτό, από την δυσάρεστη εμπειρία, να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά, τα οποία προκαλούν τον κόσμο και δεν μπορούμε να. Θέλουμε συμμάχους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα και πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο.
3: Ο ίδιος παράλληλα ζήτησε ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για την ταλαιπωρία που πιθανόν να υποστούν οδηγοί κατά την έναρξη των εργασιών στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος.
4: Το Ακόπουλο Κολυμπάρη θα φτιαχτεί. Για το Κολυμπάρη-Καστέλη, θεωρώ ότι ο δρόμος στο ορισμένο σημείο είναι πολύ στενός και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Διότι, όπως είπαμε, φανάρι από εδώ και πέρα δεν μπορεί να μπει, εκτός αν είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν βράδυ, νυχτερινές ώρες. Από εκεί, ενδεχόμενα μετά τις 10 η ώρα, θα μπορούσε να μπει φανάρι μέχρι το πρωί. Και αυτό που ζητάμε από την εταιρεία για το έργο παραχώρηση, το οποίο και αυτό έχει ξεκινήσει, το κομμάτι Χανιά με Παπακόπουλο, να ολοκληρωθεί ώστε το πιο γρήγορα κόμμα του Παπακόπουλου για να παραδοθεί. Ανεξάρτητα από το υπόλοιπο τμήμα, στο οποίο έστω και η υποσθένωση διεξάγεται κυκλοφορία, αυτό που δημιουργεί αρχίσει και δημιουργεί πρόβλημα στην πόλη είναι η έλλειψη του κόσμου Παπακόπουλου. Διότι σωρεύει αυτοκίνητα στι άλλε εξόδου και αρχίζουν και δημιουργούνται ουρέ και καθυστερήσει. Επομένω, πρέπει το δεσμό των δυνατών και μα είπαν ότι θα το κοιτάξουν να παραδοθεί ο κόσμο του Παπακόπουλου.
1: Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια για να γιορτάσει τη χάρη της και να απολαύσει το τοπίο. Άλλωστε, η περιοχή αποτελεί μια ιδανική επιλογή για οικογένειες και επισκέπτες που αναζητούν μια εκδρομή κοντά στην πόλη, χωρίς δηλαδή να απομακρυνθούν πολύ.
3: Κορυφώθηκε την Τρίτη ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης με πολλούς Ηρακλειώτες να σειραίουν στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια για να πάρουν την ευλογία της. Μικροί και μεγάλοι άναψαν κερί στη χάρη της Αγίας Ειρήνης, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και το ειδηλιακό τοπίο.
5: Από μικρό παιδί ερχόμουν σε αυτό το μέρος, γιατί εγώ κατάγομαι από εδώ κοντά από τις Αρχάνες. Είναι ένα ωραίο πανηγύρι ανοιξιάτικο. Έρχεται πολλής κόσμος κάθε χρόνο. Και στον Εσπερινό και την ημέρα. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος που έρχεται κόσμος όχι μόνο τις ημέρες που γιορτάζει η Αγία Ειρήνη, αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που είναι καλό ο καιρός, το επιτρέπουν και τέτοιες συνθήκες. Και γίνονται φυσικά και πολλές εκδηλώσεις εδώ πέρα, όπως γνωρίζουμε. Γάμοι, βαπτίσια και τα λοιπά.
4: Τις ευχές σας για τη σημερινή ημέρα.
5: Οι ευχές μας χρόνια πολλά σε όλους. Η Αγία Ειρήνη να μας προστατεύει, να μας σκεπάζει και ειρήνη στον κόσμο και αγάπη.
6: Κάθε χρόνο εδώ ερχόμαστε της Αγίας Ειρήνης, αλλά όχι μόνο. Ερχόμαστε και τις άλλες μέρες, έτσι, για βόλτα, για προσκύνημα. Αυτά.
4: Και μια όμορφη περιοχή γύρω μας εδώ, έτσι.
6: Ναι, είναι μια όμορφη περιοχή. Σίγουρα είναι περιοχή από παλιά, από παλιά. Μαζεύονταν πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν μπορούμε την ημέρα που γιορτάζει, δηλαδή το πρωί που είναι η λειτουργία, να βρεθούμε. Αλλά σίγουρα μαζεύεται πολλοίς κόσμος γιατί χάρη στη Αγίας Ειρήνης. Να κάνει το σταυρό, να προσευχηθεί.
7: Εδώ από παιδί που ήμουν πολύ μικρό, ήμασταν εδώ πέρα με τη μάνα μου.
8: Ο κόσμος από το Ηράκλειο πολλά χρόνια τώρα αγαπά αυτή την περιοχή. Ξέρει το τοπονύμιο της περιοχής ως Αγία Ειρήνη Σπήλια. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχουμε ένα πολύ υπέροχο τοπίο, φυσικό. Φυσικού κάλους. Πολλοί Ηρακλειώτες έρχονται εδώ τα Σαββατοκύριακα με τις οικογένειές τους. Κάθονται, ξεκουράζονται, ηρεμούνε.
4: Κάνουν
8: τον περίπατό τους. Και η εκκλησία αυτή έχει συνδεθεί με πολλές χαρές του Ηρακλείου, καθώς εδώ γίνονται πάρα πολλά μυστήρια, βαπτίσεις και γάμοι. Οπότε όλη αυτή η περιοχή και η εκκλησία έχει συνδεθεί με πολλές όμορφες στιγμές των ανθρώπων, με χαρές. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπηρετώ αυτή την ενορία.
3: Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν παλαιότερες εποχές, ενώ νεότεροι έκαναν τον περίπατό τους και πέρασαν στιγμές ξενιασιάς κάτω από τα δέντρα.
1: Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα γνωστά φραγιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος τη σειρά εξυπηρέτησης με

0: Το προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε στην ουσία έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
1: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
0: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε δεν έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
0: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνή και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι οι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
0: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρόνοι και οι μέση όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλου, νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, μάχη με το χρόνο δίνουν οι υγειονομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τους περίπου 40 επιβάτες που αποβάστηκαν από το κρουαζιερόπλο όπου έχει εντοπιστεί ο Χουανταϊός. Υπενθυμίζεται ότι 3 άνθρωποι έως τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν από κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από θανατηφόρο κρούσμα του Χανταϊού μετά το θάνατο του πρώτου επιβάτη στο πλοίο, σύμφωνα με Ολλανδούς αξιωματούχους. Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το MV Hondius κατά τη διάρκεια μιας στάσης στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης, στο Νότιο Ατλαντικό, σύμφωνα με το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άγνωστο παραμένει

0: Προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους επιβάτες αυτούς ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού, ο οποίος πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αυτή αρρώστησε και πέθανε στο Johannesburg, προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία. Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου που αναχώρησε από το Johannesburg με προορισμό το Άμστερνταμ λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε. Σύμφωνα με τον Ολλανδικό σταθμό RTL, μία αεροσυνοδός της KLM που ήρθε σε έπαφη με τη γυναίκα έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ αφού παρουσίασε πιθανά ήπια συμπτώματα μόλυνσης από χανταϊό. Όπως διευκρίνησε εκπρόσωπος του Ολλανδικού Υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή η γυναίκα υποβάλλεται σε τεστ προκειμένου να καθοριστεί αν έχει μολυνθεί από χανταϊό. Οι Ολλανδικές αρχές δεν ανέφεραν πού βρίσκονται τώρα οι επιβάτες που εγκατέλειψαν το πλοίο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος αναβάζει τον όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη, Γιάννης Δαντάλης, στην επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΑΕ Όφη με το κύπελο στα γραφεία του Ερασιτέχνη. Να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τον όφη, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Ηλίας Προυσανίδης.
3: Το κύπελο Ελλάδος στα γραφεία του Ερασιτέχνη Όφη, στη μάνα του λόχου. Αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΑΕ Όφη, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Ηλία Προυσανίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νομικό σύμβουλο Ιάσονα Παπαστεφανάκη και τα ιστορικά στελέχη της ομάδας Μανώλη Τζιρίτα και Αντώνη Χρονάκη βρέθηκαν με το κύπελο στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Όφη. Εκεί επικράτησε συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια για τις μεγάλες στιγμές που ζει ο Σύλλογος. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος ξαναβάζει τον Όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη, Γιάννης Δανδάλης.
4: Μεγάλη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε το Κύπελλο Ελλάδος. Ένα τίτλος που περιμέναμε πολλά χρόνια και κάτω από δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια του σωματείου. Και αποδεικνύεται ότι όταν έχεις υπομονή και επιμονή, στο τέλος δικαιώνεσαι.
5: Τι σημαίνει για το Σύλλογο αυτή η κατάκτηση?
4: Ξαναβάζει τον Όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Όφη το είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και όμως το DNA του σωματείου είναι αυτό, να μάχεσαι και να κερδίζεις στο τέλος.
3: Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, Ηλίας Προυσανίδης, μίλησε για τη σημασία Όφη να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορική επιτυχία.
6: Το κύπελο πηγαίνει σε όσα σημεία έχουν συμβάλει στο να έρθει το κύπελο στο Ηράκλειο. Και πόσο μάλλον, όπως είπες, στη μαμά του Συλλόγου, που από την πρώτη μέρα και η συνεργασία μας και η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας δείχνει το πόσο πράγματα έχουν αλλάξει και το πώς έχει βελτιωθεί και το Βαρδινογιάννιο και γενικότερα ο Σύλλογος και πόσο μεγαλώνει. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και πριν, είναι μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας, για όλο το Σύλλογο, για όλο τον οργανισμό, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την επιτυχία για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Το ξαναλέω ότι είναι μια τεράστια ευθύνη και έτσι το βλέπουμε όλοι, γιατί δεν είναι ούτε το ξεκίνημα ούτε το τέλος μιας προσπάθειας, είναι μια στάση, είναι ένας σταθμός, ένας σημαντικός σταθμός που παίρνουμε όλη δύναμη για να συνεχίσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσουμε τον Όφη.
3: Το ιστορικό στέλεχος της ΠΑΕ Όφη, Μανώλης Τζιρίτας, συγκίνησε και συγκινήθηκε και φώναξε «Ζήτω Όφη».
7: Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και οι κόποι ανταμείφθηκαν και όλα αυτά τα γνωστά πρόσωπα που βλέπω μπροστά μου, που ήταν ήρωες όλα αυτά τα χρόνια, νιώθουν δικαιωμένοι, και αυτό είναι

0: το καλύτερο από όλα. Ζήτω όφη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τριήμερο στη χώρα μας. Με λασποβροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια, καθώς επίσης και κεντρικά τμήματά της. Ενώ από το Σαββατοκύριακο καλοκαιράκι θα θυμίζει ο καιρός. Μία διαταραχή λοιπόν από τα δυτικά αλλάζει πρόσχερα τον καιρό, φέρνοντας νοτιάδες, λασποβροχές και σκόνη. Χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα τα νότια και νότιο-ανατολικά τμήματα της Ελλάδος. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν τις επόμενες κυρίως ώρες από αργά, το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στο σύνολο της χώρας, με γρήγορη όμως κίνηση ανατολικά. Ενώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα ενισχύονται πρόσχερα μέσα στο 24ωρο της Παρασκευής, αγγίζοντας και τα 6 Μποφόρ. Νεφώσεις με λασποβροχές και βελτίωση από το απόγευμα περιμένουμε στα βόρειο-δυτικά τμήματα, καθώς επίσης και την περιοχή της Υπήρου. 12 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιους νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά χωρίς ουσιαστικές βροχές περιμένουν για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μεταβλητών εδώ διευθύνσεων οι άνεμοι αρχικά στις νότιες, θα σταθούν σε νότιες διευθύνσεις στη συνέχεια στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 24 βαθμών. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στους 22 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Ιδράργυρος, το μεσημέρι με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά. Από αργά το βράδυ, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται όσον αφορά τις νεφώσεις. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Άστατος και σκονισμένος καιρός θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο στη στερεά Ελλάδα. Και εδώ από αργά το βράδυ θα έχουμε βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Με νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 10 και 24 βαθμών. Για την Αττική και τη Βιωτία, παροδικές νεφώσεις και αρκετή σκόνη. 9 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιο δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, αλλά άστατος καιρός με εκδήλωση λασποβροχών μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. 10 με 24 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με νοτιάδες στα 5 με 7 μποφόρ για λίγο, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μέχρι τις πρώτες δηλαδή βραδινές ώρες. Για το Νότιο Αιγαίο, παροδικά αυξημένη συννεφιά, αλλά και μέτρια ένταση επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα παροδικές νεφώσεις, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη περιμένουμε το επόμενο 24ωρο, βελτιούμενος ο καιρός όμως από τις πρώτες βραδινές ώρες. Μικρή αλλά πιθανή η πιθανότητα να έχουμε την εκδήλωση λασποβροχών, κυρίως όμως τα νότια και κεντρικά τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χανίων περιμένουμε αρέσει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Μεταβλητών αρχικά διευθύνσεων οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε νότιες διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, θα ενισχυθούν όμως μέσα στο μεσημέρι αγγίζοντας για τα θαλάσσια δυτικά τμήματα του νομού Χανίων ακόμα και τα 6 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία μέχρι στιγμή στου 22 με 23 βαθμού. Και για τον Ομορεθύμνου, η ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, αραιή συννεφιά που κατά περιόδου θα γίνεται πυκνότερη. Και για τον Ομορεθύμνου, οι μετεωρολογικέ συνθήκε θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στου 23 με 24 βαθμού η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με νοτιάδε στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον Ομό Ηρακλείου, τώρα το επόμενο 24ωρο, περιμένουμε και εδώ πρόσχερε νεφώσει. Ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενεί λασποβροχέ, κυρίω στα κεντρικά τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα βρίσκεται στους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίζουν τα 4 με 5 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Και εδώ και για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε οι μετεωρολογικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο να επιτρέψουν ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Και για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, την εκδήλωση κάποιων τοπικών λασποβροχών, κυρίως απογευματινές με σημερινές με απογευματινές ώρες και στα κεντρικά ημιωρινά τμήματα του νομού. Νότιο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 από φόρου, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, Σάββατο και Κυριακή, περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, βελτιωμένες στις συνθήκες στην ατμόσφαιρα, με τους ανέμους να παραμένουν για το Σάββατο σε νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Οι όποιες νεφώσεις έχουν κινηθεί γρήγορα ανατολικότερα, καθαρίζει το σκηνικό, ενώ οι άνεμοι, όπως είπαμε, για το Σάββατο νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, θα στραφούν την Κυριακή σε βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις της ίδιας έντασης, ο κυματισμός τους περίπου στο μισό με ένα μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον επικίδιό του θέλησε να απολογηθεί για τα λάθη που έγιναν και κόστισαν τη ζωή στον 29χρονο νικήστρατο. Κύριος Πρόδρομος όμως προχώρησε ακόμα περισσότερο καλώντας τον κόσμο να σταματήσει το κακό με τους πυροβολισμούς. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει, αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, αν δεν υπήρχαν όπλα ζωσμένα σε ζωνάρια, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Από νωρίς το πρωί στον τόπο καταγωγής του 29χρονου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Με άσπρα τριαντάφυλλα στα χέρια, κόσμος από πολλά μέρη της Κρήτης θέλησαν να πούν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του νικήστρατου. Φτάνοντας όμως η πομπή με τη σωρό του νικήστρατου, οι αδελφοί του και τα μέλη της οικογένειας απέτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, εκφράζοντας την οργή τους γιατί, όπως έλεγαν, δεν τον προστάτεψαν. Συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον νικήστρατο, για το χαμογελαστό νέο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και κάποιος του την πήρε τόσο άδικα.
1: Όπου υπάρχει χωνιανός, να το πω έτσι, είναι πολύ στεναχωρημένος. Δεν περιμέναμε ότι τα πράγματα θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Είναι κρίμα που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά.
2: Κρίμα ήταν, εντάξει.
3: Να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Κρίμα είναι, κρίμα.
1: Υπάρχει χειρότερο από το ο γονέας να κυδεύει το παιδί του? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αλλά έχει και άλλα παιδιά και πάλι και αυτά είναι πολύ σε κίνδυνο. Και όπως θα καθίσουν φρόνημα, δεν το νομίζω.
4: Δεν μου λέτε, πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να έχει συνέχεια το πράγμα?
1: Ναι.
3: Γιατί?
1: Γιατί όταν χάνεις το παιδί σου με τέτοιο τρόπο? Γιατί τους είχε κάνει 2-3 απόπειρες, γιατί για μένα η αστυνομία έφταιγε. 3 απόπειρες του είχε κάνει και τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε, τον έβγαλε. Παραβίασε
4: τους όρους
1: και όμως τον αφήκανε πάλι ελεύθερο. Και το παιδί την πρώτη φορά την κλείτωσε, επρόλαβε και μπήκε στο ξενοδοχείο. Όπως και τώρα πήγε να μπει στο ξενοδοχείο, δεν το φάει. Επρόλαβε.
5: Τις εγκληματολογικές προεκτάσεις της τραγωδίας στην Αμουδάρα με θύμα τον 29χρονο Νικήτα, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο καθηγητής εγκληματολογίας Νίκος Πασάς. Όπως υπογράμμισε, η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
6: Η πράξη είχε διπλό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά, σαφής προετοιμασία. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ο δράστης κατήχε όπλο, μπλοκάρισε το αυτοκίνητο, έριξε 4-6 σφαίρες, και από την άλλη μεριά η μανία που αποτυπώνεται από μαρτυρίες ότι συνέχισε να κλωτσά το σώμα του θύματος ενώ κοιτώνταν αιμόφυρτος το έδαφος, Βλέπουμε όπως και η αδερφή του θύματος περιγράφει ότι ο αδερφός της βγήκε από το αμάξι, άρχισε να τρέχει, προσπάθησε να μπει σε ξενοδοχείο που ήταν κλειστό και τότε ο δράκης της άρχισε να πυροβολεί. Θα χαρακτήριζα λοιπόν την πράξη προσχεδιασμένη αυτοδικία με έντονο συναισθηματικό υπόγραφο. Σημαντικό όμως είναι ότι η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
5: Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη, τονίζει ο καθηγητής, εκτιμώντας πως ο δράστης είχε αποφασίσει να σκοτώσει το θύμα μετά τον θάνατο του παιδιού του.
6: Εγκληματολογικά, πέρα από μια πράξη εκδίκησης, βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας. Κατά τα φαινόμενα, ο δράστης είχε πάρει αυτή την απόφαση μετά το θάνατο του παιδιού του και η αδερφή του θύματος το έχει πει ευθέως, ότι εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για περίπου 2,5 χρόνια συσσόρευσης. Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη και πολύ συχνά προαναγγέλλεται. Και εδώ διακρίνουμε 3 παράγοντες. Το αδιαχείριστο πένθος, την αίσθηση απουσίας θεσμικής ανταπόκρισης και το πολιτισμικό υπόβαθρο που σε ορισμένες τοπικές κοινωνίες προωθεί και άτυπα νομιμοποιεί την αυτοδικία.
5: Η παράδοσή του στις αρχές αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ένδειξη επίγνωσης των πράξεών του, όχι όμως απαραίτητα και μετάνοιας, καθώς δίνει την εικόνα ανθρώπου που θεωρεί πως έχει ολοκληρώσει την αποστολή του.
6: Πραγματικά, ναι, η παράδοσή του και η παράδοση του όπλου είναι ένδειξη επίγνωσης.

0: χωρίς δισταγμό, έκανε αυτό που έπρεπε. Mm-hmm. Και παρέδωσε το όπλο, ναι, αυτό που δείχνει ότι γνώριζε απολύτως τι έκανε, αλλά θεωρούσε την πράξη του δικαίου από την πλευρά του. Δεν κρύβεται, δεν φεύγει, δίνει την εικόνα κάποιου που έχει ολοκληρώσει την αποστολή του. Ένα είδος ηθικής αυτοδικαίωσης.
1: Ο κύριος Πασάς υπογραμμίζει ακόμη ότι η τάση προς την αυτοδικία ενισχύεται από την μειωμένη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και την έλλειψη αίσθησης ασφάλειας των πολιτών.
0: Εδώ μπαίνει και θεσμικό θέμα. Έχουμε μέτρα τα οποία δεν πάρθηκαν. Το δράστη να κυκλοφορεί ελεύθερος οπλισμένος με ένα όπλο, χωρίς να έχει ελεγχθεί αν είχε πρόσβαση σε κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, η οικογένεια του θύματος το έχει πει ανοιχτά. Τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε πάει επανειλημμένα στην αστυνομία, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ποιος έλεγξε αν τηρούνται οι περιοριστικοί όροι, ποιος έλεγξε για την οπλοχρησία. Αυτά δημιουργούν ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις. Εγώ στη δική μου τη δουλειά τα έχω ονομάσει αυτά δυσνομία.
2: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την 5η στην Αγία Χανίων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργείων για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετεχών των φορέων. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης.
3: Καλέσαμε σε μια, θεωρώ, πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με σκοπό να συζητήσουμε την διαχείριση που θα γίνει στα υφιστάμενα αποθέματα που είναι στον Αποσελέμη. Να θυμίσω ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 13 εκατομμύρια κυβικά. Είναι μια, θα έλεγα, πολύ θετική εξέλιξη. Όταν είχαμε πριν τον Απρίλιο 1.700.000 και έχουμε φτάσει στα 13 εκατομμύρια, τα οποία εξασφαλίζουν την ικανότητα να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο και τη φετινή και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν.
2: Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος 2027 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ Ανατολικής Κρήτης.
3: Προτείνουμε ένα μοντέλο, να το πούμε έτσι, διαχειριστικό προληπτικού ελέγχου σχετικά με τα αποθέματα του Αποσελέμη που στηρίζεται στο ισοζυγείο. Δηλαδή δεν φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε έχουμε νερά, καταναλώνουμε τα νερά. Η πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία και θα παρουσιαστεί είναι τέτοια που προβλέπει στο μέλλον, προβλέπει τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην βρεθούμε στο σημείο που βρεθήκαμε την τελευταία χρονιά.
4: Είναι πολύ σημαντική τη σημερινή διαδικασία, πέραν της όποιας απόφασης που αφορά τη διανομή του νερού, γιατί πρέπει να είναι πλέον όχι ετήσια αυτή η διανομή, είναι ένα έργο μοναδικό στην Κρήτη ενιαίας διαχείρισης του νερού με υπερετήσια εξίσωση. Δεν μπορείς δηλαδή όλη την ποσότητα που έχει μέσα, την απολύψιμη, να την πάρεις σε ένα χρόνο. Θέλει σωστό σχεδιασμό, ανάγκες, να υπάρχουν έγκαιρα τα ανταλλακτικά για το έργο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός για έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.
5: Ευτυχώς που σήμερα που κάνουμε τη συνάντηση έχουμε αυτό το νερό, διότι για να μην πούμε ψέματα, πριν 1,5 μήνα, πριν 2 μήνες που ξαναζητούσαμε, τότε συζητούσαμε για 700.000 κυβικά για όλους τους Δήμους, πραγματικά. Τώρα είμαστε στην πιο ευχάριστη θέση να συζητάμε για τα περίπου 11 εκατομμύρια, 13 είναι, αλλά αν αφαιρέσει το 1 εκατομμύριο που πρέπει να παραμείνει, περίπου 11,5-12 εκατομμύρια είναι το επιλήψιμο νερό που μπορεί να πάρουν οι 3 Δήμοι.
6: Αισθανθήκαμε τυχεροί φέτο, πήραμε επίστοση χρόνου από τον καιρό. Τα όψιμα νερά μας δώσαν ένα περιθώριο 2 ετών για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε προγραμματισμό έργων πρωτίστως εμπλουτισμού του φράγματος, γιατί αν σε μια διετία δεν έχουμε δώσει κάποιες λύσεις ή δρομολογήσει κάποιες λύσεις, είμαστε εδώ τότε άμυροι της τύχης μας και των ευθυνών μας.
7: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Γκολάκης. Α,

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

Το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην περιφέρεια Κρήτης. Το συνέδριο έχει τίτλο «Η Διασπορά και το Παγκόσμιο».

0: 1.142 εισηγητές με 842 επιστημονικές εργασίες, εκπροσωπώντας 48 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, το συνέδριο εστιάζει στο σύνθετο φαινόμενο της διασποράς, αναδεικνύοντας το ρόλο της στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει 842 εισηγήσεις, 1.142 εισηγητές, συμμετοχές από 48 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, από τις υπήρους Ευρώπη κατά κύριο ρόλο, αλλά και Αμερική, και Ασία και Αφρική είναι οι συμμετοχές του, και συμμετέχουν επιστήμονες και πανεπιστημιακοί από 35 διαφορετικές χώρες.
2: Πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν είναι το Σάλτσμπουργκ, το Μόναχο, το Αμβούργο, πανεπιστήμια από την Ιταλία, την Ινδία και την Αμερική, και μεγαλώνει το διεθνής εμβέλεια του Ινστιτούτου.
3: Επιλέξαμε φέτος να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ομογένεια και τη διασπορά σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα συμμετέχουν πάρα πολλοί εταίροι μας από ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus ή Twinning και όχι μόνο, γιατί θέλουμε το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, στην Ευρώπη. Και στις 9 Μαΐου θα γιορτάσουμε και την ημέρα της Ευρώπης μέσα στο 12ο συνέδριο του ΙΑΚΕ.
4: Κάθε χρόνο το ΙΑΚΕ φροντίζει να προσφέρει παράλληλες εκδηλώσεις στους συνέδρους, ώστε να γνωρίσουν την Κρήτη, τη γαστρονομία της και τον πολιτισμό της. Έτσι, φέτος έχουμε μία εκδήλωση στο Heaven, στο οποίο θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χωροί από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, μία εκδήλωση στον Αρόλιθο, που θα έχει λαϊκό πρόγραμμα και παραδοσιακά εδέσματα, και μία εκδρομούλα στον Άγιο Νικόλαο, Σπιναλόγκα Ελούντα, για να γνωρίσουν τον ταξιοθέατα της Κρήτης. Παράλληλα, η κυρία Σφακάκη Αθηνά θα μας κάνει μία μικρή ξενάγηση μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, για όσους ενδιαφέρονται.
5: Η ιστορία, τα έθιμα και η λαογραφία βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον φιλόλογο και διδάκτορα λαογραφίας Ανδρέα Λενακάκη. Ο ίδιος μίλησε για τη σύγχρονη εποχή, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ιστορική παραποίηση που, όπως υποστήριξε, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται το παρελθόν τους.
6: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται,
7: ακριβώς,
6: θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
7: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
6: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ.
5: Σύμφωνα με τον κύριο Λενακάκη, η ιστορία συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο χειραγώγησης των λαών μέσα από την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και την επιλεκτική προβολή γεγονότων.
6: Η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν.
7: Έχουν κίνδυνοι.
6: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
7: Οι οποίοι είναι.
6: Οι οποίοι είναι καταρχήν οι παραπλάνησης της κοινής γνώμης.
7: Ανεστοχευμένοι.
6: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο.
5: Παράλληλα αναφέρθηκε στην ελληνική ταυτότητα, η οποία, όπως είπε, διασπάται σε μικρότερες επιμέρους ταυτότητες με κοινό σημείο αναφορά στην γλώσσα, αλλά και πολιτισμικά στοιχεία που καλλιεργούνται διαχρονικά.
6: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
7: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
6: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί.

0: Οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα. Είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα γενιά, σημειώνοντας πως σήμερα πολλοί νέοι ενημερώνονται για την ιστορία κυρίως μέσα από τα social media ή από αποσπασματικές γνώσεις που διατηρούν από τα σχολικά τους χρόνια. Όπως τόνισε, η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από μια ουσιαστική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και κριτικής αντίληψης.
0: Πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
2: Μπορεί να τραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιωδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
3: Κορυφώθηκε την Τρίτη ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης με πολλούς Ηρακλειώτες να σειραίουν στην Αγία Ειρήνη στα σπήλια για να πάρουν την ευλογία της. Μικροί και μεγάλοι άναψαν κερί στη χάρη της Αγίας Ειρήνης, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και το ειδηλιακό τοπίο.
4: Από μικρό παιδί ερχόμουν σε αυτό το μέρος, γιατί εγώ κατάγομαι από εδώ κοντά τις Αρχάνες. Είναι ένα ωραίο πανηγύρι ανοιξιάτικο. Έρχεται πολλής κόσμος κάθε χρόνο. Και στον Εσπερινό και την ημέρα. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος που έρχεται κόσμος όχι μόνο τις ημέρες που γιορτάζει η Αγία Ειρήνη, αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που είναι καλός ο καιρός, το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Και γίνονται φυσικά και πολλές εκδηλώσεις εδώ πέρα, από όσο γνωρίζουμε. Γάμοι, βαπτίσια κτλ.
5: Τις ευχές σας για τη σημερινή ημέρα.
4: Οι ευχές μας, χρόνια πολλά σε όλους. Η Αγία Ειρήνη να μας προστατεύει. Να μας σκεπάζει και ειρήνη στον κόσμο και αγάπη.
6: Κάθε χρόνο εδώ ερχόμαστε της Αγίας Ειρήνης, αλλά όχι μόνο. Ερχόμαστε και τις άλλες μέρες, έτσι, για βόλτα, για προσκύνημα. Αυτά.
5: Και μια όμορφη περιοχή γύρω μας εδώ, έτσι.
6: Ναι, είναι μια όμορφη περιοχή. Σίγουρα είναι περιοχή από παλιά. Μαζεύονταν πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν μπορούμε την ημέρα που γιορτάζει, δηλαδή το πρωί που είναι η λειτουργία, να βρεθούμε. Αλλά σίγουρα μαζεύεται πολλοί κόσμος γιατί χάρη της Αγίας Ειρήνης.
7: Δεν πρέπει να μιλάμε.
6: Να κάνει το σταυρό, να προσευχηθεί.
8: Εδώ από παιδί που ήμουν πολύ μικρό, ήμασταν εδώ πέρα με τη μάνα μου.
9: Ο κόσμος από το Ηράκλειο πολλά χρόνια τώρα αγαπά αυτή την περιοχή. Ξέρει το τοπονύμιο της περιοχής ως Αγία Ειρήνη Σπήλια. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχουμε ένα πολύ υπέροχο τοπίο, φυσικό. Φυσικού κάλους. Πολλοί Ηρακλειώτες έρχονται εδώ τα Σαββατοκύριακα με τις οικογένειές τους. Κάθονται, ξεκουράζονται, ηρεμούν.
5: Κάνουν
9: τον περίπατό τους. Και η εκκλησία αυτή έχει συνδεθεί με πολλές χαρές του Ηρακλείου, καθώς εδώ γίνονται πάρα πολλά μυστήρια, βαπτίσεις και γάμοι. Οπότε όλη αυτή η περιοχή και η εκκλησία έχει συνδεθεί με πολλές όμορφες στιγμές των ανθρώπων, με χαρές. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπηρετώ αυτή την ορία.
3: Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν παλαιότερες εποχές, ενώ νεότεροι έκαναν τον περίπατό τους και πέρασαν στιγμές ξένιας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σπαρακτικές στιγμές στο χώνο Μιλοποτάμου, όπου κυδεύτηκε ο 29χρονος Νικήτας. Με μαντινάδες τον αποχαιρέτησε η μικρή του αδερφή. Η συγνώμη του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου. Όλοι πρέπει να υδρώνουν τη φανέλα και κυρίως οι υπουργοί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για εκλογές, αντιπολίτευση και Λάουρα Κοβέση, οι αιχμές των βουλευτών που πήραν το λόγο. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο ανήλικος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου. Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος, λέει δικηγόρος του. 5,8 εκατομμύρια κυβικά από το φράγμα Ποσελέμη θα πάρουν οι τρεις ΔΕΙΑ από φέτος έως τον Μάιο του 2027. Σε καλό κλίμα και με συμφωνία η σύσκεψη για τη διαχείριση των αποθεμάτων. 150 σελίδες αριθμεί ο πρώτος απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου. Θα παρουσιαστεί σε ειδική συνεδρίαση το απόγευμα της Παρασκευής. Σε θέση μάχης η αντιπολίτευση. Σε κλίμα βαθιάς σωδήνης, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, με την οικογένεια, τους φίλους του και πλήθος κόσμου να δίνουν υπόσχεση ότι δεν θα πέσει ξανά κανένας πυροβολισμός. Οι στιγμές που εκτελήθηκαν στο χώνο Μιλοποτάμου ήταν σπαρακτικές, με τη μικρή του αδερφή να τον αποχαιρετά με μαντινάδες και τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Μιλοποτάμου να απευθύνει μια μεγάλη συγγνώμη στον Νικήτα για όσα, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάναμε, αλλά και για όσα δεν κάναμε. Είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης. Μαζί μας είναι και ο Χάρης Λεοντάκης, που Χάρη από την πρώτη στιγμή, καλησπέρα και στους δύο καταρχάς, από την πρώτη στιγμή έχεις παρακολουθήσει βέβαια αυτή τη δολοφονία, αυτή την τραγωδία. Ξεκινώ από εσένα.
1: Ναι, ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα στο χώνος Μιλοποτάμου, μια πολύ δύσκολη μέρα με κόσμο σχεδόν από όλη την Κρήτη. Ακόμα και άνθρωποι που δεν γνώριζαν την οικογένεια βρέθηκαν εκεί για να συμπαρασταθούν, για να πούν το αντίο. Ήταν πράγματι ένας επικίδιος με πολλά μηνύματα από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, τον κύριο Πρόδρομο. Η συγγνώμη του ήταν μια συγγνώμη για τα όσα έγιναν πραγματικά και όσα δεν έγιναν. Κυρίως για αυτά που δεν έγιναν και δεν έγιναν για να προστατέψουν τον 21χρονο. Το μήνυμά του σε όλους φτάνει πια με τα όπλα. Δεν είναι αυτή η Κρήτη που μας είπε κύριος Πρόδρομος, και νομίζω ότι ιδιαίτερη σημασία πλέον έχει να δούμε πώς όλη αυτή η ιστορία θα οδηγήσει στο να κινητοποιηθούν κάποιοι, να μην υπάρχουν ούτε καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, ούτε κολλήματα, ούτε, πώς να το πω, να μην κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους όπως πρέπει. Γιατί ειδικά μετά τη δεύτερη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του, μάλλον την τελευταία μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του 54χρονου, στις 4 Μαρτίου, εκείνος συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος, την επόμενη μέρα όμως υπήρξε έγγραφο προς την εισαγγελία Ηρακλείου από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, που επεσήμανε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει παραβιάσει κατά επανάληψη τους περιοριστικούς όρους. Από τότε μέχρι στις 5 Μαρτίου, δηλαδή 5 Μαΐου, δηλαδή 2 μήνες αργότερα, δεν έγινε τίποτα. Και αυτό ήταν που είπε και ουσιαστικά η αδελφή του θύματος στη Χρύσα Ζερβού, στη συνέντευξη που της παραχώρησε και θα δούμε αμέσως μετά. Και νομίζω ότι λέει ξεκάθαρα το τι έγινε και τι προσπάθησαν να προλάβουν.
0: Χάρη, πριν περάσω στον Κώστα, η απολογία του 54χρονου...
1: Η απολογία του 54χρονου τη Δευτέρα το πρωί και εξετάζεται το να γίνει στο αστυνομικό μέγαρο.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Μόνο για αυτές τις σκηνές, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προφανώς σήμερα παίχθηκε αυτή η δεύτερη πράξη του δράματος. Προφανώς ισχύουν αυτά που είπαμε και χθες

0: ότι ελπίζουμε να τελειώσει εδώ αυτή η τραγωδία που έχει στείλει δύο παιδιά στον τάφο, παιδιά, νέους ανθρώπους και πολλά σπίτια, επιμένω, δεν είναι μόνο τα δύο σπίτια, γιατί υπάρχουν αλυσιδωτές συνέπειες. Νομίζω ότι και ο Χάρης που πήγε σήμερα στο χώνο το έζησε αυτό, δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια τους πια. Και υπάρχουν πλέον και άνθρωποι που επίσης φοβούνται, έτσι, ναι, για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, να σταματήσει εδώ, φυσικά να σταματήσει και να το πούμε και μετά και η ιστορία με την Κρήτη, μια μεγάλη σπέκουλα που έχει ξεκινήσει, γιατί και αυτό που έγινε εσώτια δεν είναι χαρακτηριστικό της Κρήτης. Υπάρχουν βεντέτες στην Κρήτη, υπάρχουν όπλα που μιλούν, υπάρχουν αντεκδικήσεις, τίποτα. Αυτό, εγώ όσα χρόνια κάνω τουλάχιστον το ρεπορτάζ και είναι αρκετά πια, δεν θυμάμαι να έχει γίνει αυτού του τύπου. Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε όμως αργότερα. Σας ευχαριστώ και τους δύο και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι είπε στην τηλεόραση Κρέτα και τη Χρύσα Ζερβού η αδερφή του Νικήτα, η Μαρία Γεμιστού, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές που η ίδια ειδοποιείται να πάει στο σημείο όπου έχει πέσει νεκρός ο αδερφός της.
2: Αποχαιρετίζατε σήμερα τον αδερφό σου μετά από ένα τραγικό συμβάν που σίγουρα νιώθετε αδικία για όλο αυτό που έχει συμβεί.
3: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
2: Εσείς το ξέρετε και το περιμένατε ότι κάποια στιγμή θα γίνει το κακό.
3: Επανειλημμένα μας έχουν κάνει επιθέσεις, μας παρακολουθούν, μας εκβιάζουν, μας απειλούν. Ήταν λογικό και επόμενο.
2: Εσείς την τελευταία φορά που έγινε η επίθεση και πήγατε στο αστυνομικό τμήμα, εκεί στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, τι συνέβη?
3: Εμείς δουλεύαμε με το Μικιό μαζί στη δουλειά και με παίρνει τηλέφωνο και με παίρνει από έναν άγνωστο αριθμό και το σηκώνει και μου λέει και μου φώναζε και μου λέει βοήθεια, μου επιτέθηκε, δεν ήξερα τι να κάνω, δεν έχω, μου λέει, το τηλέφωνό μου. Εγώ θόλωσα, σκάλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω, πού είσαι, μου λέει, είμαι στην Αμουδάρη, είμαι στα Σκουπίδια. Στο μεταξύ μας στέλνει και η Δημητρούλα το στίγμα του τηλεφώνου του και τρέξαμε εκεί πέρα. Είχαμε πάρει στο μεταξύ και την αστυνομία. Η αστυνομία μετά από, μην αναφέρω τώρα πόση ώρα ήρθε στο συμβάν, ήρθε συγκεκριμένα έξω από τη δουλειά, αφού τον είχε μαζέψει ο μπαμπάς με τον μικρό και τον είχε φέρει πίσω στη δουλειά και ήμασταν στο κεντρικό της Αμουδάρας. Φύγανε, πήγανε στο τμήμα, εκεί πιαστήκανε στα χέρια γιατί δεν υπήρχε κανένα σεβασμός με τους αστυνομικούς. Υπήρχε πάρα πολύ ένταση.
2: Και αυτό που κατήγγειλε και η αδερφή σου είναι ότι και η αστυνομία δεν έκανε αυτά που έπρεπε.
3: Προφανώς δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Μας πήγε ο μικρός, έκανε μία δύοωρη κατάθεση σχετικά με την επίθεση. Μετά γύρισε μαζί μου. Στείλανε αυτοί δύο μηχανές και ήταν έξω από τη δουλειά κάποιες ώρες, συγκεκριμένα μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, και είχαμε και δύο μηχανές έξω από το σπίτι μας εδώ πέρα, που η δουλειά είναι στα 15 μέτρα στην ουσία. Mm. Κάποια στιγμή συνημερώνει η αστυνομική ότι φεύγουμε, τον πιάσαμε. Μέχρι εκεί περιμέναμε τηλέφωνο κάποια ενημέρωση να μας πούν κρατείτε, έχει περάσει αυτόφορο το ένα το άλλο, τίποτα. Διαβάζαμε άρθρα, αλλά κανείς δεν μας είχε ενημερώσει στην ουσία για το τι έχει γίνει πραγματικά. Προχθές τώρα, την Τρίτη, 5 του μήνα στη δουλειά, με παίρνει το Γεωργιό τηλέφωνο. Ήταν ο καλύτερος φίλος του αδερφού μου και μου λέει, Μαρία, έλα στο Καντιαμάρης, και μου φώνασε και του λέω, τι έχει γίνει, και μου λέει, τρέχασε, παρακαλώ. Και είμαι πάνω στο Καντιαμάρης και κατάλαβα ότι είχε γίνει κάτι κακό. Μας προσπερνούσαν περιπολικά με τις σιρήνες, είχε απίστευτη κίνηση. Σταματάω, κατεβαίνω από τα μάξι του Καντιαμάρης και έτρεχα και δεν τον έβλεπα. Δεν έβλεπα τα μάξι του και έτρεχα. Και τον βλέπω χάμε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει. Λέω από τροχαίο, γιατί είδα το αμάξι χτυπημένο. Πώς βρέθηκε κάτω, ήταν μες στα αίματα, ήταν εξάπλωμένος. Και του φώναζα και του έλεγα Ρούλιο, σήκω, αλλά δεν μου απαντούσε. Ήταν τόσος κόσμος εκεί πέρα. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και φώναζα πού είναι τα ασθενοφόρα, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος, τίποτα. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε πίσω του, εγώ με τον Γιώργο στο ασθενοφόρο, φτάσαμε στο νοσοκομείο και εκεί τον κατεβάσανε σκεπασμένο και κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα.
1: Λοιπόν, συνταρακτικά όσα είπε

0: Η Μαρία Γεμιστού στην συνάδελφο στη Χρύσα Ζερβού λίγο νωρίτερα. Μόλις 10 δευτερόλεπτα τώρα χρειάστηκαν, κυρίες και κύριοι, για την δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού. Τόσα πέρασαν από τη στιγμή που ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης εμβόλυσε το αυτοκίνητο του 21χρονου μέχρι τη στιγμή που ο Νικήτας έπεσε στο έδαφος αφού είχε δεχτεί 6 σφαίρες.
1: Και βλέποντας τον 54χρονο να κρατά το όπλο, προσπαθεί μάταια να τον κλωτσίσει. Ο 54χρονος όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά καταφέρνει να τον αποφύγει και αρχίζει να τον πυροβολεί, ενώ ο 29χρονος έχει παραπατήσει και πέσει κάτω.

Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού που ακολουθούσε, αφού έριξε και τις 6 σφαίρες που είχε ο μήλος του όπλου, συνέχισε να πατάει τη σκανδάλη, λες και ήθελε να συνεχίσει να πυροβολεί, και όταν κατάλαβε απλά πως το όπλο είχε αδειάσει, έκανε ένα βήμα προς τον αιμόφυρτο 21χρονο και τον κλώτσισε στο σώμα. Ατάραχος, όπως περιγράφεται, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο με ταχύτητα. Το αποκαλυπτικό βίντεο καταρρύπτει έναν από τους ισχυρισμούς του δράστιου, πως υπήρξε δηλαδή λογομαχία με το θύμα, και αποδεικνύει πως ο 54χρονος μόλις είδε το αυτοκίνητο του νικήστρατου, το μόνο που σκέφτηκε ήταν να το σκοτώσει, και γι' αυτό βγήκε από το αυτοκίνητο με προτεταμένο το όπλο.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Μπογδανίδη. Βοήθησέ με λίγο,
1: ναι,
0: γιατί
1: να
0: είναι
1: σε βοηθήσω.
0: Δύσκολες οι
1: ότι
0: λέξεις.
1: έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα τεχνολογικά μέσα και οι κάμερες και που υπάρχει αυτό το υλικό το οποίο πια όλοι το έχουν στην κατοχή τους, ξέρεις, δεν είναι μόνο τα μέσα. Είμαστε σε δυσάρεστη, πραγματικά, θλιβερή θέση να περιγράφουμε πράγματα που δεν το κάναμε ποτέ και δεν θέλαμε κιόλας. Αυτά είναι πιστήρια για το δικαστήριο. Ξέρεις, θα βάλουν σε μια τάξη όλη την ιστορία, διότι όπως ξέρεις πολύ καλά, σε μια δίκη που έτσι κι αλλιώς θα γίνει, αργά ή γρήγορα, στην ακροματική διαδικασία θα υποθούν πολλά και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά τα πιστήρια όμως οδηγούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο πια και νομίζω ότι και εμείς θα το κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, ότι ο 54χρονος, ο πατέρας δηλαδή του θύματος τροχαίου, ήταν τόσο θολωμένος και ταυτόχρονα τόσο αποφασισμένος, που εγώ πραγματικά το πιστεύω, ότι και όπλο να μην είχε θα βρίσκει ένα άλλο τρόπο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε, δείχνει καταρχήν πόσο γρήγορο ήταν, έτσι. Τον εμβόλισε, κατέβηκε, τον σκότωσε. Λοιπόν, δεν ξέρω, επιμένω, κλείνουν πάρα πολλά σπίτια. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει, ξέρεις, και το δικό μας, αν θες, τη δική μας μνήμη σε σχέση με παλιότερες, γιατί ακούω τώρα και διάφορες ανοησίες για τις βεντέτες. Ακούς και κάτι αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν, έτσι. Ακούς βεντέτες, λέει ότι 150 άτομα
0: στην Κρήτη. Πάντως δεν μιλάμε για μια βεντέτα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, ναι, δεν είχαμε και. Είναι και κάτι τόσο ιδιότυπο που εγώ σου λέω πραγματικά. Προσπαθώ να δω αν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, οι αντεκδικήσεις υπάρχουν, σε ορισμένες περιοχές υφίστανται. Δυστυχώς, θα το πω για μια ακόμη φορά, παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο οι γυναίκες, οι μανάδες, σε αυτού του τύπου της αντεκδικής. Αλλά εδώ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν θεωρούσαν βασίμως, να το πάρουμε και αυτό, ότι ο μικρός ήταν υπαίτιος αυτού του δυστυχήματος, κινδύνευσε και ο ίδιος. Θα μπορούσε να φύγει και ο ίδιος. Δηλαδή, ναι. Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ανοίγει πάντως μια συζήτηση, ξανά βέβαια θα πω εγώ, για την αυτοδικία σε συνδυασμό με αυτή την εύκολη πρόσβαση, λένε κάποιοι, στα όπλα εδώ στην Κρήτη. Ναι. Μιλάμε ότι ένας άνθρωπος κυκλοφορούσε με το αυτοκίνητό του και είχε στο ντουλάπι του αυτοκινητού ένα περίστροφο, ναι, το οποίο κατήχε και παράνομα.
1: Ναι. Να σου πω. Δεν έχω κανένα λόγο, προσωπικά εγώ, το ξέρεις, το έχω γράψει πολλές φορές, να υπερασπιστώ

0: εμάς, εννοώ τους κριτικούς, για τα λάθη, για όλα αυτά που έχουμε κάνει, για την νοοτροπία που έχουν καλλιεργήσει. Όλα ξεκινούν, όλα μα όλα ξεκινούν, Σότια, ότι οι καλλιεργείται σε ορισμένες περιοχές και από ορισμένες οικογένειες η έλλειψη αυτοσεβασμού, και αυτό φέρνει και την έλλειψη σεβασμού προς τη ζωή των άλλων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν αυτό που κάνανε. Δεν έχουν σε τίποτα 20χρονα παιδιά να το θεωρήσουν μαγιά, χωρίς να θέλω να το συνδέσω. Είδες τι έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου, σε μπαρ. Πάνε και κάνουν πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Η πρόσβαση σε όπλο, όταν κάποιος πάντως είναι αποφασισμένος, θέλω να δεχθούμε ότι είναι πολύ εύκολη. Mm-hmm. Δηλαδή, πες ότι δεν είσαι στην Κρήτη. Είσαι κάπου αλλού. Αν είσαι αποφασισμένος και θολωμένος, όπλο θα βρεις. Έτσι. Mm-hmm. Είδα και μια είδηση που κυκλοφορούσε πριν από λίγο, ότι ένας πατέρας έδινε στο παιδί του να παίζει και το ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν έπαιξε πολύ γιατί δεν ήταν στην Κρήτη. Ξέρεις, αν ήταν στην Κρήτη, ήταν στην Πάτρα αυτός. Mm-hmm. Αν ήταν στην Κρήτη, θα γινόταν ένας χαμός. Προφανώς φταίμε, προφανώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό. Έχει να κάνει με την νοοτροπία. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν όπλο, να είναι κοιμήλιο, να είναι δεν ξέρω εγώ τι, έχουν μια τάση προς οπλοκατοχή, αλλά δεν το βγάζουν. Και ο συγκεκριμένος φαίνεται ότι το κουβαλούσε για αυτό το σκοπό.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ντυμένη στα λευκά και με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρέτησαν τον Νικήτα Γεμιστό οι γονείς, τα αδέρφια και οι φίλοι του στο Χονόμηλο ποτάμου. Από νωρίς το πρωί, στο χωριό, όλοι είχαν να λένε για ένα παιδί που ήξερε να αγαπά, ενώ πλήθος κόσμου ακολούθησε την πομπή με την σωρό του 21χρονου που οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία.
2: Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον επικίδιό του θέλησε να απολογηθεί για τα λάθη που έγιναν και κόστησαν τη ζωή στον 21χρονο νικήστρατο. Κύριος Πρόδρομος όμως προχώρησε ακόμα περισσότερο καλώντας τον κόσμο να σταματήσει το κακό με τους πυροβολισμούς. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει, αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, αν δεν υπήρχαν όπλα ζωσμένα σε ζωνάρια, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Από νωρίς το πρωί στον τόπο καταγωγής του 21χρονου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Με άσπρα τριαντάφυλλα στα χέρια, κόσμος από πολλά μέρη της Κρήτης θέλησαν να πούν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του νικήστρατου. Φτάνοντας όμως η πομπή με τη σωρό του νικήστρατου, οι αδελφοί του και τα μέλη της οικογένειας απέτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, εκφράζοντας την οργή τους γιατί, όπως έλεγαν, δεν τον προστάτεψαν. Συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον νικήστρατο, για το χαμογελαστό νέο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και κάποιος του την πήρε τόσο άδικα.
3: Όπου υπάρχει χωνιανός, να το πω έτσι, είναι πολύ στεναχωρημένος. Δεν περιμέναμε ότι τα πράγματα θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Είναι κρίμα που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά.
4: Κρίμα ήταν, εντάξει.
5: Να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο.
4: Κρίμα είναι, κρίμα.
3: Υπάρχει χειρότερο από το ο γονέας να κυδεύει το παιδί του. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αλλά έχει και άλλα παιδιά και πάλι και αυτά είναι πολύ σε κίνδυνο. Και όπως θα καθίσουν φρόνημα. Δεν το νομίζω.
1: Δεν μου λέτε, πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να έχει συνέχεια το πράγμα.
3: Ναι.
5: Γιατί.
3: Γιατί

0: στο παιδί σου με τέτοιο τρόπο. Γιατί του είχε κάνει 2-3 απόπειρες, γιατί για μένα η αστυνομία έφταιγε. 3 απόπειρες του είχε κάνει και τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε, τον έβγαλε. Παραβίασε τους όρους και όμως τον αφήκανε πάλι ελεύθερο. Και το παιδί την πρώτη φορά την κλείτωσε, επρόλαβε και μπήκε στο ξενοδοχείο. Όπως και τώρα πήγε να μπει στο ξενοδοχείο και το φάει. Επρόλαβε.
1: Να συναντήσουμε κυρίες και κύριοι τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα καταρχάς. Έχει ξεκινήσει μέσα σε αυτό το κλίμα της βαθιάς οδύνης, έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση που θέτει ερωτήματα για το εάν θα μπορούσε κάτι να έχει γίνει διαφορετικά και να μην συζητάμε σήμερα με φόντο αυτή την τραγωδία.
2: Ναι, και είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, γιατί αυτή η τραγωδία έγινε. Δεν γυρίζει πίσω, κανένα από τα δύο παιδιά δεν θα γυρίσει πίσω. Είναι μια διπλή τραγωδία που, όπως σωστά άκουγα λίγο νωρίτερα και τον Κώστα τον Μπογδανίδη να λέει, κανείς από εμάς δεν θυμάται με αυτά τα χαρακτηριστικά υπόθεση ξανά στην Κρήτη. Έχει σημασία πολύ μεγάλη όταν λίγο ηρεμήσουμε όλοι να ανοίξει η συζήτηση για το τι μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα βέβαια στο επίπεδο της αστυνομίας και των καταγγελιών που είχαν γίνει και το πώς θα μπορούσε να προστατευτεί αυτό το παιδί. Το ρωτάω φωναχτά χωρίς να έχω απάντηση σωτέα, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος είναι αποφασισμένος, τόσο αποφασισμένος όσο φαινόταν ο δράστης, δεν ξέρω πραγματικά ποιος μπορεί να το σταματήσει, εκτός κι αν τον έκλειναν φυλακή. Αλλά να τον πλήσει φυλακή όμως για πολύ καιρό και όχι για λίγο μέχρι να ερεμήσει και να ξαναβγεί. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να προκαλεί απορία το γεγονός ότι είχαν γίνει 3 απόπειρες, ότι υπήρχαν καταγγελίες, ότι παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα και παρόλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος με όπλο του που είχε αφαιρεθεί η άδεια, άρα το είχε μαζί του και έκανε αυτό που έκανε. Προφανώς υπάρχουν λοιπόν πολλές απορίες ως προς αυτό και καλό θα είναι στην πορεία να απαντηθούν. Υπάρχουν πολλές απορίες και για το αν θα μπορούσε να υπηρετηθεί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, με μια εισαγγελική εντολή ίσως να δεχτούν ψυχιατρική βοήθεια. Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο, και ο δράστης και η σύζυγός του, είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι του πένθους, είχαν κολλήσει στο στάδιο της οργής, στο στάδιο του μίσους, δεν το ξεπέρασαν ποτέ αυτό, δεν το επεξεργάστηκαν, παρότι τους προσφέρθηκε, γνωρίζουμε και από τον Σύλλογο SOS τροχιά, τροχιά δυστυχήματα, τους προσέφθηκε η διέξοδος της ψυχιατρικής βοήθειας, δεν τη δέχτηκαν, γιατί μεταξύ άλλων που συζητάμε για την οτροπία που υπάρχει σε κάποιες περιοχές, είναι και αυτή ότι είναι κάπως στίγμα.
1: Θεωρείται ταμπού, σωστά το λες.
2: Θεωρείται ταμπού, ναι. Νομίζω όμως ότι αν είχαν δεχτεί, και αυτό ίσως είναι το πιο ουσιαστικό, η ανυπαρξία ενός τέτοιου πλέγματος στην Ελλάδα είναι γνωστή, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, απόλυτη ανυπαρξία τέτοιου στήριξης. Ακόμα και αν δεν είχε αυτό το μίσος και τη διάθεση να σκοτώσει, δεν είχε επιχειρήσει να σκοτώσει τον Νικήτα, η στήριξη, η ψυχιατρική στήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια του παιδιού τους σε τροχαίο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με όσα έχουμε μάθει το τελευταίο διάστημα, εάν είχαν δεχτεί ψυχιατρική βοήθεια, ίσως κάποια πράγματα να είχαν πάει διαφορετικά, όμως όλα αυτά είναι υποθέσεις, ξαναλέω, γιατί βλέποντας και τα συγκλονιστικά βίντεο που δείξαμε λίγο νωρίτερα στο δελτίο, η αποφασιστικότητα του δράστη είναι τέτοια που πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι μήπως δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν θέλω, δεν είμαι μυρολάτρης. Εμείς πάντα δημοσιογραφικά οφείλουμε να θέτουμε τα ερωτήματα.
1: Σωστά.
2: Ξεκάθαρα. Εδώ είναι δεδομένο ότι ούτε ο Ιεράς έτρεψε με τον τρόπο που έπρεπε, ούτε στάθηκε κανείς πάνω από αυτό το ζευγάρι να το υποχρεώσει να δεχτεί την ψυχιατρική βοήθεια που ολοκάνερα χρειαζόταν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Περνάμε, κυρίε και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι οι συνεδρίες θα εξελισσόταν σε σύγκρουση.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας την πολύ ωραία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας τοποθετήθηκαν 43 βουλευτές, χωρίς να λείπουν οι αιχμές, τα παράπονα και ενίοτε και τα φαρμακερά βέλη. Όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, είπε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές πάντως να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια.
1: Τα χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια.
2: Μηνύματα ενότητας στο εσωκομματικό πεδίο αλλά και ανάγκη οι βουλευτές να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τους βουλευτές για την στάση που κράτησαν στον θέμα των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ρόλο και το έργο της.
1: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Είδε στους λόγους τους και την αξιοπρέπεια αλλά και την δικαιολογημένη πίκρα ότι έπρεπε αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Έκαναν όμως το σωστό. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
2: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Πασόκ με αφορμή τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή. Και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα.
2: Τέλος, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
1: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν, όχι μόνο, και θα κλείσω με αυτό, ως μια δύναμη σταθερότητας. Όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Και η πρόταση την οποία θα συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, ακριβώς αυτή τη λογική υπηρετεί.
0: Λοιπόν, μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει. Να πούμε δύο λόγια για αυτή την συνεδρίαση.
3: Θα μπορούσα να πω ότι είναι όρος σχέτη και εν μήνυ, για πιο λαϊκά πώς το λέμε, μέλι-μέλι και ποτηγανή τα τίποτα. Περιμέναμε διάφορα, το είχαμε πει όμως ότι έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι εντυπωσιακό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν αυτοί που γκρινιάζουν γιατί δεν είναι υπουργοί ή υφυπουργοί. Υπήρχαν αυτοί που βρέθηκαν λίγο στο στόχαστρο της αγγελίας. Το λέω λίγο γιατί και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Ήδη έδωσε και την είδηση επισήμως, το είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά το επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης επίσημα ότι θα είναι όλοι στο ψηφοδέλτιο, αρκεί να το επιθυμούν. Αυτό δεν ξέρω, πάει στον Καραμαλή προφανώς. Δεν περιμέναμε κάτι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, εκτονώνονται γιατί έχει γίνει και ένα πολιτικό μασάζ.
0: Βέβαια,
3: από πριν.
0: Μέρες τώρα.
3: Και ενώπιον του Πρωθυπουργού δεν θέλανε. Τα είπανε για το Σκέρτσο, τα είπανε για το επιτελικό κράτος, για το Δένδια.
0: Για τον Νίκο Δένδια.

0: εχμές για τον κύριο Δένδια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι όλο λείπει και πάει εκεί.
1: Θυμίζω ότι ο υπουργός, συγγνώμη, σε διακόπτω, ο υπουργός δεν ήταν σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα γιατί βρίσκεται στην Πορτογαλία.
0: Όπως λείπει σε πολλές άλλες.
1: Σε
0: άλλες κρίσιμες συνεδριάσεις, είτε του κοινοβουλίου είτε άλλες συναντήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το μαζεύουν, γιατί βλέπουν έτσι κι αλλιώς ότι είναι προεκλογικά. Μην ξεχνάμε ότι όποιος μιλήσει πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί εκτός Μαντριού και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είπαμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Σήμερα είχαμε και άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ενδιαφέροντα πράγματα, δηλαδή για το πώς, όχι καμιά είδηση τρομερή, αλλά θα περιμένουμε, νομίζω το πιο βασικό είναι μόλις αναγγελθούν τα κόμματα, ελπίζω μέσα στο Μάιο επισήμως και του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, πια να έχουμε πλήρεις μετρήσεις και αποτελέσματα πιο, αν θέλεις, τεκμηριωμένα σε σχέση με το εύρος των κομμάτων που θα πάρουν μέρος. Αν είναι και ο κύριος Σαμαράς, ακόμη καλύτερα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα εκτεταμένο πακέτο θεσμικών αλλαγών που αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της λειτουργίας του κράτους, της δικαιοσύνης, της δημόσιας δίκης αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων, παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Στον κορμό αυτής της πρότασης, που αφορά σε 30 άρθρα, παρουσίασε συνοπτικά και ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Από τις πλέον εκτεταμένες συνταγματικές αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της λειτουργίας του κράτους, της δικαιοσύνης, της δημόσιας διοίκησης μέχρι και των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό όμως, ξέρεις, δημιουργεί και προφανείς δυσκολίες με το δεδομένο ότι απαιτούνται αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και το μεγάλο πολιτικό ερώτημα παραμένει και έχει να κάνει με το αν μπορεί να διαμορφωθεί ένα πεδίο αυξημένης κοινοβουλευτικής συνένεσης, ειδικά σε ζητήματα που ήδη πριν καν ανοίξει η συζήτηση προκαλούν και έντονες αντιδράσεις, όπως είναι για παράδειγμα τα μη κρατικά πανεπιστήμια και η μονιμότητα στο δημόσιο. Πάμε να δούμε έτσι κάποια από τα βασικά σημεία των προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από τις πλέον επίμαχες είναι η παρέμβαση που αφορά το άρθρο 16 με τη Νέα Δημοκρατία να εισηγείται τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, έτσι τα ονομάζει. Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος αποκτά η πρόταση για το άρθρο 103, με την οποία επανακαθορίζεται η έννοια της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, προτείνεται ένα σύστημα αξιολόγησης με δυνατότητα οριστικής παύσης μετά από απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών με στόχος, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, την ενίσχυση της λογοδοσίας. Ουσιαστικά η πρόταση προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης της Βουλής να διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, διότι αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρεται σε ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς. Θα έχει όμως ρόλο προς την τελική απόφαση. Στο πεδίο της δικαιοσύνης, η Νέα Δημοκρατία εισηγείται αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων δικαστών. Οι προαγωγές στις ανώτατες κορυφές δικαστικές θέσεις θα γίνονται από μια ειδική επιτροπή. Στο εκλογικό πεδίο προτείνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός Ελλάδος, και η Νέα Δημοκρατία εισηγείται επίσης αλλαγή στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με την καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας αντί της δυνατότητας

0: δικαιολογούσε την προσωρινή του κράτηση.
1: Το δρόμο της φυλακής έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας τον 17χρονο πρωταγωνιστή του επεισοδίου έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ο 17χρονος ήταν εκείνος που κρατούσε το μαχαίρι και κατάφερε ένα χτύπημα στο πόδι σε εργαζόμενο του μπαρ και μάλιστα αυτός που μετέπειτα οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν οι τρεις νεαροί. Η συνηγορός του, Θεονύμφη Μπέρκη, αναφερόμενη στην απόφαση, εξέφρασε την άποψη ότι η κράτηση επιβλήθηκε κυρίως για λόγους γενικής πρόληψης και αποστολής μηνύματος προς την κοινωνία.
2: Ναι, όντως, πράγματι, οι αρχές έκριναν σήμερα τον περιορισμό του σε ειδικό κατάστημα κράτησης, κατάστημα ανηλίκων ουσιαστικά. Νομίζω ότι η κράτηση του ανηλίκου περισσότερο ακολούθησε για λόγους γενικής πρόληψης, δίνοντας, αν θέλετε, και οι αρχές στο μήνυμα προς την κοινωνία, παρά το γεγονός ότι η διαμορφωμένη αντίληψη για παραβατική συμπεριφορά δεν προέκυπτε από τον ανήλικο.
1: Η κυρία Μπέρκη τόνισε ότι ο ανήλικος δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, ούτε είχε δημιουργήσει προβλήματα στο παρελθόν, που κατά την ίδια δεν δικαιολογούσε την προσωρινή του κράτηση. Υποστήριξε ακόμη ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εναλλακτικά, αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, όπως προβλέπει η νομοθεσία για ανηλίκους.
2: Δεν έχει ξαναπασχολήσει, δεν έχει δημιουργήσει θέματα, άρα εκ των πραγμάτων, αν θέλετε, δεν συνέτρεχε και ο λόγος για την δέσμευσή του. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, προβλέπει ο νομοθέτης. Όπως και να έχει, οι αρχές έκριναν προκειμένου να δώσουν το μήνυμα στην κοινωνία και την πάυση ουσιαστικά κάθε είδους διαταρακτικής, αν θέλετε, συμπεριφοράς.
1: Αναφερόμενη στο περιστατικό, η συνήγορος τόνισε ότι σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος και ότι ο τραυματισμός του εργαζόμενου προήλθε από ατύχημα. Σε ό,τι αφορά το επεισόδιο με το αυτοκίνητο, η ίδια υποστήριξε ότι ο ανήλικος ενήργησε υποκάθεστος φόβου και πανικού, όταν, όπως είπε, δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα.
2: Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος. Ήταν ένα ατυχηματικό συμβάν ο τραυματισμός, αν θέλετε, του ανθρώπου, του εργαζόμενου στο μπαρ. Όσον αφορά το περιστατικό του αυτοκινήτου, έχουμε πει και άλλες φορές και λέμε και τώρα ότι ήταν αποτέλεσμα του τρόμου και του φόβου όταν δέχτηκε την επίθεση των δύο ανδρών στο όχημα στο οποίο επέβαινε.
0: Σύσκεψη με αντικείμενο τον προγραμματισμό της ιδροδότησης από το φράγμα Αποσελέμη για τον επόμενο χρόνο με έμφαση στη θερινή περίοδο πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με τις τρεις ΔΕΙΑ, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
3: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αγία Χανίων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης.
4: Καλέσαμε σε μια, θεωρώ, πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με σκοπό να συζητήσουμε την διαχείριση που θα γίνει στα υφιστάμενα αποθέματα που είναι στον Αποσελέμη. Να θυμίσω ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 13 εκατομμύρια κυβικά. Είναι μια, θα έλεγα, πολύ θετική εξέλιξη. Όταν είχαμε πριν τον Απρίλιο 1.700.000 και έχουμε φτάσει στα 13 εκατομμύρια, τα οποία εξασφαλίζουν την ικανότητα να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο και τη φετινή και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν.
3: Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος 2027 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ Ανατολικής Κρήτης.
4: Προτείνομαι ένα μοντέλο, να το πούμε έτσι, διαχειριστικό προληπτικού ελέγχου σχετικά με τα αποθέματα του Αποσελέμη που στηρίζεται στο ισοζυγείο. Δηλαδή δεν φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε έχουμε νερά, καταναλώνουμε τα νερά. Η πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία και θα παρουσιαστεί είναι τέτοια που προβλέπει στο μέλλον, προβλέπει τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην βρεθούμε στο σημείο που βρεθήκαμε την τελευταία χρονιά.
5: Είναι πολύ σημαντική τη σημερινή διαδικασία, πέραν της όποιας απόφασης που αφορά τη διανομή του νερού, γιατί

0: πρέπει να είναι πλέον όχι ετήσια αυτή η διανομή. Είναι ένα έργο μοναδικό στην Κρήτη ενιαίας διαχείρισης του νερού με υπερετήσια εξίσωση. Δεν μπορείς δηλαδή όλη την ποσότητα που έχει μέσα την απολύψιμη να την πάρεις σε ένα χρόνο. Θέλει σωστό σχεδιασμό, ανάγκες, να υπάρχουν έγκαιρα τα ανταλλακτικά για το έργο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός για έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.
1: Ευτυχώς που σήμερα κάνουμε τη συνάντηση έχουμε αυτό το νερό, διότι για να πούμε ψέματα, πριν 1,5 μήνα, πριν 2 μήνες που ξανασυζητούσαμε, τότε συζητούσαμε για 700.000 κυβικά για όλους τους Δήμους, πραγματικά. Τώρα είμαστε στην πιο ευχάριστη θέση να συζητάμε για τα περίπου 11 εκατομμύρια, 13 είναι, αλλά αν αφαιρέσει το 1 εκατομμύριο που παραμείνει, περίπου 11,5-12 εκατομμύρια είναι το επιλείψιμο νερό που μπορεί να πάρουν οι τρεις Δήμοι.
2: Αισθανθήκαμε τυχεροί φέτο, πήραμε επίστοση χρόνου από τον καιρό, όπου τα όψιμα νερά μας δώσαν ένα περιθώριο 2 ετών για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε προγραμματισμό έργων πρωτίστως εμπλουτισμού του φράγματος, γιατί αν σε μια διετία δεν έχουμε δώσει κάποιες λύσεις ή δρομολογήσει κάποιες λύσεις, είμαστε εδώ τότε άμυροι της τύχης μας και των ευθυνών μας.
3: Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μέταξα. Μια σύσκεψη για την οποία είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες ημέρες. Σωτήρη, η οποία έγινε, υπήρξε και μια συμφωνία πολύ σημαντική, γιατί δείχνει αυτή την κοινή κατεύθυνση για μια συνετή διαχείριση των αποθεμάτων.
4: Όταν υπάρχει, ξέρεις, πλεώνασμα νερού, η συμφωνία είναι εύκολη, διότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το κλίμα, για παράδειγμα, που υπήρχε αρχές του Μάρτη, όταν τότε οι τρεις ΔΕΙΑ, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου, καλούνταν να διαχειριστούν ποσότητες περίπου 700.000 κυβικά, 1,7 εκατομμύρια ήταν τότε το φράγμα, μέχρι και τις 10-15 του Μάρτη, λέω 700.000, το 1 εκατομμύριο δεν είναι διαθέσιμο για λόγους ασφαλείας. Πλέον η εικόνα έχει αλλάξει άρδιν μετά τα διαδοχικά 4 τον αριθμό σημαντικά φαινόμενα βροχοπτώσεων που ανέβασαν τα αποθέματα του Αποσελέμη στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία λοιπόν προβλέπει να διατεθούν μέχρι και τον Μάη του 2027 5,8 εκατομμύρια. Είναι ελαφρώς τσιμπημένες προς τα πάνω οι ποσότητες που θα διατεθούν σώτια σε σχέση με αυτό που είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες. Ελαφρώς πάνω όμως, διότι στην εξίσωση της συμφωνίας μπαίνει και ο χειμώνας και η άνοιξη του 2027. Βεβαίως, είναι μια συμφωνία που συνεχώς θα επικαιροποιείται. Αυτή η αναλογία, δηλαδή, ειδικά για το καλοκαίρι, τα 1000 κυβικά την ώρα, ο κανόνας είναι 60% στο Ηράκλειο και από 20% στη Χερσόνησο και στον Άγιο Νικόλαο. Προφανώς, κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, μπορεί να αλλάξει, μιλώντας για το φινάλε του 26, τις αρχές του 27, αν βρέξει. Και στη συζήτηση και πολύ ορθά μπήκε η διαδικασία μια προσέγγιση λελογισμένης διαχείρισης υπό το πρίσμα ότι δεν θα έχουμε σημαντικές βροχές τουλάχιστον τον επόμενο χειμώνα.
3: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Ο πρώτος δημόσιος απολογισμός του Δημάρχου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη με το πολυσέλιδο κείμενο να έχει δοθεί στους δημοτικούς συμβούλους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει εικόνα, έχει πληροφορίες για το τι αναφέρεται μέσα σε αυτό το κείμενο των 156 σελίδων, για να είμαι ακριβής, Κώστα.
5: Ναι, πάνω από 150 είναι σίγουρα, πυκνογραμμένο κείμενο και μάλιστα, όπως διαβάσαμε και σε σχόλιο, χωρίς φωτογραφία, για να φανεί ότι είναι πυκνός ο απολογισμός. Βέβαια, ξέρεις, Σωτία, πρώτα απ' όλα είναι μια διαδικασία η οποία είναι τυπική, δηλαδή βλέπετε εκ του νόμου να γίνεται δημόσιος απολογισμός σε ειδική συνεδρίαση του Δημάρχου. Εν προκειμένου, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, έτσι θα είναι απολογισμός διετίας. Θα γίνει στη Βικελαία στις 6.30 το απόγευμα. Πήραμε μια γεύση για το τι ακριβώς θα υποθεί εκ μέρους του Δημάρχου σε αυτόν τον πολυσέλιδο απολογισμό, ο οποίος στηρίζει το γνωστό αφήγημα ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, οι οποίες από εδώ και μπρος θα αρχίσουν να αποδίδουν. Δεν λέει ο απολογισμός ότι είναι όλα καλά στην πόλη, δεν θα μπορούσε να το πει. Λέει ότι έχουν μπει οι βάσεις για να υπάρξει μια βελτίωση ή ήδη πρώτες αντιδράσεις εκ μέρους των

0: συμβουλίων της αντιπολίτευσης που τον έχουν διαβάσει είναι έντονες, άρα περιμένουμε μια συνεδρίαση όπου και η αντιπολίτευση θα καταθέσει τα επιχείρηματά της. Σε κάθε περίπτωση είναι και μια διαδικασία που νομίζω έχει μικρό αντίκτυπο στην κοινωνία. Θέλω να πω, δεν περιμένει ο κόσμος να ακούσει από τον Δήμαρχο τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Βλέπει καθημερινά στην πόλη την κατάσταση, κάνει τον δικό του απολογισμό για αυτή την πρώτη διετία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία χρήσιμη. Και έχει το δικό της πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Έτσι, μπορούν να εξαρθούν πολιτικά συμπεράσματα σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, αλλά και η ταλαιπωρία των οδηγών που χρησιμοποιούν τον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθινο. Καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συμβαίνουν, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογέρης.
2: Έντονες είναι οι αντιδράσεις οδηγών οι οποίοι κινούνται στο υπάρχον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Σε αρκετά σημεία που πραγματοποιούνται εργασίες για την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και τη διαπλάτηση τμήματων, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συνέβησαν στο περιθώριο των παρεμβάσεων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.
3: Αποδεικνύεται ότι τα έργα οδικής ασφάλειας και ο νέος ΒΟΑΚ είναι μια δύσκολη άσκηση για την Κρήτη, για όλους εμάς που είμαστε εδώ, αλλά και για τους επισκέπτες. Προχθές Δευτέρας, λοιπόν, που είδαμε ότι που μπήκε φανάρι για περιτροπή κυκλοφορία στο δρόμο στο Πλατάνη, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Καθυστερήσεις που έφταναν και τις 2 ώρες και προκάλεσαν βέβαια δίκαια την αγανάκτηση του κόσμου. Εμείς ζητάμε και ζητήσαμε από το Υπουργείο και ζητήσαμε και από την εταιρεία να μην ξαναευνηδιαστούμε, να γνωρίζουμε τον προγραμματισμό των έργων τους εκ των προτέρων, να τους συμβουλεύουμε γιατί γνωρίζουμε καλύτερα τα θέματα από ότι αυτοί για τα προβλήματα που έχει εδώ η Κρήτη, ειδικά αυτή την περίοδο. Όπως είχαμε ενημερώσει και πριν, ότι μετά τον Απρίλιο, μετά τα μέσα του Απρίλιο, δεν μπορεί να μπει φανάρι για περιτροπή κυκλοφορία στον δρόμο. Οι οποίοι προφανώς το αγνώριζαν, θεωρώντας ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό είπαμε λοιπόν προς όλους, ότι ήταν τουλάχιστον να το αξιοποιήσουμε αυτό, από την δυσάρεστη εμπειρία, να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά, τα οποία προκαλούν τον κόσμο και δεν μπορούμε να. Θέλουμε συμμάχους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα και πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο. Διότι σωρεύει αυτοκίνητα στις άλλες εξόδους και αρχίζουν και δημιουργούνται ουρές και καθυστερήσεις. Επομένως, πρέπει το δυσκολότερο να είναι δυνατόν. Και μας είπαν ότι θα το κοιτάξουν να παραδοθεί ο κόσμος στον Παπαγόπουλο.
1: Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια για να γιορτάσει τη χάρη της και να απολαύσει το τοπίο. Άλλωστε, η περιοχή αποτελεί μια ιδανική επιλογή για οικογένειες και επισκέπτες που αναζητούν μια εκδρομή κοντά στην πόλη, χωρίς δηλαδή να απομακρυνθούν πολύ.
2: Κορυφώθηκε την Τρίτη ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης με πολλούς Ηρακλειώτες να σειραίουν στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια για να πάρουν την ευλογία της. Μικροί και μεγάλοι άναψαν κερί στη χάρη της Αγίας Ειρήνης, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και το ειδηλιακό τοπίο.
4: Από μικρό παιδί ερχόμουν σε αυτό το μέρος, γιατί εγώ κατάγομαι από εδώ κοντά τις Αρχάνες. Είναι ένα ωραίο πανηγύρι ανοιξιάτικο. Έρχεται πολλοί κόσμος κάθε χρόνο. Και στον Εσπερινό και την ημέρα. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος που έρχεται κόσμος όχι μόνο τις ημέρες που γιορτάζει η Αγία Ειρήνη, αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που είναι καλός ο καιρός, το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Και γίνονται φυσικά και πολλές εκδηλώσεις εδώ πέρα, από όσο γνωρίζουμε. Γάμοι, βαπτίσια και τα λοιπά.
3: Τις ευχές σας για τη σημερινή ημέρα.
4: Οι ευχές μας, χρόνια πολλά σε όλους. Η Αγία Ειρήνη να μας προστατεύει, να μας σκεπάζει και ειρήνη στον κόσμο και αγάπη.
5: Κάθε χρόνο εδώ ερχόμαστε της Αγίας Ειρήνης, αλλά όχι μόνο. Ερχόμαστε και τις άλλες μέρες, έτσι, για βόλτα, για προσκύνημα.
4: Αυτά.
6: Και μια όμορφη περιοχή γύρω μας εδώ, έτσι.
4: Ναι, είναι μια όμορφη περιοχή. Σίγουρα είναι περιοχή από παλιά, από παλιά. Μαζεύονταν πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν μπορούμε την.

0: Μέρα που γιορτάζει, δηλαδή το πρωί που είναι η λειτουργία να βρεθούμε, αλλά σίγουρα μαζεύεται πολύ κόσμο για τη χάρη της Αγίας Ειρήνης. Να κάνει το σταυρό, να προσευχηθεί.
1: Εδώ από παιδί που ήμουν πολύ μικρό, ήμασταν εδώ πέρα με τη μάνα μου.
2: Ο κόσμος από το Ηράκλειο πολλά χρόνια τώρα αγαπά αυτή την περιοχή. Ξέρει το τοπονύμιο της περιοχής ως Αγία Ειρήνη Σπήλια. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχουμε ένα πολύ υπέροχο τοπίο, φυσικό, φυσικού κάλους. Πολλοί Ηρακλειώτες έρχονται εδώ τα Σαββατοκύριακα με τις οικογένειές τους. Κάθονται, ξεκουράζονται, ηρεμούν.
3: Κάνουν
2: τον περίπατό τους. Και η εκκλησία αυτή έχει συνδεθεί με πολλές χαρές του Ηρακλείου, καθώς εδώ γίνονται πάρα πολλά μυστήρια, βαπτίσεις και γάμοι. Οπότε όλη αυτή η περιοχή και η εκκλησία έχει συνδεθεί με πολλές όμορφες στιγμές των ανθρώπων, με χαρές. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπηρετώ αυτή την ενορία.
4: Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν παλαιότερες εποχές, ενώ νεότεροι έκαναν τον περίπατό τους και πέρασαν στιγμές ξενιασιάς κάτω από τα δέντρα.
5: Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα γνωστά φραγιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν και παράπονα από τους ασθενείς.
6: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τόνιζε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
7: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security, ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
6: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
7: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
6: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
7: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
6: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι οι χρόνοι, γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
7: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρόνικοι μέσοι όροι.
6: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου,

0: νοσοκομείου την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
1: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
8: Μα...
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
13: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
12: Αυτό.
14: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
12: Αλλά και αυτό.
15: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
12: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, μάχη με το χρόνο δίνουν οι υγειονομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τους περίπου 40 επιβάτες που αποβάστηκαν από το κρουαζιερόπλο όπου έχει εντοπιστεί ο Χουανταϊός. Υπενθυμίζεται ότι 3 άνθρωποι έως τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν από κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από θανατηφόρο κρούσμα του Χανταϊού μετά το θάνατο του πρώτου επιβάτη στο πλοίο, σύμφωνα με Ολλανδούς αξιωματούχους. Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το MV Hondius κατά τη διάρκεια μιας στάσης στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης, στο Νότιο Ατλαντικό, σύμφωνα με το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άγνωστο παραμένει

0: Προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους επιβάτες αυτούς ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού, ο οποίος πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αυτή αρρώστησε και πέθανε στο Johannesburg, προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία. Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου που αναχώρησε από το Johannesburg με προορισμό το Άμστερνταμ λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε. Σύμφωνα με τον Ολλανδικό σταθμό RTL, μία αεροσυνοδός της KLM που ήρθε σε έπαφη με τη γυναίκα έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ αφού παρουσίασε πιθανά ήπια συμπτώματα μόλυνσης από χανταϊό. Όπως διευκρίνησε εκπρόσωπος του Ολλανδικού Υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή η γυναίκα υποβάλλεται σε τεστ προκειμένου να καθοριστεί αν έχει μολυνθεί από χανταϊό. Οι Ολλανδικές αρχές δεν ανέφεραν πού βρίσκονται τώρα οι επιβάτες που εγκατέλειψαν το πλοίο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος αναβάζει τον όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη Γιάννης Δανδάλης στην επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΑΕ Όφη με το κύπελο στα γραφεία του Ερασιτέχνη. Να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τον όφη, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηλίας Προυσανίδης.
3: Το κύπελο Ελλάδος στα γραφεία του Ερασιτέχνη Όφη, στη μάνα του λόχου. Αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΑΕ Όφη, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Ηλία Προυσανίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νομικό σύμβουλο Ιάσονα Παπαστεφανάκη και τα ιστορικά στελέχη της ομάδας Μανώλη Τζιρίτα και Αντώνη Χρονάκη βρέθηκαν με το κύπελο στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Όφη. Εκεί επικράτησε συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια για τις μεγάλες στιγμές που ζει ο Σύλλογος. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος ξαναβάζει τον Όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Όφη Γιάννης Δανδάλης.
4: Μεγάλη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε το Κύπελλο Ελλάδος. Ένα τίτλος που περιμέναμε πολλά χρόνια και κάτω από δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια του σωματείου. Και αποδεικνύεται ότι όταν έχεις υπομονή και επιμονή, στο τέλος δικαιώνεσαι.
5: Τι σημαίνει για το Σύλλογο αυτή η κατάκτηση?
4: Ξαναβάζει τον Όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Όφη το είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και όμως το DNA του σωματείου είναι αυτό, να μάχεσαι και να κερδίζεις στο τέλος.
3: Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφη Ηλίας Προυσανίδης μίλησε για τη σημασία Όφη να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορική επιτυχία.
6: Το κύπελο πηγαίνει σε όσα σημεία έχουν συμβάλει στο να έρθει το κύπελο στο Ηράκλειο. Και πόσο μάλλον, όπως είπες, στη μαμά του Συλλόγου, που από την πρώτη μέρα και η συνεργασία μας και η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας δείχνει το πόσο πράγματα έχουν αλλάξει και το πώς έχει βελτιωθεί και το Βαρδινογιάννιο και γενικότερα ο Σύλλογος και πόσο μεγαλώνει. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και πριν, είναι μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας, για όλο το Σύλλογο, για όλο τον οργανισμό, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την επιτυχία για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Το ξαναλέω ότι είναι μια τεράστια ευθύνη και έτσι το βλέπουμε όλοι, γιατί δεν είναι ούτε το ξεκίνημα ούτε το τέλος μιας προσπάθειας, είναι μια στάση, είναι ένας σταθμός, ένας σημαντικός σταθμός που παίρνουμε όλη δύναμη για να συνεχίσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσουμε τον Όφη.
3: Το ιστορικό στέλεχος της ΠΑΕ Όφη, Μανώλης Τζιρίτας, συγκίνησε και συγκινήθηκε και φώναξε «Ζήτω Όφη».
7: Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και οι κόποι ανταμείφθηκαν και όλα αυτά τα γνωστά πρόσωπα που βλέπω μπροστά μου, που ήταν ήρωες όλα αυτά τα χρόνια, νιώθουν δικαιωμένοι, και αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Ζήτω Όφη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.309,16 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 245,38 εκατομμύρια ευρώ. 66 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά Box Out με τον Βασίλη Σκουντή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τριήμερο στη χώρα μας. Με λασποβροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια, καθώς επίσης και κεντρικά τμήματά της. Ενώ από το Σαββατοκύριακο καλοκαιράκι θα θυμίζει ο καιρός. Μία διαταραχή λοιπόν από τα δυτικά αλλάζει πρόσχερα τον καιρό, φέρνοντας νοτιάδες, λασποβροχές και σκόνη. Χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα τα νότια και νότιο-ανατολικά τμήματα της Ελλάδος. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν τις επόμενες κυρίως ώρες από αργά, το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στο σύνολο της χώρας, με γρήγορη όμως κίνηση ανατολικά. Ενώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα ενισχύονται πρόσχερα μέσα στο 24ωρο της Παρασκευής, αγγίζοντας και τα 6 Μποφόρ. Νεφώσεις με λασποβροχές και βελτίωση από το απόγευμα περιμένουμε στα βόρειο-δυτικά τμήματα, καθώς επίσης και την περιοχή της Υπήρου. 12 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιους νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ. Πρόσχερη συννεφιά χωρίς ουσιαστικές βροχές περιμένουν για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μεταβλητών εδώ διευθύνσεων οι άνεμοι αρχικά στις νότιες, θα σταθούν σε νότιες διευθύνσεις στη συνέχεια στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 11 και 24 βαθμών. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στους 22 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Ιδράργυρος, το μεσημέρι με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά. Από αργά το βράδυ, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται όσον αφορά τις νεφώσεις. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 23 βαθμούς. Άστατος και σκονισμένος καιρός θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο στη στερεά Ελλάδα. Και εδώ από αργά το βράδυ θα έχουμε βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. Με νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 10 και 24 βαθμών. Για την Αττική και τη Βιωτία, παροδικές νεφώσεις και αρκετή σκόνη. 9 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία, με νότιο δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, αλλά άστατος καιρός με εκδήλωση λασποβροχών μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. 10 με 24 βαθμούς ο Ιδράργυρος, με νοτιάδες στα 5 με 7 μποφόρ για λίγο, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, μέχρι τις πρώτες δηλαδή βραδινές ώρες. Για το Νότιο Αιγαίο, παροδικά αυξημένη συννεφιά, αλλά και μέτρια ένταση επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Στο σημείο αυτό να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα παροδικές νεφώσεις, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη περιμένουμε το επόμενο 24ωρο, βελτιούμενος ο καιρός όμως από τις πρώτες βραδινές ώρες. Μικρή αλλά πιθανή η πιθανότητα να έχουμε την εκδήλωση λασποβροχών, κυρίως όμως τα νότια και κεντρικά τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα στο νομό Χανίων περιμένουμε αρέσει συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη. Μεταβλητών αρχικά διευθύνσεων οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε νότιες διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, θα ενισχυθούν όμως μέσα στο μεσημέρι αγγίζοντας για τα θαλάσσια δυτικά τμήματα του νομού Χανίων ακόμα και τα 6 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα επιτρέψουν τη μεταφορά

τροπικανική σκόνη. Η θερμοκρασία μέχρι στιγμή στου 22 με 23 βαθμού. Και για τον ομορεθύμνου, ίδια εικόνα του καιρού. Δηλαδή, αραιή συννεφιά που κατά περιόδου θα γίνεται πυκνότερη. Και για τον ομορεθύμνου, οι μετεωρολογικέ συνθήκε θα επιτρέψουν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στου 23 με 24 βαθμού η μέγιστη τιμή του υδραργύρου με νοτιάδε στα 3 με 4 μποφόρ. Για τον ομό Ηρακλείου, τώρα το επόμενο 24ωρο, περιμένουμε και εδώ πρόσχερε νεφώσει. Ενώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενεί λασποβροχέ, κυρίω στα κεντρικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται στου 25 με 26 βαθμού ω μέγιστη τιμή, ενώ η νότια οι άνεμοι θα αγγίζουν τα 4 με 5 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Και εδώ και για τον ομό Ηρακλείου περιμένουμε οι μετεωρολογικές συνθήκες το επόμενο 24ωρο να επιτρέψουν ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, την εκδήλωση κάποιων τοπικών λασποβροχών, κυρίως απογευματινές μεσημερινές με απογευματινές ώρες και στα κεντρικά ημιωρινά τμήματα του νομού. Νότιο, νότιο δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για το Σαββατοκύριακο τώρα, Σάββατο και Κυριακή, περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, βελτιωμένες στις συνθήκες στην ατμόσφαιρα, με τους ανέμους να παραμένουν για το Σάββατο σε νότιο-νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Οι όποιες νεφώσεις έχουν κινηθεί γρήγορα ανατολικότερα, καθαρίζει το σκηνικό, ενώ οι άνεμοι, όπως είπαμε, για το Σάββατο νότιο-νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ θα στραφούν την Κυριακή σε βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις της ίδιας έντασης, ο κυματισμός τους περίπου στο μισό με ένα μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνειας και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακινηστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε

0: ντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι. Και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
0: καλό.
1: Λοιπόν. Στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: Φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές.

0: πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ. Και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα.

0: τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
1: Καλά, δεν το λοιπόν,
0: να,
1: τώρα,
0: πάμε,
1: τώρα
0: το ανοίξαμε είναι, πολύ.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
0: Αλλά
1: είναι το
0: πρέπει
1: πιο σημαντικό.
0: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
1: Ναι.
0: Να
1: εγώ πήγα
0: στην
1: να
0: σας ρωτήσω
1: πώς είδατε το Ελσίνκι, γιατί είδα σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.
0: Είδα το Ελσίνκι.
1: Σας και έκανε μια... και καλό καιρό βέβαια.
0: Βέβαια, ναι. Και μια χώρα, τη Φιλανδία, η οποία έχει τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και το μισό της πληθυσμού.
1: Ναι, βέβαια μια έκταση η οποία δεν είναι
0: δεν
1: όλη αξιοποιήσιμη.
0: Δεν είναι κατοικήσιμη, αεροκατοικημένη. Όταν πήγα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό να βγάλω εισιτήριο για να πάω στην πόλη Λάχτη που ήταν το συνέδριό μας, δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, κανένα γραφείο για εισιτήρια.
1: Καλά, αυτό να, σιγά σιγά το κατακτούν όλοι. Ναι.
0: Να ρωτήσεις από πού φεύγει το τρένο για το Λάχτη, πού θα βγάλω εισιτήριο, πού είναι αυτό. Και όταν παραπονέθηκα στον περιφερειάρχη στο Λάχτη, του λέω, νομίζετε ότι λειτουργούν όλα τέλεια και δεν έχετε κανέναν υπάλληλο να τον ρωτάμε. Μου απάντησε, εμείς εδώ είμαστε λίγοι και εγώ για παράδειγμα δεν έχω γραμματέα, τα κάνω όλα μόνος μου. Ο κύριος που κάθεται απέναντί μας είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν έχει γραμματέα, τα κάνει όλα μόνος του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο δεν έχει γραμματέα, γράφει τις συνταγές μόνος του. Άρα έχουν
1: καλά,
0: ένα
1: αυτό
0: άλλο...
1: δεν είναι η απάντηση, είμαστε λίγοι, για άλλο λόγο τα κάνουν αυτά. Γιατί
0: έχουν
1: μια...
0: ψηφιοποιήσει, έχουν κάνει ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες.
1: Και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνο μας.
0: Θέλουμε
1: αυτό,
0: και το τηλέφωνο.
1: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει.
0: Πάρα
1: και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι. Όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά.
0: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μία πιλωτή, μία ιδιωτική πρίζα να φορτίσει.
1: Καλά.
0: Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι?
0: Έχουν,
1: δηλαδή
0: έχουν.
1: Πρέπει να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά, αλλά στην απογείωση προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν και να προσγειωθούν.
1: 49.
0: Δηλαδή, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές να
1: φυσικά μικρό
0: και
1: αεροπλάνο,
0: να
1: αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο,
1: σιγά.
0: Το οποίο, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγονη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα μπορεί, καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει...
1: Υποψιάζουμε ότι τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ, θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο εξωτερικό λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αηφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια, που δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Να, τώρα επειδή την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνεις απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει κάποιος.
0: Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Ας πούμε,

0: ακόμη και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο.
1: Υδρογόνο,
0: ας πούμε, το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή, λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον. Ναι. Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω
1: όχι,
0: πάλι.
1: Όχι, όχι, και το υδρογόνο παίζει, είναι μια παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή ναι, έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε, εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota, που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά, έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρει σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις,
0: ναι, είναι και αυτό, έτσι, να το πάρεις,
1: στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στα 50 χρόνια που βάλετε στόχο, στο ΒΟΑΚ θα υπάρχουν υδρογονάδικα.
0: Θα το δούμε, λες.
1: Θα το δούμε.
0: Σε 50
1: δούμε,
0: χρόνια.
1: Στα 50
0: εμείς.
1: Χρόνια. Και μπορεί και πιο γρήγορα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα, εδώ θα, είμαστε και θα το επαληθεύσουμε. Θα πηγαίνουμε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα βάζουμε υδρογόνο στο αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε
0: να σας
1: στο
0: πω όμως κάτι.
1: Ο λιμάνι της Κορακιάς και θα βάζουμε υδρογόνο.
0: Πήγατε
1: θα τρέχουμε στο ΒΟΑΚ.
0: Ναι, πολύ ωραία τα περιγράφετε. Πήγατε στο Ελσίνκι και όσο μπορούμε πάμε και έξω. Μας πιάνει λίγο κατάθλιψη. Ναι, γιατί, ναι, γιατί βλέπουμε
1: γιατί
0: πώς
1: όχι
0: τρέχουνε.
1: Και στην πόλη μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια
0: πώς τρέχουνε
1: μου.
0: Και βλέπετε ότι να φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα, δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα, δεν έχουμε προβλέψει τιμές στα τέλη της τροχιάς.
1: Υπάρχουν ατέλειες.
0: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν θέλω να κρινιάξω.
1: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Ένα,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια...
0: Ναι, αν μιλάμε για το 2035, παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: αν είναι ένα απλός δρόμος, θα είναι πολύ πίσω.
1: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα, το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν γινόταν μελέτες.
0: Και ο ΒΟΑΚ 50 χρόνια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γινόταν μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας αρκούνται σε μία πολιτικολογία, σε μία συζήτηση χωρίς περιεχόμενο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς,
1: ναι,
0: και το βλέπετε και σε άλλα, ναι, ας πούμε στο κομμάτι του εφιάλτη της λειψιδρίας. Μέχρι πριν 1,5 μήνα.
1: Λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε. Έτσι.
0: Αν δεν έβρεχε, θα βλέπατε τα χάλια μας.
1: Το θέμα της λειψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια.
0: Ναι, στη Μεσόγειο.
1: Και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
0: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιάστηκα.
1: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Μία, ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις. Αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
0: Μ' αρέσει ότι όλο αυτό που κάνουμε είναι ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε, ναι, έτσι. Αλλά δεν πειράζει,
1: ξέρετε,
0: είναι πολύ σημαντικά.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
0: Λοιπόν,
1: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένα.
0: Δεν το έχουμε γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή τίποτα. Ναι. Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
1: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
0: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα και το γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται.
1: Είναι σε εξέλιξη.

0: Είμαστε στη δεύτερη φάση, την τελική φάση της μελέτης. Την έχουμε παραδώσει. Είμαστε σε ένα διάλογο με την Επιτροπή Επίβλεψης για τελικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις και περίπου σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την οριστική του μορφή, αυτή που θα πάει για διαβούλευση. Για δημοσιοποίηση, διαβούλευση με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, να πούνε τη γνώμη τους, τις απόψεις.
1: Επειδή
0: τους.
1: Μιλάμε τώρα πολεμικό σχέδιο Ηρακλείου και ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο, διότι ερχόμαστε εκ των υστέρων να επιβάλλουμε ένα σχεδιασμό σε πράγματα
0: μια
1: που έχουν
0: πόλη
1: ήδη.
0: Που έχει χτιστεί.
1: Όχι που έχει χτιστεί, έχει κατακρεουργηθεί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μπορεί να προταθούν πράγματα. Δηλαδή,
0: θα σας πω,
1: αν θέλετε έτσι λίγο επιγραμματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου που σου, τώρα λέγονται του που σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2003, άρα ήρθαμε περίπου 20 χρόνια μετά να κάνουμε το νέο σχέδιο. Και αυτό που έγινε το 2003, το προηγούμενό του ήταν το 1987. Αυτά λοιπόν γίνονται ανά 15-20 χρόνια, παρότι η νομοθεσία λέει ανά 5 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του Ηρακλείου, το οποίο απέκτησε το πρώτο σχέδιό του το 1934, όταν στην κεντρική Ελλάδα η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της σχέδιο το 1834, δηλαδή 100 χρόνια πριν από το Ηρακλείο. Αμέσως συνεπάγεται το πρώτο συμπέρασμα. Στο Ηράκλειο έχουμε μία υστέρηση ενός αιώνα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενός αιώνα. Άρα τώρα δεν απαιτούνται γοργά βήματα, απαιτούνται άλματα, απαιτούνται τομές, απαιτείται να δούμε την προοπτική της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση.
1: Μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω. Δηλαδή,
0: βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιληθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ότι ο ΒΟΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Θα κάνουμε έτσι αλλιώς μια ξεχωριστή συζήτηση για το που σου και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε
0: βεβαίως
1: την κατάσταση?
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: μπορούμε.
1: Το Ηράκλειο προς τον νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό.
0: Και θέλετε να σας το περιγράψω?
1: Πολύ σύντομα όμως. Ωραία. Γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
0: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς τον νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φοινικιά, η πόλη του Ηρακλείου. Όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου.
1: Εμείς... Μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ? Πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
0: γιατί
1: η γη.
0: Γιατί έχει μείνει, έχει υπάρχει
1: μείνει.
0: Γη.
1: Okay.
0: Και όταν αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολυκόσμο. Αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο, το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν

0: είναι κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους. Δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο. Δεν έχουν πεζοδρόμια.
1: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, βέβαια, πριν καν χτιστούν, πριν καν ναι, πάμε σε
0: γι' αυτό
1: περιοχές,
0: λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης, για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισσο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι, ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ,
0: βεβαίως,
1: τι θα γίνει με την παράκαμψη. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε
0: βεβαίως
1: να λαμβάνει υπόψη
0: βεβαίως
1: το τοπικό και όχι
0: πρέπει
1: να έρθει το τοπικό να δένει
0: βεβαίως
1: στο ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως έτσι πρέπει και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε δύο δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας, και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
1: Σαν να είναι,
0: φανταστείτε,
1: ας πούμε, περιφερειακός.
0: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στον ομό ολότελα, που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
1: Θα το προτείνετε σήμερα, λοιπόν, αυτό.
0: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει. Mm. Και πρέπει να γίνουν αυτοί οι δρόμοι, γιατί
1: είναι, λοιπόν,
0: αποφορτίζεται η πόλη.
1: Ο ένας, λοιπόν, θα ξεκινάει, ας το πούμε, χοντρικά τώρα, βέβαια.
0: Μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης.
1: Η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
0: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
1: Α, βορεινά.
0: Βορεινά του Γιούχτα. Φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. Από
1: είναι
0: τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου. Και η άλλη είναι πιο νότια, από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά. Γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πολύ σημαντικά
1: είναι
0: έργα.
1: Πολύ σημαντικά, αλλά βάλτε 50 χρόνια και.
0: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
1: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, ασφιχτιούμε και λέμε: φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb, φταίει ο κακός μας ο καιρός.
0: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος? Δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πού θα αναζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι? Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη για να διαλέξει πού θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά.
1: Το έχετε μετρήσει αυτό που
0: βεβαίως,
1: λέτε?
0: Δηλαδή
1: το λέω, γιατί ας πούμε λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέω τον αριθμό, μπήκανε στο Airbnb.
0: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
0: Ένας, όχι γιατί να μην κερδίζουν, ναι. Ένα διαμέρισμα, έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα. Γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν

0: ρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να κτίσει ο καθένας, να κτίσουν οι αντιπαροχές, να κτίσουν όλοι και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπρακτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα δικά μας κάπως...
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
1: το πιστεύουν και άλλοι, δήμος, εκτός από τους μελετητές.
0: Βεβαίως. Δηλαδή... Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν...
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Βεβαίως, αλλά το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
1: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 στρέμματα σε πρώτη φάση, έτσι, επέκταση του σχεδίου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φθηνότερη γη, γιατί αυτό είναι
0: περισσότερη,
1: το σημαντικό.
0: Φθηνότερη και κατάλληλη.
1: Ναι, και σωστό και το κατάλληλη, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε, θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή
0: Όχι,
1: την άποψη.
0: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
1: Ναι, το εισηγήσετε.
0: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
1: Πώς?
0: Δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
1: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
1: Σοβαρά τώρα μου το λέτε.
0: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού.
1: Τι να
0: του
1: πω.
0: Ελληνικού συστήματος.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
0: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη στην Ήπεθρο ήρθε μετά το 1981. Ωραίες μέρες Πασόκ, καλές μέρες πώς το λέμε.
1: Έστω για μια δεκαετία, ναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάπτυξη των οικισμών η οποία παραγνωρίζεται τώρα δυστυχώς και τα όρια των οικισμών σμικραίνουν φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα αυτή περιβόητη νομοθετική ρύθμιση να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξη των οικισμών για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εκεί κάνεις μία ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά.
0: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
1: Τα καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.

0: Γκάζα.
1: Ναι. Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, δημιουργήσαμε. Ναι,
0: ενώ
1: πρόβλημα.
0: Είχαμε τόσα άλλα
1: τόσα
0: να λύσουμε.
1: Όπως στην εκτός σχεδίου δόμηση. Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Εκτός σχεδίου δόμηση, λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα.
1: Ναι.
0: Ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
0: Να, σωστό.
1: Σωστό. Μην είσαι κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003... να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ναι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
0: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί σας φαίνεται
1: παράξενο. Είναι δυνατόν στην εκτός σχεδίου να είναι σχέδιο πόλης. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως, αυτή στιγμή χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού. Άρα υπάρχει δρόμος, άρα εξυπηρετείται.
0: Ναι. Άρα τώρα 4 στρέμματα ουσιαστικά.
1: Τώρα στο μέλλον θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μία μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο προϋπήρχε το 77, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. Να μην είναι αρχαιολογία όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 77. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1923. Δηλαδή 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν.
0: Τα ακούμε έκπληξη όμως αυτά τώρα. Γιατί,
1: ναι, δηλαδή, δυστυχώς. Ναι.
0: Έρχονται οι δικαστές.
1: Μιλάμε για το αυτονόητο. Ναι.
0: Το 23, ό,τι δρόμος,
1: ναι, ό,τι δρόμος υπήρχε το 23. Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε. Ναι. Άρα αν θες κύριε να μην χτίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάλεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις «Α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις».
0: Άρα για την εκτός σχεδίου δόμησης.
1: Υπάρχει μια απορία, μια ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project, τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι και επιβαρυντικά στο περιβάλλον
0: τους πολύ μεγάλους.
1: Έτσι. Και αν συγκρίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
0: Αλλά δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
1: ακριβώς. Το. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
0: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά, έχουμε καλή στην Κρήτη.
1: Περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Αλλά δεν μπορείς να σταματάς και να βάζεις φρένο και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική ανάγκη.
0: Ναι. Βλέπω όμως ότι με αυτά που λέμε δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα λύσουμε σύντομα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, και αυτό δεν το λέω για να τη συζητάμε.
1: Όχι,
0: γιατί είναι, αφορά είναι το μέλλον και τις γενιές
1: των παιδιών μας. Έτσι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, το ότι μπορούσαν οι προηγούμενες γενιές με πολλά προβλήματα, και δεν λέω πάντα με το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα, οι πατεράδες μας να κάνουν ένα σπίτι.
1: Σήμερα είναι δύσκολο.
0: Σήμερα για τα νέα παιδιά, όπως και να το δεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πολύ σωστά το παρατηρείτε, κύριε Μπογδανίδη. Η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα, και ορισμένοι το πέτυχαν, να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
0: Και έχουμε και το εξής, το βάζω στο τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής, το οποίο έχει αυξηθεί, και εκεί που η γενιά η προηγούμενη έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού,
1: ναι.
0: Τώρα όταν ο πατέρας παππούς
1: συνεχίζει να ζει περισσότερα 85-90, με την καλή έννοια,
0: ναι, χάνεται μια γενιά
1: αυτή η παράδοση. Και μια... επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.
0: Καλά,
1: και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο, τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια,
0: ναι, εντάξει,
1: άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι, άρα θέλουν επιπλέον χώρους, και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα της ίδρυυσης αποχέτευσης της ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
0: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου σχεδιασμό θέλει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: βέβαια.
0: Δεν τον έχουμε στα βασικά τώρα.
1: Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
0: Άμα μου λέτε τώρα, και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνατε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν και κάτι τρομερό, δηλαδή για τα δωμάτια. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί, ναι, γιατί δεν έχουμε, ναι, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές, ναι, μελέτες. Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή, προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή, σε βάθος χρόνου να οργανωθεί.
0: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε για την ισότητα, δηλαδή τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα. Υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων, έτσι γράφαμε.
1: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
0: Έτσι μου είπαν, μόνος μου το
1: έκανα,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, και ναι. Μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, ναι, αν δεν, ναι, είχαμε, ναι, βρει, ναι, κάτι, ναι, θα ναι, το, ναι, δούμε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, θέλετε, για το, να τη σχεδιάσουμε και εμείς όσο μπορούμε, για το σχέδιο του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
1: Ευχαρίστως. Δυστυχώς
0: φτάσαμε στις 12.
1: Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
0: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είπαμε αρκετά, αλλά εντάξει, δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
1: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
0: Ναι, μ' αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας, και εσάς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σε θέσεις μάχης τα κόμματα στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές. Τα σκάνδαλα, η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, το διακύβευμα της κάλπης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές στο κράτος δικαίου, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μάχη της καθημερινότητας. Το κλίμα εσωστρέφεια, συναταράξεις στο εσωτερικό των κομμάτων και οι νέοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό. Η Κρήτη του 2030, οι υποδομές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του αύριο. Καλεσμένη τη Ότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, η Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός συναλυτής Λευτέρης Κουσούλης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα εντουσιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον επικίδιό του θέλησε να απολογηθεί για τα λάθη που έγιναν και κόστισαν τη ζωή στον 29χρονο νικήστρατο. Κύριος Πρόδρομος όμως προχώρησε ακόμα περισσότερο καλώντας τον κόσμο να σταματήσει το κακό με τους πυροβολισμούς. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει, αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, αν δεν υπήρχαν όπλα ζωσμένα σε ζωνάρια, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Από νωρίς το πρωί στον τόπο καταγωγής του 29χρονου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Με άσπρα τριαντάφυλλα στα χέρια, κόσμος από πολλά μέρη της Κρήτης θέλησαν να πούν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του νικήστρατου. Φτάνοντας όμως η πομπή με τη σωρό του νικήστρατου, οι αδελφοί του και τα μέλη της οικογένειας απέτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, εκφράζοντας την οργή τους γιατί, όπως έλεγαν, δεν τον προστάτεψαν. Συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον νικήστρατο, για το χαμογελαστό νέο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και κάποιος του την πήρε τόσο άδικα.
1: Όπου υπάρχει χωνιανός, να το πω έτσι, είναι πολύ στεναχωρημένος. Δεν περιμέναμε ότι τα πράγματα θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Είναι κρίμα που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά.
2: Κρίμα ήταν, εντάξει.
3: Να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Κρίμα είναι, κρίμα.
1: Υπάρχει χειρότερο από το ο γονέας να κυδεύει το παιδί του? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αλλά έχει και άλλα παιδιά και πάλι και αυτά είναι πολύ σε κίνδυνο. Και όπως θα καθίσουν φρόνημα, δεν το νομίζω.
4: Δεν μου λέτε, πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να έχει συνέχεια το πράγμα?
1: Ναι.
3: Γιατί?
1: Γιατί όταν χάνεις το παιδί σου με τέτοιο τρόπο, γιατί του είχε κάνει 2-3 απόπειρες, γιατί για μένα η αστυνομία έφταιγε. 3 απόπειρες του είχε κάνει και τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε, τον έβγαλε. Παραβίασε
4: τους όρους
1: και όμως τον αφήκανε πάλι ελεύθερο. Και το παιδί την πρώτη φορά την γλίτωσε. Επρόλαβε και μπήκε στο ξενοδοχείο. Όπως και τώρα πήγε να μπει στο ξενοδοχείο, για το φάει. Επρόλαβε.
5: Τις εγκληματολογικές προεκτάσεις της τραγωδίας στην Αμουδάρα με θύμα τον 29χρονο Νικήτα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο καθηγητής εγκληματολογίας

0: Νίκος Πασάς. Όπως υπογράμμισε, η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
1: Η πράξη είχε διπλό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά, σαφής προετοιμασία. Βλέπουμε ότι ο δράστης κατήχε όπλο, μπλοκάρισε το αυτοκίνητο, έριξε 4-6 σφαίρες. Και από την άλλη μεριά, η μανία που αποτυπώνεται από μαρτυρίες ότι συνέχισε να κλωτσά το σώμα του θύματος ενώ κοιτώνταν αιμόφυρτο στο έδαφος. Βλέπουμε όπως και η αδερφή του θύματος περιγράφει ότι ο αδερφός της βγήκε από το αμάξι, άρχισε να τρέχει, προσπάθησε να μπει σε ξενοδοχείο που ήταν κλειστό και τότε ο δράχης της άρχισε να πυροβολεί. Θα χαρακτήριζα λοιπόν την πράξη προσχεδιασμένη αυτοδικία με έντονο συναισθηματικό υπόγραφο. Σημαντικό όμως είναι ότι η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
0: Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη, τονίζει ο καθηγητής, εκτιμώντας πως ο δράστης είχε αποφασίσει να σκοτώσει το θύμα μετά τον θάνατο του παιδιού του.
1: Εγκληματολογικά, πέρα από μια πράξη εκδίκησης, βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας. Κατά τα φαινόμενα, ο δράστης είχε πάρει αυτή την απόφαση μετά το θάνατο του παιδιού του και η αδερφή του θύματος το έχει πει ευθέως, ότι εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για περίπου 2,5 χρόνια συσσόρευσης. Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη και πολύ συχνά προαναγγέλλεται. Και εδώ διακρίνουμε 3 παράγοντες. Το αδιαχείριστο πένθος, την αίσθηση απουσίας θεσμικής ανταπόκρισης και το πολιτισμικό υπόβαθρο που σε ορισμένες τοπικές κοινωνίες προωθεί και άτυπα νομιμοποιεί την αυτοδικία.
0: Η παράδοσή του στις αρχές αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ένδειξη επίγνωσης των πράξεών του, όχι όμως απαραίτητα και μετάνοιας, καθώς δίνει την εικόνα ανθρώπου που θεωρεί πως έχει ολοκληρώσει την αποστολή του.
1: Πραγματικά, ναι, η παράδοσή του και η παράδοση του όπλου είναι ένδειξη επίγνωσης. Όχι απολύτως μετάνοιας. Εδώ έχουμε αντιφάσεις. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί το έκανες, σκότωσες ένα παιδί 20 ετών, εκείνος απάντησε χωρίς δισταγμό, έκανε αυτό που έπρεπε. Και παρέδωσε το όπλο, ναι, αυτό που δείχνει ότι γνώριζε απολύτως τι έκανε, αλλά θεωρούσε την πράξη του δικαίου από την πλευρά του. Δεν κρύβεται, δεν φεύγει, δίνει την εικόνα κάποιου που έχει ολοκληρώσει την αποστολή του. Ένα είδος ηθικής αυτοδικαίωσης.
0: Ο κύριος Πασάς υπογραμμίζει ακόμη ότι η τάση προς την αυτοδικία ενισχύεται από την μειωμένη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και την έλλειψη αίσθησης ασφάλειας των πολιτών.
1: Εδώ μπαίνει και θεσμικό θέμα. Έχουμε μέτρα τα οποία δεν πάρθηκαν. Το δράστη να κυκλοφορεί ελεύθερος οπλισμένος με ένα όπλο χωρίς να έχει ελεγχθεί αν είχε πρόσβαση σε κάτι άλλο. Λοιπόν, η οικογένεια του θύματος το έχει πει ανοιχτά. Τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε πάει επανειλημμένα στην αστυνομία, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Λοιπόν, ποιος έλεγξε αν τηρούνται οι περιοριστικοί όροι, ποιος έλεγξε για την οπλοχρησία. Αυτά δημιουργούν ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις. Εγώ στη δική μου τη δουλειά τα έχω ονομάσει αυτά δυσνομία.
2: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αγία Χανίων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την βέλτιστη διαχείριση.
3: Όταν είχαμε πριν τον Απρίλιο 1.700.000 και έχουμε φτάσει στα 13 εκατομμύρια τα οποία εξασφαλίζουν την ικανότητα να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο και τη φετινή και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν.
2: Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος.
4: Ένα έργο μοναδικό στην Κρήτη ενιαίας διαχείρισης του νερού με υπερετήσια εξίσωση. Δεν μπορείς δηλαδή όλη την ποσότητα που έχει μέσα την απολύψιμη να την πάρεις σε ένα χρόνο. Θέλει σωστό σχεδιασμό, ανάγκες, να υπάρχουν έγκαιρα τα ανταλλακτικά για το έργο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός για έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.
5: Ευτυχώς που σήμερα που κάνουμε τη συνάντηση έχουμε αυτό το νερό, διότι για να μην πούμε ψέματα, πριν 1,5 μήνα, 2 μήνες που ξανασυζητούσαμε, τότε συζητούσαμε για 700.000 κυβικά για όλους τους Δήμους, πραγματικά. Τώρα είμαστε στην πιο ευχάριστη θέση να συζητάμε για τα περίπου 11 εκατομμύρια, 13 είναι, Αλλά αν αφαιρέσει το 1 εκατομμύριο πρέπει να παραμείνει, περίπου 11,5-12 εκατομμύρια είναι το επιλείψιμο νερό που μπορεί να πάρουν οι τρεις δήμοι.
6: Αισθανθήκαμε τυχεροί φέτο, πήραμε επίσταση χρόνου από τον καιρό. Ο

0: τα όψιμα νερά μας δώσαν ένα περιθώριο 2 ετών για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε προγραμματισμό έργων πρωτίστως εμπλουτισμού του φράγματος, γιατί αν σε μια διετία δεν έχουμε δώσει κάποιες λύσεις ή δρομολογήσει κάποιες λύσεις, είμαστε εδώ τότε άμυροι της τύχης μας και των ευθυνών μας.
1: Το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην περιφέρεια Κρήτης. Το συνέδριο έχει τίτλο «Η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα Ταυτότητες, Πολιτικές, Γέφυρες Πολιτισμού και Παιδείας» και θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, ενώ οι εξ αποστάσεως συνεδρίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Μαΐου.
2: Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι ένας επιστημονικός χώρος καταξιωμένος πλέον και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, με τις δράσεις του, με τα συνέδρια, τα διεθνή και τις συμπράξεις με άλλα Ινστιτούτα, πανεπιστήμια. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει και αναδεικνύει αυτές τις προσπάθειες διαχρονικά. Άλλωστε, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αποδείξει ότι θέλει τα επιστημονικά ιδρύματα, τους επιστημονικούς χώρους, οι οποίοι πραγματεύονται θέματα κοινωνικά, θέματα επιστημονικά, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και που εν τέλει αφήνουν τα επιστημονικά δεδομένα για περαιτέρω συζήτηση.
1: Η διοργάνωση συγκεντρώνει φέτος 1.142 εισηγητές με 842 επιστημονικές εργασίες, εκπροσωπώντας 48 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ σύμφωνα με την Οργανωτική Επιτροπή, το συνέδριο εστιάζει στο σύνθετο φαινόμενο της διασποράς, αναδεικνύοντας το ρόλο της στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.
3: Μιλάμε για το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει 842 εισηγήσεις, 1.142 εισηγητές, συμμετοχές από 48 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, από τις υπήρους Ευρώπη κατά κύριο ρόλο, αλλά και Αμερική, και Ασία και Αφρική είναι οι συμμετοχές του, και συμμετέχουν επιστήμονες και πανεπιστημιακοί από 35 διαφορετικές χώρες.
4: Πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν είναι το Σάλτσμπουργκ, το Μόναχο, το Αμβούργο, πανεπιστήμια από την Ιταλία, την Ινδία και την Αμερική, και μεγαλώνει το διεθνής εμβέλεια του Ινστιτούτου.
5: Επιλέξαμε φέτος να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ομογένεια και τη διασπορά σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα συμμετέχουν πάρα πολλοί εταίροι μας από ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus ή Twinning και όχι μόνο, γιατί θέλουμε το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, στην Ευρώπη. Και στις 9 Μαΐου θα γιορτάσουμε και την ημέρα της Ευρώπης μέσα στο 12ο συνέδριο του ΙΑΚΕ.
6: Κάθε χρόνο το ΙΑΚΕ φροντίζει να προσφέρει παράλληλες εκδηλώσεις στους συνέδρους, ώστε να γνωρίσουν την Κρήτη, τη γαστρονομία της και τον πολιτισμό της. Έτσι, φέτος έχουμε μία εκδήλωση στο Heaven, στο οποίο θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χωροί από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, μία εκδήλωση στον Αρόλιθο, που θα έχει λαϊκό πρόγραμμα και παραδοσιακά εδέσματα, και μία εκδρομούλα στον Άγιο Νικόλαο, Σπιναλόγκα Ελούντα, για να γνωρίσουν τον ταξιοθέατα της Κρήτης. Παράλληλα, η κυρία Σφακάκη Αθηνά θα μας κάνει μία μικρή ξενάγηση μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, για όσους ενδιαφέρονται.
7: Η ιστορία, τα έθιμα και η λαογραφία βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον φιλόλογο και διδάκτορα λαογραφίας Ανδρέα Λενακάκη. Ο ίδιος μίλησε για τη σύγχρονη εποχή, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ιστορική παραποίηση που, όπως υποστήριξε, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται το παρελθόν τους.
8: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται,
9: ακριβώς,
8: θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
9: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
8: Και μάλιστα για ένα όνομα,

0: το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Λενακάκη, η ιστορία συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο χειραγώγησης των λαών μέσα από την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και την επιλεκτική προβολή γεγονότων.
0: Η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν.
2: Έχουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
2: Οι οποίοι είναι?
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
2: Ανεστοχευμένοι.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Παράλληλα αναφέρθηκε στην ελληνική ταυτότητα, η οποία όπως είπε διασπάται σε μικρότερες επιμέρους ταυτότητες με κοινό σημείο αναφορά στην γλώσσα αλλά και πολιτισμικά στοιχεία που καλλιεργούνται διαχρονικά.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
2: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα. Είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη.

0: γνώσεις που διατηρούν από τα σχολικά τους χρόνια. Όπως τόνισε, η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από μια ουσιαστική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και κριτικής αντίληψης.
1: Πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
2: Μπορεί να τραπεί αυτή η κατάσταση.
1: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
3: Κορυφώθηκε την Τρίτη ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης με πολλούς Ηρακλειώτες να σειραίουν στην Αγία Ειρήνη στα σπήλια για να πάρουν την ευλογία της. Μικροί και μεγάλοι άναψαν κερί στη χάρη της Αγίας Ειρήνης, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και το ειδηλιακό τοπίο.
4: Από μικρό παιδί ερχόμουν σε αυτό το μέρος, γιατί εγώ κατάγομαι από εδώ κοντά από τις Αρχάνες. Είναι ένα ωραίο πανηγύρι ανοιξιάτικο. Έρχεται πολλής κόσμος κάθε χρόνο. Και στον Εσπερινό και την ημέρα. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος που έρχεται κόσμος όχι μόνο τις ημέρες που γιορτάζει η Αγία Ειρήνη, αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που είναι καλός ο καιρός, το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Και γίνονται φυσικά και πολλές εκδηλώσεις εδώ πέρα, από όσο γνωρίζουμε. Γάμοι, βαπτίσια κτλ.
5: Τις ευχές σας για τη σημερινή ημέρα.
4: Οι ευχές μας, χρόνια πολλά σε όλους. Η Αγία Ειρήνη να μας προστατεύει. Να μας σκεπάζει και ειρήνη στον κόσμο και αγάπη.
6: Κάθε χρόνο εδώ ερχόμαστε της Αγίας Ειρήνης, αλλά όχι μόνο. Ερχόμαστε και τις άλλες μέρες, έτσι, για βόλτα, για προσκύνημα. Αυτά.
5: Και μια όμορφη περιοχή γύρω μας εδώ, έτσι.
6: Ναι, είναι μια όμορφη περιοχή. Σίγουρα είναι περιοχή από παλιά. Μαζεύονταν πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν μπορούμε την ημέρα που γιορτάζει, δηλαδή το πρωί που είναι η λειτουργία, να βρεθούμε. Αλλά σίγουρα μαζεύεται πολλοί κόσμος γιατί χάρη στη Αγίας Ειρήνης.
7: Δεν πρέπει να μιλάμε.
6: Να κάνει το σταυρό, να προσευχηθεί.
8: Εδώ από παιδί που ήμουν. Πολύ μικρό ήμασταν εδώ πέρα με τη μάνα μου.
9: Ο κόσμος από το Ηράκλειο πολλά χρόνια τώρα αγαπά αυτή την περιοχή. Ξέρει το τοπονύμιο της περιοχής ως Αγία Ειρήνη Σπήλια. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχουμε ένα πολύ υπέροχο τοπίο, φυσικό, φυσικού κάλους. Πολλοί Ηρακλειώτες έρχονται εδώ τα Σαββατοκύριακα με τις οικογένειές τους. Κάθονται, ξεκουράζονται, ηρεμούνε.
5: Κάνουν
9: τον περίπατό τους. Και η εκκλησία αυτή έχει συνδεθεί με πολλές χαρές του Ηρακλείου, καθώς εδώ γίνονται πάρα πολλά μυστήρια, βαπτίσεις και γάμοι. Οπότε όλη αυτή η περιοχή και η εκκλησία έχει συνδεθεί με πολλές όμορφες στιγμές των ανθρώπων, με χαρές. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπηρετώ αυτή την ενορία.
3: Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν παλαιότερες εποχές, ενώ νεότεροι έκαναν τον περίπατό τους και πέρασαν στιγμές ξενιασιάς κάτω από τα δέντρα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθε στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια, μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με το μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.

0: με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα.
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μου αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι. Α. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι, χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
1: ναι,
0: τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το, ναι, Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.

0: Δεν θα όχι το έλεγα.
1: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπωλείου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα εδραιώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα
1: ωραία.
0: Καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνεται Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός κτλ. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική γαστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργίας

0: γλυκότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, μέσα τη DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί, δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα, και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο, με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω, για αυτούς που με ξέρουν, να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν, δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω, εννοείται. Και μάλιστα, για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες, και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριστο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή, η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα όπως
0: έχουν. Μακάρι, είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και

0: Ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες, και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα,
1: κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς, δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε, ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει, μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Είναι ο

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις ερωτήσεις?
0: Μην
1: βαριανάστενάζεις.
0: Μην βαριανάστενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδο παραγόνο ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε,
0: βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω. Και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.
0: Okay.
1: Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα.
0: Okay.
1: Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία.

0: σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δύστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Δεν είναι ποτέ.
0: Άρα,
1: αποδεκτή.
0: Αν και εμένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί και πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έτσι. Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με το μάγειρα να του πούν τη γνώμη τους κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια. Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο. Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή, κάνουν τα πάντα για να.
0: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ, και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν ενώ και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικός ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση. Και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της δικής σου καριέρας και στο τώρα. Έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Έτσι, εάν εσύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλετε είναι η αλήθεια τώρα τελευταία και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το ένα-δυο ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκια να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν. Ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου». Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω γιατί, να σου πω και την αλήθεια, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος μάλλον από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος, όχι 2 εβδομάδες

0: σαν βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια, να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτή τη κουζίνα και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε, και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβεί,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό εξωργό της π.χ. εξωργό της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες σύλλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα. Αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι... είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι 2 εβδομάδες, 1 εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: 3 αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.

0: τώρα η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία Μελένη είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώ... Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ριγωτό.
1: Λοιπόν, με τα ριγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories. Με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη, είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σε θέσεις μάχης στα κόμματα στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές. Τα σκάνδαλα, η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, το διακύβευμα της κάλπης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές στο κράτος δικαίου, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μάχη της καθημερινότητας. Το κλίμα εσωστρέφειας, οι αναταράξεις στο εσωτερικό των κομμάτων και οι νέοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό. Η Κρήτη του 2030, οι υποδομές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του αύριο. Καλεσμένη της Ότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, η Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός συναλλητής Λευτέρης Κουσούλης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.

0: η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε. Να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Πόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι, όχι.
0: Πώς και. Δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα, κρατάω αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανένα άλλο.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο την εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πώ αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγιναν, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν Γιάννης εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, μα τι ψάρινε, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιους, δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορδέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως
0: επιτοπλίστων
1: μακριά, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις.
0: Πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα.
1: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος. Ο Κοντούλης με τις στολές που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
0: Ο τρελός του κοριού. Τι κατάσταση, να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, εγώ κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέω, πάει χάλα ο κόσμο. Ο Λαμπράκη έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλο έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκη δεν φοράει πια κορδέλα. Ξεγυβεντίστηκε το ανδρικό είδο.
1: Εντάξει. Και ο Σταύρο, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
0: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και. Μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι?
1: Είναι δύσκολο.
0: Ξέρεις, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
1: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμία φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι

0: Σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
1: ναι.
0: να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
1: Στη δική σου περίπτωση ποιος το είδε? Εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι μάλλον θα κάνει τη δουλειά?
0: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με διώξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το είπε στο όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
1: Α, το είπες
0: έτσι. Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις και εγώ, σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον κόντρο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
1: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε?
0: Βεβαίως, με μεγάλη.
1: Και.
0: Μα ήταν και στην έκτη δημοτικού που πήγα πάλι.
1: Α, πάλι ήταν.
0: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα, ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστερό πόδι.
1: Σκόρε, φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιές 7 Αυγούστου του 1982.
0: Εγώ Σπανούλης και ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει και κανείς.
1: Το 82, 7 Αυγούστου. 7 Αυγούστου, αυτό πήγα να πω.
0: Ο Σπανούλης και το 82.
1: Ναι, και το 82.
0: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
1: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξες κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο?
0: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι. Πώς έκανα,
0: τότε 92, δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον μπόι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα και του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Είχα πρόβλημα με κάτι μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το είχα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
1: Ναι,
0: υπάρχει ακόμα.
1: Πάω Δηληνών, πότε υπάρχει, ναι. Το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
0: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή? Δηλαδή, αυτό που λέμε, όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον αφήσει στο δωμάτιο σου?
0: Χαρτάκια ατελείωτα.
1: Τέτοια χαρτάκια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από δύο εβδομάδες και λέει: πήγα, λέει, και βλέπω τον Αναστόπουλο. Και λέω: μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
0: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω: στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζε. Λέω: έπρεπε να δώσει δύο ριβάλτο για να πάρει τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
1: Κάπου συνυπήρξατε με τον Μαντά, έτσι.
0: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα. Όχι σαν συμπαίχτε. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
1: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα.
0: Α,
1: ποιον έπεσε, ναι, στα χαρτάκια.
0: Α, καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Να πηγαίνω να παίρνω από Χάνιο Τάκη, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρα μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο,
1: καμία, έτσι, ναι.
0: Έπαιρνε αμπονέ. Τότε αμπονέ είναι.
1: Έκφραση φοβερή. Τι λένε ακόμα εδώ.
0: Ναι, ναι, και εγώ τι χρησιμοποιώ. Και εγώ τι χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
1: Στα αμπονέ. Στα διαρκεία που λέμε.
0: Ναι, πλέον ναι.
1: Και. Τα αμπονέ.
0: Με είχε πάρει, α πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86. Ομαδάρα Όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει ο διαιτητή. Και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακροτάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε.
1: Ναι,
0: ποδοσφαιριστής, πυροσβέστας,
1: σωστός.
0: Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
1: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν? Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν?
0: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν. Εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
1: Ή γιατρός, ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή δικηγόρος.
0: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάντοτε μπορεί να αλλάξει.

0: αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
1: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
0: Όχι.
1: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον σε θέση τροματοφύλακα που καλώς ή κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως εννοείται οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
0: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφη. Σωστά.
1: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
0: Και είναι βασικός τροματοφύλακας του Όφη ο Σιφακής?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Σιφακής δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
0: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
1: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα Μπαράζ.
0: Τα Μπαράζ στη Ρόδο.
1: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε και ο Ρετζής έφυγε. Και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαρά και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθω, Μιχάλης.
0: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Δηλαδή, αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις, αλλαγή επιθετικού κάνεις, αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνεις εύκολα.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, ο τερματοφύλακας δεν είναι πιο εγκλωβισμένος.
1: Υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδο στον Όφη, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω, μια κόκκινη.
0: Πώς και δεν σε πήρε στο Survivor παρέα?
1: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει. Αλλά
0: το φυσίξουν για Survivor, εντάξει.
1: Του λέω, μια κόκκινη ρε, μια κόκκινη. Δεν ήθελα από, δεν θα χτυπήσει, το ξέρεις χαρακτήρα σήμερα. Μια κόκκινη.
0: Πάρε μια κόκκινη.
1: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3, πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
0: Τα πρώτα 3.
1: Δηλαδή, 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Ναι. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
0: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
0: Ναι, επειδή είσαι και μικρό, δεν είσαι.
1: 20 χρονών μέχρι τα 35 χρονών. Όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν, θα μου πει, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανες γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά 5 χρόνια ξέρει κάτι, θα παίζει αλφα εθνική.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δούλεψε. Γιατί λες, σε έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
0: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά, δηλαδή η αποχώρησή σου από τον Όφη το 2006.
1: Κοίταξε. Το 2006 είναι ο Φανούλης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες. Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα. Για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, αν μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει, Σύφη, αυτό δεν γίνεται. Τότε του λέω, πώς είμαστε εισάξιον. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω, ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το λες, έχεις και στα δίκια σου. Τουλάχιστον με τον κύριο Γιώργο να το δω, αλλά κακά τα ψέματα του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
0: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
1: Ο Μύρος, ο Σφάκης.
0: Ο Μύρος.
1: Που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Και εν τέλει έφυγα. Ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη. Και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
0: Ήταν δύσκολο το πέρασμα αυτό που λέμε. Το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
1: Όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11 και έφυγα 24.

0: 24, σωστό.
1: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει. Θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρογιάννιου. Έκλεγα, εννοείται. Μίλησα με τον κύριο Γιώργο τον Πλαστού, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στο εργοτέλη. Έκλεγα και το ξεπέρασα. Και πήγα παρακάτω.
0: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
1: 5 χρόνια.
0: Και εκεί
1: δύσκολα.
0: Και εκεί, ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένει να φάει κόκκινη κάρτα βασικό θεματοφύλακα.
1: Περίπου. Το... Περίπου. Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί δεύτερο. Ναι. Ήταν ο Πόζα, ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος, με τρομερή βιταθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγεωργίου απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον γονητή, να δίνεις ότι εσύ. Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα. Ενώ μα συμπαθεί, θα πει μπράβο του. Έχει θάρρος.
0: Δίκιο.
1: Όπου έχω άδικο, θα με σταματάω.
0: Όχι, ο δίκιο που νόησε.
1: Λοιπόν. Με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ήθελε το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο. Είχαμε μια σχέση, μιλάμε τώρα για...
0: Πολύ
1: ιστορική,
0: δύσκολη.
1: Ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες, και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
0: Ναι.
1: Ήξερα ότι θα ήταν και τελευταία βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζω, ή που αυτά που λέγαμε πριν. Τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
0: Μα αυτό πήγα να σου πω ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
1: Ναι.
0: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
0: Το
1: σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος.
0: Ναι.
1: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανα αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ίσως είναι η μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
0: Εννοείται.
1: Και αυτά εν ολίγης.
0: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτας?
1: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο. Και πήγα στον Ολυμπιακό.
0: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
1: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο είναι το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν?
1: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
0: Το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο καλό.
1: Ναι, όλα τα χρόνια ήταν. Όλα τα χρόνια.
0: Είχες άλλο προπονητή στο Μοντέλι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και εκείνη τη χρονιά.
0: Καμά σε πήρε το στραβό.
1: Την αρχή σου λέω. Αφού έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Ε, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μετά τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώ σε ένα παιχνίδι, του λέω δεν μπορώ να παίξω, του λέω έχω πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίο το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατώ είχα, λέω και είπα ναι. Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή έκανα μάν να αποκτήσω θέση βασικού και τι κάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή των φυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπέξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: γιατί δικιά σου ομάδα, του κ. Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκε. Πάρτε το μέσο, πάρτε το από. Τέλος πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπέζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει, δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την άλλη εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονος Καβουσάκης. Έπεσε στην ανάγκη. Και παίζουμε τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει σε θέλει ο κόουτς. Του λέω Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει, κατέβα. Εντάξει, του λέω να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω Κώστα, σε διακόψω. Του λέω συγγνώμη, του λέω να μιλήσω. Ναι, μου λέει, πες μου. Του λέω. Δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματία. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω, νερό και αλάτι. Θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
0: Σωστό, τίμιο.
1: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο του, ναι. Μου λέγανε, μην παίξει τώρα κι εσύ, μην κάνει, μην δείξει. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι, μην παίξω. Α φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Ναι. Δηλαδή την αγόρα ήταν ευκαιρία.
0: Την αγόρα, το λέω. Όπω το λε.
1: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουα Λουα.
0: Του Λουα Λουα.
1: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδη. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει στην επαφαρά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που τη μύρισε το 87, βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ, ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ. Και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
0: Έχει καμιά ωραία ιστορία με τον Κουνσότο, να μου πει.
1: Πάτρικ.
0: Μόνο ιστορίες εγώ.
1: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
0: Περιβόλη. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλη, εκπομπάρα.
1: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
0: Στο Λατό εδώ που
1: κάτω. Ναι, αμήν και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Αγκουστό, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα, λέει, τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέω, πατέρα του λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει. Πού είναι ο πατέρα μου, λέει.
0: Πού είναι ο πατέρα μου,
1: πάτε να δούμε, λέει, γιατί. Γούρι. Εδώ, έλα, πάμε. Φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
0: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη?
1: Μόνο τα καλά.
0: Δεν... Τα καλά, το κατάλαβα.
1: Εντάξει. Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε. Έτσι, ας ήταν, πιστεύω εγώ ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
0: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλό.

0: Πάνε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει: το παίρνω πάνω μου. Λέω: το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Το περίμενε αυτό, ποτέ.
0: Ήτανε στόχος.
1: Ναι, στόχος. Να παίξει μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει το Champions League, που παίρνει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Ήμουνα. Εντάξει, ο Φετζίδη παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή. Πιο... Και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκό. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δενόμουνα, μπορεί να έλεγα τώρα ότι μην αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Λέει τι λάθος. Λέω πρέπει να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω μη γελάτε.
1: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
0: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α τα πω, λέω εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί. Λέω Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής. Αν εγώ ήμουνα top class.
1: Ναι.
0: Και τι να με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
1: Βέβαια.
0: Άρα, ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
1: να
0: το είπα.
1: Να δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντί το κούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλο ο κόσμο γελάγε.
0: Το παιδάκι όμω μέσα του. Να τον.
1: Μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και...
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουνα στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004, σωστά.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα, δηλαδή, μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο, μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο, με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κοστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με... Ανατολάκι που λέγανε και Γιώργο Άδωνο.
1: Φραπέ.
0: Μπράβο.
1: Η παρέα του Φραπέ.
0: Αυτή,
1: Γιώργο,
0: αυτή, ναι, αυτή ναι, η παρέα τέλος πάντων. Και προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά. Εγώ στον Ιωτέλη, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ. Ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει. Να πει στο Βαλβέρδη ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσει από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το έριξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Mm. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο Τωράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Έπαιξε μάλλον το λέει πάντα Νικοπολίδη.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά. Να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις. Το μάτσικ είχε μπροστά του. Δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω. Να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση.
1: Με τον ήλιο που
0: να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα
1: λέγανε. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν.
0: Ναι.
1: Ή...
0: Ναι.
1: Έλα, μου ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Το Γιάννη Ντομανιάτη, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, τον Ροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα.

0: Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα, ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει, ας είναι να είναι εδώ, λέει, πρέπει
1: Να
0: να
1: είναι
0: είναι
1: για
0: μαζί
1: παρέα.
0: σας, λέει,
1: Για...
0: ναι,
1: Ναι.
0: γιατί
1: Δεν σας
0: πραγματικά...
1: δει, δεν σας δει.
0: Τι με σέλιζε τώρα. Έλα, κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον, λέει, γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα
1: Μπορούσα
0: δύο
1: να σε
0: παιχνίδια.
1: βάλω.
0: Ο Ερνέστο Βαλβέρδε.
1: Βαλβέρδε.
0: Ποιο δασκαλάκι, ποιο Σύφη, ποιο στρατοφύλακα. Και όμω, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτε σημαντικοί. Και με φώναξε και μου το είπε μόνο του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώ να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσα μάτς έπαιξες?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Στο
1: Ένα.
0: κύπελο.
1: Στο κύπελο είναι. Με
0: Πιερικό.
1: τον Πιερικό. Μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ καλή
1: 5-1.
0: εμφάνιση. Τρία, ένα τρία
1: Ένα
0: ήρθε.
1: τρία ήρθε. Πώς
0: Αλλά
1: ήρθε. Ναι.
0: ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα. Λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, τον πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σε θέσεις μάχης τα κόμματα στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές. Τα σκάνδαλα, η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, το διακύβευμα της κάλπης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές στο κράτος δικαίου, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μάχη της καθημερινότητας. Το κλίμα εσωστρέφειας, συναταράξεις στο εσωτερικό των κομμάτων και οι νέοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό. Η Κρήτη του 2030, οι υποδομές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του αύριο. Καλεσμένη της Ότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, η Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός συναλλητής Λευτέρης Κουσούλης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα ξεβάνεις.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Όφι Summer Camp.
10: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
9: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Γνωρίστε τα αθλήματα.
9: Βόλεϊ,
10: μπάσκετ,
9: ποδόσφαιρο,
10: στίβος,
9: κολύμβηση,
10: πόλο,
9: σκάκι,
10: πυγμαχία,
9: άρση βαρών,
10: τροχοσανίδα,
9: χάντμπολ.
10: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
9: Όφι Summer Camp.
10: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή είναι αυτό θέσφατο, ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή εσύ εκείνη την εποχή είσαι 29.
1: Στα 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σε αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου όσο παίξεις. Είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, είναι στο σώμα, στα ομαδικά
0: σώματα. Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα σε εισαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ότι ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν δηλαδή. Τις μιλούσε τις μπάλες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια.

0: Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε εκεί ήταν πολύ κακοί. Ο
1: Ναι.
0: Ορμπάιθ, τεράστιο μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάου, έτσι αρχηγό κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
1: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να θεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν. Γιατί, εντάξει, θέλω να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
0: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: είναι άλλη δουλειά.
1: Είναι επιτομή, ναι.
0: Είναι άλλη δουλειά.
1: Είναι άλλη δουλειά.
0: Είναι άλλη δουλειά. Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ready που μπορεί να σου παρέχει τα πάντα από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, αποθεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω: όπα. Εμείς κοιτάγαμε, λέμε: προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία
1: σωστό.
0: Τη χτίζεις μέσα από εκεί.
1: Ναι.
0: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
1: Μπράβο.
0: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
1: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
1: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
0: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αλφαδική. Πήρε το Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές. Αργότερα ήρθε και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Θα σου πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας. Είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου καλύτερα από
1: αποδυτήρια. Αποδυτήρια.
0: Λέω του Γεωργιά, του λέω δεν είμαι καλά, του λέω. Θα πάω να επιστρέψω, λέω προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
1: ότι δεν ήταν ψωνισμένο.
0: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Εργοτέλη είχα τον Μπαγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, όπως τα λέγανε κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
1: Και κάνεις ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και τρως 2 γκολ.
0: 2 γκολ στο πρώτο φταίω, στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω, που με VAR μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. Την πηδάει ο Σιώβας και με βρίσκει λίγο, είναι μια εύκολη μπάλα εδώ, και με βρίσκει λίγο στον αγώνα και πώς χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1, 1-2 το έκανε ο Μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή, μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος, παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο, νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία, που δεν λέει.
1: Θα την πούμε στα έλεγχο. Όταν θα ξανά σε μερικά χρόνια, ο Θεός μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
0: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
1: Αναπόφευκτο, επιθυμία.
0: Ασφάλεια θα το πω.
1: Ασφάλεια, οκ. Okay. Στο περιβάλλον σου,
0: ναι.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ασφάλεια
1: ναι.
0: Θα το χαρακτηρίσω, ναι. Αλφα-εθνική.
1: Αλφα-εθνική.
0: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε κι αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
1: Ναι.
0: Είπα θα γυρίσω πίσω.
1: Γκατούζο.
0: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
1: Σαπίντο, βέβαια.
0: Εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο, μου λέει θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
1: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
0: Λέει να το γραφείο σου θέλει ο κόουτς.
1: Να ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
0: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
1: Δεν του χτύπησε.
0: Α, σου πω. Σε θέλει ο προπονητής γιατί έχει μάθει ότι δημιουργεί προβλήματα και κάνει φασαρίες.
1: Είχε βγει όνομα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Καλά ή όχι.
1: Αν πήγε καλά, ναι.
0: Του λέω, εγώ του λέω δεν πρόκειται να δημιουργήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιο. Πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερο.

0: στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλει απ' έξω. Μου λέει στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι ότι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
0: Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
1: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
0: Και το Σαπίντο.
1: Και έρχεται το Σαπίντο.
0: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει, ας αλλάξω, μου λέει, γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω, ποια γκολ έφτιαξε. Τα έζητη καλά του, λέω. Τι εννοείς, μου λέει. Λέω, δεν έφτιαξε καλό στα γκολ. Λέω, και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώς έπρεπε να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει, μου το είπε και ο πρόεδρος των φυλάκων. Του λέω, δεν στο πρόεδρο των φυλάκων, γιατί είναι κολλητό μου, του λέω, πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω, θες να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, μου λέει, family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω, και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλεις.
1: Τον τζέκησε.
0: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε. Άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο, ναι, να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
1: 100%.
0: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψιλοέφτιαγε, ξέρω εγώ, έβαζε 3 η ομάδα.
1: Έβαζε 3.
0: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί, γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ. Από την αρχή της καριέρας μου, με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα, με τέλος πάντων. Να περιμένει, να περιμένει.
1: Υπήρχε κάποιος μπροστά.
0: Ναι, και πρέπει να αποδείξεις. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές. Ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού, μου λέει, όχι, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά, από το κέντρο ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει, change, μου λέει, όχι, τώρα του λέω, stay. Και φώναζε από κάτω, φώναζε αγριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά, λέει, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
1: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
0: Έχει.
1: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει η
0: δουλειά. Έτσι πάει σειρά.
1: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
0: Έχει πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητής ο Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο, εγώ είχα τσακωθεί με το Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα, ήμουνα λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Έρχεται τον Κατούσο, δεν έχει άλλο τρόπο φλέκα ομάδα, έχει εμένα και λείπει σιρικά. Μου λέει, θέλει να σου μιλήσει τον Κατούσο, γιατί του άφησε αναφορά ο Πίντο.
1: Ο Σαπίντο, το άφησε. Σου συζητάει το φάκελο.
0: Του λέω, κότ, επειδή είχα πρόβλημα, λέω με τον άλλο, πρέπει να έχουν μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δοκίμασέ
1: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι trouble maker που λένε και στο
0: βόλιο. Ναι, αλλά. Μια καλή διαχείριση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανεί, αλλά τέλο πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασέ. Του λέω, θα δει ότι. Και καλό τρόπο φλέκα με του λέω. Και δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία, πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά, βάζει τους δύο πιτσιρικάδες.

0: Θα παίζω δασκαλάκι. Παίζουμε με την Ντε Χαγκ 1-0. Πονούσε στη μέση μου, είχα πρόβλημα. Του λέω κόσμο, θα με βγάλει, θα βάλει του μικρού στο ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω ρε κόσμο. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίο
1: τρόπο. Ναι, εντάξει.
0: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, 1-0, αντί για 5-0, 5-0. Έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο. Μία εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλό τροματοφύλακα. Γεωργιανό, εθνική κλπ. Ξεκινάει την εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Δεν έχει πει τίποτα.
0: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, πιάσε με, ξέρει κάτι.
1: Θα δοκιμάσω κάτι άλλο.
0: Πες μου ψέματα, ρε παιδί μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου, θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξτε το. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε ο πρόεδρος Βλάκου, ούτε ο Γκατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην είπατε πέντε. Ναι. Και έρχεται και με αλλάζετε έτσι. Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρει κάτι ο Δασκαλάκης που πετούσε, ξέρω εγώ, πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιο το είπε αυτό, του λέω: πες μου να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύει αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει όλη ώρα με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει: δεν βάζει τελείω μικρού. Λέει: Εργοτέλη τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζο και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζει, είναι ακόμα αψίζει.
0: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκεί ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στου συνεργάτε του νοήματα. Πείτε να εμεί, εντάξει, δε, έχουμε χάσει από τον Μπάκουρ Σόναλο. Όχι, από, έχουμε χάσει από το αλφαδοπικό Δέλτα Εθνική. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη ημέρα μα ενημερώνουν ότι είμαστε εκτό ομάδα εγώ και Φραγκουλάκη.
1: Και ο Φραγκουλάκη, όμω, κάτι, ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκη. Δεν μα είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθε παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε.
1: Αυτό, λέει,
0: δεν ξέρω. Ο ένα έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τι κάλτσε. Έβαλα πέντε ζευγάρια κάλτσε και πέντε τρύπιε. Του λέω. Φορούσε τη λέω εσύ τρύπιε κάλτσε στη Μίλαν. Του λέω. Έχει δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει ο άνθρωπο έχει δίκιο. Εν τω μεταξύ με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου είχαν περάσει με 5-6 παίκτε γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλη ο άνθρωπο. Στου άλλου και χρόνια πολλά ξέρω εγώ. Είχαμε μία. Η τρελή λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά.
1: Η τρελή ραντιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα, ξέρει τώρα πώ είναι ο Έλληνα. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λέω, παιδιά, επειδή ήταν καλό παίχτη. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του πέντε άτομα, τα οποία ήταν top. Αλλά που είχε μετά. Τέλο πάντων.
1: Και τι κάνει όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπέ. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραβωνιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη. Πήγαμε Γενάρη μετά. Σεπτέμβρη έφυγα. Οκτώβριο αναμονιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος. Πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα υπογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου την προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω υπογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
1: σωστό.
0: Γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί. Λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμος. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους ομοφυλάκες που ήταν εκεί. Τέλος πάντων δεν ήθελε να έρθει το σκαλάκι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε εδώ τη Λαμία ήταν δικά του. Κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.

0: Θα τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Στην Επισκοπή, αυτό το ξέρω. Ναι.
0: Επισκοπή. Πάω ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος.
1: Με τρέλα του.
0: Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι. Ο Μιχάλης
1: πεβαίνει για την ομάδα.
0: Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα, πάω την επόμενη μέρα διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπόνηση είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώς με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάμε την άλλη μέρα, παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν είναι το φαγά. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλης τελειώνει προμήθεια και μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει, γιατί. Του λέω, κότς, βάλε με, του λέω, την Κυριακή να δεις. Κατευθείαν, του λέω, βάλε με. Θα σώσω την ομάδα, του λέω, μη φοβάσαι, του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω, τέλος πάντων, ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει, λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με τον κότς, λέει, έλα από εδώ. Πάω, λέει, ο κύριος Βέλης, λέει, θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος. Και δεν θα σε πάρουμε, ξέρω εγώ. Του λέω δεξί χαφ, ψάχνετε ή τερματοφύλακα. Για δεξί χαφ, του λέω δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω τη φυσική κατάσταση, το παραδέχομαι. Αλλά β' Εθνική, του λέω θα παίξω με τον αχέρι έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' Εθνική ποτέ. Να ξέρεις.
1: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάτια. Δεξί χαφ, ψάχνετε ή τερματοφύλακα.
0: Ναι, άμα μου λένε ότι δεν έχει λέει ανάσες, άμα θες δεξί χαφ, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά. Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Του λέω την προκαταβολή, κόψτε από το Βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα,
0: υπέγραψα, μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράταμε. Δεν θες, κόψτε από το Βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, εντάξει, διακάτω, λέω, κοίταξα, του λέω, πρόεδρε. Να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής. Δηλαδή, κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ.
1: Πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε,
1: τότε.
0: Ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι, να πάω. Έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα. Είχα ήδη, ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο. Είχα... Μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτά, αλλά μία επισκοπή που συνέβησαν, μια στιγμή εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει στον Όφη.
0: Ξαναγυρίζει στον Όφη, Γάμα Εθνική.
1: Γάμα Εθνική Όφη.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: στα
0: αρχηγό.
1: Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία. Την περίοδο που είναι πάνω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάει υπογράψω, λέω, στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μια εγχείρηση, αλλά θα έρθω. Μόλις αναρρώσω. Ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει. Πέρασαν 2-3 μήνες. Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: μα θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμος. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Μπορείς, ένα και ένα προπονητής που θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις, θα είσαι έτοιμος να παίξεις. Λευτέρης που πάει προπονητής στο φλάκο. Να παίξεις, λέει, όταν θα είσαι έτοιμος. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά. Από το,
1: από το, γήπεδο,
0: από το πλαστικό, το... ναι. Και του λέω: κύριε Μιχαλή, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω: είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει: έλα, έλα, μου λέει: κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, στα απόγευμα, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρχεται ο Νιόμπλιας προπονητής με κολλητσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Κιάσο. Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιο ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο, Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον τερματοφύλακα από τον Εργοτέλη και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα είμαι ένα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σίφης μένει εκτός, ή τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει, ας πούμε, χάρη. Λέω, ρε παιδιά, δώστε μου τυπικό 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ το μήνα, να έρθω, έτσι. Και Το κύριο Γιώργος μου λέει, Ζήβη, μου είπανε οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέω, κύριε Γιώργο, δεν τρέπεσαι μου το λες. Του λέω,

0: και λέω, λέω ξέρεις πως σε αγαπάω, του λέω, αλλά δηλαδή μέχρι τέλος της σεζόν τα 1200 ευρώ το πρόβλημα, το χρόνο β' εθνική λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σίφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκη και πήρε και Δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι
0: κατεφημισμό. Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις. Δυστυχώς,
0: ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου με έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τη θέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες?
0: Όχι. Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα ήταν ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απορία δράσεων
1: αλλωνών. Αλλωνών, ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη το 14.
0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε και είπα να το κάνω.
1: Και είπα το κάνει.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης. Ναι, τον οποίο τον έχω παντρέψει, το Μανώλη.
1: Α,
0: παίζαμε μαζί στο Ροκοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάποιους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε, αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο? Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον?
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής,
1: ναι.
0: Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια, γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω, δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό, το άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλος θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι,
0: αυτό
1: φωνή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
1: Σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσει ένα λάθος που είχες κάνει.
0: Πολύ δύσκολο. Έφταιγα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία. Δηλαδή, το σοκ της πρώτης μέρας μετά, λέω: με έμαθα ο κόσμος.
1: Έλα, δεν σου το με έμαθα.
0: Έτσι. Τώρα είναι στο χέρι μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Μια καλή απόκριση.
0: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκεί η σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λέει, ένας Καναδός. Μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ. Που πανηγυρίζουν, αυτό που βγάλει τη σέντρα και κάνα δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
1: Και έχει πεταχτεί,
0: Και την έχω πια σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ, το σέντερφορ, έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω, απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
1: Ποιο γκολ έπνιξε?
0: Πού? Πολλά.
1: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μήνα του ομοδοφύλακα. Όχι, μην νιώθει ενοχέ.
0: Δεν νιώθω.
1: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
0: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, δεν θα τρώγα εκείνο του Λιμερόπουλου.
1: Του
0: γιατί
1: Λιμερόπουλου.
0: Στήχησε, ήταν και η ηλικία μου. Γιατί ήμουν 20 χρονών. Και βέβαια,
1: ήταν πιτσιρικά τότε.
0: 20-21
1: ετών. Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζες, μπορεί να μου δώσεις κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιος ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός?

0: πανικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακα σε εκείνη την εποχή.
1: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
0: Ωραία, απάντηση.
1: Αλλά ξεχώριζα κάποιους ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με είχε πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή, λες και...
0: Ναι,
1: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει, μπορεί και 7 τον γκολ. Μιλάμε τώρα για... Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Μυραλάς. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλάς νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβεις πώς.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας του κόσμου.
1: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα.
1: Όμπλακ θα πω.
0: Όμπλακ.
1: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ. Ναι.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα.
0: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
1: Έλληνας ή στην Ελλάδα. Τζολάκης.
0: Ο Τζολάκης.
1: Εύκολο αυτό.
0: Τώρα είχα κάνει μια... Έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε εάν επειδή η θέση είναι ιδιάζουσα. Νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
1: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του αλλονού ή την ώρα που σουτάρει, να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
0: Φοβόσουν πέρα... να κάνεις πλονζόν.
1: Όχι.
0: Όχι, έπεφτες
1: βουρ
0: στον πατσά. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό
1: στον δόντια. Στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι να σκόπτει ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σωστά. Τι καλό είχες, τι πλεονέκτημα είχες.
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά
0: μου. Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον boy.
1: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
0: Ναι, γιατί είναι και τον boy είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε, όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορο του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικό του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικό του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις τερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε εσύ, δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους τερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο. Τι θα έπαιρνες.
1: Από ποιον.
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους τερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: Κανιθάρες.
1: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
0: Τα μαλλιά.
1: Ξέρεις. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
0: Μπράβο, αυτό λέω,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο τέλος πάντων. Και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν ο Μπουφόν.
0: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν.
1: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
0: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια. Παίζουν πολύ με τα πόδια.
1: Δυστυχώς πολύ. Αυτό που θέλω να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα και έχω ακουστεί. Κάποιοι με λέγανε και τρελό. Βέβαια, σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
0: Ναι,
1: φυλάει
0: το
1: τέρμα.
0: Έτσι,
1: λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσα εσύ θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από καμία
0: έτσι,
1: μέχρι μία.
0: Τα πόδια, βέβαια.
1: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον μπακ, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη, οκ, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλώς με τα πόδια.
0: Το προπερασμένο Σάββατο, που Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε.
1: Όχι τόσο έντονο.
0: Όχι
1: γιατί.
0: Τόσο.
1: Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Yeah. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
0: εικόνα
1: της τον τελευταίο μήνα
0: τελευταίο καιρό,
1: και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Η αγωνιστική
0: και
1: εικόνα.
0: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή, αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα, εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί, δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
0: σωστό.
1: Πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο.
0: Το είχε ανάγκη
1: η ομάδα.
0: Πόλη, το είχε
1: η πόλη,
0: ανάγκη
1: το
0: Κρήτη.
1: Νησί, όλοι. Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, και να ξέρει, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό ότι ο Φ παίρνει έναν τίτλο και. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι σε ακαδημίες Και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
1: Όχι μόνο.
0: Δηλαδή, δημιουργεί νέες
1: γενιές, βέβαια. Φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντις το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Να πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή, πώς το έκανε η Λέστερ
0: στην Ελλάδα. Έχει αυτοπεποίθηση ο Κόντις και εμένα μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοπεποίθηση, το πιστεύει.
0: Το πιστεύει,
1: αυτό που
0: το πιστεύει,
1: λέμε.
0: Ναι,
1: και δουλεύει
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
1: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
0: Πώς βλέπεις τους τερματοφύλακες, Σόφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.
1: Εμένα, επειδή αφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που εν τέλει δικαιώθηκα, λέω. Παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια. Που λέει ότι ο Χριστόγεωργος είναι καλός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος για μένα τώρα αυτή τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
0: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε?
1: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
0: Ε?
1: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
0: Το απάντησε και με το παράπανο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχε την τρέλα το ψώνιο με τον ποδόσφαιρο, τι θα έχεις κάνει, τι θα ήθελε να κάνει ζωή σου? Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσει.
1: Θα ήμουν πολύ καλό δικηγόρο.
0: Ορίστε.
1: Πολύ καλό.
0: 100%.
1: Πολύ καλό. Τώρα θα μου πει. Θα φτάνει να περάσει νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
0: 100%.
1: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδε πώ το φέρνω, ε. Μπήκα στην αρχαία ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
0: Α, δεν πήγες,
1: περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει στα τρίκαλα.
0: Είσαι αιώνιος φοιτητής.
1: Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
0: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
1: Για καλό λόγο.
0: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... μαζί με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ήταν μαζί οι προπονητές.
0: Παλέμος,
1: ωραία, ιστορία, ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
0: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε 1-0. Και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
0: Δεν
1: τον ένοιαζε να σου να 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο. Και πάει και του λέει, Δημήτρη, το δασκαλάκι βάλε. Και του το λέει, τον ακούει ο άλλο. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία. Γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβες, και έχτισα από εκεί πάνω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν αυτός ο άνθρωπος που με επίστεψε. Και όντως με το που έπιασα το πέναλτι, ας πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω κάτι. Γιατί...
0: μεγάλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι φοβερή.
1: Οπότε, ναι.
0: Είσαι μάστερας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
1: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον βλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχεις φέρει το δασκαλάκι.
1: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα γαλλικά, αλλά...
0: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. παρέα με τα νερά σα. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία, από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμπη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση. Μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το...

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή, 8 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σε φυλακές εκτός Κρήτης θα οδηγηθούν ο δράστης της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού και η σύζυγός του. Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες του στην ημέρα της κηδείας του 21χρονου. Συνελήφθη ο 50χρονος για την άγρια συμπλοκή στη Μεσαρά. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο κύβος ερήφθη για την κατανομή του νερού του φράγματος από Σελέμη. Η κατακόρυφη αύξηση των αποθεμάτων βάζει προσωρινό τέλος στον εφιάλτη της Λειψιδρίας. Στρατηγικές και προτεραιότητες της Κρήτης εν ώψη της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, οι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα του νησιού και η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των κοινοτικών οδηγιών για τις επιδοτήσεις.
0: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού και η σύζυγός του. Η διαδικασία των απολογιών τους ήταν μαραθώνια και πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα και σε συνθήκες δρακόντιων μέτρων ασφαλείας στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου την ημέρα της κηδείας του 21χρονου στον χώνο Μυλοποτάμου. Για όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ μιας υπόθεσης που συγκλώνησε και συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο, θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η απολογία πραγματοποιήθηκε χθες, οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν χθες και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κλείνει δικαστικά το πρώτο σκέλος της υπόθεσης. Έγινε κατόπιν συνεννόησης ανακρίτριας, δικηγόρου και αστυνομικών αρχών, ενώ αρχικά είχαν διαρρεύσει ότι η προθεσμία που ζητήθηκε είναι για τη Δευτέρα το πρωί. Τελικά χθες το απόγευμα απολογήθηκαν και οι δύο, και ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα Γεμιστού, καθομολογία δολοφόνος, όπως και η σύζυγός του που κατηγορείται για άμεση συνέργεια στη δολοφονία.
0: Και απολογήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Δεν μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια. Προβλέπεται αυτή η διαδικασία σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας και έντασης.
2: Υπήρξε αυτή η συνεννόηση που είπαμε πριν. Οπότε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας. Εκεί δόθηκαν οι απολογίες και στη συνέχεια προφανώς δεν χρειάστηκε και πολύ. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή τους σε φυλακές εκτός Κρήτης και για τους δύο. Οπότε σημαίνει ότι σήμερα ή τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν στα σοφρονιστικά καταστήματα όπου...
0: Σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα.
2: Βέβαια. Ναι. Σε σοφρονιστικά καταστήματα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα...
0: Τι ισχυρίστηκαν, τι είπαν, έχουμε εικόνα για τη βασική γραμμή που ακολούθησαν στις απολογίες τους για την τραγωδία αυτή στην Αμουδάρα, το έγκλημα.
2: Ο 54χρονος αμετανόητος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το μόνο που είδε είναι το φωνιά του γιού του. Λες και ο 21χρονος ήθελε πριν από 2,5 χρόνια να προκληθεί αυτό το τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, με το αυτοκίνητο που, όπως είπε σήμερα η δικηγόρος της οικογένειας Γεμιστού, ανήκε στον πατέρα του 17χρονου τότε παρασύρη. Όπως και να έχει, ο 54χρονος υποστήριξε ότι το μόνο που τον ένοιαζε εκείνη τη στιγμή ήταν ότι έβλεπε τον φωνιά του γιού του, τον σκότωσε. Χίλιες σφαίρες αν είχα, τόσες θα του έριχνα, είπε χαρακτηριστικά. Και η σύζυγός του υποστήριξε

0: υποστήριξε ότι του φώναξε Κώστα Μη, όμως δεν πρόλαβε να κάνει τίποτε άλλο. Για τις αστυνομικές αρχές η σύζυγος θεωρείται άμεση συνεργός. Μάλιστα, η γυναίκα είπε ότι του έκανε μια χειρονομία ο 21χρονος. Τώρα, πώς γίνεται εν κινήσει και οι δύο και μάλιστα από απόσταση να συνειδητοποιήσουν ο ένας ότι είναι ο άλλος στο αυτοκίνητο και να προλάβουν να δουν και την χειρονομία, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως και να έχει.
1: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι είχε το όπλο μέσα στο αυτοκίνητο, εξηγεί ο ίδιος
0: ναι,
1: το γεγονός.
0: Ο 54χρονος υποστήριξε, και αυτό είναι γεγονός, πριν τη μοιραία αυτή συνάντηση, ο 54χρονος και η σύζυγός του ήταν στο νεκροταφείο του Γαζίου. Εκεί έγινε την Τρίτη το απόγευμα ένα μνημόσυνο στη μνήμη του...
1: Λίγο πριν το έγκλημα ουσιαστικά.
0: Ναι. Ένα μνημόσυνο στη μνήμη του Χάρη Βαρότση. Ο Χάρης Βαρότσης ήταν ανιψιός του Κώστα Παρασύρη, του 54χρονου, και είχε σκοτωθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
1: Μερικά χρόνια πριν
0: 7 χρόνια πριν το μοιραίο
1: τροχαίο. Το τροχαίο του 23, του Οκτώβρη του 23.
0: Υποστήριξε στις αστυνομικές αρχές και κατά την απολογία του στην ανακρίτρια ότι είχε πάρει το όπλο για να ρίξει δύο μπαλωθιές στη μνήμη του ανιψιού του, όμως επειδή υπήρχε πολλής κόσμος το απέφυγε. Γι' αυτό είχε το όπλο πάνω του. Όπως και να έχει, δεν μπορεί με αυτή την δικαιολογία να προσπαθήσει να πει ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει, από τη στιγμή που ο ίδιος στην απολογία του είπε ότι όσες σφαίρες και να έχει το όπλο θα του τις έριχνε. Τώρα, ένα ακόμα στοιχείο που έχει απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα ήταν τι έγινε μετά το τελευταίο περιστατικό ανάμεσα στους δύο άντρες, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στις αρχές Μαρτίου, όταν ο 54χρονος είχε κυνηγήσει τον Νικήτα Γεμιστό, τον 21χρονο, όταν τον είχε δει με το αυτοκίνητο της δουλειάς του, προσπάθησε να δει που βρίσκεται, όταν τον αντιλήφθηκε άρχισε να τον κυνηγάει. Ο νεαρός άρχισε να φωνάζει βοήθεια και τότε μια γυναίκα που του άνοιξε την πόρτα κυριολεκτικά τον έσωσε. Πήγε στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά μαζί με συγγενικά του πρόσωπο, μάλιστα υπήρξε και μια ένταση εκεί. Ο 54χρονος συνελήφθη, όμως το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Και αυτό που είπε σήμερα η συνήγορος της οικογένειας του 21χρονου είναι γιατί αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό μόνο ο εισαγγελέας και ο αστυνομικός που συνομίλησαν μπορούν να το γνωρίζουν, και αναρωτήθηκε αν οι αστυνομικοί ενημέρωσαν πλήρως τον εισαγγελέα για την υπόθεση και για τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αλλά και για τις απειλές και τα προηγούμενα που είχαν γίνει από τον 54χρονο σε βάρος του 21χρονου. Όπως και να έχει, το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου τότε είχε στείλει ένα έγγραφο και είχε μιλήσει για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Αυτό υποστηρίζει η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου.
1: Είχε ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει.
0: Ναι. Η κυρία Σπανάκη λέει ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα η παραβίαση της δικαστικής απόφασης με την παραβίαση των περιοριστικών όρων. Παραβίαση περιοριστικών όρων σημαίνει ότι θα έπρεπε να συλληφθεί και να προφυλακιστεί, γιατί οι περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν τα Χριστούγεννα του 2024, όταν είχε υπάρξει το πρώτο πολύ σοβαρό επεισόδιο, όπου είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Ένας από τους περιοριστικούς όρους ήταν να μην πλησιάζει τόσο τον 21χρονο όσο και την οικογένειά του. Η κυρία Σπανάκη λοιπόν υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που υπήρχε παραβίαση περιοριστικών όρων, έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Μάλιστα. Για προσχεδιασμένο έγκλημα έκανε λόγο η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη. Έκκληση για ψυχραιμία απίφθινε από την πλευρά του ο συνήγορος των προφυλακιστέντων, Γιώργος Κοκοσάλης, εκτιμώντας μια μακρά δικαστική διαδικασία.
2: Εμείς θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική.

0: για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ηλυμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού. Τυχαία συνάντηση όταν έχει προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος και της αδελφής του. Τυχαία συνάντηση όταν εξαπολύονται απειλές ευθαρσώς, όταν έχει προηγηθεί το τελευταίο μίζωνος απαξίας περιστατικό, το οποίο έθεσε σε ιδιαίτερο κίνδυνο το θύμα, όταν ο ίδιος το κυνήγησε και το σώθηκε επειδή μία γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, δυστυχώς το έσωσε προσωρινά το παιδί. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μία προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες, το παιδί ήταν στοχοποιημένο.
1: Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα είναι μια δίκη η οποία θα έχει μια διαδικασία που θα έχει μακρά διάρκεια, θα υποθούν τα πάντα. Ήταν μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του. Από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν στην πορεία. Θέλω να κάνω μια έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους, αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους, αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μη βάζετε στα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας πράγματα που δεν ισχύουν. Άκουσα ότι ένας απίθανος αναλυτής είπε ότι υπάρχει μέσα στη δικογραφία, λέει, κατάθεση μάρτυρα αυτόπτη που άκουσε, λέει, τη σύζυγο του Κωστή του Παρασύρη, την Αφροδίτη, τη Μιναδάκη, σας το λέω εγώ, ότι του έλεγε «μη σου φύγει, μη σου φύγει». Αυτές οι ανοησίες το μόνο που κάνουν να πυροδοτούν το κλίμα είναι εκτός αποδεικτικού υλικού, και να μάθουν αυτοί οι οποίοι είναι εισαγόμενοι αυτόκλητοι αναλυτές ότι εδώ στην Κρήτη, ό,τι και να μας χρεώνουν, υπάρχει ακόμη φιλότιμο και υπάρχει σεβασμός και υπάρχει και αξιοπρέπεια. Μην πυροδοτείτε το κλίμα σε δύο σοβαρές κοινωνικές, αν θέλετε, και διεισδυτικές οικογένειες. Επίσης, όποιος βρίσκει σφαίρες, κάλικες, βολίδες, η αστυνομία είναι στο Αγίου Αρτεμίου 1, πάνω της παραδίδει. Διαφορετικά διαπράττει ποινικό αδίκημα. Αφήστε τις οικογένειες να θρηνήσουν και να συνειδητοποιήσουν.
2: Συγκλονίζει η ανάλυση του ψυχιατρικού υποβάθρου του εγκλήματος στην Αμουδάρα από τον διακεκριμένο κριτικό καθηγητή ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας Αντώνη Ντακανάλη. «Λυγίζω ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως κριτικός», δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για μια εν ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία αιμονής, στοχοποίησης, εκδίκησης και χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Αίσθηση προκαλούν οι αναφορές του για τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να αποτρέψουν το έγκλημα.
3: Ψυχρόπουρα αναγγελθήσα δολοφονία χαρακτήρισε αυτή του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο ο Αντώνης Ντακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
4: Ξέρετε, καθημερινά έχουμε, λόγω του αντικειμένου της δουλειάς μου, αντιμέτωπος με τραγωδίες, με βάναυσα εγκλήματα, φρικτά εγκλήματα, απώλειες. Είναι η πρώτη φορά που λυγίζω. Λυγίζω ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως κριτικός. Γιατί μιλάμε για μια εμψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία αιμονής, στοχοποίησης, κλιμάκωσης, εκδίκησης και φυσικά ή χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Και λυπάμαι και ως κριτικός.
3: Ο ίδιος αναφέρθηκε σε σκοτεινό μονοπάτι το οποίο είχε περιέλθει ο 54χρονος, ο οποίος είχε μένος και με τις πράξεις το έδειξε αυτό αφού σκότωσε τον νεαρό Νικήτα.
4: Υπάρχει, θα έλεγα, ένα σύμπλεγμα παραγόντων που έρχεται να συνδεθεί, να βρεθεί μαζί και να σε βέρει σε ένα σκοτεινό μονοπάτι. Και σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι

0: καταλάβουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε. Γιατί πολύ καλά το είπα. Όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Ήταν ένας πονωμένος άνθρωπος. Τον βλέπεις με τη γενιάδα, πήγαινε στο μνήμα του παιδιού του. Πώς ένας πονωμένος άνθρωπος φτάνει να φτάσει σε μια τέτοια πράξη. Και μια πράξη που δεν τελειώνει τη στιγμή μόνο που ακούμε τους ήχους από τους πυροβολισμούς. Δείχνει ένα μένος, τον κλωτσάει καθώς έχει πέσει κάτω και δεν έχει καμία αντίδραση και είναι νεκρός, που σημαίνει ότι έχει φτάσει στην αποθροποίηση του παιδιού.
1: Ο κύριος Ντακανάλης τονίζει πως δεν έγινε ποτέ επεξεργασία του τραύματος και αυτό είχε ως συνέχεια τις τραγικές συνέπειες.
0: Ο πρώτος λοιπόν είναι σίγουρα η προσωπικότητα. Τι θέλω να πω. Προσωπικότητα είναι ένας σταθερός τρόπος σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς. Η προσωπικότητα είναι αυτή λοιπόν που με κάνει διαφοροποιούμε εγώ από τον άλλο. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Μετά είναι σίγουρα το πένθος. Εδώ μιλάμε για μία επεξεργασία τραύματος που δεν έγινε ποτέ. Και ξέρετε, όταν μία τέτοια βαριά απώλεια δεν τη συνοδεύσουμε από τον κατάλληλο τρόπο να την επεξεργαστούμε και να την εντάξουμε μέσα σε ένα υποστηρικτικό και σταθερό ψυχικό πλαίσιο, δεν εξαφανίζεται. Μεταμορφώνεται, και αυτό έγινε εδώ. Μετατρέπεται η θλίψη μου και το πένθος μου σε θυμός.
1: Ο καθηγητής ψυχιατρικής υπογράμμισε πως ναι, μεν ο καθομολογίαν δολοφόνος είχε σκοτεινό ψυχισμό, όμως είχε απόλυτο καταλογισμό.
0: Γιατί εγώ σας προσπαθώ να σας εξηγήσω το μηχανισμό, το σκοτεινό ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Αλλά σε καμία περίπτωση στα δικαστήρια αυτά που σας λέω δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι άλοθη. Γιατί μιλάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο καταλογισμό. Ξερευθείς εξ αρχής τι έκανε, το είπε και στα λόγια του, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε να κάνω και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτος σχεδιασμός, απόλυτος καταλογισμός και μη έλλειψη μεταμέλειας. Άρα λοιπόν στα δικαστήρια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εμείς απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
2: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είχε δύο κεντρικούς άξονες. Ο ένας τη συνταγματική αναθεώρηση, ο άλλος το πολιτικό μασάζ του Πρωθυπουργού στους βουλευτές του κόμματος. Ωστόσο, η συζήτηση της επόμενης ημέρας έχει και παρασκηνιακό πεδίο αναφορικά με την ημερομηνία των εκλογών. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Και παρά το γεγονός ότι στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για εκλογές το 2027, στο παρασκήνιο υπάρχουν πληροφορίες ότι σε κάποια πηγαδάκια ίσως να έδωσε ένα στίγμα για πρόωρες κάλπες.
3: Σωστά. Ρωτήθηκε μετά την ομιλία και εφόσον στην ομιλία είπε ότι όλοι πρέπει να είναι σε γρήγορση, όλοι πρέπει να εδρώσουμε τη φανέλα, δεν είναι εύκολη η τρίτη θητεία, αλλά οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 27. Μετά τον ρώτησαν αν έχει στο μυαλό του ημερομηνία και απάντησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά τη ΔΕΘ. Το οποίο είναι ένα.
2: Και η άνοιξη του 2027. Το μετά τη ΔΕΘ μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι την άνοιξη του 2027, μπορεί όμως να είναι και ο Οκτώβρης, λέω εγώ, το 2026.
3: Σωστά. Οι αναλυτές, Σωτήρη, και με βάση αυτό, αλλά και γενικώς, λένε ότι στην πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός ήταν ειλικρινής, ακριβώς ως προς το. Δεν θα γίνουν πριν. Δεν θα πρόκειται να γίνουν πριν τη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα, η ΔΕΘ είναι ένα ορόσημο και οποιαδήποτε στιγμή
2: σε
3: μετά.
2: Σε αυτό νομίζω
3: ΔΕΘ
2: πάντως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Δηλαδή,
3: έχοντας
2: μπει πια στον Μάη, με το δεδομένο ότι δεν συγκέντρωνε και πολλές πιθανότητες το ενδεχόμενο μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε κυκλώσει οι ημερομηνίες του Οκτώβρη.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Υπήρξε κάποια στιγμή, αλλά νωρίτερα, όχι τώρα, που όπως λες έχουμε φτάσει Μάιο, και μια φημολογία για το καλοκαίρι. Αυτό πια δεν υφίσταται. Το μετά τη ΔΕΘ είναι ένα ορόσημο. Οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ΔΕΘ, αν υπάρξει παρατηράκι ή αν οι συνθήκες οδηγήσουν, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη για να πάει σε εκλογές. Παρότι η πρόθεση είναι πράγματι να εξαντλήσει την τετραετία, όμως μετά τη ΔΕΘ, όπου προφανώς ο Πρωθυπουργός θα σκοπεύει να δώσει και κάμποσα δωράκια, ας πούμε, είναι μια ημερομηνία, είναι μάλλον ένα ορόσημο που μπορεί να αποδειχθεί πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Έτσι κι αλλιώς και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα είναι σε προεκλογική εγρήγορση. Το ξέρουν, το έχουν στο μυαλό τους ότι ο χρόνος.
2: Ήταν καιρό τώρα, ναι, μήνες, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες νομίζω ότι οι μηχανές είναι στο φουλ προεκλογικά.
3: Και ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση επισπεύδουν τις διαδικασίες και τα κόμματα υποίδρυση, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού σε πρώτη φάση. Μέσα στο Μάιο αναμένουμε

0: να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, για να είναι και αυτοί έτοιμοι από τη ΔΕΘ και μετά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μπαίνουμε σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς. Αν θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27, θα το δείξουν οι εξελίξεις.
1: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 50χρονος που πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στη Μεσαρά με αφορμή αγροζημιές που προκάλεσαν ζώα. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
2: Και μάλιστα κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του. Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή της Μεσαράς. Οι πληροφορίες λένε ότι από την μία πλευρά ήταν ένας αντιδήμαρχος του Δήμου Φεστού και ο γαμπρός του, και από την άλλη πλευρά τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, παππούς, πατέρας και γιος, και ουσιαστικά υπήρξε ένα επεισόδιο με ξύλο και με πυροβολισμούς.
1: Ένα επεισόδιο σε δύο φάσεις, όπως
2: εξελίχθηκε. Η πρώτη φάση ήταν η πιο ήρεμη, αν θέλεις. Η δεύτερη φάση ήταν εκεί που ξέφυγαν τα πράγματα. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ τους, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 50χρονος να σήκωσε το όπλο και να πυροβόλησε 4 φορές εναντίον του 45χρονου αντιδημάρχου, ευτυχώς χωρίς να τον τραυματίσει. Κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απολογήθηκε και πήρε πριν από λίγο το δρόμο για τη φυλακή, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως.
1: Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα με απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό σημειώθηκε στην Κρήτη. 56χρονος, ο οποίος κινούνταν πεζός επί του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Ρέθυμνο επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, με έναν 56χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ, όταν παρασύρθηκε από ένα αγιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος. Ο 56χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και είχε αφήσει την τελετευταία του πνοή πριν φτάσει στο σημείο του ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί της τροχαίας του ΒΟΑΚ υπέβαλαν τον 23χρονο οδηγό σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Ωστόσο, σύμφωνα με την διαδικασία, ο νεαρός θα υποβληθεί και σε εξέταση αίματος για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Πάντως, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο 23χρονος ενδεχομένως δεν είδε τον 56χρονο πεζό λόγω της έλλειψης φωτισμού στο σημείο. Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα Σωτήρη.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ. Ο κύβος ερήφθη για την κατανομή του νερού του φράγματος από Σελέμη στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου που υδροδοτούνται από την υποδομή. Η συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνένεσης και με μια προσέγγιση διαχείρισης που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο φετινό καλοκαίρι. Οι τρεις δήμοι θα πάρουν 5,8 εκατομμύρια κυβικά μέχρι τον Μάιο του 2027, διατηρώντας ισχυρά αποθέματα και για τα επόμενα δύο καλοκαίρια.
4: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αγία Χανίων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης.
5: Καλέσαμε σε μια, θεωρώ, πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με σκοπό να συζητήσουμε την διαχείριση που θα γίνει στα υφιστάμενα αποθέματα που είναι στον Αποσελέμη. Να θυμίσω ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 13 εκατομμύρια κυβικά.

0: φτάσει στα 13 εκατομμύρια, τα οποία εξασφαλίζουν την ικανότητα να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο και τη φετινή και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν.
1: Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος 2027 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑΙ Ανατολικής Κρήτης.
0: Προτείνουμε ένα μοντέλο, να το πούμε έτσι, διαχειριστικό, προληπτικού ελέγχου σχετικά με τα αποθέματα του αποσελέμη που στηρίζεται στο ισοζυγείο, δηλαδή δεν φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε έχουμε νερά, καταναλώνουμε τα νερά. Η πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία και θα παρουσιαστεί είναι τέτοια που προβλέπει στο μέλλον, προβλέπει τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην βρεθούμε στο σημείο που βρεθήκαμε την τελευταία χρονιά.
2: Είναι πολύ σημαντική τη σημερινή διαδικασία, πέραν της όποιας απόφασης που αφορά τη διανομή του νερού, γιατί πρέπει να είναι πλέον όχι ετήσια αυτή η διανομή, είναι ένα έργο μοναδικό στην Κρήτη ενιαίας διαχείρισης του νερού με υπερετήσια εξίσωση. Δεν μπορείς δηλαδή όλη την ποσότητα που έχει μέσα την απολύψιμη να την πάρεις σε ένα χρόνο. Θέλει σωστό σχεδιασμό, ανάγκες, να υπάρχουν έγκαιρα τα ανταλλακτικά για το έργο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός για έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.
3: Ευτυχώς που σήμερα που κάνουμε τη συνάντηση έχουμε αυτό το νερό, διότι για να μην πούμε ψέματα, πριν 1,5 μήνα, πριν 2 μήνες που ξαναζητούσαμε, τότε συζητούσαμε για 700.000 κυβικά για όλους τους Δήμους, πραγματικά. Τώρα είμαστε στην πιο ευχάριστη θέση να συζητάμε για τα περίπου 11 εκατομμύρια, 13 είναι, αλλά αν αφαιρέσει το 1 εκατομμύριο που πρέπει να παραμείνει, περίπου 11,5-12 εκατομμύρια είναι το επιλείψιμο νερό που μπορεί να πάρουν οι τρεις Δήμοι.
4: Αισθανθήκαμε τυχεροί φέτο, πήραμε επίστοση χρόνου από τον καιρό, ότι τα όψιμα νερά μας δώσαν ένα περιθώριο 2 ετών για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε προγραμματισμό έργων πρωτίστως εμπλουτισμού του φράγματος, γιατί αν σε μια διετία δεν έχουμε δώσει κάποιες λύσεις ή δρομολογήσει κάποιες λύσεις, είμαστε εδώ τότε άμυροι της τύχης μας και των ευθυνών μας.
5: Κυκλοφοριακό έμφραγμα έχουν προκαλέσει οι εργασίες οδικής ασφάλειας σε τμήματα του ΒΟΑΚ στη Δυτική Κρήτη, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται για χιλιόμετρα και τις καθυστερήσεις να δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, κάνοντας λόγο για λανθασμένο προγραμματισμό των έργων, ζητώντας την άμεση μεταφορά των εργασιών τις νυχτερινές ώρες.
1: Έντονες είναι οι αντιδράσεις οδηγών οι οποίοι κινούνται στο υπάρχον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Σε αρκετά σημεία που πραγματοποιούνται εργασίες για την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και τη διαπλάτηση τμήματων, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για όσα συνέβησαν στο περιθώριο των παρεμβάσεων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.
6: Αποδεικνύεται ότι τα έργα οδικής ασφάλειας και ο νέος ΒΟΑΚ είναι μια δύσκολη άσκηση για την Κρήτη, για όλους εμάς που είμαστε εδώ, αλλά και για τους επισκέπτες. Προχθές Δευτέρα, λοιπόν, που είδαμε ότι που μπήκε φανάρι για περιτροπή κυκλοφορία στο δρόμο στο Πλατάνη, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Καθυστερήσεις που έφτανε και τις 2 ώρες και προκάλεσαν βέβαια δίκαια την αγανάκτηση του κόσμου. Εμείς ζητάμε και ζητήσαμε από το Υπουργείο και ζητήσαμε και από την εταιρεία να μην ξαναευνηδιαστούμε, να γνωρίζουμε τον προγραμματισμό των έργων τους εκ των προτέρων, να τους συμβουλεύουμε γιατί γνωρίζουμε καλύτερα τα θέματα από ότι αυτοί για τα προβλήματα που έχει εδώ η Κρήτη, ειδικά αυτή την περίοδο. Όπως είχαμε ενημερώσει και πριν, ότι μετά τον Απρίλιο, μετά τα μέσα του Απρίλη, δεν μπορεί να μπει φανάρι για περιτροπή κυκλοφορία στον δρόμο. Οι οποίοι προφανώς το αγνώριζαν, θεωρώντας ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό είπαμε λοιπόν προς όλους, ότι ήταν τουλάχιστον να το αξιοποιήσουμε αυτό, αυτή την δυσάρεστη εμπειρία, να μην ξαναέχουμε τέτοια περιστατικά, τα οποία προκαλούν τον κόσμο και δεν μπορούμε να. Θέλουμε συμμάχους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα και πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο.
1: Ο ίδιος παράλληλα ζήτησε ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για την ταλαιπωρία που πιθανόν να υποστούν οδηγοί κατά την έναρξη των εργασιών στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος.
6: Το Αχόπυλο Κολυμπάρη θα φτιαχτεί.

0: Για το Κολυμπάρι Καστέλη, θεωρώ ότι ο δρόμος στο ορισμένο σημείο είναι πολύ στενός και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Διότι, όπως είπαμε, φανάρι από εδώ και πέρα δεν μπορεί να μπει, εκτός αν είναι αποφασισμένο να δουλέψουν βράδυ, νυχτερινές ώρες. Όπου εκεί ενδεχόμενα μετά τις 10 η ώρα θα μπορούσε να μπει φανάρι μέχρι το πρωί. Και αυτό που ζητάμε από την εταιρεία για το έργο παραχώρηση, το οποίο και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, το κομμάτι Χανιά με Παπακόπουλο, να πληρωθεί ώστε το δυνατόν πιο γρήγορα ακόμα στο Παπακόπουλο για να παραδοθεί. Ανεξάρτητα από το υπόλοιπο τμήμα, στο οποίο έστω και η υποσθένωση διεξάγεται κυκλοφορία, αυτό που δημιουργεί αρχίσει και δημιουργεί πρόβλημα στην πόλη είναι η έλλειψη του κόσμου Παπακόπουλου. Διότι ισορρεύει αυτοκίνητα στι άλλε εξόδου και αρχίζουν και δημιουργούνται ουρέ και καθυστερήσει. Επομένω, πρέπει το δυσκολότερο των δυνατών και μα είπαν ότι θα το κοιτάξουν να παραδοθεί ο κόσμο του Παπακόπουλου.
1: Σε δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας πει περισσότερα. Κώστα.
2: Ναι, νομοθετικές αλλαγές για ένα θέμα το οποίο το τελευταίο διάστημα.
1: Έτσι κι αλλιώς και είχαμε περιστατικά πολλά το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν και πάρα πολλά νομοθετικά κενά για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.
2: Ναι, είναι ένα μέσο μεταφοράς πρόσφατο σχετικά για την Ελλάδα και με πολλές ιδιαιτερότητες που το είχαν καταστήσει δύσκολο στην διαχείριση από νομοθετικής απόψεως. Έγινε μια προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό στον πρόσφατο ΚΟΚ, όπου μπήκαν κάποιες προβλέψεις. Για παράδειγμα, απαγορευόταν η χρήση για παιδιά κάτω των 15 ετών και βέβαια είχε και κάποια άλλα βασικά, έθετε κάποιους άλλους βασικούς όρους, κράνος, φωτισμό κτλ. Τώρα φαίνεται ότι το πλαίσιο θα γίνει ακόμη πιο αυστηρό. Θα απαγορευτούν καθολικά για ανηλίκους, κάτω των 18 δηλαδή, όχι κάτω των 15. Θα γίνει επίσης υποχρεωτική η ασφάλιση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικό και έτσι αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι, δεν υπάρχει αστική ευθύνη και δεν μπορεί να βρει κανείς την άκρη, ποιος πληρώνει τι κτλ. Θα γίνει υποχρεωτική λοιπόν και η ασφάλιση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστούν και οι άδειες, αυτό βέβαια οφείλεται κυρίως στους Δήμους, οι άδειες δηλαδή προς τις εταιρείες που τα νοικιάζουν. Εδώ πρέπει να πούμε, Σωτήρη, ότι ο νόμος δίνει το περιθώριο να ρυθμίσουν κάποια θέματα σε σχέση με τα πατίνια και οι Δήμοι, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν επίσης σε ολική απαγόρευση, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένους δρόμους. Και εξ όσων γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, γίνεται μια σκέψη στον Δήμο Ηρακλείου. Περιμένουν να δουν τι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα πάρει η κυβέρνηση και στη συνέχεια πάνω σε αυτές ενδεχομένως να επιβάλλουν και μερικούς ακόμη πιο αυστηρούς περιορισμούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στο Ηράκλειο η κατάσταση είναι αρκετά επικίνδυνη.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε διαφορετικό κλίμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι, όπως το ονομάζουν, προσφοράς και αλληλεγγύης. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριηλίδη. Κύριε Γαβριηλίδη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να μας πείτε καλά και για την εκδήλωση που προγραμματίζεται για σήμερα στην Αθήνα, αλλά και για τα μηνύματα που θέλετε να επικοινωνήσετε.
3: Βεβαίως. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Ερίκου Ντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Είτε αυτό πρόκειται σε μια έκτακτη κατάσταση, μια καταστροφή, είτε μια μολυσματική ασθένεια, είτε όμως και στην απλή καθημερινότητα που όλοι γνωρίζουμε ότι οι ευάλωτες ομάδες δυστυχώς συνεχώς αυξάνονται στην Ελλάδα. Οπότε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει συνεχώς βοήθεια.

0: Όλοι γνωρίζουν τον Ερυθρό Σταυρό. Δεν γνωρίζουν όμως όλοι πώς μπορούν να αποτελέσουν μέρος του ή έστω να βοηθήσουν το έργο και τη δράση του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες Σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Είναι οι διεθνείς εξελίξεις τέτοιες, οι ανθρωπιστικές κρίσεις που είναι σε εξέλιξη, οι πολεμικές σειράξεις που αναδεικνύουν πιο επιτακτική από ποτέ την ενίσχυση τέτοιου τύπου οργανισμών όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέλινος.
1: Πολύ σωστά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Πείτε μας και για τη δράση που έχετε προγραμματίσει για σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα.
1: Βεβαίως, σήμερα το τιμόμενο πρόσωπο είναι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος σήμερα θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την τεράστια ανθρωπιστική προσφορά του και κοινωνική όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε τώρα στο Ιωνικό Κέντρο, εδώ σε λίγη ώρα, στις 7 συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει η μεγάλη αυτή η εκδήλωση, η οποία βέβαια εκτός αυτού είναι και μια μεγάλη γιορτή για όλους τους εθελοντές μας. Όλοι οι πολίτες μπορούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση. Οπότε θα μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε όλες τις ομιλίες και όλα τα τραγούδια και όλες τις μικρές εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει για τους χιλιάδες εθελοντές μας. Και η εκδήλωση θα κλείσει με ένα εντυπωσιακό drone show αφιέρωμα στις πανανθρώπινες αξίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τις οποίες πρεσβεύει, όπως είπαμε, και προασπίζεται από το 1877 μέχρι και σήμερα. Σας περιμένουμε όλους έστω διαδικτυακά να είστε μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη και στιγμή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.
2: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές

0: και στην εισοδηματική στήριξη, αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
1: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
1: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
4: Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πραγματοποιήθηκε στην ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στο Ηράκλειο επιστημονική εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο. Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου από τη Βενετία.
2: Με επικέντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
5: Ο Άγιος Τίτος, ο πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
6: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα αναφερθώ, θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
2: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
5: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
7: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη, πάντως.
2: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη.

0: αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
2: Σε εφαρμογή τέθηκαν τα βραχιολάκια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Το νέο σύστημα καταργεί την προτεραιότητα βάσει χρόνου προσέλευσης, δίνοντας το πράσινο φως στα περιστατικά ανάλογα με τη σοβαρότητά του. Ωστόσο, η πρεμιέρα εφαρμογής αυτού του νέου συστήματος συνοδεύτηκε από δυσλειτουργίες που προκάλεσαν καθυστερήσεις και παράπονα από ασθενείς.
3: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
4: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
3: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
4: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
3: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
4: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
3: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
4: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
4: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο,

0: Θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
1: Τον καθοριστικό ρόλο των ΜΕΟΝ στη φροντίδα της γυναίκας, του νεογνού και της οικογένειας αναδεικνύει η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, με το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο.
2: Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των ΜΕΟΝ στην φροντίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στις ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες.
3: Σήμερα τιμούμε τη ΜΕΑ, που είναι ο πλέον αρμόδιος επαγγελματίας υγείας για να προασπίσει την προαγωγή του φυσιολογικού.
2: Οι ΜΕΕΣ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, δίπλα στη γυναίκα και σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα, κλιμακτήριο, σεμινόπαυση.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ρητά την αξιοποίηση της ΜΕΑΣ ως βασικό επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση του ποσοστού των κεσαρικών τομών και τη βελτίωση των ποσοστών μητρικού θυλασμού. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά, περίπου αγγίζει το 62% στις κεσαρικές. Η ΜΕΑ είναι δίπλα στη γυναίκα από την αρχή της ζωής, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική της ηλικία, ακόμα και στην εμμηνόπαυση.
2: Το φετινό μήνυμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ΜΕΟΝ και στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των συστημάτων υγείας.
3: Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στις ΜΕΕΣ. Η επένδυση στις ΜΕΕΣ είναι επένδυση στη ζωή. Καλούμε όλους τους φορείς να συμβάλλουν και να επενδύσουν στις ΜΕΕΣ. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΕΣ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τις θέσεις ΜΕΟΝ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΕΣ για να μπορέσουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας λειτουργήμα, που ήδη είναι.
2: Στο πλαίσιο της ημέρας διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης, επιστημονικές ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη του έργου των ΜΕΟΝ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το επάγγελμα.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, το μήνυμα είναι 1 εκατομμύριο περισσότερες ΜΕΕΣ. Ας είμαστε κι εμείς αλυσίδα αυτού του συστήματος. Επενδύστε στις ΜΕΕΣ.
1: Η εταιρεία Δρομέας διευρύνει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας το νέο σύγχρονο κατάστημά της στο Ηράκλειο. Η νέα έκθεση λειτουργεί στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε έναν χώρο που φιλοξενεί ολόκληρη την γκάμα προϊόντων που σχεδιάζει και κατασκευάζει η εταιρεία.
2: Με ένα νέο υπερσύγχρονο κατάστημα στο Ηράκλειο, η Δρομέας διευρύνει δυναμικά το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας στην Κρήτη προϊόντα και λύσεις που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών και διεθνών φορέων. Τα εγκαίνια της νέας έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στο νέο κατάστημα στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 82, σε έναν χώρο που φιλοξενεί ολόκληρη την γκάμα προϊόντων που σχεδιάζει και κατασκευάζει η εταιρεία.
4: Βρισκόμαστε εδώ στο Ηράκλειο με το νέο κατάστημα και τα νέα μας προϊόντα. Σημασία έχει να πούμε και αυτό, ότι έχουμε νέα προϊόντα. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί, είναι από το 1980, συμπληρώσαμε 45 χρόνια, παράγουμε 40.000 κωδικούς, που σημαίνει διαφορετικά προϊόντα.
5: Είναι το δεύτερο κατάστημα που έχουμε μεγάλο στο Ηράκλειο. Έχουμε βέβαια και συνεργασίες πολλές στην Κρήτη, γιατί βασίζουμε πάρα πολλά στην αγορά της Κρήτης και στην ανάπτυξη που έχει η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Έχουμε αναπτύξει πολλές καινούργιες σειρές για διάφορα γούστα και για διάφορες αγορές. Θα έλεγα από το γραφείο που μας ξέρει παραδοσιακά ο κόσμος, το επαγγελματικό γραφείο δηλαδή, μέχρι και φοιτητικές εστίες, μέχρι και hospitality, μέχρι και σπίτι έχουμε ορισμένα πράγματα, καινούργιες σειρές που έχουμε κάνει.
2: Η νέα έκθεση αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο παρουσίασης ολοκληρωμένων και εργονομικών λύσεων για επαγγελματικούς χώρους και χώρους φιλοξενίας προσαρμοσμένων στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.
4: Είμαστε αποκλειστικοί προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2009. Τα συμβόλαιά μας λήγουν το 2027 και θα ξαναγίνει διαγωνισμός. Επίσης, έχουμε μεγάλη συμμετοχή και παραγγελίες από το γερμανικό στρατό.

0: στρατό, τον οποίο δουλεύουμε από το 2013. Αλλά και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού.
1: Από εκεί και πέρα ο Δρομέας συνεχίζει την πορεία του, την αναπτυξιακή πορεία του. Συνεχίζουμε τις εξαγωγές μας. Το 70% των αγορών μας είναι στο εξωτερικό. Με partners όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γερμανικός Στρατός, το ΣΕΡΝ. Και θα συνεχίσουμε φυσικά και με τις επόμενες χρονιές να αναπτυσσόμαστε ακόμα περισσότερο. Και με βοήθεια φυσικά του νέου καταστήματος στην Κρήτη.
2: Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από διεθνή Ινστιτούτα και πληρούν πλήρως τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
0: Οι εξαγωγές μας είναι περίπου το 70% της παραγωγής. Απασχολούμε 350 εργαζόμενους και συνεχώς επενδύουμε και προσπαθούμε να εξελίσσουμε τα προϊόντα. Πιστεύω ότι με την παρουσία μας στο Ηράκλειο θα ωφεληθούν και όσοι έχουν ανάγκη προμηθειών των δικών μας επίπλων από δύο πλευρές. Μία είναι η ποιότητα και άλλη είναι η τιμή.
1: Ο Δρομέας πάντα ήταν στο επίπλο γραφείου, αλλά όπως είπα έχουμε αναπτυχθεί και σε νέες σειρές, όπως είναι και τα ηχοαπορροφητικά, τα διαχωριστικά, με νέα υλικά που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι φιλικά και προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Έχουμε ανοιχτεί στην αγορά, όπως είπα, το hospitality για ξενοδοχεία, για φοιτητικές εστίες, για Airbnb, ακόμα και για σπίτι ορισμένα έπιπλα.
2: Η εταιρεία Δρομέας Μέδρα της Σέρες δραστηριοποιείται από το 1979 στο σχεδιασμό και την κατασκευή επαγγελματικών επίπλων με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3,42 €. Παγωτό αλώμα 7,97 €. Φίξε Λας Λάγκερ 8-4 δώρο 7,95 €. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5,30 € το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1,88 €.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε κατάσταση παγκόσμιου συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά τον θάνατο τριών επιβατών του κρουαζιεροπλοίου από τον θανατηφόρο Χανταϊό. Μετά την επιβεβαίωση ότι το ζεύγος Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος έχασαν τη ζωή τους, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για την ιχνηλάτηση περίπου δεκάδων επιβατών που αποβιβάστηκαν στο απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης και έχουν ήδη διασκορπιστεί σε πολλές χώρες.
1: Περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν από κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από θανατηφόρο κρούσμα του Χανταϊού μετά το θάνατο του πρώτου επιβάτη στο πλοίο, σύμφωνα με Ολλανδούς αξιωματούχους. Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το MV Hondius κατά τη διάρκεια μιας στάσης στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης, στο Νότιο Ατλαντικό, σύμφωνα με το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους επιβάτες αυτούς

0: Ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού, ο οποίος πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αυτή αρρώστησε και πέθανε στο Johannesburg, προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία. Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου που αναχώρησε από το Johannesburg με προορισμό το Άμστερνταμ λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε. Σύμφωνα με τον Ολλανδικό σταθμό RTL, μία αεροσυνοδός της KLM που ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ αφού παρουσίασε πιθανά ήπια συμπτώματα μόλυνσης από χανταϊό. Όπως διευκρίνησε εκπρόσωπος του Ολλανδικού Υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή η γυναίκα υποβάλλεται σε τεστ προκειμένου να καθοριστεί αν έχει μολυνθεί από χανταϊό. Οι Ολλανδικές αρχές δεν ανέφεραν πού βρίσκονται τώρα οι επιβάτες που εγκατέλειψαν το πλοίο.
1: Η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος ξαναβάζει τον Όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Όφη Γιάννης Δανδάλης στην επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΑΕ με το κύπελο στα γραφεία του ερασιτέχνη. Να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τον Όφη, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηλίας Πουρσανίδης.
2: Το κύπελο Ελλάδος στα γραφεία του ερασιτέχνη Όφη, στη μάνα του λόχου. Αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΠΑΕ Όφη, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Ηλία Πουρσανίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νομικό σύμβουλο Ιάσονα Παπαστεφανάκη και τα ιστορικά στελέχη της ομάδας Μανώλη Τζιρίτα και Αντώνη Χρονάκη βρέθηκαν με το κύπελο στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ερασιτέχνη Όφη. Εκεί επικράτησε συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια για τις μεγάλες στιγμές που ζει ο Σύλλογος. Η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος ξαναβάζει τον Όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πει ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Όφη, Γιάννης Δανδάλης.
3: Μεγάλη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε το κύπελο Ελλάδος. Ένα τίτλος που περιμέναμε πολλά χρόνια και κάτω από δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια του σωματείου. Και αποδεικνύεται ότι όταν έχεις υπομονή και επιμονή, στο τέλος δικαιώνεσαι.
4: Τι σημαίνει για το Σύλλογο αυτή η κατάκτηση?
3: Ξαναβάζει τον Όφη στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Όφη το είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Κι όμως το DNA του σωματείου είναι αυτό, να μάχεσαι και να κερδίζεις στο τέλος.
2: Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφη Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε για τη σημασία Όφη να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορική επιτυχία.
5: Το κύπελο πηγαίνει σε όσα σημεία έχουν συμβάλει στο να έρθει το κύπελο στο Ηράκλειο. Και πόσο μάλλον, όπως είπες, στη μαμά του Συλλόγου, που από την πρώτη μέρα και η συνεργασία μας και η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας δείχνει το πόσο πράγματα έχουν αλλάξει και το πώς έχει βελτιωθεί και το Βαρδινογιάννιο και γενικότερα ο Σύλλογος και πόσο μεγαλώνει. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και πριν, είναι μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας, για όλο το Σύλλογο, για όλο τον οργανισμό, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την επιτυχία για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Το ξαναλέω ότι είναι μια τεράστια ευθύνη και έτσι το βλέπουμε όλοι, γιατί δεν είναι ούτε το ξεκίνημα ούτε το τέλος μιας προσπάθειας, είναι μια στάση, είναι ένας σταθμός, ένας σημαντικός σταθμός που παίρνουμε όλη δύναμη για να συνεχίσουμε όπως πρέπει και να μεγαλώσουμε τον Όφη.
2: Το ιστορικό στέλεχος της ΠΑΕ Όφη, Μανώλης Τζιρίτας, συγκίνησε και συγκινήθηκε και φώναξε «Ζήτω Όφη».
6: Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά και οι κόποι ανταμείφθηκαν και όλα αυτά τα γνωστά πρόσωπα που βλέπω μπροστά μου, που ήταν ήρωες όλα αυτά τα χρόνια, νιώθουν δικαιωμένοι και αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Ζήτω Όφη.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα

Αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους βαθμούς στη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειες. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια. Πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του υδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο μέγιστη τιμή τους 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ του 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας.

ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Σε θέσεις μάχης τα κόμματα στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές. Τα σκάνδαλα, η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, το διακύβευμα της κάλπης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές στο κράτος δικαίου, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μάχη της καθημερινότητας. Το κλίμα εσωστρέφειας, αναταράξεις στο εσωτερικό των κομμάτων και οι νέοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό. Η Κρήτη του 2030, οι υποδομές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του αύριο. Καλεσμένη της Ότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, η Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός συναλυτής Λευτέρης Κουσούλης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις απείρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Και σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Μπογδανίδη. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Mm-hmm. Και είδατε ότι κόμπιασα να πω τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξαναλέω. Γιατί εντάξει, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα τώρα. Έτσι. Και το λέω. Πέραν τη διάθεση που έχουμε να κάνουμε χιούμορ, το λέω και σοβαρά, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ δυναμικά.
1: Ναι, αναμφίβολα βιώνουμε μια μεταβατική φάση, μια συνολική αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, του πολιτικού πεδίου, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου. Ένα κόμμα το οποίο είχε μια διαδρομή συγκεκριμένη, διακριτή για παραπάνω από μια μισή δεκαετία εν συνόλο. Με τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια, ιδρυτή του και δημιουργού αυτών των συνιστοσών και αυτού του συνασπισμού τη ριζοσπαστική αριστερά, που φαίνεται να. Αν δεν έχει κλείσει τον πολιτικό κύκλο, αν μη τι άλλο, να υπάρχει μια αναγκαιότητα ανάταξης, αναμόρφωσης, αναδιάταξης των δυνάμεών του. Και όχι του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο, αλλά του γενικότερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου της κεντροαριστεράς. Διότι έχουμε απέναντι μας μια κυβέρνηση, η οποία μπορεί να συζητήσουμε περαιτέρω, φαντάζομαι, για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά σίγουρα έχουμε μια δομική ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Αυτό το δείχνουν άλλωστε και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Αυτή η αλλαγή πρέπει να εκφραστεί με ένα διαφορετικό πολιτικό σενάριο, μια πολιτική πρόταση διαφορετική. Αυτή μόνο η κεντροαριστερά στην παρούσα μορφή μπορεί να την δώσει και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι μέρος αυτής της λύσης. Αν θα είναι με τη μορφή που το γνωρίζουμε τώρα ή αν θα ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο συνασπισμό, σε μια μεγαλύτερη ένωση δυνάμεων, αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα το δούμε και επίκειται και συνεδρία των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσει εν συνόλο πώς θα κινηθεί.
0: Δηλαδή, πολύ πυκνός όμως ο πολιτικός χρόνος.
1: Πάρα πολύ πυκνός, δηλαδή, θα συμφωνήσουμε.
0: Βέβαια, καταλαβαίνω όμως ότι εσείς προσωπικά κατατείνετε περισσότερο στη δεύτερη σεναριακή επιλογή, δηλαδή να γίνει κάτι μεγαλύτερο, όχι να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς, το είπατε, μάλλον έχει κλείσει το πολιτικό του κύκλο, να πάνε σε κάτι μεγαλύτερο, ας πούμε σε αυτή τη φάση από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξει μια προοπτική στον κόσμο για αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Που είναι αναγκαία, το επισημαίνω για άλλη μια φορά, το δείχνουν οι μετρήσεις, το λέει ο κόσμος εκεί έξω με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, το λέει ο ποιητικός, να τα λύσει. Για να μην πω ότι δεν επιθυμεί, τουλάχιστον δεν μπορεί εκ του αποτελέσματος. Άρα ναι, η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Το να πιστεύεις ή να διατείνεις αυτόν και σε αλλήλους ότι θα μπορείς μόνος σου να κερδίσεις ένα σύστημα εξουσίας που 7 χρόνια διοικεί τον τόπο, νομίζω ότι πέρα από ουτοπικό είναι και υποκριτικό να το αναφέρει στον κόσμο. Δηλαδή, αυτές οι μοναχικές πορείες που ακούω, όπως για παράδειγμα στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ή σε άλλα κόμματα, ξέρετε ότι δεν πείθουν την κοινωνία. Και όχι μόνο δεν την πείθουν, αλλά φαντάζει και λίγο τραγελαφικό. Δηλαδή, το να ισχυρίζεσαι, έχεις ένα ποστό 10, 11, 12%, 13% και να λες στον κόσμο θα κερδίσω μόνος μου το σύστημα Μητσοτάκη, νομίζω ότι ξέρετε, στην πολιτική καλύτερα να ιτηθείς, ακόμα και κατά κράτος, παρά να γελιοποιηθείς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όταν ακούει ο κόσμος έξω ότι εγώ μπορώ να κερδίσω.
0: Εντυπωσιάζομαι μόνος... που μιλάτε έτσι για το Πασόκ.
1: Τώρα. Όχι, όχι, δεν μιλάω για το
0: Πασόκ. Πολύ σκληρό τώρα. Δηλαδή,
1: όχι, όχι. Το λέω δεν είναι το Πασόκ. Δεν είναι το Πασόκ.
0: Θεωρούσα ότι ήσασταν και κάποια στιγμή κοντά στο Πασόκ. Δηλαδή ψυχικά.
1: Μα και πολιτικά είμαι. Άλλωστε με τους συναδέλφους μου του Πασόκ έχουμε πάρα πολλά κοινά στη Βουλή.
0: Εντάξει, αλλά, όταν...
1: αλλά μιλάω για μια στρατηγική συγκεκριμένη.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά
1: σχολιάζω.
0: Το να λέτε ότι υπάρχει κίνδυνο να γελιοποιηθεί επειδή λέει το Πασόκ, εγώ θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Δεν είναι δικαιωμάτιο.
1: Το θέλω να κυβερνήσω είναι πολύ φυσιολογικό και κατανοητό. Ναι. Το ότι λέω θα βγω πρώτο, λέει το Πασόκ.
0: Θέλω να βγω πρώτο.
1: Ναι, θέλω να βγω πρώτο. Και βλέπουμε αλλεπάλληλα.

0: Άλλες μετρήσεις που δείχνουν ότι απέχει παρασάγκας μόνο του, ενώ αν ενωθούν δυνάμεις, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, μπορεί και να έχουμε μια δυναμική ανατροπής.
1: Συμφωνώ. Να ενωθούν δυνάμεις, αλλά τι εννοούμε να ενωθούν δυνάμεις? Κάτω από τον Τσίπρα. Γιατί αυτό περιγράφουν ορισμένοι.
0: Θα σας πω. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο,
1: ναι,
0: και θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, σε αυτό, το να ενωθούν δυνάμεις πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Για πολλούς λόγους. Το έχει δηλώσει το ίδιο το Πασόκ.
1: Να γίνει ένας μεγάλος συνασπισμός, ας πούμε.
0: Πριν. Λέω, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Αλλά μόλις ανοίξει, κύριε Μπογδανίδη, η πρώτη κάλπη, που θα καταγράψει μια κατάσταση. Η πρώτη κάλπη, μόλις ανοίξει, αναδιαμορφώνει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Και εκεί, ίσως οι ίδιοι αριθμοί οδηγήσουν σε συνέργειες και συνεργασίες άλλου μεληνικού και κλίμακος. Αυτό θέλω να πω. Ζούμε δηλαδή σε μια παράδοξη κατάσταση.
1: Αυτό μας πρέπει να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όλα αυτά θα προκύψουν εκ του αποτελέσματος.
0: Mm-hmm.
1: Πριν, τι θα μπορούσε να κάνει το Πασόκ, να πει καλώς τον Αλέξη Τσίπρα που έρχεται και που.
0: Όχι, αυτό.
1: Ξέρετε γιατί το λέω. Όχι και για την οικονομία της κουβέντας, γιατί καταλαβαίνω. ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ξέραμε, έχει τελειώσει. Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Ενώ όλα αυτά τα κόμματα που προέκυψαν ουσιαστικά μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκης και έτσι. Mm-hmm.
0: Πολύ κερματισμός, ναι.
1: Ναι, και έρχεται ο κ. Τσίπρας, θέλει να τα ενώσει. Με όρους, καταλαβαίνω, έτσι, με τους δικούς του όρους.
0: Νομίζω με άλλους όρους σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Με όχι τόσο κομματικοποιημένο και χρωματισμένο το σκηνικό, μιλάει με όρους κοινωνίας από ό,τι βλέπω το πρώτο διάστημα. Αλλά ας περιμένουμε για τον Αλέξη, ναι, Τσίπρα. Βλέπετε, το παρακολουθώ, έχει ενδιαφέρον η κίνηση.
1: Εντάξει, δεν έχετε όμως κρυφτεί ότι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ότι είστε.
0: Υπό τον Τσίπρα, υπό την έννοια του 19.
1: Ναι,
0: που...
1: Το λέω για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και συμπαθών είστε και στις εκδηλώσεις του πάτε και στο Ιράκ που πήγατε και έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που απομένει είναι να βρεθεί ο τρόπος. Εσείς, ας πούμε, να το ρωτήσω στα ίσα, περιμένετε να αποφασίσει επίσημα, γιατί είπατε για τα όργανα, ναι, που θα πρέπει να συνεδριάσουν.
0: Είναι σημαντικό. Παραμένω όπως, όχι μόνο εγώ, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πόσοι είστε τώρα, έχουμε χάσει?
0: 26 ακόμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι μεγάλο το πλήθος και η πλειονότητα αυτών, φαντάζομαι,
1: θα κινηθεί προς το κύριο Τσίπρα.
0: Κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα εκπλαγώ και από την αριστερά, ίσως και από άλλους χώρους, ενώ υπάρχουν στελεχειακό δυναμικό βουλευτών. Αλλά κυρίως όμως ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με όρους κοινωνίας. Το είδαμε και στο Ηράκλειο προχθές. Δηλαδή, ομιλία του ήταν μια ομιλία που είχε μια.
1: Αυτό το κάνει στα πλαίσια του rebranding, για να πείτε δεν παίρνω μόνο τους παλιούς. Αν και εντάξει, εσείς τώρα τι είστε, παλιούς, δεν είστε παλιούς. Δεν έχετε.
0: Σίγουρα δεν έχω κυβερνητικό παρελθόν.
1: Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό εννοούμε όταν λέμε παλιός. Μπορεί να είστε ήδη στον 7ο χρόνο σχεδόν.
0: Ναι, στον 7ο χρόνο.
1: Πολλά, περάσαν τα χρόνια.
0: Περνάνε τα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά δεν έχετε επιβαρυνθεί, ας πούμε, τουλάχιστον με κάποιες αποφάσεις, οι οποίες συνήθως είναι κυβερνητικές, εκτελεστικές.
0: Ναι.
1: Αλλά πέραν αυτού, υπολογίζετε δηλαδή ότι σε αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι και από ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, και από Νέα Αριστερά και από Κασελά και από πού άλλου μπορεί να είναι? Γιατί έτσι όπως μου το είπατε.
0: Νομίζω ότι από τον κεντρικό χώρο. Κάτι που έχει.
1: Τι εννοείται κεντρικό χώρο?
0: Από τον ευρύτερο.
1: Πρώτο είναι το Πασόκ, ας πούμε.
0: Από τον ευρύτερο κεντρικό χώρο. Όχι μόνο. Και από το Πασόκ βλέπουμε κινήσεις ότι γίνονται και σε επίπεδο.
1: Δεν το βλέπω να φύγει κάποιο το Πασόκ να πάει στον Αλέξη Τσίπρα, μου φαίνεται απίθανο, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, είδα τον κύριο Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα, ακούω κάποια ρόλα στο Λεκανοπέδιο. Δεν ξέρω, δηλαδή με τον κύριο Καστανίδη, που εχθές ήταν μια δήλωση η οποία. Ο Καχάρης ο Καστανίδης έχει μια διαδρομή. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσωπικότητα. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 19-23. Ένας άνθρωπος που δεν περισσεύει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τέτοια προσωπικότητα, όπως και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άσχετα αν διαφωνώ μαζί του, θεωρώ ότι λείπει από τη Βουλή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ρητορική δυνότητα, ένα δημόσιο εκτόπισμα, λείπουν από την Ελληνική Βουλή. Αυτό το λένε και οι παλαιότεροι. Προσωπικότητες που κοσμούσαν δυστυχώς το Κοινοβούλιο. Έχει...
1: Μ' αρέσει που το λέτε τώρα αυτό, αλλά αν σας θυμίσω, όχι εσείς προσωπικά, το τι έχουν πει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Εσχάτως,
1: καλύτερα να κρυφτούμε.
0: Εσχάτως λένε τη Νέα Δημοκρατία για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, βέβαια. Δεν ξέρω, έχετε
1: δίκιο. Ναι, και εκείνος.
0: Αυτό μάλλον είναι τιμητικό για τον ίδιο, με την ποια έννοια.
1: Ναι.
0: Ότι εντάξει, στη δημόσια σφαίρα, επαναλαμβάνω, μπορώ να διαφωνώ σε πολλά. Κυρίως όχι από αυτά που έχει πει, όσο από αυτά που έχει πράξει.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι στο οικονομικό πεδίο.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θα το πω. Καταλαβαίνω ότι έχετε μια πολιτική συμπάθεια και έχετε και μια προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ όμως να αντιληφθώ τι είναι αυτό το διαφορετικό που μπορεί να φέρει. Και σας το λέω γιατί υπάρχουν και ήδη ερωτήσεις των ακροατών μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που κυβέρνησε το 2015-19, με τα πάνω και τα κάτω του, μπορούμε και να συζητήσουμε και γι' αυτό, που έχασε.

0: διατύρει μια μεγάλη δύναμη που θα ήταν ενδυνάμει πάλι, ας πούμε, ένας κυβερνητικός πόλος. Και το 23 έπεσε με πάταγο. Στις δεύτερες δε εκλογές πήγε ακόμη πιο χαμηλά. Τι διαφορετικό θα φέρει τώρα, δηλαδή, τι θα μας πει, ότι α, είδατε τι χάσατε. Ποιο είναι δηλαδή το βασικό επιχείρημα. Αν σας δω αύριο το πρωί υποψήφιο βουλευτή ή βουλευτή του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα λέει το κόμμα, δεν ξέρω. Τι θα λέτε, ότι α, ξέρετε, εκεί κάναμε λάθος, αλλά τώρα επανερχόμαστε, γιατί προσπαθώ να καταλάβω διαφορετικό.
1: Νομίζω ότι η ταυτότητα ενός κόμματος είναι πάντοτε βέβαια ο επικεφαλής και ο τρόπος που εκφράζει τις πολιτικές απόψεις, η δομή του και τα πρόσωπα. Αυτό το τρίπτυχο συνιστά την ταυτότητα ενός κόμματος. Παρένθεση εδώ, γι' αυτό πολλές φορές όταν ρωτάμε για την κυρία Καριστιανού, που μπορεί να το συζητήσουμε και περαιτέρω, λέω ότι δεν έχω άποψη, περιμένω να δω την ταυτότητα. Πολιτικού φορέα.
0: Την είδαμε.
1: Έχουμε μια εικόνα, αλλά θέλω να δω και ταυτότητα για να έχουμε ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα. Γιατί το λέω αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν επιχειρεί, φαντάζομαι, και με νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα μέσα από την κοινωνία, όχι κομματικού σωλήνα άτομα, αλλά άτομα που είναι μέσα στο επιχειρήν, στην πραγματική ζωή εκεί έξω, να δημιουργήσει μια νέα πολιτική συνθήκη, ένα νέο πολιτικό οργανισμό. Από το ίδιο το βιβλίο το οποίο μελέτησα και ειδικά το κομμάτι που με απασχολούσε και το βίωσα από το 19 και μετά, βλέπω ότι η αυτοκριτική του είναι πολύ έντονη, κυρίως βάσει το επίπεδο των επιλογών των προσώπων. Άρα, αφενός, τα πρόσωπα που σίγουρα θα έχουν αλλάξει άρδιν, αυτά που θα τον περιβάλλουν, η σωρευμένη εμπειρία που έχει ο ίδιος, και επιτρέψτε μου, κύριε Μπογδανίδη, το τρίτο και τελευταίο, η έντιμη διαδρομή. Ζούμε σε ένα περιβάλλον, δυστυχώς, που ηθικοπολιτικά έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας νεκρή. Το ηθικοπολιτικό πλαίσιο πρέπει να είναι πάντοτε ψηλά όσοι υπηρετούμε την πολιτική. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία βάλεται και κλείνει τον πολιτικό της κύκλο μετά από 7 χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλων. Άρα είναι πολύ σημαντικό το εναλλακτικό που θα προταθεί να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Να είναι ηθικοπολιτικά δηλαδή αγρατζούνιστο. Σε αυτό λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτά τα τρία στοιχεία.
0: Επενδύει, λέτε, σε αυτό.
1: Νομίζω πολύ. Το φάνηκε και από την ομιλία του στο Ηράκλειο. Τι θέλω να πω όμως εν τέλει. Νομίζω ότι το εγχείρημα, τα πρόσωπα κάνουν. Τα πρόσωπα κάνουν τους σταθμούς, τα πρόσωπα κάνουν τους οργανισμούς, κάνουν τις τοπικές διοικήσεις. Παντού τα πρόσωπα είναι καθοριστικά.
0: Πάντως ο κύριος Τσίπρας, όσο και είναι συμπαθής, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορεί να επέρεται είναι η επιλογή των προσώπων στη διαδρομή.
1: Βεβαίως,
0: του.
1: Και άλλωστε άσκησε μεγάλη κριτική. Μεγάλη κριτική στο βιβλίο για τις επιλογές. Όχι όλων. Είχε 80 υπουργούς αυτά τα 5 χρόνια.
0: Και ποιο είναι το εχέγγυο που μπορεί να μας πείσει ότι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, είχε τη δυνατότητα να βάλει 5, ας πούμε, μια και είδαμε και το ντοκιμαντέρ χθες. 5 σοβαρούς υπουργούς οικονομικών και έβαλε τον κύριο Βαρουφάκη. Είχε, ξέρω εγώ, τη δυνατότητα
1: για
0: να βάλει.
1: Για 130 μέρες. Και έβαλε μετά τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
0: Μα έπαιξε τη χώρα στα χαρτιά, στα ζάρια εκείνες τις μέρες. Τώρα, εντάξει, εσείς δεν ήσασταν, δεν απολογηθείτε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι είχε τη δυνατότητα να βάλει 10 σεβάσμιους προέδρους της Βουλής από το χώρο του, την κοινοβουλευτική του ομάδα, και επέλεξε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, και ο ίδιος τα βρήκε πάνω του, έτσι.
1: Αυτό βέβαια, γύρισαν μπούμεραγκ. Όμως, τι γίνεται. Εκείνες οι κρίσιμες εποχές που όντως δεν τις βίωσα, ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά το βλέπαμε στο Δήμο τις δυσκολίες που είχαμε στην καθημερινότητα. Είναι το εξής. Ανέλαβε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση όπου το παλαιό πολιτικό σύστημα είχε χρεοκοπήσει τη χώρα. Μια χώρα κατεδαφισμένη. Μου εξηγούσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος σε δεύτερο χρόνο, κάπου το 20, σε μια συνάντησή μας, τι αντιμετωπίσανε εκείνη τη στιγμή, το Γενάρη του 2015, το Φλεβάρι του 2015, τι επικρατούσε στα δημόσια ταμεία. Κύριε Μπογδανίδη, τραγωδία.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή δεν ήταν απλά διαλυμένη χώρα, ταπεινωμένη στο εξωτερικό παντού, χωρίς χρήματα για τα στοιχειώδη, χωρίς για τους μισθούς, τις συντάξεις. Αλλά είχαν ουσιαστικά η κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν απελθούσα, και εκεί μάλλον έκανε λάθος ο Τσίπρας. Έπρεπε να περιμένει. Το λέει και χθες στο ντοκιμαντέρ.
0: Το είπε ο Τσακαλώτος.
1: Ναι, το είπε. Έπρεπε να περιμένει ένα χρόνο, θα ήταν τελείως διαφορετικό.
0: Μα δεν ήταν μόνο αυτό το λάθος του.
1: Υπήρχε μια κοινωνική βέβαια πίεση.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο το λάθος του αυτό. Ήταν το λάθος του, είπαμε, στην επιλογή των προσώπων, στο πώς χειρίστηκε τις πρώτες μέρες που μπορούσε να πάρει πολύ καλύτερη συμφωνία, διότι ήταν όλη η Ευρώπη σαστισμένη με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είχε υποστεί ένα σοκ και είχε επιταχύνει. Όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ήταν 4 ολόκληρα χρόνια. Πολλοί εστιάζουν εν προκειμένου στο 2015. Για να δούμε το 2016.
0: Ήταν τραυματικό. Να το δούμε.
1: Το που είναι και μετά. Το 2016.
0: Σας έχω πει ότι ο Τσίπρας. Σας έχω πει και σε άλλη μα συνομιλία ότι ο Τσίπρας του 2017, 2018, 2019 δεν είχε καμία σχέση.
1: Εξαιρετικό.
0: Με τον Τσίπρα του 2015. Δεν λέω αν ήταν εξαιρετικό, δεν είχε καμία σχέση.
1: Εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Είχαμε 7 τρίμηνα θετικά. μέσα στη, ναι, μετά από χρεοκοπία, αυτά τα θετικά
0: τρίμηνα ανάπτυξης. Έμαθε όμως του Κασίδη το κεφάλι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Ναι,
0: λέτε λοιπόν ότι αυτό που.
1: Έμαθε η χώρα.
0: Λέτε αυτό που θα τον διαφοροποιήσει και εσείς τέλος πάντων επιλέγετε αυτή τη.

0: διαδρομή είναι τα πρόσωπα, τα καινούργια.
1: Ναι, το άνοιγμα το πολιτικό που αν μη τι άλλο προσοχέντο σίγουρα κοιτάζει. Βλέπετε ο όρος σοσιαλδημοκρατία που το αναφέρει ξεκάθαρα ως ένα τρίπτυχο μαζί με την πράσινη πολιτική οικολογία, αλλά βέβαια και την αριστερά. Είναι νομίζω μια προσπάθεια διεύρυνσης πολιτικής και σε αυτό θεωρώ ότι θα βρει ευήκο Άουτα. Δεν είναι εύκολο, αλλά ουσιαστικά είναι ένας προθάλαμος μια τέτοιας μεγάλης, ενός μεγάλου μετόπου.
0: Και η αλλαγή του ιδίου, λέτε, ίσως. Και μια αλλαγή του ιδίου.
1: Εγώ βλέπω ένα διαφορετικό Τσίπρα.
0: Όταν, ας πούμε, το 19 συνομιλούσατε μαζί του, όταν πρωτοβγήκατε βουλευτής. Συνομιλείτε και τώρα μαζί του, προφανώς. Τη βλέπετε αυτή τη διαφορά, τη βιώνετε.
1: Ευδιάκριτη. Σε πολλά επίπεδα. Κυρίως σωρευμένη εμπειρία και ψυχραιμία, αλλά δεν σας κρύβω και στο πλαίσιο των συνεργατών. Που λέμε πριν τα πρόσωπα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, δεν είναι και ποτέ στις αρχές μου, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παίζει μεγάλη σημασία και ποιοι είναι πέριξ ενός
0: αρχηγού.
1: Στο Πασόκ τώρα, επειδή λέμε για τα πρόσωπα, που έχει πρόσωπα τα οποία είναι και φίλοι μου, μπορώ να σας πω, κοινωνικά και πολιτικά, και άνθρωποι που περιβάλλουν τον κύριο Ανδρουλάκη, το είναι επικεφαλής του Πασόκ. Τι βλέπω? Με αυτά τα πρόσωπα πήγε το Πασόκ το 23 και πήρε 11,9. Έχει αλλάξει καθόλου το Πασόκ αυτά τα δύο χρόνια, τα τρία χρόνια? Έχει κάνει κάτι το οποίο θα δώσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα? Γι' αυτό νομίζω το ίδιο αποτέλεσμα θα λάβει.
0: Γιατί είναι υποψιάζομαι ότι η ερώτηση σας είναι ρητορική, αλλά μπορώ να σας πω όμως, όχι μόνο για την οικονομία της κουβέντας, αλλά ότι το Πασόκ έχει προσπαθήσει να κάνει διεύρυνση. Έχει και πρόσωπο που εσείς τα τιμούσατε, και μάλιστα ο κύριος Φαραντούρης που πρόσφατα μετεγράφει στο Πασόκ ήταν και υποψήφιος αρχηγός σας και λέγατε τα καλύτερα.
1: Εγώ συνεχίζω. Ο Νίκος Φαραντούρης. Άσχετο. Ο Νίκος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω προσωπικά και έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Θεωρώ ότι προσθέτει. Αλλά δεν είναι ένα πρόσωπο το ζήτημα. Ο Νίκος Φαραντούρης έγινε αυτή η προσθήκη όπως έγινε εχθές προχθές. Γενικά όλο αυτό το διάστημα το Πασόκ είχε την ευκαιρία να κάνει πραγματική διεύρυνση σε πρόσωπα, δεν το έκανε. Δεν βλέπω κάπου, ανά την Ελλάδα, σκεφτείτε, 2-3 χρόνια μετά το αποτέλεσμα του 23, αν ένα κόμμα θέλει πραγματικά να ανοίξει βηματισμό, να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή, κάνει δυναμικές παρεμβάσεις, γενναίες τομές. Αυτό νομίζω ότι έλειπε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το κρίνουν οι άνθρωποι που είναι στον χώρο του Πασόκ και το βλέπουν.
0: Ωραία,
1: το
0: λέω γενικότερα. Τώρα μου δίνετε όμως μια πάσα να σας ρωτήσω τι στράβωσε με εσάς, γιατί υπήρχε έντονη η αίσθηση. Και πληροφορίες θα έλεγα.
1: Και ακόμα ότι υπάρχει, σας πληροφορώ. Μου λέει ο κόσμος απλά στον δρόμο.
0: Εγώ λέω τώρα υπήρχε, γιατί θεωρώ ότι μάλλον κι εσείς κάπως το κλείνατε. Ότι ήσασταν κάποια στιγμή, βλέποντας δηλαδή την απογοήτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήσασταν κοντά στο ΠΑΣΟΚ και ξέρω ότι. Τώρα, αν θέλετε το διαψεύσετε, μπορεί να το διαψεύσετε. Αλλά τη συνομιλούσατε με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη είμαστε φίλοι, μπορώ να σου πω, πάνω από 20 χρόνια. Τον Νίκο δεν τον γνωρίζω από χθες. Και φυσικά και μιλάμε και μιλούσαμε και διατηρούμε μια πολιτική σχέση και πολιτική επαφή ανθρώπινη και νομίζω και χρήσιμη για τα πολιτικά δρόμενα. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, εγώ από την αρχή. Είχατε όμως κουβεντιάσει, μην μου το διαψεύσετε αυτό.
1: Όχι.
0: Για κάποια στιγμή, μήπως το δείτε στο Πασόκ. Όχι.
1: Παρόλο τη συζήτηση. Παρόλο τη. Όχι προτάσει, γιατί δεν είναι και πρόταση με την έννοια, αλλά το καλό κλίμα συζήτησης σε ένα χρόνο, βέβαια πάνω από ένα έτος, πριν από ένα έτος περίπου, και ακόμα διατηρώ καλές σχέσεις, είναι στη λογική ότι που υπάρχει και τώρα και το λέω με κάθε τόνο. Το συζητούσα και χθες με τον Παύλο τον Χριστίδη, καλό μου φίλο και ομοειδιάτη στα αθλητικά πράγματα. Λοιπόν, του έλεγα το εξής. Είναι δυνατόν, μάλλον μου ρωτούσε ο ίδιος, με μια περίπτωση τώρα που είχαν μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε μια ένταση για ένα θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές, που δεν ήταν και πολύ κομψό, εν πάση περιπτώσει κατάλαβα ότι κάτι εκεί είναι. Όπως και να έχει, του λέω το εξής. Μάλλον μου αναφέρει ο Χριστίδης ότι δεν είναι δυνατόν να μην βρίσκουμε ένα κοινό, δεν χρειάζεται να χτυπάμε. Αυτό θέλει μια δημοκρατία. Αυτό επιθυμεί η κυβέρνηση. Να υπάρχει ένταση στον χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ μας.
0: Το Πασόκ διέψευσε ότι υπήρχε συμφωνία.
1: Ακριβώς. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είδατε τι κάνει, πώς δημιουργείται μια συνθήκη.
0: Ναι, για να το κλείσουμε. Δηλαδή, ενώ υπήρχε καλό κλίμα, ενώ συζητούσατε με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν υπήρχε.
1: Ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε
0: πρόταση.
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ σε επίπεδο σοβαρής συζήτησης για μια. Ήταν κάτι που το κρατούσα πάντοτε μακριά, διότι ήμουν και είμαι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άσχετα το τι συμβαίνει στον χώρο μου, σέβομαι αυτή τη διαδικασία, αλλά συνεχίζω και συνομιλώ. Όπως και θα συνομιλήσω και αύριο. Πρέπει να συνομιλεί ο χώρος. Πρέπει να μάθουμε στην κουλτούρα δηλαδή, της συνεργασίας.
0: Ωραία, ούτε μεταξύ Τυρού και Αχλαδιού δεν είπατε ότι εσύ έπρεπε να είσαι στο Πασόκ να σας πει.
1: Καλά, δηλαδή, αυτό το λέω και έξω να βγω τώρα. Θα με βρω ένα φίλο μου που με ξέρει από παλιά από την αυτοδιοίκηση. Θα μου πει, μα έλα στο Πασόκ.

0: Μα δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Το λέω γιατί εσάς και οι καταβολές σας και ενώ και συγγενικά και ναι, ναι, αυτό και διαδρομή. Πιο κοντά ήταν στο Πασόκ.
1: Το Πασόκ αυτό που πρεσβεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τολμούσα να πω και ο Αλέξης Τσίπρας αύριο έχουν κάποια διαφορά. Αλήθεια τώρα. Έχετε δει, εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος, βλέπετε στη δημόσια σφαίρα τι προτείνουμε κοινοβουλευτικά, στην καθημερινότητα, για την ακρίβεια και για το κράτος δικαίου. Είναι, για να μην πω ταυτόσιμες οι πολιτικές απόψεις, είναι τόσο μα τόσο συγγενικές.
0: Εντάξει, όμως, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μου βλέπετε τώρα που βλέπω πάλι επαφές, υποχώρησε ψυχολογικό χάος.
1: Ο ανταγωνισμός είναι.
0: Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει χτύπησε πολύ το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει τώρα λίγο να ανέβει, ενδεχομένως να χτύπησε, να χτυπάει κάπως το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπάρχει στην πολιτική. Ανταγωνισμός είναι αυτό, λέγεται. Το ζήτημα είναι πολιτικά απέχουμε. Παλαιότερα υπήρχε μια διάσταση. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή που βγαίνει από μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία εκεί το 2014-2015, που ήταν ένα πιο δεξιό ΠΑΣΟΚ, θέλω να πιστεύω, από το σημερινό. Είχε μια μεγάλη διάσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν ήταν μόνο ανταγωνισμός που πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε αυτή την απομείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και γιγαντώθη. Είχαν και διαφορές υπαρξιακού χαρακτήρα. Τώρα δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Πρέπει να το δούμε τελείως διαφορετικά. Το πεσβεύω αυτό, το πιστεύω. Θα μου πείτε, είναι εύκολο να υπάρχει συνεργασία. Ξανακρατήστε το θέμα της πρώτης Κυριακής. Το τονίζω αυτό. Το τι θα βγάλει η κάλπη την πρώτη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, όλοι βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε μία εκλογική διαδικασία. Ίσως και δεύτερη, ίσως και τρίτη. Αν ο Μητσοτάκης εκβιάσει και θέλει να πάει σε μία διαδικασία έτσι πολύ σκληρή, μπορεί να το δούμε και αυτό. Το έκανε ο πατέρας του, δεν το αποκλείω καθόλου.
0: Σας είπα ότι πάτε να ρίξετε εσείς με τον κύριο Πολάκη και ενοχληθήκατε με τον κύριο Πολάκη. Γιατί το ύφος είναι το διαφορετικό.
1: Όχι, ο καθένας νομίζω ότι εκφράζεται με τον τρόπο του.
0: Είστε οι μόνοι βουλευτές που έχετε μείνει. Όμως.
1: Ίσως να κινούμαστε.
0: Στην Κρήτη.
1: Α, στην Κρήτη, στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη δεν έχετε. Βέβαια. Έχετε διαφορετικές διαδρομές. Καταλαβαίνω ότι ο ίδιος απομακρύνεται από τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε. Δεν ξέρω, θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ μετά. Θα μείνει, αν.
1: Δεν γνωρίζω. Τι
0: μπορεί να γίνει τώρα, σας ρωτάω κάτι πολύ προχωρημένο. Δηλαδή, αν αποφασίσει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ να πει πάμε προς τον Αλέξη Τσίπρα, θα διαλυθεί το κόμμα. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Θυμάστε τι έγινε με την Ντόρα Μπακογιάννη και τη Δημοκρατική Συμμαχία και την προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία. Ετέθησε αναστολή.
0: Ετέθησε αναστολή.
1: Θυμάστε τι έγινε να το πάρει, με το συνασπισμό όταν δημιουργήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Ο συνασπισμός, ο οποίος έχει και τα περιουσιακά στοιχεία της Κουμουνδούρου και της Λεωνίδου, τα κτίρια, ετέθησε αναστολή. Ακόμα είναι σε καθεστώς αναστολής 14 χρόνια μετά. Τρόποι υπάρχουν. Βεβαίως είναι μια
0: κοινοφωνία. Άμα ζητήσει, ας πούμε, λέω ο κύριος Πολάκης παράδειγμα, να τον πάρει το ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνουν...
1: Μα δεν είναι θέμα ενός ανδρός και την επιθυμή αυτού, αλλά είναι θέμα των οργάνων.
0: Τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Αν τα όργανα αποφασίσουν, π.χ. σε μια αλφα κατεύθυνση, λέγε αναστολή, ή επαναλειτουργία, ή ανασύσταση, οτιδήποτε. Υπερβαίνει τα πρόσωπα και τις επιθυμίες τους.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Το έχετε πάντως σηκώσει πολύ το θέμα. Δηλαδή δεν έχετε αφήσει τίποτα. Εργολαβίες, τράπεζες, αυτό να μην το σηκώσετε. Φαντάζομαι ότι αυτό σε επίπεδο τουλάχιστον social media έχει μεγάλη αποδοχή.
1: Θα σας πω, είναι μια επιλογή την οποία ξεκίνησα πριν από περίπου 2 χρόνια. Εντάξει, ενεργεί στα social media, είμαστε όλοι πολιτικοί και συνάδελφοί μου από το νησί,
0: και
1: οτιδήποτε. Ναι, βεβαίως. Και εσείς δημόσιο πρόσωπο, με δημόσιο λόγο και παρέμβαση. Αλλά θεώρησα ότι πρέπει να ασχοληθώ με τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί έξω πιο διαδραστικά. Εντάξει, το θέμα των εργολαβιών, επειδή γνωρίζω και αθέατες πτυχές και είναι δημόσιο χρήμα, το δημόσιο συμφέρον. Ορκιστήκαμε για κάτι, κύριε Μποδαλίδη. Πρέπει να το τηρούμε αυτό. Σε ένα τουλάχιστον στοιχειώδη θεσμικά βαθμό. Δηλαδή να προστατεύσουμε όταν βλέπουμε κακό κείμενα και όταν βλέπουμε ατασταλίες να τις επισημαίνουμε. Όχι με αγοραίο ύφος, ούτε με υβριστικό προς Θεού. Όμορφα, εύπεπτα, τεκμηριωμένα για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω, μέσα σε ένα ωκεανό ετερόκλητων ειδήσεων, καθώς σκρολάρει, δεν προλαβαίνει. Να μεταβολήσει τα μηνύματα που δέχεται. Αν ο τρόπος όμως είναι κατανοητός και απλός, ίσως μείνει κάτι. Και αν μείνει κάτι στο υποσυνείδητό του, τότε την ώρα της επιλογής νομίζω θα έχει μια πιο κρυστάλλινη εικόνα και άποψη.
0: Αυτό έχετε πάντως επιλέξει. Το εύπεπτο, δηλαδή δεν είναι λίγο πολιτική TikTok αυτό.
1: Θα σας
0: δηλαδή,
1: πω,
0: λέμε για μερικά δευτερόλεπτα κάτι.
1: Είμαστε στο 2026, θα σας το πω απόλυτα ρεαλιστικά και πραγματιστικά. Είμαστε στο 2026. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, ένας βουλευτής, καταλαβαίνετε, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει και την πιο προνομιακή μεταχείριση.
0: Σε επίπεδο
1: μέσων ενημέρωσης.
0: Εσείς τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω για μένα, γιατί δεν είναι ο Κώστας. Λέω γενικότερα.
0: Εντάξει, όμως ο Μαμουλάκης τώρα αν έχει παράπονα, θα πέσει φωτιά να μας κάψει τώρα.
1: Δεν συζητώ.
0: Είστε στις τηλεοράσεις, είστε εδώ, είστε.
1: Δεν συζητώ για μένα προσωπικά. Μιλάω μιλάμε γενικότερα. Ναι. Ότι ένας βουλευτής της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
0: Τότε μην το λέμε, γιατί εντάξει, τώρα αν κάποιος είναι κομμένος, είναι και μερικοί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά, που νομίζουν ότι κόβονται. Κόβονται γιατί δεν μπορούν κιόλας ούτε να τα πούνε. Ούτε
1: και φαίνεται αυτό. Τα ίδια πρόσωπα είναι από αυτά που δεν προσπαθούν και στα κοινωνικά δίκτυα. Το βλέπετε αυτό.
0: Α, είδατε λοιπόν τώρα, μην τα λέμε τώρα για τα μέσα, γιατί τα μέσα μπορεί να ανακολουθούν την κακή πορεία της χώρας, αλλά δεν είναι ότι
1: κόβουνε. Όχι όλα. Βλέπω και να είμαστε και δίκαιοι.
0: Όχι όλα. Αλλά σας λέω ότι ακόμα ό,τι και να χρεώσουμε στα κακά μέσα και στους κακούς δημοσιογράφους, σας λέω ότι υπάρχουν και πολιτικοί που δεν ανταποκρίνονται. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν το λέω για να σας κάνω φιλοφρόνηση, αλλά. Συζητάμε πολύ ώρα, έχει περάσει η ώρα, δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά που θα μπορούσαμε, αλλά περνάει η ώρα γιατί είστε ένας συνομιλητής που το έχετε. Εάν δεν το έχετε, δεν θα σας ξανακαλέσω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν μπορώ.
1: Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αυτό. Και στο κυβερνό και στα υπόλοιπα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ξαναγυρνάμε για τα κοινωνικά
0: δίκτυα. Ξαναπίσω. Δεν είναι πολιτική TikTok, επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, να πούμε κάτι σε μερικά δευτερόλεπτα για να κερδίσουμε followers, να κερδίσουμε υποστηριχτές.
1: Θα σας πω, οφείλεις να. Είσαι παρεμβατικός και να εναρμονίσαι με τους κανόνες του παιχνιδιού. Ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού στα κοινωνικά δίκτυα? Ταχύτητα, απόκριση και ένα ξεκάθαρο βέβαια πολιτικό αποτύπωμα για τον πολιτικό. Αυτό αν το προσφέρεις, εξαρτάται μετά από τον κόσμο. Ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος κρίνει, διαλέγει, επιλέγει να σε παρακολουθήσει ή όχι. Αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι σωστός, να ό,τι λες να είναι αληθή, να μην είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι μια δυναμική διαδικασία. Πολύ ανταγωνιστική και αυτή.
0: Εντάξει, είναι. Αλλά ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αισθάνεστε μερικές φορές ότι υπερβαίνετε τα εσκαμμένα, έστω και με τρόπο που μπορεί να μην το θέλετε, αλλά και εσκεμμένα μερικές φορές. Δηλαδή, να πούμε, κατηγορηθήκατε πολύ, το λέει και ένας ακροατής τώρα, για το θέμα του πύργου ελέγχου. Πήγατε στον πύργο ελέγχου χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα.
1: Όχι. Πήγα στον πύργο ελέγχου έχοντας πλήρη την άδεια, έχοντας μιλήσει με τον Ερλιμενάχη. Πήγα, έκανα ένα σύντομο βίντεο για να δείξω τι. Γιατί πήγα εκεί, για να δείξω στους Ηρακλειώτες τι φιλέτο υπάρχει, τι έκταση είναι αυτού του μεγάλου ακινήτου αξίας 1,44 δισεκατομμύριων ευρώ με ορκωτή εκτίμηση ορκωτών ελεγκτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να καταλάβουμε δηλαδή τι διαθέτουμε σαν πόλη, σαν Ηρακλειώτες και πού κατευθύνεται αυτό, γιατί δεν ήταν ένα τυχαίο βίντεο, ήταν μετά από μια παρουσία του κυρίου Πιερακάκη που ουσιαστικά δηλώνει μπροστά στον Δήμαρχο της πόλης και τον Περιφερειάρχη ότι ακούστε να δείτε, δεν με ενδιαφέρει το Καζαντζάκης τι θέλει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Εμείς θα κάνουμε μια περίκλειστη πολιτεία 2.000 στρεμμάτων, τα 1.000 στρέμματα που τάχα διεκδικείται θα είναι απ' έξω και θα βάλουμε εδώ ένα νέο ελληνικό.
0: Είστε λίγο άδικος τώρα. Δηλαδή,
1: σοκαρίστηκα με τη δηλώση του Πιερακάκη.
0: Θα το μελετήσουμε, το σχεδιάσουμε.
1: Ανέφερε συγκεκριμένη επιφάνεια. Αν το άφηνε φλου, θα ήμουν όπως το είχαν αφήσει στο παρελθόν φλου. 7 χρόνια που κάνω παρεμβάσεις για το ελληνικό, για το Καζαντζάκη, συγγνώμη. Δεν δέχομαι ενστάσεις τέτοιου τύπου. Έλεγαν θα δούμε τι θα γίνει με το Δήμο Ηρακλείου, με τους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, με την περιοχή που τόσο έχει βληθεί περιβαλλοντικά, τόσο έχει οχληθεί περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε η ώρα για την Αλικαρνασσό να μπορέσει να διαμορφώσει ένα περιβάλλον αστικό που της αξίζει. Και εκεί που περιμένεις κάτι τέτοιο και εκεί που από το 2017 παρακαλώ γίνονται παρεμβάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, να βλέπεις 10 χρόνια μετά να σε αποκλείουν. Το ελάχιστο που θεώρησα σωστό να κάνω είναι να πάω, να χτυπήσω ένα βίντεο, να δείξω στους Ηρακλειώτες, στους πολίτες του νησιού τι συμβαίνει. Είχα κάνει κάτι αντίστοιχο με τις γούρνες, αν θυμάστε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Άλλη μια υπόθεση δημόσιας περιουσίας, δημοσίων χρήματος που νομίζω ότι δεν το χειρίστηκε η κυβέρνηση με τον καλύτερο τρόπο. Χάσαμε χρήματα δηλαδή, σαν φορολογουμένοι. Υπάρχει μια διασπάθηση εδώ.
0: Ναι.
1: Δώσαμε κάτι 40. Το αγόρασε κάποιος και σε 1,5 χρόνο το πούλησε 70. Αυτό. Εκατομμύρια.
0: Είπατε, θα σας πω κάτι. Σας παρακολουθώ στενά. Έχετε πει και για το αεροδρόμιο. Είπατε για τις γούρνες. Έχετε πει για το ΒΟΑΚ. Έχετε πει για τις τράπεζες.
1: Αυτό είναι κομμάτι των υποδομών.
0: Ναι,
1: έχω πολλά και για την καθημερινότητα των πολιτών, βέβαια.
0: Όχι, εκεί βλέπω. Αυτά καθημερινότητα είναι. Καθημερινότητα. Ναι. Ξέρετε γιατί ρωτάω. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνετε, έχετε κάποιο αντίκρισμα απέναντι ότι κάποιοι μας σας λένε μπράβο Χάρη, μπράβο κύριε Βουλευτά, μπράβο. Αντίκρισμα υπάρχει, δηλαδή έχετε αισθανθεί ότι λίγο έχει ακούσει η κυβέρνηση και η κατούντα.
1: Θα σας πω κάτι που το παρατηρώ τελευταίους μήνες και έχει ενδιαφέρον. Είμαι στη Βουλή, σταματάνε στον διάδρομο κυβερνητικοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μου λένε χαμηλόφωνα, καλό αυτό το βίντεο που έκανες. Και σας χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Ναι. Δηλαδή, μου κάνει κάτι εντύπωση αυτό. Καλά, το Πασόκ, πολλοί φίλοι μου λένε ενδιαφέρον θέμα αυτό που ανέδειξε. Υπό αυτή την έννοια, ναι, πρακτικά.
0: Ναι, όχι, το λέω πρακτικά γιατί.
1: Πρακτικά, ναι, το σκάκι θέλω να, είμαι δίκαιος. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε το σκάκι στα σχολεία με αλλεπάλληλα βίντεο παρεμβάσεις. Το κάνανε. Το κάνανε. Χρειάστηκαν 5 χρόνια προσπάθεια, αλλά έγινε. Κάποια πράγματα προχωρούν.
0: Με προλάβατε τώρα, γιατί θα σας έλεγα. Για, έτσι, παιδί μου, για το. Πώς να το πω, για το.
1: Α,
0: για
1: μόνο που λέμε. Οι τράπεζες, ο Πιερακάκης, θυμάστε. Ναι. Που είχαμε κάνει, είχα σηκώσει ένα τεράστιο θέμα με τις καταχρηστικές χρεώσεις με το ATM.
0: Ναι.
1: Το έκανε, παρενέβη. Ναι. Θέλω να είμαι πάντοτε σε ό,τι λέω να υπάρχει.
0: Χαίρομαι που τα ακούω.
1: Και μάλιστα με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Πιερακάκης, επειδή γνωριζόμαστε, με πήρε τηλέφωνο και μου προμήνυσε αυτό που τελικά που έγινε. Ναι. Που έγινε στην πράξη.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι, εντάξει, 7 χρόνια πάμε τώρα στην κυβέρνηση αυτή. Την κατακεραυνώνουμε, λέμε, κάνουμε, δείχνουμε, έχει το βιωτικό επίπεδο, η καθημερινότητά μας δοκιμάζεται, όλα αυτά. Με τόσα που τις τύχανε, για να είμαστε εκεί ειλικρινείς, δεν τις τύχανε πολλά.
1: Η υγειονομική κρίση που ήταν μια μεγάλη πληγή και μεγάλο πρόβλημα για όλους μας, αυτός ο αυτοεγκλεισμός μας στιγμάτισε, αν μη τι άλλο, και μας δυσκόλεψε τα μάλα, ήταν όμως και μια τύχη για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εισέπραξε, αμοιβιοποιήθηκε το χρέος, εισέπραξε 47 δισεκατομμύρια ευρώ να τα διαθέσει. Για την οικονομία προφανώς. Αλλά εκεί που είχε το μαξιλάρι από το ΣΥΡΙΖΑ πήρε και άλλα 47 δις. Μετά από λίγο έρχεται και ο RRF, του δίνει άλλα 36 δις.
0: Ναι, μετά από ήταν το ΕΣΠΑ. Μια οικονομία σε στάση. Ήταν μια... αυτή. Δεν ήταν εύκολο.
1: Όχι,
0: να το...
1: ναι,
0: και
1: φυσικά.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψη και έτσι, όπου πολλά αλλά μπορούμε να πούμε. Λέω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι καλό. Να βγαίνει η αντιπολίτευση να τη πει κάτι. Ότι εδώ κάτι έκανε. Συνεχώς ακούμε. Το λέω τώρα για το. Γιατί δεν έχω κάποιον να σας απαντήσει.
1: Ναι. Όχι. Δεν το ακούσω και να, το, και να πω. Όπως σας είπα, στο πεδίο της καθημερινότητος ή στο πεδίο της οικονομίας, παρόλο το μεγάλο μας, τεράστιο δημόσιο χρέος, μεγαλύτερο από ό,τι παρέλαβε ο Μητσοτάκης έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, παρά τα αυτά, κάποιοι τομείς της οικονομίας ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο. Ο τουρισμός τον παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία σε ήδη καλή πορεία. Θυμάστε, 17, 18, 19 ανέβαινε ο τουρισμός, συνέχισε να ανεβαίνει. Ένα στοιχείο προβληματισμού, πόσο εταιρό βαρός θα εξαρτώμεθα ακόμα από τον τουρισμό. Πρέπει να το δούμε λίγο. Το θέλουμε τον τουρισμό, είναι απαραίτητος.
0: Το έχουμε χάσει λίγο.
1: Πρέπει να δούμε λίγο το παραγωγικό μοντέλο, κυρίως το βιομηχανικό σκέλος και το εξαγωγικό. Που στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πολύ καλές εξαγωγές. Εισαγωγές 17-18 σε σχέση με τώρα. Αλλά εκεί έγιναν βήματα. Ενισχύθηκε δηλαδή ο τουρισμός, το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό είναι στοιχείο. Η ψηφιοποίηση του κράτους. Παρέλαβε το 19 πάρα πολλές δομές της ψηφιακής πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πιερακάκης, έκανε redirect, το οργάνωσε και αυτό απέδωσε. Βεβαίως. Δεν μηδενίζουμε πράγματα. Έγινε στη χώρα. Όμως, η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Είναι το πώς βιώνουν οι άνθρωποι την καθημερινότητά τους έξω. Και αυτό που εγώ προσλαμβάνω είναι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19 από το 26, τουλάχιστον σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα, μην μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Βιώνουμε και βλέπουμε αδιανόητα πράγματα. Είστε πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος και έμπειρος. Αυτό που συμβαίνει με το ζήτημα της κατασκοπίας και των παράνομων παρακολουθήσεων είναι αδιανόητο. Να βλέπω έναν βετεράνα τογματάρχη του Ισραηλινού στρατού να εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση τον πρωθυπουργό της χώρας μου. Συγγνώμη, ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Θεωρείτε,
1: και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το ξαναζήσω.
0: Θεωρείτε ότι ειδικά στην ιστορία των υποκλοπών δεν έχουμε μάθει ακόμα πράγματα?
1: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλές αθέατες ακόμα πτυχές σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Και οι οποίες δεν θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης, όσο και αν διακαώς θέλει να θωρακίσει το μετέπειτα της πορείας του, θα κληθεί να απολογηθεί. Το ότι επιλέγει τώρα τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, όπως ξέρετε, πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Βάσει του συντάγματος, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια στην υπόθεση. Όποιος και αν αναλάβει τις τύχες, και είναι και ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, πρέπει να δει αυτή την υπόθεση. Σας θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε χάρη πρακτικά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για άλλη υπόθεση διαφθοράς εκείνη την εποχή. Δεν κινήθηκε τιμωρητικά όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον Ανδρέα. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χάρη Μαμουλάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας για την ηχογράφηση, τη μαγνητοσκόπηση. Να είμαστε καλά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
15: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
19: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
17: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
19: Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους ανέμους να μην δημιουργούν ουσιαστικά πρόβλημα. Θα παραμείνουν όμως σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, κυρίως από αφρικανική σκόνη και το επόμενο διήμερο. Πυκνές νεφώσεις που κινούνται όπως γρήγορα ανατολικά θα καλύπτουν τη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά τους ανέμους, από δυτικές αρχικά διευθύνσεις στα ανατολικά, νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς στη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη.

συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειες. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο Ιδράργυρος, το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο Ιδράργυρος. Για το νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια. Πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του Ιδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου, έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο μέγιστη τιμή τους 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ του 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, νύση είναι φασαριός. Μπα.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Σε θέσεις μάχης τα κόμματα στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές. Τα σκάνδαλα, η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, το διακύβευμα της κάλπης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές στο κράτος δικαίου, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μάχη της καθημερινότητας. Το κλίμα εσωστρέφειας, συναταράξεις στο εσωτερικό των κομμάτων και οι νέοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό. Η Κρήτη του 2030, οι υποδομές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του αύριο. Καλεσμένη της Ότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, η Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός συναλυτής Λευτέρης Κουσούλης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου. Μία δύσκολη Παρασκευή, μία ακόμη δύσκολη μέρα, καθώς εχθές η οικογένεια Γεμιστού αποχαιρέτησε το πιο μικρό της το παιδί, το καλύτερό της, που λέει και η μαμά τους, τον Νικήτα. Ο Στέλιος ο Γεμιστός, που τον γνωρίζω χρόνια, αγωνίζεται στον Ερμή, είναι ο μεγάλος αδερφός της οικογένειας. Η Κατερίνα, που είναι η κολλητή μου, αγωνιζόταν στον Ηρόδοτο. Δύσκολες στιγμές για την οικογένεια. Οπότε καταχράζομαι και το χρόνο αυτής εδώ της εκπομπής για να τους ευχηθώ και από εδώ τα θερμά μου συλληπιτήρια. Γνωρίζουν ότι είμαι δίπλα τους σε όλο αυτό. Αχιλέα, Άννα, Ελεάνα, Στέλιο, Κατερίνα και Μαρία, να είστε δυνατοί. Να είστε δεμένοι όπως ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια που μεγαλώνανε τα παιδιά. Αυτά τα 5 παιδιά που είναι εξαιρετικά, που είναι ένα και ένα κυριολεκτικά, που δεν έχει άνθρωπος να πει κακό λόγο. Και κάτι τέτοιο συνέβαινε και με τον Νικήτα, που ήταν η χαρά της ζωής. Που ήταν ένα παιδί που δεν είχε πειράξει ούτε μυρμήγκι. Και τώρα θα προσέχει την οικογένειά του από ψηλά και θα τους βλέπει και θα τους καμαρώνει, γιατί και με τη στάση τους μετά από όλα αυτά είναι άξιοι και δείχνουν το χαρακτήρα τους και το ποιόν τους μετά από όλο αυτό τον πόνο που έχουν τραβήξει. Κουράγιο. Εχθές το βράδυ που είδα τελευταία φορά την οικογένεια, μου ζήτησαν να φορέσω άσπρα. Τους ρώτησα, μου είπαν να φορέσω άσπρα, γιατί άσπρη, αγνή, ήταν η ψυχή του. Και έτσι θα τον τιμάμε, με τα λευκά ρούχα, όπως θέλει και η ίδια η οικογένεια. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Να ξεκινήσουμε την αθλητική επικαιρότητα τώρα, τα της εκπομπής μας. Έχω κοντά μου, τώρα τον μαύρισα και τον ίδιο, γιατί γνωρίζει το Στέλιο το Γεμιστό, τον Αλέξη τον Χριστινάκη, να μιλήσουμε για τα του όφη. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις και κάποιο σχόλιο, Αλέξη.
1: Κοίταξε, σε τέτοιες καταστάσεις τα σχόλια περιτεύουν. Εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο να το βιώνει αυτό και τα αδέρφια, μια και τα γνωρίζεις, αλλά και ένας γονιός, μια και είμαι γονιός. Είναι απίστευτα δύσκολο να βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, να μην τις βιώσει κανείς άλλος άνθρωπος. Είναι η προσωπική μου ευχή.
0: Ωραία. Πάμε στα του όφη, γιατί αγωνίζεται εκτός έντρας με τον Άρη. Έναν Άρη από τον οποίο ετήθηκε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα την πάρει τη ρεβάνς, Αλέξη?
1: Κοιτάξτε, είδα ένα Χρήστο Κόντι μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Άρη να ακούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα, κακά τα ψέματα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι ανθρώπινο να μην μπορείς μετά από μια τέτοια τεράστια επιτυχία, μια ιστορική επιτυχία, να έχεις τόσο καθαρό μυαλό, τόσο την ψυχική ηρεμία, να μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις ενός αγώνα που μάλιστα είναι και χωρίς νόημα. Δηλαδή είναι τυπικού περιεχομένου.
0: Τους κρατάει σε φόρμα, ωστόσο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την Ευρώπη και ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν και νωρίς προετοιμασία.
1: Απλά θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο και για τον Χρήστο τον Κόντι και για τους ποδοσφαιριστές και για τον ίδιο τον κόσμο που επειδή ήμουν εκεί, πραγματικά πολύ λίγοι ασχοληθήκανε με το αγωνιστικό σκέλος. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι οι υπόλοιπες αγωνιστικές είναι και ένα κράτος για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αν παραμείνουν στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, το βαθμό ετοιμότητά τους, ίσως να δώσει και χρόνο συμμετοχής ενδεχομένως σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν, για να δισεγάρει την αγωνιστική τους ετοιμότητα και αν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τις οποίες θα υπάρχουν τη νέα χρονιά.

0: Θα συμφωνήσω. Μία χρονιά η οποία θα είναι πολύ διαφορετική για τον Όφη. Πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο και να ζήσουμε. Θα το ζήσουν και τα παιδιά σου, τα οποία όλη την ώρα λέμε νέοι φίλαθλοι για τον Όφη μέσα από όλα όσα συμβαίνουν. Τώρα θα δουν και Ευρώπη.
1: Δεν είναι τρομερό. Να πούμε ότι πέρα από τους νέους φιλάθλους και οι παλιοί ξαναένιωσαν, ξαναπήραν δυνάμεις μέσα από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Το είδαμε στην Πλατεία Ελευθερίας με το απίστευτο κόσμο που συγκεντρώθηκε. Σίγουρα είδα αρκετά πάρα πολύ μικρά
0: και άνθρωποι μεγάλοι που πανηγυρίζαν σαν μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό. Πραγματικά είδα μια κυρία με πει, την οποία ήθελα να τη φωτογραφήσω για τις ανάγκες του site και μου παρακάλεσε να μην το κάνω. Και της είπα, τι κάνεις εδώ. Λέει, παιδί μου, μια τέτοια επιτυχία δεν μπορούσα να μην την πανηγυρίσω. Και ήταν πολύ μεγάλη ηλικία. Να είναι καλά η κυρία, να πανηγυρίσει ακόμα και άλλες επιτυχίες. Όφη μεγαλώνει μέσα από αυτές τις επιτυχίες, ο κόσμος μεγαλώνει και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι για όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι και για την διοίκηση του Όφη που πρέπει να κάνει ένα προγραμματισμό διαφορετικό με μεγαλύτερο αριθμό ποδοσφαιριστών, γιατί είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, με ένα διαφορετικό σχεδιασμό όσον αφορά το γήπεδο, γιατί χρειάζονται άλλες απαιτήσεις προκειμένου να φιλοξενήσει γήπεδα, με διαβουλεύσεις με την UEFA. Γενικότερα θεωρώ ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα και ανεβαίνει επίπεδο η ομάδα του Όφη.
0: Πολύ ωραία. Ναι, συγγνώμη, σε διακόψα. Απλά σκεφτόμουν για το γηπεδικό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και ήθελα να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό.
1: Θα πω κάτι που με έχει ενοχλήσει, αλλά παράλληλα είναι φυσιολογικό. Όλο αυτό η κουβέντα, εκτός από την ΠΑΕ Όφη, από το Δήμο Ηρακλείου και από την περιφέρεια Κρήτης, υπήρχε. Αλλά αυτό που άναψε το φυτίλι, που άναψε τη φωτιά, είναι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας. Όσοι δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη δύναμη του Όφη, τη δυναμική του Όφη, τη δυναμική του κόσμου του Όφη, το συνειδητοποίησαν τώρα, τον συνειδητοποίησαν όταν ήρθε το Πούλμαν και αποθεώθηκε. Είδαν και κατάλαβαν τι μπορεί να προσφέρει αυτή η ομάδα στο Ηράκλειο. Και ψηφοθήρηκα, μπορώ να πω.
0: Και κακώς βέβαια το κατάλαβαν, αφού είδαν τον κόσμο έτσι. Κακώς
1: ναι,
0: το κατάλαβαν.
1: Γι' αυτό το είπα ότι με έχει ενοχλήσει, αλλά παράλληλα.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να είσαι, συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο αδαής για να μην ξέρεις περί τίνος πρόκειται, Όφη, κόσμος κτλ.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι κάποιοι δεν είναι τόσο. Δεν έχουν τόσο εντρυφήσει στο ποδόσφαιρο όσο εμείς.
0: Τι να κάνει.
1: Θεωρώ ότι αυτό που είδαν παρακίνησε περιφέρεια,
0: μπορεί.
1: Δήμο.
0: Η περιφέρεια σίγουρα ξέρει την Όφη και ο κόσμος του, γιατί και ο κύριος Σταύρος και ο Συρηγονάκης είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι
1: Δήμο, γιατί ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος νομίζω ότι ενεργοποιήθηκε. Έχει βρει μια έκταση, νομίζω ότι αυτό που στην Κορώνη Μαγαρά που γίνονται συζητήσεις και έχει πάει και το φως της δημοσιότητας. Είναι μια έκταση η οποία ενδεχομένως με κάποιες προσθήκες χώρων ακόμα να είναι μια ιδανική έκταση. Μένει να δούμε τι θέλουν να κάνουν. Ο Μιχάλης Μπούσης είπε ότι θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων, τύπου αμερικάνικο γήπεδο, δηλαδή να υπάρχουν εκεί καφετέρειες, εστιατόρια, μαγαζιά.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
0: Έχουμε και πλάνα, μπράβο, ρε Καλκά, και ωραίος.
1: Ναι, είναι ακριβώς εκεί είναι ο χώρος. Νομίζω ότι θα είναι ιδανικά αν βρεθούν και παράπλευροι χώροι, γιατί νομίζω ότι τα 70 τώρα στρέμματα τα οποία είναι εκεί, ίσως να μην αρκούν ενδεχομένως ευρωπαϊκές οργανώσεις.
0: Θα έχουμε πάει εντάχει τώρα για τον Όφη, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε και άλλωστε τα πολλά θα τα πούμε τη Δευτέρα, μετά το παιχνίδι που έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Συνέχισε το πάλι, σε διάκοψα.
1: Ναι, και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη. Θα αλλάξει το status quo του Όφη, θα αλλάξει επίπεδο. Θα αλλάξει η ιστορία του Όφη. Και αν θεωρούμε ότι με το κύπελο.
0: Αλλάζει το ρου της ιστορίας.
1: Ακριβώς. Αν θεωρούμε με το κύπελο ότι ήταν μια σημαντική επιτυχία για μένα, η δημιουργία ενός νέου γηπέδου, ενός σύγχρονου γηπέδου, το οποίο θα είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα είναι μια μεγαλύτερη επιτυχία και από αυτή την κατάκτηση του κυπέλου.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, θα ετοιμαστούμε να πάμε σε break για να συνεχίσουμε μετά με τοπικό και με Νίκο Μπόζιονέλ. Α, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break. Ωραία. Μπορούμε να πάμε να περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε γιατί ο Ρούβας κατάφερε να κερδίσει τον Αλμυρό, να υπερκεράσει το εμπόδιο του και να περάσει στο τελικό του κυπέλλου Ε μετά από χρόνια. Θα το δούμε αυτό μαζί, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ σίγουρα πόσα χρόνια. Αλλά είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα της Γέργερης, που έχει και αρκετό κόσμο και σίγουρα θα έχει στις Αρχάνες δίπλα της η ομάδα. Μετά θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Ντομπόζιονέλο, γιατί το βιβλίο του «Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό» έχει τεθεί σε κυκλοφορία. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με αυτά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον

0: 9. Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν να πάμε να δούμε τι έγινε στο κύπελο ΕΠΣΗ. Μας πει ο Αλέξης εδώ τι έγινε προχθές. Γιατί η Χερσόνησος απέκλεισε τον Εργοτέλη, ο Ρούβας απέκλεισε τον Αλμυρό και έτσι έχουμε το ζευγάρι του τελικού Χερσόνησος-Ρούβας, Αλέξη.
1: Όλοι, όλα τα φώτα της δημοσιότητας, όλοι θέλανε να πάνε στο παιχνίδι του Χερσόνησου με τον Εργοτέλη. Εγώ είχα την τύχη, γιατί πριν τύχες πρόκειται, να επιλέξω να πάω στην Σαρχάνες και στο παιχνίδι του Ρούβα με τον Αλμυρό, του Αλμυρού με τον
0: Ρούβα. Το Ρούβα στον οποίο αγωνίζεται ο Αντώνης. Καλησπέρα.
2: Καλώς σας βρήκα και σήμερα.
0: Ευχαριστώ που ήρθες εδώ να μιλήσουμε με τον Αλέξη για αυτό που κάνατε. Ήταν παρόν στο γήπεδο. Εγώ ήμουνα στο άλλο παιχνίδι, στο Χερσόνησος Εργοτέλης. Και εκεί είχαμε παράταση, είχαμε πέναλτι. Τα συζητούσαμε
1: παράταση
0: τώρα εκτός
1: αέρα. Είχαμε,
0: δεν είχαμε παράταση, sorry, ναι. Έχει κάνει πάρα πολύ καλά η ΕΠΣΗ που την έχει αφαιρέσει. Θα ήταν κρίμα να παίξετε άλλα 30 λεπτά. Κατευθείαν πέναλτι, ωραιότατο. Τα συζητούσαμε εκτός αέρα. Θα τα πούμε τώρα και στον αέρα. Αλέξη, πάρε πάλι το λόγο.
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια που έχω δει. Μπορεί να μην έσπιζε από ποιότητα, αλλά έσπιζε από πάθος, από δυνατές μονομαχίες. Ήταν ένα παιχνίδι με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να πεις ημιτελικό, ακόμα και τελικό.

0: είχε δύναμη, είχε 4 γκολ, είχε πέναλτι, είχε ένταση.
1: Ο Σοφάρης ήρθε στο τέλος.
0: Ναι, ακριβώς. Ήταν ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Είχε συγκινήσεις, είχε ιδιαιτερότητες, μια και ο γιος κέρδισε τον μπαμπά και μιλάμε για τον Νίκο και τον Δημήτρη τον Κόκκινο. Είχε πάρα πολλά από αυτό το παιχνίδι, πάρα πολλά όμορφα γεγονότα και θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που βρέθηκα εκεί.
1: Αντώνης Κομνηνός. Ο Αντώνης Αλέξη ήταν αυτός που πήρε την ευθύνη για το πρώτο πέναλτι. Και ο φίλος του, ο Νίκος Τζουλιακάκης, πήρε την ευθύνη για το τελευταίο. Για πες μου πώς έγινε τώρα εκεί στη Χωμηθέα.
2: Εντάξει, τι να λέμε τώρα για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω δεν έχουμε συνέλθει ακόμα από αυτό που συνέβη. Όσον αφορά τη διαδικασία των πέναλτι, ο coach νομίζω το άφησε πιο πολύ στην ψυχολογία μας. Ήθελε να δει το ποιος νιώθει πιο έτοιμος.
1: Πολύ σωστό. Του βγήκε καλό.
2: Ναι, εντάξει, μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένας προπονητής και πρώην παίκτης που έχει αγωνιστεί και σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Επομένως, αυτές οι διαδικασίες έχει περάσει πολύ περισσότερες φορές σίγουρα από εμάς. Οπότε το άφησε πολύ στην ψυχολογία μας και όπως και έγινε, διαλέξαμε εγώ το πρώτο για τους λόγους του ότι είχα αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι όταν μπει το πρώτο πέναλτι δίνεις και έναν άλλο αέρα στην ομάδα.
1: Πάρα
2: και ο Νίκος το τελευταίο, γιατί εγώ τον ξέρω και χρόνια σαν συμπαίκτη και ξέρω ότι αυτό που ακούγεται
1: τις τελευταίες... Είστε και κολλητοί μόνο συμπαίκτες.
2: Ναι, κολλητοί. Είμαστε κολλητοί. Είμαστε συνεργάτες, δουλεύουμε έτσι και χρόνια μαζί. Εγώ τον ξέρω και αυτό που ακούγεται τις τελευταίες
1: μέρες.
2: Άρα
1: μιλάτε και με τα μάτια,
2: Πολύ. Πολύ. Και μες στο γήπεδο. Ναι, πάρα πολύ. Οπότε το κρύο αίμα που του λένε νομίζω ότι το χαρακτηρίζει στο 100%.
1: Κάτι θες να πεις, Αλέξη.
0: Ναι, πριν, κατά τη διαδικασία των πέναλτι λίγο πριν εκτελεστούν, πήγα και στον πάγκο του Αλμύρου, πήγα και στον πάγκο του Ρούβα, προκειμένου να δω ποιοι θα είναι και με ποια σειρά θα εκτελέσουν τα πέναλτι. Εκεί ο Διακάκης είπε, μη αγώνεστε, εγώ το αναλαμβάνω το τελευταίο πέναλτι για να κλειδώσω την
1: το
0: πρόκληση.
1: Το είπε.
0: Το είπε.
1: Το είπε. Ήταν τόσο σίγουρο.
0: Ναι. Και ήταν για μένα έτσι πολύ δυνατό του να έχεις τέτοια αυτοπεποίθηση σε μια κρίσιμη στιγμή για μια ομάδα η οποία είχε να φτάσει σε τελικό.
1: 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια.
1: Για πες μου για αυτό το άρθρο που γράψατε στο Prime Sport,
0: Πριν πω για το άρθρο, να πω ότι στις Αρχάνες είχε προκριθεί ξανά ο Ρούβας κόντρα στο Γιούχτα με προπονητή το Μύρο Σιφάκη τότε. Και απέναντί του ήταν ο Αντώνης ο Καλογεράκης, προπονητής του Γιούχτα, σε ένα από τα πιο καταπληκτικά
1: παιχνίδια. Ο οποίος θα βραβευτεί σήμερα, αν θυμάμαι
0: καλά. Ο οποίος,
1: ναι,
0: γι' αυτό το είπα, θα βραβευτεί την Κυριακή.
1: Την Κυριακή.
0: Σήμερα είναι το τραπέζι. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Και ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Στο παιχνίδι τώρα, όσον αφορά στις Αρχάνες, εγώ είδα ένα Ρούβα, ο οποίος γυάλιζε το μάτι του.
1: Γενικά φέτος νομίζω ότι έτσι θα παίζανε τα μάτς. Μπαίνατε στα παιχνίδια, Αντώνη, με 1000,
2: Θα σου πω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έτσι, γιατί η βαθμολογική μας θέση, κατά κάποιο τρόπο λέμε ότι μας αδικεί. Δεν μπαίναμε σε όλα τα παιχνίδια έτσι. Όταν όμως αποφασίζαμε να μπούμε σε αυτά τα παιχνίδια έτσι, πάντα είχε ένα αίσιο τέλος. Και εκεί θέλω να σταθώ στο ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας, γιατί αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε την Τετάρτη, δεν την παρουσιάσαμε σε μεγάλο μέρος η σεζόν. Οπότε αυτό δείχνει και τις ικανότητες της ομάδας και την πνευματική ετοιμότητα. Οπότε δεν θεωρώ ότι μπήκαμε σε όλα τα παιχνίδια έτσι, αλλά μπήκαμε στα πιο κρίσιμα. Δηλαδή, αν δούμε με τον Εργοτέλη, ας πούμε, παράδειγμα, μέσα στο Μαρτινέγκο, μέχρι το 65-70 που έχουμε κρατήσει έναν Εργοτέλη που να ξεκαθαρίσει ότι είναι για μένα ένας άξιος πρωταθλητής φέτος, η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Μπήκαμε όντως με το μαχαίρι στα δόντια, είχαμε κρατήσει τον Εργοτέλη σε ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα εκτός παιχνιδιού και παρόλα αυτά λυγίσαμε, γιατί εντάξει, μετά ήρθε και το βάθος του ρόστερ, ήρθε και η ποιότητα του ρόστερ, οπότε φαινόταν ότι θα γίνει αυτό. Αλλά γενικά σε όλα στα καλά παιχνίδια, αν εξαιρέσεις βέβαια με τη Χερσόνησο, η αλήθεια είναι που δεν ευτυχήσαμε γιατί δεχτήκαμε και νωρίς γκολ, νομίζω στα πιο κρίσιμα παιχνίδια μπήκαμε πάντα με το μαχαίρι στα δόντια, ναι.
1: Είναι το μέταλλο του Ρούβα αυτό όμως.
2: Ναι, ναι. Είναι μια ομάδα.
1: Είναι τέτοια ομάδα. Πώς είναι ο Κουρσόνας, η ΑΕΚ. Δηλαδή είναι κάποιες ομάδες που είναι έτσι πολύ δυνατές.
2: Θέλω να πω
1: πάντα
2: κάτι εδώ και να σταθώ κάπου στο ότι όλες αυτές τις μέρες, εντάξει, είναι λογικό να έχουν πέσει όλα τα φώτα της

0: ουσιαστικά στον Εργοτελή και τη Χερσόνησο δεν το συζητάμε, γιατί είναι οι δύο ομάδες που για μένα παίζουν και το πιο ωραίο ποδόσφαιρο και γενικά η βαθμολογία ποτέ δεν αδικεί. Στο τέλος ο καθένας θεωρώ ότι παίρνει αυτό που αξίζει. Yeah. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και εδώ πέρα στο Ρούβα, γιατί και πριν πάω φέτος στο Ρούβα, γνώριζα το σωματείο, άστε ότι αν είχε κάποιες κακές σεζόν και τα σχετικά τις προηγούμενες, είναι ένα πάρα πολύ ιστορικό σωματείο. Ένα σωματείο το οποίο έχει γίνει ΠΑΕ, το οποίο δεν έχει αναφερθεί πουθενά τις τελευταίες μέρες. Ένα σωματείο το οποίο έχει κύπελο, έχει πρωταθλήματα δύο για την ιστορία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που το όνομα του Ρούβα βρίσκεται.
1: Όσοι ασχολούνται πολλά χρόνια το ξέρουν, Αντώνη.
0: Δεν είναι τυχαίο που το όνομα του Ρούβα βρίσκεται ανάμεσα εκεί.
2: Αντώνη, ναι, εγώ επειδή είμαι λίγο πιο παλιός από σένα, όχι πολύ, αλλά είμαι λίγο πιο παλιός. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές, πέρα από τις ομάδες του Ηρακλείου, οι πιο σημαντικές στιγμές εμένα και πιο ωραίο ποδόσφαιρο ήταν στις εποχές του Ρούβα στη Γάμα Εθνική. Mm. Είχε παίχτες προσωπικότητες, μια και το συζητούσαμε.
1: Η Γάμα Εθνική
2: με
1: Μύρο
2: Σιφάκη και με τον Αντώνη Κονταλογεράκη.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό
2: με παίχτες όπως είναι ο Μανώλης ο Ρουμπάκης, ο Τάσος του Τριαβδαφυλλού, ο Κουρδονούρης, ο Πετράς και πολλοί άλλοι που είχαν έρθει από πάνω. Ο κόουτς. Ναι, ο κόουτς ήταν στα τελευταία. Αλλά ήταν πραγματικά μια ομάδα που χαιρόσου να τη βλέπεις. Δηλαδή, εσύ που λες ότι είπες ότι πήγαινε. Μια συνήθεια είναι να πηγαίνεις στη Γέρια, γιατί δεν σε κούραζε από ένα σημείο και μετά. Μας ευχαριστούσε να πάμε να βλέπουμε τέτοια παιχνίδια με τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιους μεγάλους παίκτες. Ο Περογαμβράκης εκεί, παίκτες που μετά κάναν μια διαδρομή, μια μεωριμία. Ήταν μια ομάδα που για μένα με έχει χαράξει. Έχω κάνει φιλίες και ο πρόεδρος είναι ένας από αυτούς. Αλλά έχω κάνει πολλές φιλίες και έχω κρατήσει πολλούς φίλους από αυτή την εποχή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία, όπως ήταν στο παρελθόν και ο Μοχός, ο οποίος στο περιφερειακό πρωτάθλημα.
0: Είναι πολλές ιστορικές ομάδες.
2: Οι οποίες έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Τέλος πάντων, να μην αναλωθούμε. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη που παραμένω στο έργο σας. Την Κυριακή παίζεται ένα παιχνίδι. Εσύ νομίζω ότι είσαι πάει σε ένα τελικό.
0: Όχι, εδώ στο Ηράκλειο, όχι. Όταν ήμουν φοιτητής μόνο στην Κομωτινή, τελικό όχι ή μη τελικό είχα πάει με την ομάδα.
2: Μιλάμε για τελικό.
0: Τελικό όχι.
2: Για σένα, τι σημαίνει αυτό, είναι ένα τίτλο.
0: Σίγουρα.
2: Πώς νιώθεις, πώς προετοιμάζεις ψυχολογικά για αυτό το παιχνίδι και τι λες και του κολλητού σου όταν μιλάτε, μια και το ανάφερες.
1: Και έχω και άλλη ερώτηση που αφορά το ίδιο κομμάτι.
0: Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Αλέξανδρο. Δείτε, αν ζούσα την ίδια στιγμή, νομίζω πιο μικρός, έτσι, γιατί εντάξει είμαι και 28 χρόνια τώρα, οπότε νομίζω ότι γενικά, θέλω να σου πω ότι γενικά μπορώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου με πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί ξέρω πώς να το κάνω. Μπράβο, ναι, ξέρω πώς να το κάνω, το γνωρίζω. Αυτό που αντιμετωπίζω όμως τώρα, πρώτον, είναι κάτι προφανώς πρωτόγνωρο και κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχεις να εκπροσωπήσεις πρώτον ένα ολόκληρο χωριό. Είναι απίστευτο αυτό.
2: Ένα πολύ μεγάλο ένα χωριό, πολύ και μεγάλο ένα ιστορικό χωριό.
0: Ναι. Μετά το κάνεις αυτό, γιατί ουσιαστικά αυτές είναι οι στιγμές που μένουν. Γι' αυτά ζούμε όλοι οι ποδοσφαιριστές ανεξαρτήτου κατηγορίας. Είτε παίζεις από την πιο χαμηλή μέχρι την πιο υψηλή. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ζούμε και αναπνέουμε για αυτά τα παιχνίδια. Από την ώρα, σίγουρα υπάρχει ένα δημιουργικό, έτσι, μια προσμονή, θα το έλεγα. Από την ώρα όμως που πατάς χορτάρι, νομίζω ότι σβήνουν όλα. Πας εκεί τέλος. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το πατάς και μπαίνεις, παίζεις και το απολαμβάνεις.
1: Ναι, αυτό αφορά εσένα βέβαια. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό, να ξέρεις.
0: Ο καθένας διαχειρίζεται τον εαυτό του διαφορετικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας το βλέπει, ναι. Εγώ θεωρώ ότι στο μυαλό μου μέσα ότι σίγουρα πρέπει να το έχεις το δημιουργικό άγχος, γιατί αν δεν το έχεις, δεν έχεις κάποια στοχοπροσύλωση. Δεν είσαι εκεί. Πνευματικά δεν είσαι εκεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει προσμονή, πρέπει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου πνευματικά, σωματικά, κατάλληλα για ένα τέτοιο είδους παιχνίδι. Αλλά από τη στιγμή που θα πατήσεις το χορτάρι και θα μπεις να παίξεις, νομίζω ότι εκεί είσαι focus.
1: Και εσύ και ο Διακάκης πέρσι ήσασταν στο Ρωμανό με τον ίδιο προπονητή. Τώρα είστε όλοι μαζί στο Ρούβα και γενικά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα δέσιμο και ένα πολύ καλό κλίμα. Θεωρείς ότι είναι το κλειδί που καταφέρατε να φτάσετε μέχρι τον τελικό?
0: 100%. 100% είναι. Είναι σίγουρα, γιατί πρώτον είναι αποδυτήρια από τα οποία, εντάξει, στο Ρωμανό αξίζει να αναφέρω ότι είχαμε εξαιρετικότατα αποδυτήρια. Ναι, ναι. Εξαιρετικότατα αποδυτήρια με πρώτον φοβερές προσωπικότητες και δεύτερον φοβερά παιδιά. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά το Ρούβα,

0: Έχω να πω ακριβώς το ίδιο. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Παιδιά τα οποία πραγματικά σπανίζουν και στο τοπικό ποδόσφαιρο αλλά και γενικά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και σίγουρα έχει να κάνει αυτό. Και κάπου που το έλεγα στον κύριο Αλέξανδρο έξω όταν ήμασταν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν προπονητή και για μια διοίκηση να κρατήσει μια ομάδα με ό,τι στόχο κι αν έχει μέχρι τις, πόσο έχουμε σήμερα, 8 Μαΐου, με 19-20 άτομα στην προπόνηση. Και αυτό είναι άξιο αναφοράς και σίγουρα. Πραγματικά τα εύσημα πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους και, okay, και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί έχουμε κρατήσει ακόμα και τώρα και την ένταση ψηλά και το επίπεδο και τα παιδιά που έρχονται στην προπόνηση. Δηλαδή, αυτό εγώ το συναντάω με τον coach 3 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί. Επομένως, έχει το
1: πέρσι στο Ρωμανό ήταν και ο αδερφός σου, θυμάμαι σωστά.
0: Ναι.
1: Ο Ιπποκράτης που φέτος είναι στην ΑΕΚ Τσαμπά. Σου λείπει τώρα.
0: Εντάξει, σίγουρα. Έχω ένα ιδιαίτερο δέσμα με τον Ιπποκράτη. Νομίζω τα τελευταία χρόνια που έτσι είμαστε κοντά στο τοπικό, φαίνεται εντάξει, του έχω φοβερή αδυναμία, είναι και πιο μικρός. Αν και δεν φαίνεται αυτό,
1: ναι,
0: μας το λένε συνήθεια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Σίγουρα μου λείπει. Σίγουρα μου λείπει και παικτικά θα ξεκινήσω. Γιατί εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος το επίπεδο του αρχικά δεν είναι για αυτό το επίπεδο.
2: Δεν ξέρω αν έχει αδικήσει τον εαυτό του ή είναι αδικημένος από τις επιλογές ή από την διαδρομή του.
0: Εντάξει.
2: Θα μπορούσε να παίξει σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο.
0: Θα μπορούσε, μην ξεχνάμε βέβαια το οποίο στην περίπτωση του Ιπποκράτη έρχεται και κολλάει το ότι δύο τραυματισμοί σε πολύ κομβικό σημείο θα έλεγα εγώ. Έτσι, δηλαδή κόψαμε δύο χιαστούς.
2: Μαζί
0: μετά,
2: τους κόψαμε.
0: Εντάξει, ναι, γιατί είναι το... έχει κόψει δύο χιαστούς, μηνίσκο, έχει κάνει χειρουργείο κοιλιακών προσαγωγών. Όταν μπήκε τότε στην πρώτη αποκατάσταση, πέφτει ο COVID με τη Δαμάστα. Δηλαδή, και νομίζω ότι μπήκε και πολύ μικρό σε ένα τρυπάκι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, να είναι και ο νεότερος παίχτης στην ιστορία του Όφη.
2: Θα το ψάξω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Μπήκε λοιπόν σε μια διαδικασία τότε από 14 χρονών που ήταν σιγά με εθνική, με προσωπικότητες όπως ο Ηλίας ο Κότσιος που είναι τώρα προπονητής, ο Εργοτέλη, ο Κωστάς ο Κιάσος. Μιλάμε τώρα για ο Πέρο. Μιλάμε τώρα, μπήκε σε μια διαδικασία πάρα πολύ μικρό. Επομένως θεωρώ ότι εκεί λίγο μπούχτησε, ρε παιδί μου. Πώς θα το πω. Είδε πολλά πράγματα μικρό, μπήκε σε διαδικασία να μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι μικρό. Οπότε όσο μεγαλώνει, έχει μεστώσει, όπως είπε πριν, σε μια ηλικία. Δηλαδή, όταν είσαι 20 χρονών και λέμε ακόμα ψήνεσαι, αυτό τώρα είχε δει 14 χρονών. Πράγματα τα οποία εγώ που είμαι 28, ας πούμε, δεν τα έχω δει ακόμα.
2: Να ρωτήσω, εσύ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Κλειτό?
0: Όχι, από τον Ηρόδοτο. Και εγώ και ο Ιπποκράτης. Στη συνέχεια.
2: Νομίζω ότι είχατε μια συνεργασία κάποια εποχή με τον προπονητή τη Χερσονήσου. Τον Μάριο
0: Τσουφάκη. Όχι, αυτόν τον πρόλαβε ο Νίκος ο Διακάκης.
2: Ο
0: Νίκος ο Διακάκης. Εγώ ήμουνα στον Ηρόδοτο, έφυγα, πήγα αλφα τοπικό στην Κομωτινή που σπούδασα τα τεφά πάνω και όταν επέστρεψα είχα κάνει κάποιες χρονιές τότε και σαν προπονητής στο Λίντο.
2: Ναι.
1: Αναφέρθηκε ο Αλέξης τώρα στο Μάριο Τσουφάκη στη Χερσόνησο. Τελειώνει το δικό σας παιχνίδι. Έχει κριθεί ο νικητής του άλλου παιχνιδιού. Και μπαίνει στα αποδυτήρια. Φαντάζομαι ότι ακούγατε, είχατε ενημερωθεί πριν μπείτε στα αποδυτήρια ποιος πέρασε.
0: Μέσα σε τόσα
1: πώς
0: πανηγύρια
1: έγινε
0: που
1: τώρα,
0: είχαμε...
1: πώς μάθατε ποιος θα είναι ο αντίπαλος?
0: Εγώ προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου, γιατί εντάξει, όπως σας είπα, είμαστε σε ένα τελείριο τώρα όταν έγινε όλο αυτό και με τον τρόπο που ήρθε κιόλας με τη διαδικασία των πέναλτι. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου σε κάποια φάση το ότι μετά από κάνα τέταρτο 20 λεπτό που έχουμε τελειώσει τα πανηγύρια, λέω ρε παιδιά, στο άλλο παιχνίδι τι έχει γίνει, λέω. Δηλαδή, ήμασταν τόσο πολύ εκεί που δεν είχαμε το μυαλό να σκεφτούμε τι μπορεί να έχει γίνει, δεν ξέρω αν τα άλλα παιδιά το είχαν ρωτήσει. Εγώ εκείνη τη στιγμή πάνω
1: στον ενθουσιασμό. Δεν εκπλαγήκατε λίγο, γιατί ήταν ντέρμπι.
0: Σίγουρα, γιατί δεν το περιμένεις και στο πόσο κομβικό είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ
1: κομβικό.
0: Δεν
1: ήταν ένα διάφορο, ήταν ένα σημιτελικό.
0: Είναι ένα σημιτελικό, αλλά εντάξει, η προσωπική μου ονομαστή και θέλω να είμαι αντικειμενικό, όλες οι ομάδες δικαιούνται ένα κακό παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα, okay, έγινε σε ένα κακό ίσως σημείο το οποίο η ιστορία, το Εργοτέλη και η φιλοσοφία δεν το επιτρέπει. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι ποδόσφαιρο. Και μην ξεχνάμε κιόλας και ότι η Χερσόνησος είναι μια ομάδα η οποία παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, έτσι. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο.
1: Πολύ
0: μεσοεπιθετικά.
1: Στο γήπεδο, ειδικά αυτό που είναι μεγάλο και χόρτο.
0: Μεσοεπιθετικά,
1: ήταν,
0: ειδικά.
1: Χάρμα, είδεστε. Χάρμα,
0: είναι
1: είδεστε.
0: Μια ομάδα η οποία έχει φοβερή ποιότητα.
2: Γιατί μπορεί να σου έχει πει ο Τάβλα να πει ότι είναι φαβορή προκειμένου να μεταφέρει το άγχος στην άλλη ομάδα.
0: Δεν έχουμε τέτοιες σκοπιμότητες. Δεν έχουμε τέτοιες σκοπιμότητες. Και επειδή την περίμενα αυτή την ερώτηση, θα μου την κάνεις, να ξέρεις. Το είχα δει το εργό ότι θα το κάνεις αυτό. Δείτε, πρακτικά η βαθμολογία τα λέει όλα. Νομίζω. Αν πάμε βάση βαθμολογίας, η Χερσόνησος νομίζω ότι μπαίνει σαν φαβορή. Όμως εμείς δεν μπαίνουμε και ότι πάμε.

0: και ας παραδώσουμε τα όπλα.
1: Αντώνη, επειδή έχει πάει παρατέταρτο και πρέπει ο Αλέξης να πάει να πάρει τα παιδιά. Πες μου, μία τελευταία ερώτηση. Για τον τελικό φυσικά. Τι περιμένουμε να δούμε από την ομάδα σου, τι αισθάνεσαι ότι θα συμβεί και τι νομίζεις ότι. Ποιος νομίζεις ότι θα πανηγυρίσει στο τέλος.
0: Δεν θα το απαντήσω το τελευταίο ερώτημα, να σου πω την αλήθεια. Και το έχω και.
1: Εντάξει,
0: το
1: είναι ντέρμπι, είναι ένας τελικός. Για μένα, ναι, μπορεί να υπάρχει φαβορί, αλλά σε ένα τελικό, όπως έγινε και στον ημιτελικό, δεν μπορείς να πεις τι
0: θέλω,
1: και πώς.
0: Θέλω να σταθώ σε ένα παράδειγμα το οποίο το συζητούσα και πριν. Στο τι έγινε στον πρόσφατο παρελθόν, και ας πάμε στο Όφι ΠΑΟΚ. Αντικειμενικά μιλώντας πάντα, αν στον πιο πιστό φύλαθρο του Όφι να έλεγες ότι θα έρθει αυτό το κύπελο έτσι, δεν θα το περίμενε. Έτσι, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σίγουρα όταν είναι ένας τελικός, πολλά διακυβεύονται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
2: Και υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες.
0: Πάρα πολύ. Καταρχάς, δεν υπάρχει ομάδα, πάλι προσωπική μου άποψη, δεν υπάρχει ομάδα στο τοπικό που μπορεί να αντέξει τόσο υψηλή ένταση σε δύο τόσο μεγάλα γήπεδα, χαλιά, φυσικό χόρτο, έχοντας συνηθίσει να παίζουμε σε πλαστικό. Είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός. Οπότε, σίγουρα θα πάει ο καθένας με τη δική του κόπωση, σίγουρα όμως θα πάει και ο καθένας με τη δική του θέληση και το δικό του πείσμα. Οπότε. Εγώ εύχομαι να γίνει μια γιορτή, γιατί πραγματικά και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους υπεύθυνους αυτής της γιορτής. Είναι πραγματικά γιορτή, είναι πραγματικά. Νομίζω.
1: Βάζει πολύ μεράκια για ρωτήσει.
0: Είναι υγεία αυτό που βγάζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ποδοσφαιριστής, να το πούμε και έτσι στο τοπικό, έτσι, όλοι που ασχολούμαστε. Και έχουν κάνει κάτι καταπληκτικό. Έχει πάρα πολύ έγκλη όλο αυτό. Εγώ εύχομαι να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό, να μην έχουμε δραματισμό στο τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν. Και να το απολαύσετε κι εσείς που θα στα παίξω και ο καθένας ας κοιτάξει την ομάδα του και ο καλύτερος ας κερδίσει.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλέξη, θα το ευχηθείς καλή επιτυχία.
2: Εγώ θα εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο που ήρθατε.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αυτά από το τοπικό. Κλείνουμε με το τοπικό και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο που λέγαμε εδώ πριν από λίγο καιρό, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Νίκο.
3: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας να μιλήσουμε για το βιβλίο σου, το βλέπουμε και στα πλάνα. Δεν το έχω κρατήσει ακόμα στα χέρια μου, οπότε δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, άρα θα πρέπει να σου δώσω το λόγο να μας πεις εσύ τι θα διαβάσουμε σε αυτό το βιβλίο, Νίκο. Αρχικά, η πρώτη ερώτηση είναι αυτή και θα συνεχίσω μετά τις επόμενες.
3: Τι θα διαβάσουμε στο βιβλίο. Καταρχάς, θα σου δώσω χέρι-χέρι όταν μας κάνεις την τιμή και έρθει η Αθήνα, γιατί είπες στον κόσμο και στους φανατικούς σου ότι είσαι χάσει το στοίχημα που είχαμε βάλει εδώ την τελευταία φορά που εμφανίστηκα.
1: Ποιο στοίχημα, δεν θυμάμαι κάτι.
3: Δεν σου είπα θα το πάρει Όφη και μου λες να το πάρει Όφη, θα έρθω Αθήνα.
1: Το είπα.
3: Και σου λέω θα το κάνεις τρέιλερ γιατί το λέω τον Ιανουάριο ότι ο, θα πάρει το κύπελλο.
1: Ωραία, άρα υπάρχει καταγεγραμμένο, έχεις δίκιο.
3: Φυσικά.
1: Βλέπω και τον Θανάση τον Κολιτσιδάκη που ήταν στην παρουσίαση. Έχεις δίκιο.
3: Ο οποίος τον Θανάσης, για να πάμε και στο βιβλίο, θα μιλήσουμε μετά για το στοίχιο. Έκανε την τιμή να. Ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης ήταν ένας από τα μέλη της αποστολής της Εθνικής στο Μουντιάλ του 1994. Κεφάλαιο για την εθνική αυτή καθ' αυτή δεν υπάρχει το Μουντιάλ του 1994. Υπάρχουν και άλλα Μουντιάλ, στα οποία δεν πήγε, αλλά είχε πολύ παρασκήνιο στο βιβλίο. Ωστόσο, το Μουντιάλ του 1994 ο πρωταγωνιστής ήταν ένας, ακόμη και αν έπαιξε μόνο δύο αγώνες. Ένα από τα δύο μεγαλύτερα κεφάλαια λοιπόν του βιβλίου, που είναι 640 σελίδες, ζωηνάχων, είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα με τίτλο του κεφαλαίου Αν το Μουντιάλ είχε πρόσωπο. Και ας είμαι αρρωστάκι Βραζιλία, και περιμένω πώς και πώς το φετινό τρόπο με Κάρλο Αντσελότη κτλ., δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι σε τέσσερα παγκόσμια κύπελα που μετήχε, σε ένα που αποκλείστηκε και σε άλλο ένα που πήγε προπονητής, ότι πρωταγωνιστής ήταν αυτός. Και εντός και κυρίως εκτός γηπέδων. Γιατί όσο που το βλέπεις το βιβλίο ασχολείται με τα εκτός γηπέδων και όχι τόσο τα αθλητικά όσο τα γεωπολιτικά, τα πολιτικά, δικτακτορίες, καθεστώτα, χούντες, απαγωγές παικτών, μέχρι και βουντού έχουμε. Ο υπότιτλος του βιβλίου είναι χρήμα, πολιτική και εξουσία, ξέρω, πίσω από την κουρτίνα. Μου λείψε μια λέξη, σκέφτηκα πολύ να τη βάλω, λέω άστο γιατί είναι μόνο για ένα κεφάλαιο, αλλά θα αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Και σεξ ή έρωτας, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος παίκτης, ο οποίος από όλες ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελλο αρνήθηκε τη συμμετοχή λόγω της γυναίκας του. Δεν πρέπει να το αναφέρουμε. Ο Γιώχαν Κρόιφ.
1: Κρόιφ.
3: Είναι ένα από τα κεφάλαια που μου πήρε πάρα πολύ μεγάλο

0: χρόνο, πολύ χρόνο για έρευνα. Η εικασία ήταν ότι ο Κρόιφ δεν πήγε εικασία. Αυτό που και μείνει στη συλλογική μνήμη και σε κάποια δημοσιεύματα είναι ότι ο Κρόιφ αρνήθηκε να μετάσχει με την Ολλανδία στο Μουντιάλ το 1978 στην Αργεντινή, ώστε με την κίνησή του αυτή, με την απουσία του, να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς του Βιδέλα. Και δεν ήταν ο μόνος, και άλλοι δύο-τρεις, όχι πολύ διάσημοι, δεν πήγαν παίκτες. Άλλοι πήγαν. Μερικοί, κυρίως οι Γάλλοι, τα βρήκαν όλα καλά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί τους Γάλλοι είναι φιλελεύθεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χρόνια μετά έδωσε μια συνέντευξη ο Κρόιφ και είπε: όχι, δεν ήταν αυτό. Λίγο καιρό πριν το Μουντιάλ είχαν έρθει σπίτι μου στη Βαρκελόνη, μας απείγαγαν, μας κράτησαν μέσα δηλαδή. Έκλεισε τους δύο μέρες, τρομοκρατήθηκα και δεν ήθελα να αφήσω την οικογένειά μου. Με τα χρόνια λοιπόν είδανε κάποια ρεπορτάζ στο φως της δημοσιότητας ότι δεν ήταν ούτε αυτή 100% η αλήθεια. Ίσως να ήταν η αφορμή, αλλά η αιτία ήταν άλλη. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας. Πιο νέοι τότε οι Ολλανδοί, έχουν νοικιάσει μια βίλα έξω από το Μόναχο για τους αγώνες Ολλανδίας. Μια μέρα πάει ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ, σαν και σένα, με φωτογραφικό φακό και αρχίζει να παθανατίζει αυτά που βλέπει, τους Ολλανδούς διεθνείς με μαγιό στην πισίνα, με πολλές κορασίδες στο ξενοδοχείο, ποτά, σαμπάνιες κτλ. Απλά να σημειώσω ότι περισσότεροι Ολλανδοί εκείνη την εποχή, της Εθνικής Ολλανδίας παίκτες, ήταν ή δεσμευμένοι ή παντρεμένοι. Και καμία εξ αυτών δεν ήταν μαζί τους στη Γερμανία. Πώς καταλαβαίνεις, μέσα σε δύο μέρες οι φωτογραφίες αυτές.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Οι φωτογραφίες αυτές έφτασαν μέχρι την Ολλανδία. Η Ολλανδική Ομοσπονδία έβαλε τσάρτερ να φέρει τις διαμαρτυρόμενες και έξαλλες συντρόφισσες και γυναίκες και συζύγους. Και αυτόπτης και αυτοί που μάρτυρες έβλεπαν τον Γιώχαν τον Κρόιφ να μιλάει με τις ώρες στο τηλέφωνο με την καλή του όνομα την Τάνη. Ψάχνοντάς το, το κεφάλαιο είναι τεράστιο, έτσι, δεν κάνω πολύ μεγάλο σχόλιο, να ξέρετε, έχει πολλές λεπτομέρειες που δεν αναφέρω. Μίλησαμε με τον και μου λέγανε δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια δήλωση, μια δήλωση από τον Κρόιφ, έστω και ο Διρέκορτ, αν δεν μιλούσαμε με την Τάνη. Αυτή απαντούσε στα τηλέφωνα. Αυτή έκανε τα πάντα. Και τέλος πάντων μου είπαν ότι μετά από εκείνο το σκηνικό του 1974 της υποσχέθηκε ότι η αγάπη μου δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Σε κούφανα λίγο.
1: Ωραία. Το πλήρωσε ακριβά το μάρμαρο ο Κρόιφ. Και τι εννοώ με αυτό, στην ουσία, την όποια συσσαγωγικά ελευθερία κι αν είχε πριν, δηλαδή όσο ελεύθερο κι αν τον άφηνε, από εκεί και έπειτα σταμάτησε να υπάρχει αυτό, δεν υπήρχε καθόλου ελευθερία, ήταν δεμένος.
0: Κοιτάξτε, έτσι όπως έγινε εκείνο το Μουντιάλ, έτσι για να δώσω κάποια από τα 71 κεφάλαια, επειδή είναι πάρα πολλές ιστορίες, θα σας πω μερικές ενδεικτικές, έτσι όπως έγινε εκείνο το Μουντιάλ το 1978 στην Αργεντινή, και ο Κρόιφ να έπαιζε, δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρει η Ολλανδία, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρει η Αργεντινή. Και μιλάμε δεδομένα και μιλάμε μαρτυρίες. Όλοι πάνω κάτω που διαβάζουμε αθλητικά, διαβάζετε, γιατί εμείς τα γράφουμε αθλητικά κείμενα, έχετε διαβάσει το Μουντιάλ το 1978 της Χούντας του Βιδέλα και μέχρι εκεί. Ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι ακριβώς έκανε, πώς εκμεταλλεύτηκε προς ιδίων όφελος το παγκόσμιο κύπελλο, πώς ακριβώς το διαμόρφωσε στο Ενδοπάρι Αργεντινή, δεν έχουν γραφτεί σε τέτοια έκταση πάλι σε αθλητικό κείμενο. Οπότε ουσιαστικά με αφορμή κάτι αθλητικό, στα περισσότερα κεφάλαια διαβάζεται κάτι μη αθλητικό. Και δυστυχώς από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του 1930 μέχρι και σήμερα, το ποδόσφαιρο ήταν πολιτική και πολύ περισσότερο η κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου από το Μουντιάλ, ανά τετραετία. Την εκμεταλλεύτηκαν οι περισσότεροι για να μπορέσουν να αυτοπροβληθούν, κυρίως καθεστώτα. Και όταν λέω το πρώτο, πρώτο γίνει στην Ουρουγουάη το 1930. Η Ουρουγουάη λέει: θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα. Πάρτε το καράβι, γελάτε από την Ευρώπη. Μόνο τέσσερις χώρες αποδέχτηκαν. Μία εκ των οποίων αποδέχτηκε επίσης και η Αίγυπτος την πρόσκληση. Και είχα διαβάσει μια φορά μια γραμμή σε ένα ρεπορτάζ του BBC ότι η Αίγυπτος δεν πήγε στο πρώτο Μουντιάλ γιατί έχασε το καράβι. Έχασε την ανταπόκριση λέει, στη Μασσαλία. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Μου πήρε δύο εβδομάδες για να βρω ότι πραγματικά ίσχυε. Βρήκα μαρτυρίες, βρήκα φωτογραφίες. Δεν πήγαν στο Μουντιάλ γιατί έχασε το καράβι, γιατί είχε τρικυμία. Άλλες εποχές το πλοίο. Μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που μετήχαν ήταν η Ρουμανία. Και ήταν βασίλειο τότε και είπε ο βασιλιάς: σας παρακαλώ, δεν θέλω να πληρώσω καμία Ουρουγουάη τα έξοδα. Θα τα πληρώσω εγώ. Θα πάει καλά η Ρουμανία. Βρείτε μου καλούς παίχτες να στείλουμε να φτιάξουμε ακόμα καλύτερη εθνική ομάδα. Γιατί σου λέγε: αυτός θα πάει καλά η εθνική ομάδα, εμένα θα αποθέουν μετά. Σωστά. Από το 1930. Για να μην πάμε σε πιο πρόσφατα ή σε πιο γνωστά, από το Μουντιάλ του Μουσολίνη το 1934. Έχει πάρα πάρα πολλές ιστορίες. Έχει πολύ Λατινική Αμερική με το ματωμένο μπαράζ του 1973, που για μένα είναι πιο συγκλονιστική ιστορία. Έχει ιστορίες που παίκτες καταπίεσαν.

0: πιέστηκαν ή η καριέρα τους δεν είχε την εξέλιξη που περίμεναν ή ακόμη απουσίασαν από τα παγκόσμια κύπελα μόνο και μόνο γιατί δεν ήταν με τους δεξιούς στην Αργεντινή ή με τους αριστερούς στην Σοβιετική Ένωση και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, έτσι για να τα λέμε όλα, τα δύο άκρα έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει ένας καταπληκτικός παίκτης στη Σοβιετική Ένωση, τον έλεγαν ο Σοβιετικός Πελέ, ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό, στάλθηκε σε γκούλαγκ. Εν τέλει, κάποια χρόνια αργότερα, 7 χρόνια μετά, αποφυλακίστηκε, αποδείχθηκε ότι ήταν αθώος. Δεν τον αθώωσαν ποτέ στο δικαστήριο. Θα δεχόταν ποτέ το καθεστώς να πει ότι έκανε λάθος. Απλώς κάνουν τους Κινέζους, εντάξει, βγάλει τον έξω. Ό,τι έγινε, έγινε. Συνέχισε να παίζει. Βγήκε από τα 23 του μέχρι τα 30, ήταν στη φυλακή, επέστρεψε και μετά τα 30 συνέχισε να κάνει ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, δεν έπαιξε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αυτό ομολογώ είναι κάτι που δεν το ήξερα. Το ακούω τώρα πρώτη φορά.
0: Όταν θα διαβάσει το βιβλίο, θα σου πω.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Έχει μέχρι και ένα επεισόδιο, μάλλον ένα κεφάλαιο, το έχω βάλει ότι ήταν ένα επεισόδιο του Νάρκος. Ο Ρενέχη Κίτα απουσίασε από ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελλο γιατί ήταν στη φυλακή. Και ήταν στη φυλακή γιατί το ένα καρτέλ του είπε πήγαινε στο άλλο καρτέλ, που ήταν ο γνωστός μας Εσκομπάρ, να μου δώσει πίσω την κόρη μου που την απήγαγε. Και ο Χιγκίτα τι έκανε, επειδή τους ήξερε και τους δύο, Χιγκίτα ήταν στάρ στη χώρα, στην Κολομβία, βοήθησε. Πρώτον, βοήθησε. Ήρθε πίσω η κόρη. Επαχθήσε. Δεύτερον, αυτόν που βοήθησε του λέει, πάρε και 80.000 δολάρια, ρε παιδί μου, για τον κόπο σου. Τα πήρε. Δεν λες όχι σε μαφιόζους, σε εμπόρους και βαρώνους κοκαίνης. Βάσει του νόμου της Κολομβίας εκείνη την εποχή.
1: Μιλάμε τώρα για τρομερές ιστορίες, έτσι, Νίκο. Πόσο καιρό σου πήρε να τα μαζέψεις όλα αυτά?
0: Κάτσε, μια πρόταση για να σου
1: ναι,
0: βάσει τον νόμο λοιπόν της Κολομβίας, πρώτον, η οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με εμπόρους με βαρώνους κοκαίνης ήταν παράνομη. Δεύτερον, πήρες χρήματα, ασχέτως αν τα έδωσε ο άλλος γιατί ήθελε να σε ευχαριστήσει που έκανες κάτι καλό. Απελευθερώθηκε κάποια. 18 μήνες φυλακή, όχι κοίτα. Έμεινε νομίζω 13. Και δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο. Παρόλο που είχαν ξεσηκωθεί τότε και λέγανε ότι γίνεται να πάμε χωρίς το Ρενέ. Δύο ιστορίες, μπορώ να σας πω κι άλλες. Έχει πάρα πολλές, αλλά θα κάνω spoiler, μπορεί να με ρωτήσεις. Μου πήρε 6 μήνες.
1: Θα σου πω. Η ερώτηση είναι αυτή που σου έκανα, το πόσο καιρό σου πήρε να μαζέψεις όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Να τα μαζέψω χρόνια. Είναι από το προσωπικό μου αρχείο. Είτε κάτι που έβλεπα και το σημείωνα, αυτό που λέμε, το βάζω στα favorites, ένα link ή το σώμα σε ένα αρχείο για να το έχω. Σε φακέλους, γιατί ως ψυχαναγκαστικός συντροχώρος τα έχω αυτά, έχω πάρα πολλούς φακέλους τα πολλά, ομαδοποιημένα κτλ. Σε κάποια φάση λοιπόν, πέρυσι το καλοκαίρι λέω, μπορώ να βγάλω βιβλίο. Είμαι σε μια ηλικία πλέον που πρέπει να κάνω πράγματα που μένουν. Εντάξει, όλη μέρα γράφουμε στα social media. Μόλις φύγουμε κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν τα social media ούτε εμείς. Ό,τι έχουμε γράψει, βλέπω εδώ συναδέλφους που γράφουν κατεβατάκι. Τους λέω, βάλτε τα κάπου. Γι' αυτό έχω βάλει και ένα, έχω φτιάξει και ένα προσωπικό site, το nimbus.gr. Μόνο και μόνο
1: γιατί
0: για να
1: είσαι και ο γνωστός μας, ο
0: μηδιάρχης
1: μας.
0: Ευχαριστώ. Λέω, ωραία, ό,τι γράφω το βάζω εκεί, να κάνω και κάτι που θα μείνει. Ας γράψω ένα βιβλίο. Και όταν έκατσα κάτω, βρήκα 120 ιστορίες, διάλεξα τις 60 καλύτερες, τελικά έβαλα και 71 λοιπόν, για να φτάσουμε τις 640 σελίδες.
1: Τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Για το τελευταίο, για το Μουντιάλ, το οποίο κατέκτησε ο Μέση με την Αργεντινή, έχουμε κάτι πιπεράτο, κάτι ωραίο.
0: Ποια είναι, να σου το πάω διαφορετικά, ας το ποδόσφαιρο στην άκρη.
1: Ναι.
0: Φτάνει 31 Δεκεμβρίου. Ποιες εικόνες που έχεις δει στην τηλεόραση σου μένουν όλη τη χρονιά? Σου μένει η Eurovision, η στιγμή ποια το πήρε, γιατί η Eurovision βλέπουμε όλοι. Καλώς κακώς είναι το show με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση κάθε χρόνο, ακόμη και από το Champions League, ακόμη και από το τελικό του Μουντιάλ. Καλώς κακώς.
1: Ναι.
0: Σου μένει η στιγμή που ο αρχηγός της νικήτριας του Champions League σηκώνει το τρόπαιο. Και αν έχουμε και κάποιο τουρνουά με εθνικές ομάδες, το σηκώνει ο Μέση, το σηκώνει ο Ζιλμπέρτο Σίλβα παλιά κτλ. Αν είναι δυνατόν από το 2022 αυτό που μας έμεινε στη μνήμη, να βλέπουμε τον Μέση να φοράει την ασιατική Ρώμα. Θα είπε ότι έκανε για να το τιμήσει. Ναι, αλλά δεν το έκανε για να το τιμήσει. Γιατί αργότερα ανέβηκε 800% η αξία. Το να πας να αγοράσεις μια τέτοια. Νομίζω το λέγανε Beast, κάπως έτσι από την ομάδα.
1: Πολύ καλά κάνεις και το σχολιάζεις. Το είχα σχολιάσει και εγώ τότε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε κάνει και πολύ καλή εντύπωση. Όπως δεν μου κάνει και καθόλου καλή εντύπωση ότι πήγε και φωτογραφήθηκε με τον Τραμπ. Και γενικά φαίνεται σαν να μην έχει.

0: και πολύ άποψη πάνω σε αυτά τα κομμάτια, γιατί κάνει ό,τι του δείχνουν, ό,τι του λένε. Δεν ξέρω, τώρα μιλάμε για ολόκληρο Μέση, ο οποίος του λένε να πάει δίπλα στον Τραμπ.
1: Είναι καμιά πενινταριά ιστορίες που δεν έβαλα, τις έχω κρατήσει στην άκρη, ίσως βγήκε sequel, Μοντιάλ Εμπιστευτικό 2.
0: Ωραία.
1: Η οποία ήθελα περισσότερο ψάξιμο, είχε φτάσει Δεκέμβριο και έπρεπε να παραδώσω το βιβλίο κάποια στιγμή μέσα Ιανουαρίου για να πάει να τυπωθεί. Ήμασταν κομπλέ. Στην πορεία θυμήθηκα κι άλλες, σημείωσα κι άλλες, οπότε ενδεχομένως να βγει. Αλλά όπως βλέπεις, η ιστορία εξελίσσεται. Θα σου πω αυτό και κλείνω. Σας αφήνω δηλαδή. Έχω γράψει ένα κεφάλαιο για το πόσο ο Μαραντόνα επισκεφτόταν τη Βενεζουέλα του Τσάβες. Είχαν γίνει φίλοι. Και το εξηγούσε ότι πολύ ορίστε εδώ με το ράγκμπι και το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, πολύ καλή είστε στο μπάσκετ. Αλλά ρε αδερφέ, αν δεν έχει ποδοσφαιρική ομάδα καλή, δεν θα κάνει ποτέ δουλειά σαν καθεστώ, σαν κυβέρνηση. Πώς μου στέλνει ποδόσφαιρο. Φτιάξε γήπεδα, κάνω αυτό. Και του έδωσε πάρα, πάρα πολλές συμβουλές. Το βράδυ που τελειώνω, τέλος πάντων, γιατί είχε άλλες πολύ ωραίες ιστορίες μέσα το κεφάλαιο για τον Τσάβες και τον Μαραντόνα, για τη Βενεζουέλα. Το ίδιο βράδυ κάνει αυτά που κάνει ο Τραμπ στη Βενεζουέλα. Και λέω να δει, καμώ το λέω, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, συνεχίζεται. Και με αυτά που κάνει ο Τραμπ με το Ιράν, συνεχίζεται. Και ενδεχομένως μέχρι το επόμενο Μουντιάλ να έχουμε ακόμη περισσότερα. Δυστυχώς. Παρόλα αυτά,
0: μακάρι
1: ιστορία,
0: να έχουμε
1: ιστορία,
0: να διαβάσουμε κι άλλο, βέβαια. Ας διαβάσω βέβαια τώρα το πρώτο και μετά θα διαβάσω και το δεύτερο όταν είναι το καλό. Ξεκινήσει να το γράψει, βέβαια, πρώτα.
1: Το Ζερβού Fan Club μου είπε να σε ρωτήσω πότε θα έρθει στην Αθήνα για να σου κανονίσουν έξοδο.
0: Θα έρθω, θα έρθω. Θα έρθω. Προέχει Θεσσαλονίκη, αλλά θα έρθω και από εκεί.
1: Εκλογές στο σύλλογο αυτό. Έχω δηλώσει υποψηφιότητα για Γενικός Γραμματέας, οπότε κανονίζω.
0: Είμαστε Μαδριλένοι σε αυτό το σύλλογο.
1: Μόνο. Απαραίτητο όρο.
0: Απαγορεύεται άλλη ομάδα.
1: Άντε να σε ρωτήσω. Άντε να σε ρωτήσω. Να έρθει πίσω ο μεγάλος ή να μην έρθει.
0: Θα σου πω. Εγώ είμαι φαν. Αλλά νομίζω ότι δεν πολύ ταιριάζει τώρα στο κομμάτι έτσι όπως είναι το πράγμα. Εκτός, βέβαια, μπορεί να βάλει μια τάξη, γιατί διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες μέρες για χτυπήματα, για... Ναι.
1: Κοιτάξτε, ο Μουρίνιο έχει αυτή την ταμπέλα ξεπερασμένο, το ξεπέρασε το ποδόσφαιρο, να και τον Γκουαρδιόλα, παιδιά, το ξεπεράει σιγά σιγά το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, ίσως δικαιούται μια τελευταία ευκαιρία να πάει κάπου να δείξει
0: έτσι,
1: κάτι.
0: Έτσι κι αλλιώς εκεί όταν... που έχουμε φτάσει τώρα, πόσο πιο κάτω.
1: Ναι. Κάθε μέρα
0: πλέον
1: ο άλλος έπαθε αμνησία. Έπαθε αμνησία όπως παλιά.
0: Να πάθουμε κι εμείς να ξεχάσουμε τη φετινή σεζόν και την περσινή.
1: Όταν διάβασα ότι ο Μουρίνιο έθεσε 9 όρους και να έχει απόλυτο έλεγχο, λέω ναι, αν το δεχτούν θα γίνει δουλειά. Γιατί παιδιά, εμείς οι ρεαλιστές θα πάμε στο αεροδρόμιο στη Μαδρίτη να υποδεχθούμε το Ζωσέ.
0: Μετά τον τελικό θα βγούμε να κάνουμε το σχολείο μας για τον τελικό και για όλη τη χρονιά, γιατί αντιλαμβάνομαι έχουμε να πούμε πολλά, Νίκο.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Ανοίγω μόνο να το διαβάσω.
1: Που μακρηγόρησα, αλλά δεν
0: μας... Δεν μακρηγόρησα καθόλου. Μας άρεσε πάρα πολύ όλα αυτά που είπες. Ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης. Αυτό ήταν το σημερινό Match Time. Κάπου εδώ σώθηκε ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Μένετε στην τηλεόραση Κρέτα, γιατί στις 8 παρατέταρτο έρχεται η Σώθια 5 Δήμου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς.
1: My Day, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Κρέτα Media Group. Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 03 μόνο 119, το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδά.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στον επικίδιό του θέλησε να απολογηθεί για τα λάθη που έγιναν και κόστησαν τη ζωή στον 29χρονο νικήστρατο. Κύριος Πρόδρομος όμως προχώρησε ακόμα περισσότερο, καλώντας τον κόσμο να σταματήσει το κακό με τους πυροβολισμούς. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει, αναρωτήθηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου, αν δεν υπήρχαν όπλα ζωσμένα σε ζωνάρια, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Από νωρίς το πρωί στον τόπο καταγωγής του 29χρονου το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Με άσπρα τριαντάφυλλα στα χέρια, κόσμος από πολλά μέρη της Κρήτης θέλησαν να πούν το στερνό αντίο και να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του νικήστρατου. Φτάνοντας όμως η πομπή με τη σωρό του νικήστρατου, οι αδελφοί του και τα μέλη της οικογένειας απέτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό, εκφράζοντας την οργή τους γιατί, όπως έλεγαν, δεν τον προστάτεψαν. Συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον νικήστρατο, για το χαμογελαστό νέο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και κάποιος του την πήρε τόσο άδικα.
1: Όπου υπάρχει χωνιανός, να το πω έτσι, είναι πολύ στεναχωρημένος. Δεν περιμέναμε ότι τα πράγματα θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Είναι κρίμα που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα παιδιά.
2: Κρίμα ήταν, εντάξει.
3: Να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο.
2: Κρίμα είναι, κρίμα.
1: Υπάρχει χειρότερο από το ο γονέας να κυδεύει το παιδί του? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, αλλά έχει και άλλα παιδιά και πάλι και αυτά είναι πολύ σε κίνδυνο. Και όπως θα καθίσουν φρόνημα, δεν το νομίζω.
4: Δεν μου λέτε, πιστεύετε τώρα ότι μπορεί να έχει συνέχεια το πράγμα?
1: Ναι.
3: Γιατί?
1: Γιατί όταν χάνεις το παιδί σου με τέτοιο τρόπο, γιατί του είχε κάνει 2-3 απόπειρες, γιατί για μένα η αστυνομία έφταιγε. 3 απόπειρες του είχε κάνει και τον έβαλε μέσα. Τον έβαλε, τον έβγαλε. Παραβίασε
4: τους όρους
1: και όμως τον αφήκανε πάλι ελεύθερο. Και το παιδί την πρώτη φορά την κλείτωσε, επρόλαβε και μπήκε στο ξενοδοχείο. Όπως και τώρα πήγε να μπει στο ξενοδοχείο, δεν το φάει. Επρόλαβε.

0: για τις εγκληματολογικές προεκτάσεις της τραγωδίας στην Αμουδάρα με θύμα τον 29χρονο Νικήτα, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο καθηγητής εγκληματολογίας Νίκος Πασάς. Όπως υπογράμμισε, η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
1: Η πράξη έχει διπλό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά, σαφής προετοιμασία. Βλέπουμε ότι ο δράστης κατήχε όπλο, μπλοκάρισε το αυτοκίνητο, έριξε 4-6 σφαίρες και από την άλλη μεριά η μανία που αποτυπώνεται από μαρτυρίες ότι συνέχισε να κλωτσά το σώμα του θύματος ενώ κοιτώνταν αιμόφυρτος το έδαφος. Βλέπουμε όπως και η αδερφή του θύματος περιγράφει ότι ο αδερφός της βγήκε από το αμάξι, άρχισε να τρέχει, προσπάθησε να μπει σε ξενοδοχείο που ήταν κλειστό και τότε ο δράχης της άρχισε να πυροβολεί. Θα χαρακτήριζα λοιπόν την πράξη προσχεδιασμένη αυτοδικία με έντονο συναισθηματικό υπόγραφο. Σημαντικό όμως είναι ότι η πορεία προς το έγκλημα ήταν ανιχνεύσιμη από την πρώτη στιγμή.
0: Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη, τονίζει ο καθηγητής, εκτιμώντας πως ο δράστης είχε αποφασίσει να σκοτώσει το θύμα μετά τον θάνατο του παιδιού του.
1: Εγκληματολογικά, πέρα από μια πράξη εκδίκησης, βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας. Κατά τα φαινόμενα, ο δράστης είχε πάρει αυτή την απόφαση μετά το θάνατο του παιδιού του και η αδερφή του θύματος το έχει πει ευθέως, ότι εδώ και 3 χρόνια προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για περίπου 2,5 χρόνια συσσόρευσης. Η εκδίκηση σπάνια είναι αυθόρμητη και πολύ συχνά προαναγγέλλεται. Και εδώ διακρίνουμε 3 παράγοντες. Το αδιαχείριστο πένθος, την αίσθηση απουσίας θεσμικής ανταπόκρισης και το πολιτισμικό υπόβαθρο που σε ορισμένες τοπικές κοινωνίες προωθεί και άτυπα νομιμοποιεί την αυτοδικία.
0: Η παράδοσή του στις αρχές αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο ένδειξη επίγνωσης των πράξεών του, όχι όμως απαραίτητα και μετάνοιας, καθώς δίνει την εικόνα ανθρώπου που θεωρεί πως έχει ολοκληρώσει την αποστολή του.
1: Πραγματικά, ναι. Η παράδοσή του και η παράδοση του όπλου είναι ένδειξη επίγνωσης. Όχι απολύτως μετάνοιας. Εδώ έχουμε αντιφάσεις. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν γιατί το έκανες, σκότωσες ένα παιδί 20 ετών, εκείνος απάντησε χωρίς δισταγμό, έκανε αυτό που έπρεπε. Και παρέδωσε το όπλο, ναι, αυτό που δείχνει ότι γνώριζε απολύτως τι έκανε, αλλά θεωρούσε την πράξη του δίκαιη από την πλευρά του. Δεν κρύβεται, δεν φεύγει, δίνει την εικόνα κάποιου που έχει ολοκληρώσει την αποστολή του. Ένα είδος ηθικής αυτοδικαίωσης.
0: Ο κύριος Πασάς υπογραμμίζει ακόμη ότι η τάση προς την αυτοδικία ενισχύεται από την μειωμένη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και την έλλειψη αίσθησης ασφάλειας των πολιτών.
1: Εδώ μπαίνει και θεσμικό θέμα. Έχουμε μέτρα τα οποία δεν πάρθηκαν. Το δράστη να κυκλοφορεί ελεύθερος οπλισμένος με ένα όπλο, χωρίς να έχει ελεγχθεί αν είχε πρόσβαση σε κάτι άλλο. Λοιπόν, η οικογένεια του θύματος το έχει πει ανοιχτά. Τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε πάει επανειλημμένα στην αστυνομία, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Λοιπόν, ποιος έλεγξε αν τηρούνται οι περιοριστικοί όροι, ποιος έλεγξε για την οπλοχρησία. Αυτά δημιουργούν ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις. Εγώ στη δική μου τη δουλειά τα έχω ονομάσει αυτά δυσνομία.
2: Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αγία Χανίων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης.
3: Καλέσαμε σε μια, θεωρώ, πολύ σημαντική και κρίσιμη συνάντηση τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης, Ηρακλείου,

0: Σονίσου και Αγίου Νικολάου, με σκοπό να συζητήσουμε την διαχείριση που θα γίνει στα υφιστάμενα αποθέματα που είναι στον Αποσελέμη. Να θυμίσω ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 13 εκατομμύρια κυβικά. Είναι μια, θα έλεγα, πολύ θετική εξέλιξη. Όταν είχαμε πριν τον Απρίλιο 1.700.000 και έχουμε φτάσει στα 13 εκατομμύρια, τα οποία εξασφαλίζουν την ικανότητα να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο και τη φετινή και την επόμενη, να το πούμε έτσι, σεζόν.
1: Παράλληλα, στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος 2027 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑΙ Ανατολικής Κρήτης.
0: Προτείνομαι ένα μοντέλο, να το πούμε έτσι, διαχειριστικό προληπτικού ελέγχου σχετικά με τα αποθέματα του Αποσελέμη που στηρίζεται στο ισοζυγείο. Δηλαδή δεν φτάνουμε σε ένα σημείο να πούμε έχουμε νερά, καταναλώνουμε τα νερά. Η πρόταση που θα γίνει από την υπηρεσία και θα παρουσιαστεί είναι τέτοια που προβλέπει στο μέλλον, προβλέπει τα επόμενα χρόνια, ώστε να μην βρεθούμε στο σημείο που βρεθήκαμε την τελευταία χρονιά.
2: Είναι πολύ σημαντική τη σημερινή διαδικασία, πέραν της όποιας απόφασης που αφορά τη διανομή του νερού, γιατί πρέπει να είναι πλέον όχι ετήσια αυτή η διανομή, είναι ένα έργο μοναδικό στην Κρήτη ενιαίας διαχείρισης του νερού με υπερετήσια εξίσωση. Δεν μπορείς δηλαδή όλη την ποσότητα που έχει μέσα, την απολύψιμη, να την πάρεις σε ένα χρόνο. Θέλει σωστό σχεδιασμό, ανάγκες, να υπάρχουν έγκαιρα τα ανταλλακτικά για το έργο, να υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός για έργα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα.
3: Ευτυχώς που σήμερα που κάνουμε τη συνάντηση έχουμε αυτό το νερό, διότι για να μην πούμε ψέματα, πριν 1,5 μήνα, πριν 2 μήνες που ξανασυζητούσαμε, τότε συζητούσαμε για 700.000 κυβικά για όλους τους Δήμους, πραγματικά. Τώρα είμαστε στην πιο ευχάριστη θέση να συζητάμε για τα περίπου 11 εκατομμύρια, 13 είναι, αλλά αν αφαιρέσει το 1 εκατομμύριο που παραμείνει, περίπου 11,5-12 εκατομμύρια είναι το επιλήψιμο νερό που μπορεί να πάρουν οι τρεις Δήμοι.
4: Αισθανθήκαμε τυχεροί φέτο, πήραμε επίστοση χρόνου από τον καιρό. Τα όψιμα νερά μας δώσαν ένα περιθώριο 2 ετών για να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και σε προγραμματισμό έργων πρωτίστως εμπλουτισμού του φράγματος, γιατί αν σε μια διετία δεν έχουμε δώσει κάποιες λύσεις ή δρομολογήσει κάποιες λύσεις, είμαστε εδώ τότε άμυροι της τύχης μας και των ευθυνών μας.
1: Το πρόγραμμα του 12ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην περιφέρεια Κρήτης. Το συνέδριο έχει τίτλο «Η Διασπορά και το Παγκόσμιο Σύστημα Ταυτότητες, Πολιτικές Γέφυρες Πολιτισμού και Παιδείας» και θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, ενώ οι εξαποστάσεως συνεδρίες έχουν ξεκινήσει από τις 5 Μαΐου.
5: Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι ένας επιστημονικός χώρος καταξιωμένος πλέον και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, με τις δράσεις του, με τα συνέδρια, τα διεθνή και τις συμπράξεις με άλλα Ινστιτούτα, πανεπιστήμια. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει και αναδεικνύει αυτές τις προσπάθειες διαχρονικά. Άλλωστε, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αποδείξει ότι θέλει τα επιστημονικά ιδρύματα, τους επιστημονικούς χώρους, οι οποίοι πραγματεύονται θέματα κοινωνικά, θέματα επιστημονικά,

0: την Οργανωτική Επιτροπή, το συνέδριο εστιάζει στο σύνθετο φαινόμενο της Διασποράς, αναδεικνύοντας το ρόλο της στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει 842 εισηγήσεις, 1142 εισηγητές, συμμετοχές από 48 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, από τις Υπήρους Ευρώπη κατά κύριο ρόλο, αλλά και Αμερική και Ασία και Αφρική είναι οι συμμετοχές του, και συμμετέχουν επιστήμονες και πανεπιστημιακοί από 35 διαφορετικές χώρες.
2: Πανεπιστήμια τα οποία συμμετέχουν είναι το Σάλτσμπουργκ, το Μόναχο, το Αμβούργο, πανεπιστήμια από την Ιταλία, την Ινδία και την Αμερική, και μεγαλώνει το διεθνής εμβέλεια του Ινστιτούτου.
3: Επιλέξαμε φέτος να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ομογένεια και τη διασπορά σε μια εποχή έντονων ανακατατάξεων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα συμμετέχουν πάρα πολλοί εταίροι μας από ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus ή Twinning και όχι μόνο, γιατί θέλουμε το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, στην Ευρώπη. Και στις 9 Μαΐου θα γιορτάσουμε και την ημέρα της Ευρώπης μέσα στο 12ο συνέδριο του ΙΑΚΕ.
4: Κάθε χρόνο το ΙΑΚΕ φροντίζει να προσφέρει παράλληλες εκδηλώσεις στους συνέδρους, ώστε να γνωρίσουν την Κρήτη, τη γαστρονομία της και τον πολιτισμό της. Έτσι, φέτος έχουμε μία εκδήλωση στο Heaven, στο οποίο θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χωροί από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, μία εκδήλωση στον Αρόλιθο, που θα έχει λαϊκό πρόγραμμα και παραδοσιακά εδέσματα, και μία εκδρομούλα στον Άγιο Νικόλαο, Σπιναλόγκα Ελούντα, για να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της Κρήτης. Παράλληλα, η κυρία Σφακάκη Αθηνά θα μας κάνει μία μικρή ξενάγηση μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου, για όσους ενδιαφέρονται.
5: Η ιστορία, τα έθιμα και η λαογραφία βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον φιλόλογο και διδάκτορα λαογραφίας Ανδρέα Λενακάκη. Ο ίδιος μίλησε για τη σύγχρονη εποχή, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ιστορική παραποίηση που, όπως υποστήριξε, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται το παρελθόν τους.
6: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται,
7: ακριβώς,
6: θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε τρία βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
7: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
6: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ.
5: Σύμφωνα με τον κύριο Λενακάκη, η ιστορία συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο χειραγώγησης των λαών μέσα από την παραπλάνηση της κοινής γνώμης και την επιλεκτική προβολή γεγονότων.
6: Η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν.
7: Έχουν κίνδυνοι.
6: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
7: Οι οποίοι είναι.
6: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
7: Ανεστοχευμένοι.
6: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο.
5: Παράλληλα αναφέρθηκε στην ελληνική ταυτότητα, η οποία, όπως είπε, διασπάται σε μικρότερες επιμέρους ταυτότητες με κοινό σημείο αναφορά στην γλώσσα, αλλά και πολιτισμικά στοιχεία που καλλιεργούνται διαχρονικά.
6: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
7: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
6: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη.

0: Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι υγιή. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα γενιά, σημειώνοντας πως σήμερα πολλοί νέοι ενημερώνονται για την ιστορία κυρίως μέσα από τα social media ή από αποσπασματικές γνώσεις που διατηρούν από τα σχολικά τους χρόνια. Όπως τόνισε, η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από μια ουσιαστική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και κριτικής αντίληψης.
0: Πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
2: Μπορεί να τραπεί αυτή η κατάσταση.
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
3: Κορυφώθηκε την Τρίτη ο εορτασμός της Αγίας Ειρήνης με πολλούς Ηρακλειώτες να σειραίουν στην Αγία Ειρήνη στα σπήλια για να πάρουν την ευλογία της. Μικροί και μεγάλοι άναψαν κερί στη χάρη της Αγίας Ειρήνης, ενώ είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και το ειδηλιακό τοπίο.
4: Από μικρό παιδί ερχόμουν σε αυτό το μέρος, γιατί εγώ κατάγομαι από εδώ κοντά από τις Αρχάνες. Είναι ένα ωραίο πανηγύρι ανοιξιάτικο. Έρχεται πολλής κόσμος κάθε χρόνο. Και στον Εσπερινό και την ημέρα. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος που έρχεται κόσμος όχι μόνο τις ημέρες που γιορτάζει η Αγία Ειρήνη, αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που είναι καλό ο καιρός, το επιτρέπουν και τέτοιες συνθήκες. Και γίνονται φυσικά και πολλές εκδηλώσεις εδώ πέρα, όπως γνωρίζουμε. Γάμοι, βαπτίσια και τα λοιπά.
5: Τις ευχές σας για τη σημερινή ημέρα.
4: Οι ευχές μας, χρόνια πολλά σε όλους. Η Αγία Ειρήνη να μας προστατεύει, να μας σκεπάζει και ειρήνη στον κόσμο και αγάπη.
6: Κάθε χρόνο εδώ ερχόμαστε της Αγίας Ειρήνης, αλλά όχι μόνο. Ερχόμαστε και τις άλλες μέρες, έτσι, για βόλτα, για προσκύνημα. Αυτά.
5: Και μια όμορφη περιοχή γύρω μας εδώ, έτσι.
6: Ναι, είναι μια όμορφη περιοχή. Σίγουρα είναι περιοχή από παλιά. Μαζεύονταν πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν μπορούμε την ημέρα που γιορτάζει, δηλαδή το πρωί που είναι η λειτουργία, να βρεθούμε. Αλλά σίγουρα μαζεύεται πολλοίς κόσμος γιατί χάρη σε Αγίας Ειρήνης.
7: Δεν πρέπει να μιλάμε.
6: Να κάνει το σταυρό, να προσευχηθεί.
8: Εδώ από παιδί που ήμουν πολύ μικρό, ήμασταν εδώ πέρα με τη μάνα μου.
9: Ο κόσμος από το Ηράκλειο πολλά χρόνια τώρα αγαπά αυτή την περιοχή. Ξέρει το τοπονύμιο της περιοχής ως Αγία Ειρήνη Σπήλια. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχουμε ένα πολύ υπέροχο τοπίο, φυσικό. Φυσικού κάλους. Πολλοί Ηρακλειώτες έρχονται εδώ τα Σαββατοκύριακα με τις οικογένειές τους. Κάθονται, ξεκουράζονται, ηρεμούν.
5: Κάνουν
9: τον περίπατό τους. Και η εκκλησία αυτή έχει συνδεθεί με πολλές χαρές του Ηρακλείου, καθώς εδώ γίνονται πάρα πολλά μυστήρια, βαπτίσεις και γάμοι. Οπότε όλη αυτή η περιοχή και η εκκλησία έχει συνδεθεί με πολλές όμορφες στιγμές των ανθρώπων, με χαρές. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπηρετώ αυτή την ενορία.
3: Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν παλαιότερες εποχές, ενώ νεότεροι έκαναν τον περίπατό τους και πέρασαν στιγμές ξενιασιάς κάτω από τα δέντρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε, προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία. Εν τούτης μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
1: ανακοινώσετε? Ναι, εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ύπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
0: πλέον
1: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
0: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
1: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές.

0: Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων. Δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες.
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες πρώτον είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το
0: Από
1: και
0: τα
1: το
0: Χανιά
1: Λασίδι.
0: Μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. Τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λενακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη αν θέλετε, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
1: σκοπούς. Μαγειρεύεται η ιστορία λοιπόν
0: απόλυτα,
1: μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, πιστεύετε?
0: Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος.
0: Βεβαίως.
1: Θα στα σχολεία.
0: Ναι,
1: ένας
0: και
1: δίδασκα
0: ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω. Ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα,
1: σωστά,
0: το ημερήσιο, μια γενικότερη
1: φιλοσοφία, αυτό,
0: αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι ανάγκη
1: προτάσεις.
0: Και δεν πρέπει κιόλας, σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο
1: δεν
0: περισσότερες.
1: Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο?
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής, παραδόξως οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν, τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν, όταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες, καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν, πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτοτυπήσει, φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και την... και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκει την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής, έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς, εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις

0: είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Και ποιες... Η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία, αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της και την...
1: Και τη συγκυρία
0: και την συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι...
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένη.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε για οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνοι κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές...
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα. Είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική, προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική, την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε

0: το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν επήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA, έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια.
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την έβαζα, την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να τραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος...
0: Γιατί...
1: Θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας, εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο, εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγήσει σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. το να μην γνωρίζεις την ιστορία,

0: Θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επετείους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν.
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σε θέσεις μάχης τα κόμματα στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές. Τα σκάνδαλα, η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, το διακύβευμα της κάλπης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές στο κράτος δικαίου, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η μάχη της καθημερινότητας. Το κλίμα εσωστρέφειας, συναταράξεις στο εσωτερικό των κομμάτων και οι νέοι παίκτες στο πολιτικό σκηνικό. Η Κρήτη του 2030, οι υποδομές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του αύριο. Καλεσμένη της Ότιας 5 Δήμου, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, η Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και ο πολιτικός συναλυτής Λευτέρης Κουσούλης. Απόψε στις 9 το βράδυ στο πολιτικό βαρόμετρο της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα.

0: Πληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα:
2: βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
5: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
6: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. μέρα νύχτα φταίνω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
15: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
17: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
19: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική η ιστορία ως μάθημα ζωής. Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «Οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι η τότε επιδοματική πολιτική.
1: Η τότε επιδοματική πολιτική.
0: Ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν τη δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου, ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των...
0: Περιστάσεων.
1: Των περιστάσεων, δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
0: Διαχρονικά.
1: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
0: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
1: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
0: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
1: αυτό,
0: επιβεβαιώνει...
1: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
0: ναι.
1: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
0: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
1: προαπαιτούμενο, για να μπορέσεις
0: να μπει στη φιλοσοφία τη γενικότερη, την ιστορική.
1: Εκείνο που είναι δύσκολο
0: ναι.
1: Για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρίδια, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν

0: οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου
0: Α.
1: να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία,
0: Ναι, εδώ
1: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η
0: είναι
1: ιστορία.
0: βαρετή. Ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει το μνημείο, ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις, θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του
1: Στα
0: Ηρακλείου,
1: είναι εκατοντάδες
0: είναι
1: σημεία.
0: και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία
0: Ναι, σε
1: χρόνια.
0: λίγες.
1: Οπότε, ακριβώς,
0: Ναι,
1: οπότε εκεί
0: σας λέω,
1: γνωρίζουμε.
0: δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε με τις
1: μάθημα.
0: πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις Πανελλήνιες
1: Σωστά.
0: και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις Πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι
1: Και
0: στις
1: εκεί
0: Πανελλαδικές.
1: κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, σε
1: Ναι.
0: εισαγωγικά
1: Μέσα σε ένα
0: πολλά,
1: λανθασμένο πλαίσιο.
0: σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να πει έχουμε αυτό το κείμενο, δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της
1: Έχετε βγει
0: ειδικότητάς μου,
1: στοχευμένα να γίνω
0: θα
1: πιο
0: σας πω, έχω μέχρι τώρα
1: συγκεκριμένος.
0: εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, 14-15 βιβλία, έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να αναζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο.

0: θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνω το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα?
0: Όχι, δεν με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει? Βεβαίως. Την ιστορική αλήθεια, και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά, δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του, έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά, είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις, μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν δύο μέρες.

0: μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές, και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά. Και αυτά τα δύο PDF που του ανέβασα, μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια,
0: Ναι.
1: πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: Θα
1: από
0: ήθελα
1: μας?
0: να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, μυαλό, μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και μου, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά?
0: Βέβαια, εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: Ευχαριστώ
1: καλά.
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα.

0: Πληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκεράκης.

0: Μαρινάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες του στην ημέρα της κηδείας του 29χρονου Νικήτα. Τι υποστήριξαν ο 54χρονος και η σύζυγός του. Οι αντιδράσεις της οικογένειας Γεμιστού. Ένας άντρας που κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός. Στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας κινείται η Νέα Δημοκρατία. Εχμές και σήμερα από υπουργούς και στελέχη. Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για υποκλοπές και ακρίβεια. Οι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα του νησιού και η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των κοινοτικών οδηγιών για τις επιδοτήσεις. Νέο πλαίσιο μετά τα συνεχιζόμενα ατυχήματα και δυστυχήματα, πλήρης η απαγόρευση για ανήλικους, υποχρεωτική η ασφάλιση για ενήλικες. Υπό άκρα μυστικότητα, λίγες ώρες μετά την κηδεία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, απολογήθηκαν ο 54χρονος καθομολογία δράστης και η σύζυγός του. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα μεταφερθούν σύμφωνα με πληροφορίες σε φυλακή εκτός Κρήτης. Ενώ τα όσα φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους, αλλά και όσα διαδίδουν για το θύμα, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας Γεμιστού.
1: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου Γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
2: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
3: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη

0: εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερη απαξία πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
0: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμαι τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει εφθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Όλες τις εξελίξεις, κυρίε και κύριοι, θα συζητήσουμε τώρα με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο, αλλά και τον Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, θα ξεκινήσω από εσένα να αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε και το ρεπορτάζ. Έχουμε νεότερα προφανώς.
3: Μια πολύ καλά οργανωμένη απολογία, εγκρυπτό για λόγους ασφαλείας και χωρίς να μάθει κανείς το παραμικρό. Εχθές από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι περίπου τις 9 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν στον Κορυδαλό ο 54χρονος και η σύζυγός του και οι δύο προφυλακιστέοι. Λίγο ως πολύ ήταν αναμενόμενη η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα. Σήμερα έχουμε και κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική. Φαίνεται ότι και οι 6 σφαίρες που είχε το όπλο του 54χρονου χτύπησαν τον νικήστρατο. Έχει 5 διαμπερή τραύματα και ένα τυφλό. Δηλαδή υπάρχει, η ιατροδικαστής βρήκε μία σφαίρα στο σώμα του. Και αυτό που προκύπτει τουλάχιστον
4: και με βάση τα πρώτα... Στο όπλο, έτσι. 6 σφαίρες
3: στο όπλο. Ναι. Παλιό Magnum 357 με μήλο με 6 σφαίρες. Και αυτό που προκύπτει ως επίσης πρώτο στοιχείο είναι ότι μία από τις 6 σφαίρες είναι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι 5 είναι σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, αλλά κοντινή απόσταση.
2: Χάρη, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα, ένα μέρος των δηλώσεων που έκανε η κυρία Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα Γεμιστού το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν, εννοώ στοιχεία που έχουν διαρρεύσει και από την απολογία, αλλά και γενικά πράγματα που έχουν, που διαραίονται και διαδίδονται, που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την οικογένεια του θύματος.
3: Ναι, ακούσαμε και την κυρία Σπανάκη. Αυτό το οποίο έχει υποθεί και υπόθηκε και κατά τις απολογίες είναι ότι ο νεαρός, ο 21χρονος νικήστρατος, προκαλούσε, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά.

0: πραγματικά η οικογένεια. Χαρακτηριστικά λένε ότι κανείς μας δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν προκαλούσαμε, το παιδί δεν κυκλοφορούσε καν. Ήταν μακριά από την περιοχή που ήταν το σπίτι τους. Mm-hmm. Και επίσης, προφανώς, ενόχλησε η πληροφορία ότι ο 54χρονος μετά την δολοφονία κλώτσισε το κορμί του 21χρονου. Mm-hmm. Επίσης, υπάρχει μια πληροφορία στην οικογένεια. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα, η οικογένεια γνωρίζει και το είχε καταγγείλει και το έλεγε και το λέει ακόμα και τώρα ότι παρακολουθούσαν τον οικίστρατο. Όχι μόνο ο 54χρονος, αλλά και η γυναίκα του, ίσως και άλλο άτομο. Mm-hmm. Και με το δεδομένο ότι από εκεί που ήταν πριν τη δολοφονία το ζευγάρι, δηλαδή στο νεκροταφείο του Γαζίου, mm-hmm, για μνημόσυνο, και γνωρίζοντας ότι μετά θα πήγαιναν για να πιούν ένα καφέ στο σπίτι της οικογένειας του ξαδέρφου του 54χρονου, mm-hmm, δεν είχαν λόγο, λένε, να περάσουν από την Αμουδάρα. Υπάρχει μία μαρτυρία ότι το αμάξι ήταν παρκαρισμένο σε ένα σημείο και με βάση αυτή τη μαρτυρία θα ζητηθεί από την δικηγόρο της οικογένειας να υπάρξει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να δουν με ποιον ή με ποιους επικοινώνησε λίγο πριν ο 54χρονος.
1: Να διαπιστωθεί αν υπήρξε συνομιλία και τι είδους ήταν αυτή. Κώστα Μπογδανίδη, τι σκέφτησε?
2: Καταρχήν, δύο σημεία που... Εντάξει, τώρα επειδή έχουμε σχεδόν όλο το puzzle, με κάποιες έτσι μικρές γκρίζες ζώνες όπως περιέγραψε τώρα ο Χάρης. Καταρχήν, έξι σφαίρες στο κορμί του παιδιού, προφανώς επειδή ήταν και κοντινή απόσταση, γι' αυτό και τον πέτυχε, διότι αν ήταν πιο μακριά, σίγουρα όποιος γεννάσε δεν είναι εύκολο σε κάποιον που τρέχει, έτσι. Δείχνει το μίσος, το μένος και το πάθος, ξέρεις. Δεν ήθελε απλώς να του κάνει μια ζημιά. Αυτό το ξέρουμε πια από τα ιατροδικαστικά χρονικά, τόσα χρόνια που είμαστε στο ρεπορτάζ. Είναι εντελώς διαφορετικό, το λέω, ας πούμε, ξέρουν ακόμα και αστυνομικοί και όλοι, ότι αν πάνε και βρουν ένα θύμα, παράδειγμα, με πολλές μαχαιριές, ξέρουν ότι αυτό το έγκλημα έχει πάθος. Mm-hmm. Αν είναι μία μαχαιριά, ξέρουμε ότι είναι εντελώς διαφορετική αυτή η κίνηση.
1: Εδώ η πρόθεση ήταν ξεκάθαρη.
2: Έξι σφαίρες.
1: Προφανώς.
2: Και όλα αυτά που είπε ο Χάρης, που φαίνεται τουλάχιστον Χάρη ότι υπάρχει μαρτυρία για το χτύπημα μετά, έτσι.
0: Να, ναι.
2: Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο, και παρεπτόντως να πω ότι στείλουν και ορισμένοι σόου, Χάρη, τηλεοπτικά, απίστευτοι τύποι, δηλαδή που σε κάνει πια να σκέφτεσαι πολλά για τον τρόπο που γίνεται και η δημοσιογραφία. Να λένε όχι, η σφαίρα έπεσε εδώ, η σφαίρα έπεσε εκεί, που δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Τους διαψεύδουν και τα γεγονότα και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Δηλαδή δείχνουν στην ολόκληρη ιστορία ότι εδώ λέει, βλέπετε πως έσκασε μία σφαίρα, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τι είπες, Χάρη, συγγνώμη.
0: Ναι, και δεν είναι και δημοσιογράφοι, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, αλλά στείλουν ένα σκηνικό απίστευτο. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή δεν συνηθίζεται, βλέπουμε πια ότι δεν είχαν κανένα ζήτημα, ενώ ανακριτής και εισαγγελέας, mm-hmm, να προφυλακίσουν Χάρη και τη σύζυγο. Το λέω γιατί συνήθως ξέρουμε, ας πούμε, ότι παίζει ένα ρόλο ηθικού αυτούργου ή αν θέλεις, παρότρινσης, ενθάρρυνσης για να γίνει ένα έγκλημα, αλλά πολλές φορές συνηθίζεται να αφήνουν λίγο τη γυναίκα έξω.
1: Μεταχείριση.
2: Το λέω γιατί εγώ επιμένω χρόνια τώρα ότι δυστυχώς κάποιες γυναίκες και κάποιες μανάδες παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο. Και φαίνεται πια ότι έχει πιστεί και η δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα. Νομίζω αλλιώς δεν θα έκαναν τέτοια πράξη να προβούν σε προφυλάκηση.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο για μια εν ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα στοιχεία έμονης, στοχοποίησης και εκδίκησης. Έκανε λόγο μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Αντώνης Ντακανάλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην προκειμένη περίπτωση η θλίψη και το πένθος έγινε θυμός και στη συνέχεια έμονη, αλλά και ότι μέσα από το αιματηρό περιστατικό αναδεικνύονται οι παθογένειες της Κρήτης και κυρίως το αίσθημα της αυτοδικίας.
3: Εν ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία χαρακτήρισε αυτή του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο ο Αντώνης Ντακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
4: Ξέρετε, καθημερινά έχουμε λόγω του αντικειμένου της δουλειάς μου αντιμέτωπος με τραγωδίες, με βάναυσα εγκλήματα, φρικτά εγκλήματα, απώλειες.

0: Είναι η πρώτη φορά που λυγίζω. Λυγίζω ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως κριτικός. Γιατί μιλάμε για μια εμψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία αιμονής, τοχοποίησης, κλιμάκωσης, εκδίκησης και φυσικά ή χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Και λυπάμαι και ως κριτικός.
1: Ο ίδιος αναφέρθηκε σε σκοτεινό μονοπάτι το οποίο είχε περιέλθει ο 54χρονος, ο οποίος είχε μένος και με τις πράξεις του έδειξε αυτό αφού σκότωσε τον νεαρό Νικήτα.
0: Υπάρχει, θα έλεγα, ένα σύμπλεγμα παραγόντων που έρχεται να συνδεθεί, να βρεθεί μαζί και να σε φέρει σε ένα σκοτεινό μονοπάτι. Και σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι, για να καταλάβουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε, γιατί πολύ καλά το είπα, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Ήταν ένας πονωμένος άνθρωπος. Τον βλέπεις με τη γενιάδα, πήγαινε στο μνήμα του παιδιού του. Πώς ένας πονωμένος άνθρωπος φτάνει να φτάσει σε μια τέτοια πράξη? Και μια πράξη που δεν τελειώνει τη στιγμή μόνο που ακούμε τους ήχους από τους πυροβολισμούς. Δείχνει ένα μένος, τον κλωτσάει καθώς έχει πέσει κάτω και δεν έχει καμία αντίδραση και είναι νεκρός. Που σημαίνει ότι έχει φτάσει στην αποθροποίηση του παιδιού.
1: Ο κύριος Δακανάλης τονίζει πως δεν έγινε ποτέ επεξεργασία του τραύματος και αυτό είχε ως συνέχεια τις τραγικές συνέπειες.
0: Ο πρώτος λοιπόν είναι σίγουρα η προσωπικότητα. Τι θέλω να πω. Προσωπικότητα είναι ένας σταθερός τρόπος σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς. Η προσωπικότητα είναι αυτή λοιπόν που με κάνει διαφοροποιούμε εγώ από τον άλλο. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Μετά είναι σίγουρα το πένθος. Εδώ μιλάμε για μια επεξεργασία τραύματος που δεν έγινε ποτέ. Και ξέρετε, όταν μια τέτοια βαριά απώλεια δεν τη συνοδεύσουμε από τον κατάλληλο τρόπο να την επεξεργαστούμε και να την εντάξουμε μέσα σε ένα υποστηρικτικό και σταθερό ψυχικό πλαίσιο, δεν εξαφανίζεται. Μεταμορφώνεται, και αυτό έγινε εδώ. Μετατρέπεται η θλίψη μου και το πένθος μου σε θυμός.
1: Ο καθηγητής ψυχιατρικής υπογράμμισε πως ναι, μένω καθομολογία δολοφόνος, είχε σκοτεινό ψυχισμό, όμως είχε απόλυτο καταλογισμό.
0: Γιατί εγώ σας προσπαθώ να σας εξηγήσω το μηχανισμό, το σκοτεινό ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Αλλά σε καμία περίπτωση στα δικαστήρια αυτά που σας λέω δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι άλοθη. Γιατί μιλάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο καταλογισμό, εξερευθείς εξ αρχής τι έκανε, το είπε και στα λόγια του, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε να κάνω και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτος σχεδιασμός, απόλυτος καταλογισμός και μη έλλειψη μεταμέλειας. Άρα λοιπόν στα δικαστήρια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εμείς απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
2: Τους τρόπους με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές, η δικαιοσύνη και η αστυνομία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το στιγερό και προαναγγελθέν έγκλημα από τον 54χρονο, αναδεικνύουν μιλώντας τηλεόραση Κρέτα οι έμπειροι νομικοί Φραγκίσκος Λαμπρινός και Λευτέρης Κάρτσονας. Τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας φαίνεται ότι δεν αρκούν, τονίζουν, ενώ αμφότεροι επισημαίνουν την αξία της πρόληψης μέσω της στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά.
3: Τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία πολιτών που δέχονται απειλές φέρνει ξανά στο προσκήνιο η τραγωδία στην Αμουδάρα με θύμα τον 29χρονο Νικήτα. Παρά την αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, στην πράξη τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας συχνά περιορίζονται σε μηνύσεις και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, διαδικασίες που όπως φαίνεται δεν αρκούν πάντα για να προλάβουν ή να αποτρέψουν ένα αντίστοιχο έγκλημα.
4: Τα τελευταία χρόνια η ποινική νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου έχουμε δράστες ή πιθανούς δράστες οι οποίοι παρουσιάζουν αιμονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει το άρθρο 333 περί απειλής και το ορίζει πλέον ότι προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι 2 έτη. Στην πράξη, ένας άνθρωπος που διατρέχει ένα κίνδυνο από έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει αιμονικά χαρακτηριστικά μπορεί να ζητήσει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει και να κάνει μηνύσεις όταν αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει παραβατικές συμπεριφορές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν φτάνει.
5: Το σοφρονιστικό σύστημα νοσεί. Οι αστυνομικές αρχές υποστελεχώνονται. Βλέπετε τοπικά αστυνομικά τμήματα να κίνουν και αντί να υπάρχει το αναμενόμενο αντίβαρο να μπορεί να καλύψει τις τοπικές ανάγκες, υποβαθμίζεται η ύπαιθρος και υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες. Βλέπετε ενώ από τη μία έχουμε μία ψηφιοποίηση, από την άλλη βλέπουμε να μην υφίσταται η αναγκαία διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν ότι απαιτούνται άμεσα λήψη μέτρων με σκοπό την ταχύ ανάσχεση του φαινομένου.
3: Νομικοί επισημαίνουν πως καθοριστικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Τονίζουν την ανάγκη στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά με τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και την πιο ενεργή εποπτεία από τις αστυνομικές αρχές.
4: Δηλαδή αυτό που χρειάζεται, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια πραγματική και ουσιαστική πρόληψη, είναι το να υπάρχει η παρακολούθηση του εκάστοτε υποψήφιου.

0: δράστη μέσω και ειδικών ψυχικής υγείας, διότι οι δράσεις αυτοί παρουσιάζουν, όπως είπαμε, μονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά συμπεριφορά τους, και βεβαίως να υπάρχει μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου από τις αστυνομικές αρχές με έναν τρόπο ώστε να, τουλάχιστον στο μέτρο που είναι δυνατό, να αποτραπεί το να διαπράξει ένα αδίκημα. Αυτό χρειάζεται και χρήματα, διότι χρειάζονται κοινωνικές δομές, χρειάζονται κοινωνική λειτουργή, χρειάζονται ειδική ψυχική υγεία και κυρίως χρειάζεται βούληση.
1: Του ανθρωπίνου δυναμικού, καλύτερες υποδομές και το σημαντικότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενίσχυση της άμεσης και διαγειτουργικής σύμπραξης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Εκεί ουσιαστικά πάσχει το σύστημα, το κράτος δικαίου ακόμα λειτουργεί, η δικαιοσύνη λειτουργεί και προσπαθεί εκ των ενόντων κυριολεκτικά και κάτω από ασφιχτικές συνθήκες να ανταπεξέλθει στο ουσιαστικό της έργο.
2: Στον απόϊχο τη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική τη ομάδα κινείται σήμερα η κυβερνόσα παράταξη. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με συγχωρείτε, να ξεκαθαρίζει ότι η φράση του Πρωθυπουργού για την φανέλα και του υπουργού δεν ήταν μομφή, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, και όχι μόνο, και άλλα στελέχη να επιμένουν σε αιχμές που στρέφονται κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέφερε τη συζήτηση στα θέματα των υποκλοπών και τη ακρίβεια, λέγοντας μάλιστα ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή.
3: Η συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη είχε μηνύματα και συμβολισμούς σε δύο επίπεδα. Αφενός την αποσυμπίεση της έντασης των βουλευτών με το επιτελικό κράτος, καθώς παρότι διαπιστώθηκαν εντάσεις, αυτές εκφράστηκαν σε χαμηλούς τόνους. Αφετέρου, τους εσωτερικούς ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ στελεχών ανάμεσα σε εκείνους που, όπως λένε, υδρώνουν τη φανέλα και σε όσους κατηγορούνται ότι παραμένουν στο παρασκήνιο ή απουσιάζουν συχνά ταξιδεύοντας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στις αιχμές κατά του Νίκου Δένδια.
4: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδης για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδλαγιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
5: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζένγιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη. Η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακή μας όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική.
3: Από την πλευρά του κύριου Δένδια δεν υπήρξε απάντηση στις αιχμές του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Ανδρέας Καστανιώτης επέστρεψε την κριτική προς τον Υπουργό Υγείας.
6: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επιστητού και να κάνει λάθη. Ο Υπουργός κρίνεται από το έργο του και το κομμάτι άμυνα και ασφάλεια για την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, στο τι πιστεύει ο κόσμος ότι έχει γίνει.
3: Όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες όταν ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική. Όταν ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί και όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία λέει για τον κύριο Δένδια ότι προτιμάει να πάει στη Σελήνη από το να έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα ή να δώσει μάχες.
4: Ουσιαστικά οι βουλευτές της συντηρητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν ρουσφέτια.
8: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
3: Την επόμενη Παρασκευή ξεκινούν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Με τον Κώστα Μπογδανίδη παραμένουμε παρέα στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ να σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν,
9: καταρχήν η κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνεσαι ότι έγινε για την ιστορία του κυρίου Δένδια. Mm-hmm. Για την περίπτωση του κυρίου Δένδια, σωστότερα. Σήμερα προσπαθούν λίγο από την πλευρά της κυβέρνησης και ενώ ας πούμε κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοκλασάτο υπουργό.

0: σωστά, υπουργός εξωτερικών και υπουργός άμυνας τώρα, και γι' αυτό ταξιδεύει κιόλας. Όμως έχει να κάνει με ένα επίσης πρωτοκλασάτο υπουργό, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος συνήθως κακά τα ψέματα κατεβάζει για τη γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Που σήμερα τον στόλισε ποικιλοτρόπος. Και πάλι εννοώ. Υπάρχει ζήτημα με το ΔΕΝΔΙΑ, φαίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτοί επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν, αλλά φαίνεται ότι αν και προσπάθησαν να τα μαζέψουν, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο λίγο το καλλιεργεί με κάποιες διαρροές και το Μαξίμου. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς τα πολιτικά, νομίζω, στο πεδίο τουλάχιστον το δημοσκοπικό, παραμένουν λίγο γκρίζα, γιατί εάν δεν μπουν κανονικά τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, mm-hmm. και ίσως τριτευόντως του κύριου Σαμαρά, δεν θα έχουμε μια συνολική εικόνα, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πραγματική
1: εικόνα. Πρέπει να έχουμε όλους τους παίκτες. Έτσι,
0: ναι, και προσπαθούν έτσι. Και λίγο οι δημοσκοπικές εταιρείες να κρατήσουν κάποια, ας πούμε, κάποιες ισορροπίες. Mm-hmm. Να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σήμερα στην Κρήτη. Mm-hmm. Νομίζω θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει προγραμματίσει να είναι και στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μπικάκη. Θα έχει επαφές, mm-hmm. θα έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Δεν έχει επίσημο πρόγραμμα, να το πούμε, ναι. και αυτό, αλλά προφανώς θα έχει επαφές.
0: Πολλά κοινωνικά, mm-hmm. έχει πολλά κοινωνικά, έχει πολλά θέματα. Εξάλλου, όταν είναι στην Κρήτη ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καλύψει το χρόνο με προγράμματα. Έτσι κι αλλιώς είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει.
1: Ούτως ή άλλως το κόμμα είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Έτσι, αυτό εννοώ προφανώς. Σημαίνει και οργανωτικά θέματα πέραν των πολιτικών. Έτσι.
0: Ναι, εγώ το πάω και αλλού ότι έχει ενδιαφέρον και για τις υποψηφιότητες γενικά. Το λέω. Mm-hmm. Να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε το πολιτικό. Ναι. Ότι για μένα θα έπρεπε πρώτο θέμα, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί η κυβέρνηση του Υπουργείου Άμυνας να το κρατήσουν πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Είναι αυτή η ιστορία με τον ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Mm-hmm. Ένα θαλάσσιο ντρόν, το οποίο, εντάξει, από όπου και να το δεις, αυτή η ιστορία βρωμάει, είναι πάρα πολύ ύποπτη, έτσι. Θα έλεγα και ανησυχητική.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Ένα σκάφος, μη επανδρωμένο, το οποίο, εάν θεωρήσουμε ότι έφυγε από την Ουκρανία πλευρά, mm-hmm. γιατί είναι ουκρανικό, αυτό το πιστοποιούνε. Έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση πολλών χιλιομέτρων.
1: Mm-hmm. Είναι αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ,
0: ναι,
1: στους οθόνες μας.
0: Σωστά. Είναι αυτό το σκάφος, το οποίο από πού να πέρασε, Βεσότια. Δηλαδή, mm-hmm. πέρασε από τον Ισθμό και πήγε από κάτω από την Πελοπόννησο, έκανε δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Το πώς δεν το πήραμε χαμπάρι. Βέβαια, ακούονται κι άλλα. Μήπως είχε φορτωθεί κάπου. Mm-hmm. Και ξεφορτώθηκε. Εκεί, έτσι. Αλλά γεμάτο εκρηκτικά.
1: Αυτό είναι και το πολύ ανησυχητικό.
0: Με τη μηχανή σε λειτουργία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι νωρίς, συγγνώμη που σε διακόπτω, νωρίς το πρωί, οπότε και μάθαμε την είδηση, δεν ήταν απολύτως σαφές, ούτε και τώρα βέβαια, γιατί η ροή των πληροφοριών είναι πάρα πολύ. Έτσι,
0: ναι, καταλαβαίνουμε το λόγο.
1: Καταλαβαίνουμε και είναι λογικό τώρα.
0: Ελπίζουμε όμως ότι αυτοί που είναι να ανισχύσουν, mm-hmm. και να δουν τι συμβαίνει, το έχουν κάνει ήδη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές με το Ιράν, την ίδια ώρα που σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πάντως, τα πλήγματα σε τάνκερ από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ασθενά του Ορμού συνεχίζονται και σήμερα, με τις Ιρανικές Αρχές μάλιστα να λένε ότι 10 ναυτικοί έχουν τραυματιστεί και άλλοι 5 τουλάχιστον να αγνοούνται. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, είναι μαζί μου απόψε και απόψε δηλαδή. Θα σου ζητήσω, όπως πάντα, να επιχειρήσεις, να συνοψίσεις τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το μέτωπο, Κώστα, που όλο συζητάμε για το πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει και ακόμη είναι απολύτως ανοιχτό.
2: Ναι, καλησπέρα Σόδια, καλησπέρα κύριε Σκύρη. Σας λέγαμε ότι φαινόταν να είναι πιο κοντά από ποτέ η επίτευξη μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Μεσολάβησε μια 24ωρο με επιθέσεις σε πλοία, με απειλές, με τους φρουρούς της Επανάστασης να κλιμακώνουν μάλιστα την απειλή όχι μόνο προς τα αμερικάνικα πλοία, αλλά προς οποιοδήποτε πλοίο να μην πλησιάζει τα αμερικάνικα, γιατί μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Με το Ιράν να φαίνεται να εξετάζει τη σύσταση ενός οργανισμού που θα λάβει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπιο, να συναντιέται με τον Πάπα Λέων και στο περιθώριο αυτής της συνάντησης να λέει ότι περιμένουμε την απάντηση σήμερα. Αυτό το είπε πριν από περίπου 3 ώρες, ας πούμε, ότι μέχρι το βράδυ ώρα Ελλάδος περιμένουμε την απάντηση, την περιμέναμε από χθες, δεν ήρθε, θα περιμένουμε και σήμερα. Σε σχέση με την αντίπεινα, γιατί υπήρξαν προφανώς αντίπεινα σε επιθέσεις.

0: προς τα αμερικάνικα πλοία και από τους Αμερικάνους. Είπε ότι μόνο μια χαζή χώρα δεν θα, όταν την πυροβολούν, δεν αντεπιτίθεται και εμείς δεν είμαστε μια χαζή χώρα. Έτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι μας έχουν απομακρύνει από το σημείο που βρισκόμαστε εχθές. Κρατάμε ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία πάνω σε αυτό το μονοσέλιδο σύμφωνο συνεννόησης, αρκεί να απαντήσει εγκαίρως στο Ιράν. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα σήμερα μοιάζουν κάπως χειρότερα από χθες. Και μοιάζει και προφανώς σε ό,τι δεν είναι, ξέρεις, δεν δρούν τυχαία ο ένας και ο άλλος. Δεν έχουν καταλήξει σε πολύ βασικά πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν έχουν καταλήξει σε προφανές πολύ βασικά πράγματα και αναζητούν και οι δύο μια διέξοδο. Αλλά διέξοδος χωρίς στοιχειώδη συμφωνία δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του πρωτόγενου τομέα.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
5: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να λυθούν υπόψη στη συγκρότηση

0: του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο γραδοτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί. Δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
2: Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε ενώ κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ. Από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Δυστυχώς, θανατηφόρα παράσυρση σε ένα σημείο του δρόμου αυτού που θέλουμε ακόμα να λέμε βόρειο οδικό άξονα, που είναι ένα στενό σημείο στη γέφυρα του Πετρέ, χωρίς να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τροχαίο δυστύχημα. Ένας 56χρονος, πεζός, παρασύρθηκε από το όχημα του 23χρονου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια. Ο 23χρονος προφανώς και συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που ήταν αρνητικό. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε με εντολή εισαγγελέα. Και με τον 56χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε πλέον στους 11 νεκρούς από την αρχή του χρόνου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Σε δραστικά μέτρα τώρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να πούμε δύο λόγια για αυτό το πλαίσιο που φαίνεται ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Ο Κώστας, ναι, να δούμε και το βίντεο, δεν πειράζει. Ας πάμε στον Κώστα πρώτα και ας δούμε μετά το βίντεο να συζητήσουμε λίγο για την κίνηση αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς ναι. Κινητοποιείται λόγω των πολλών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
4: Και δυστυχημάτων. Και δυστυχημάτων έχουν χάσει οι άνθρωποι τη ζωή τους. Και είναι ένα μέσο το οποίο προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα, προβληματίζει πολλές πόλεις και χώρες παγκοσμίως. Γιατί ναι, μεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και εύκολο, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο και επειδή είναι και σχετικά νέο, δεν υπήρχε και νομοθετικό πλαίσιο σε ορισμένα πολύ βασικά ζητήματα. Επιχειρήθηκε αυτό να αντιμετωπιστεί με τον πρόσφατο ΠΟΚ, όπου μπήκαν κάποιοι κανόνες. Αν τηρούνται τώρα ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως μπήκαν κάποιοι κανόνες και τώρα φαίνεται ότι θα αυστηροποιηθούν ακόμη και αυτοί οι κανόνες. Για παράδειγμα, ενώ δεν επιτρεπόταν σε παιδιά κάτω των 15 ετών η χρήση πατινιών, τώρα θα απαγορευτεί πλήρως σε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Παράλληλα, είπε ότι θα πρέπει πλέον να ασφαλίζονται και τα πατίνια, και αυτό είναι ένα άλλο κενό που υπήρχε μεγάλο. Δηλαδή, γινόταν ατυχήματα με πατίνια και οι εμπλεκόμενοι δεν ήξεραν πού να απαιτηθούν. Ποιος θα πληρώσει.
2: Πώς θα αποζημιωθούν σε περίπτωση.
4: Πώς θα αποζημιωθούν, ακριβώς. Πώς θα αποζημιωθούν. Υπήρχε ένα μεγάλο κοινό. Τώρα θα υπάρχει υποχρέωση και στις εταιρείες που τα νοικιάζουν και στους ιδιώτες που τα έχουν να τα ασφαλίζουν κανονικά. Και αυτό είναι χρήσιμο. Οφείλω πάντως να πω ότι γίνεται μια συζήτηση κάτω από αυτά τα μέτρα και για ολική απαγόρευση. Θεωρητικά η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους μέσω κανονιστικών να τα απαγορεύσουν. Και ξέρω ότι στον Δήμο Ηρακλείου γίνεται μια τέτοια συζήτηση, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που προβληματίζει πολλούς, γιατί και στο Ηράκλειο κυκλοφορούν πια πολλά και κατά τρόπο που είναι πραγματικά επικίνδυνος και για τους οδηγούς και κυρίως για τους ίδιους τους χρήστες των πατινιών.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
5: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
6: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση.
6: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
7: Ναι.
6: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα

0: είναι.
1: Ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Mm-hmm. Τρίτον,
0: και για τα ενοικιαζόμενα.
1: Πρέπει...
0: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενα. Κυρίως, αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
2: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
3: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
4: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
2: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
1: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
0: Των αδειών, ναι.
1: Ναι, των αδειών.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σήμης Ελλήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερή Κοντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιθύλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας.

Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Τον καθοριστικό ρόλο των ΜΕΟΝ στη φροντίδα της γυναίκας, του νεογνού και της οικογένειας αναδεικνύει η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, με το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο, όπου υπηρετούν λιγότερες ΜΕΑΣ από τις προβλεπόμενες θέσεις.
1: Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των ΜΕΟΝ στην φροντίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στις ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες.
3: Σήμερα τιμούμε τη ΜΕΑ, που είναι ο πλέον αρμόδιος επαγγελματίας υγείας για να προασπίσει την προαγωγή του φυσιολογικού.
1: Οι ΜΕΑΣ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, δίπλα στη γυναίκα και σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα, κλιμακτήριο, σεμινόπαυση.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ρητά την αξιοποίηση της ΜΕΑΣ ως βασικό επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση του ποσοστού των κεσαρικών τομών και τη βελτίωση των ποσοστών μητρικού θυλασμού. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά, περίπου αγγίζει το 62% στις κεσαρικές. Η ΜΕΑ είναι δίπλα στη γυναίκα από την αρχή της ζωής, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική της ηλικία, ακόμα και στην εμμηνόπαυση.
1: Το φετινό μήνυμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ΜΕΟΝ και στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των συστημάτων υγείας.
3: Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στις ΜΕΑΣ. Η επένδυση στις ΜΕΑΣ είναι επένδυση στη ζωή. Καλούμε όλους τους φορείς να συμβάλλουν και να επενδύσουν στις ΜΕΑΣ. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΑΣ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τις θέσεις ΜΕΟΝ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΑΣ για να μπορέσουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας λειτουργήμα, που ήδη είναι.
1: Στο πλαίσιο της ημέρας διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης, επιστημονικές ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη του έργου των ΜΕΟΝ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το επάγγελμα.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, το μήνυμα είναι 1 εκατομμύριο περισσότερες ΜΕΑΣ. Ας είμαστε κι εμείς αλυσίδα αυτού του συστήματος. Επενδύστε στις ΜΕΑΣ.
2: Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα γνωστά βραχιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
1: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τόνιζε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
4: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρός σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε, στην ουσία, έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security, ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
1: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
4: Έρχονται

0: ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς. Και ποιος έχει προτεραιότητα? Πρέπει κάποιος να έχουμε δύο ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος. Και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι, να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε μια ώρα, δύο ώρες μπορεί τώρα να περιμένει τρεις, τέσσερις και πέντε ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
0: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
0: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο.

0: κέντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα αναφερθώ, θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια,

0: Λαρισίκια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
2: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη Διεθνή σας Ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πολύ θετική η χαρακτήριση τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με το State Department να ανακοινώνει ότι οι δυο τους συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα επώδυνα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών.
1: Τα επιμέρους αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Αγγλία έδειξαν μεγάλες απώλειες για το κυβερνών εργατικό κόμμα του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και κέρδη για το σκληρό δεξιό κόμμα Reform UK. Οι ψήφοι θεωρούνται ευαίως ως ανεπίσημο δημοψήφισμα για τον Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει κατακόρυφα από τότε που εξελέγει στην Πρωθυπουργία πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Το Reform UK, του οποίου ηγείται ο Νάιτζελ Φάρατζ, κέρδισε εκατοντάδες έδρες σε τοπικά συμβούλια σε περιοχές της εργατικής τάξης, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, οι οποίες κάποτε αποτελούσαν σταθερά προπύργιο των εργατικών. Η εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει, καθώς θα έρχονται τα αποτελέσματα από την πλειονότητα των τοπικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων άλλων προπυργίων των εργατικών, όπως το Λονδίνο. Απομένει επίσης να καταμετρηθούν οι ψήφοι για τα αποκεντρωμένα κοινοβούλια στη Σκωτία, την Ουαλία, έδρες όπου ήταν προς διεκδίκηση. Ο Φάρατζ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική. Ο Πάπας Λέων 14ος και ο Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Βατικανό, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασε αργά το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά την νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα. Το Αμερικανικό State Department ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

0: Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομολογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε επίσκεψη που διήρκησε συνολικά περίπου 2,5 ώρες. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών συνόδευε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπέρτς. Ο Ρούμπιο εισήλθε στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού λίγο μετά τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος επίσης έγινε δεκτός από τον Ποντίφικα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ο άλλοτε σπουδαίος εξτρέμ του Όφη, Φώτης Παπουλής, λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντή Κουλέ στη συζήτηση που γίνεται αυτή την εποχή για το νέο γήπεδο του Όφη. Όπως είπε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, το θρηλυκό γήπεδο του Όφη, αν ανακαινιστεί, θα δώσει μεγάλη δυναμική στην ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: Παπουλής. Περνάει ωραία για τον
4: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντή Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
5: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γιαντή Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
6: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος.
4: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
5: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
5: Ναι, ήταν η ώρα του. Να σηκώσει, το νιώθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκος, ο Εγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Εντάξει, δεν θέλω να δακρυσώ τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλού επίπεδου, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
4: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
5: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το πούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή. Έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές τις εποχές τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό. Το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
4: Τέλος αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
5: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο τότε προπονητής ο Ραμπέν Σιμών, τώρα είναι προπονητής.

0: του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό στην... Την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τον ίδιο ύμνο έχουμε. Οπότε με κάλυψε και ο ύμνος της Εθνικής Κύπρου. Γιατί πραγματικά είναι Ελλάδα. Η Κύπρος δεν διαφέρει σε κάτι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 1,11% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.280,09 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 302,15 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά πολιτικό βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους ανέμους να μην δημιουργούν ουσιαστικά πρόβλημα. Θα παραμείνουν όμως σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, κυρίως από αφρικανική σκόνη και το επόμενο διήμερο. Πυκνές νεφώσεις που κινούνται όπως γρήγορα ανατολικά θα καλύπτουν τη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά τους ανέμους, από δυτικές αρχικά διευθύνσεις στα ανατολικά, νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς στη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειες. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του υδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου, έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο μέγιστη τιμή τους 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ των 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε εκεί και ραλένει το ξεοχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα, από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 Μόνο 119. Το 0,4. Μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
14: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
15: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
14: Αυτό.
16: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
14: Αλλά και αυτό.
17: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
14: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
18: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
19: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
20: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
21: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας.

0: ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σώτια Πεντεδήμου. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Η πολιτική εκπομπή που φιλοδοξεί κάθε βράδυ Παρασκευής για περίπου μία ώρα να σας κρατά καλή συντροφιά ή σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα συντροφιά. Κλείνει σήμερα μία εβδομάδα δύσκολη. Δύσκολη για την Κρήτη. Δύσκολη γιατί η επικαιρότητα εδώ είναι τραγική. Μιλώ προφανώς για την δολοφονία, για την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει επισκιάσει όλα και πώς αλλιώς. Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει το ενδιαφέρον της και ήταν και αυτή η εβδομάδα που κλείνει σήμερα πυκνή όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα και όσον αφορά στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά και συνολικά. Είμαστε ατύπως, βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, σε προεκλογική περίοδο τα κόμματα ετοιμάζονται. Άλλο τώρα που ίσως δεν το λένε πολύ ανοιχτά, ετοιμάζονται πάντως για τις εθνικές κάλπες. Είναι μια περίοδος αυτή που θα τραβήξει, αναλόγως βέβαια και πότε ο Πρωθυπουργός, το οποίο αποκλειστικό προνόμιο είναι η εξαγγελία των εκλογών, πότε θα αποφασίσει να στηθούν οι κάλπες. Ο ίδιος επιμένει το 27. Μένει να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά απόψε. Έχω εκλεκτή παρέα στο στούντιο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Είναι μαζί μου η κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πρέπει να ευχηθώ και καλή δύναμη και δημοσίως, γιατί εκλεγήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και βεβαίως ο κύριος της παρέας, ο Μάξιμος Συνετάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μου και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ, κύριε Συνετάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά επιβάλλεται κιόλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και συχνά να έχω γυναικεία παρέα στο στούντιο. Συνήθως περιτριγυρίζομαι από κυρίους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε και οι δύο να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή είμαστε υπό μια επικαιρότητα ξανά. Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη, τραγική εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ο λόγος για τη δολοφονία αυτού του νέου παιδιού είναι πάλι μια στιγμή που εκτός του πένθους, της οδύνης που βιώνουμε όλοι, πρωτίστως βέβαια οι οικογένειες, ξεκινά πάλι αυτή η συζήτηση.

0: συζήτηση για την Κρήτη, κύριε Σενετάκη, για το τι πηγαίνει λάθος, αν πηγαίνει κάτι λάθος. Υπάρχει και μια αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες, το λέω γιατί τοποθετούνται και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης τον άκουγα σήμερα, αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε διαωρές για το αν μπορούσε κάπως να έχει κάτι, έτσι, να το έχουμε κάτι προλάβει. Να ζητήσω ένα σχολείο σας.
1: Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορώ να μπω, δεν έχω στοιχεία για να μπω στην ουσία αυτής της αντιδικίας. Υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις. Αυτό που βιώνοντας και εγώ κοντά μας αυτό το τραγικό γεγονός, να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι πολύ που συνέβη και πέραν του γεγονότος ότι συνέβη και στον τόπο μας και για άλλη μια φορά μπαίνουμε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, να πω όμως ότι πέραν του τοπικού χαρακτήρα δεν ενέχει άλλα χαρακτηριστικά κριτικού εγκλήματος, ας το πούμε. Όποιος πάει να προσδώσει κάτι τέτοιο νομίζω κάνει λάθος. Μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία με αυτόκλητους τιμωρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αποτραπούν. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάλογο που έχει ανοίξει και τις τοποθετήσεις των Υπουργών, να δούμε αν η νομοθεσία, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε σε χωριό της Κρήτης, έχει περιθώρια βελτίωσης, που από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα της προφανώς και πρέπει να έχει. Άρα πρέπει να στρέψουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας και τη σκέψη μας στην ουσία του εγκλήματος αυτού καθεαυτού, απαλλαγμένο από γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι πραγματικά τραγικό και επ' αυτού πρέπει να δούμε πώς ο νόμος μπορεί να αποτρέψει άλλα τέτοια φαινόμενα.
0: Κυρία Δαφέρη μου.
2: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια τραγική επικαιρότητα η οποία πλήττει το νησί μας. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τοπικά χαρακτηριστικά και να στιγματίσουμε και να στοχοποιήσουμε για άλλη μια φορά τον τόπο μας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και να επισημάνω ότι εγκλήματα τέτοιου τύπου, όπως είναι η αυτοδικία, θα ήταν σοφό εκ μέρους της πολιτείας να προλαμβάνονται και όχι να κληθούμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε και να αναζητούμε τα αίτια τους. Η πρόληψη σαφώς είναι πολυεπίπεδη, αφορά στο μηχανισμό τον εκπαιδευτικό, αφορά στην κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ και ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οποιαδήποτε κρατική ολιγορία, οποιαδήποτε ολιγορία από μέρους της πολιτείας μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι κρατικές αρχές να βρίσκονται σε μία εγρήγορση, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δυστυχώς συνταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τείνουν να προσλαμβάνουν απροσπέλαστα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι από εκείνα που δυστυχώς έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη πρόληψής τους.
0: Αν μου επιτρέπετε μία ακόμη ερώτηση με αφορμή αυτό για να το κλείσουμε και σας ευχαριστώ. Είναι ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σανετάκη, κυρία Δαφέρμου, που μας φέρνει, το αναφερθήκατε και οι δύο σε αυτό, μας φέρνει μπροστά σε αυτό το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λέω εγώ πολλές φορές, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το πρωί ή σήμερα, είπε ότι το τμήμα του ελληνικού FBI στην Κρήτη θα ξεκινήσει πολύ άμεσα τη λειτουργία του. Αναρωτιέμαι, κύριε Σανετάκη, τι μπορεί να γίνει, επειδή προφανώς το να στοχοποιείται η Κρήτη είναι εκ των όνων κάνα, είναι αδικία, έτσι, δεν μπορεί να στοχοποιείται το νησί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όντως συγκεκριμένες μικρές κλειστές κοινωνίες στο νησί ίσως φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μήπως πρέπει πια να δούμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, κύριε Σανετάκη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο. Ακούω ειδικούς, συγχωρέστε με, βάζω και αυτό στην κουβέντα, οι οποίοι λένε ότι προφανώς σωστά μιλάμε για την παιδεία και το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική στα σχολεία μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι λέτε, κύριε Σενετάκη?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε επισημάνει πολλά προβλήματα και μην

0: πάμε μόνο στην κλίμακα του εγκλήματος που αποφέρει τη δολοφονία. Mm-hmm. Μιλάμε γενικά για την εγκληματικότητα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντούσαμε πιο πολύ. Σε γενικές γραμμές και την προηγούμενη περίοδο που προέκυψε αυτό το περιστατικό σε χωριό της Κρήτης, ήρθε ο αρμόδιος υπουργός και τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν είμαστε μία περιοχή με εγκληματικότητα
1: που υπερβαίνει. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, ότι οι αριθμοί αυτό δείχνουν.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν και ίσως από παράδοση και ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ πέρα προσδίδονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα κριτικά ή τέλος πάντων τα συναντάμε μόνο εδώ. Όπως και να έχει, οτιδήποτε υπερβαίνει το ας το πούμε στατιστικά, φαίνεται ότι είναι παραπάνω κάποιο έγκλημα. Εγώ θα σας πάω, θα φύγω από τη μεγάλη κλίμακα αυτή και θα σας πω το αλκοόλ. Το οποίο αλκοόλ και η οδική συμπεριφορά, ας πούμε, αν θυμάστε, είχε 50-55 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Λήφθησαν μέτρα πανελληνίως και εδώ βεβαίως και αυτό φαίνεται να δουλεύει και να μειώνεται. Άρα οπουδήποτε υπάρχει, και ξαναλέω, δεν το πάω σε επίπεδο Κρήτης, mm-hmm. το πάω σε επίπεδο προβλήματος και στατιστικού όπου αυτό συναντάται, προφανώς και πρέπει, όπως και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δούμε αν ο νόμος και το πλαίσιο το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε και ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, αν είναι αρκετά προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Ξαναλέω πάντως ότι το συγκεκριμένο έγκλημα αφορά αυτοδικία, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε μόνο εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν συνολικά να δούμε το πλαίσιο αυτό, πώς όταν φαίνεται, προκύπτει από τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ότι μπορεί να οδηγηθεί εκεί, γιατί τα παραδείγματα και το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει ότι
1: αυτό δείχνει
0: ότι υπήρχε μια αιμονή.
1: Μια αιμονή και ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να υπάρχει περισσότερο αυστηρότερος νόμος προκειμένου να αποτρέψει.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι οφείλει η πολιτεία να υπάρχει ένα δείχτη ασφαλείας. Να υπάρχουν
0: πάντα,
1: ικανά μέτρα προστασίας προς έναν άνθρωπο που νιώθει ότι απειλείται.
0: Οφείλει να βλέπει τα περιστατικά και να εξελίσσει και το πλαίσιο
1: και
0: το
1: την
0: οποίο
1: ίδια ώρα να προσφέρει τη στήριξη που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν ο καθομολογία δράστης.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα κοινωνικό πλέγμα το οποίο θα στηρίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι διατομεακό, δηλαδή θα πρέπει να εμπλέκει το σχολείο, θα πρέπει να εμπλέκει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εμπλέκει την οικογένεια, mm-hmm. θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε κάποια τέτοια θέση να μπορούν να διαφοροποιήσουν την κοσμοαντίληψή τους και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως, αυτό ακριβώς απαιτεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, mm-hmm. το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κύκλο που αφορούσε στα εδώ, στα πιο δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά βέβαια. Ανοίγουμε λίγο την εικόνα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι μας κρατάει σε γρήγορση όλους. Δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση αυτό το διάστημα και κάτι μου λέει ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω με το απλοϊκό. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές, κύριε Σενετάκη.
0: Κοιτάξτε, εγώ απαντάω πολύ έτσι ευθεία σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε εξ ορισμού σε προεκλογικό έτος. Mm-hmm. Το 2026 είναι ένα έτος πριν το 2027 που είναι οι εκλογές. Άρα, οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μια, προετοιμαζόμαστε για την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζεύουμε, ας το πούμε, κάνουμε ένα απολογισμό, προσπαθούμε να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου της κυβέρνησης σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό και προσπαθούμε πλέον να ετοιμαστούμε για τα νέα διλήμματα που θα έχουμε στις

0: επόμενες εκλογές και να απευθυνθούμε στους πολίτες για να αρχίσουν να σκέφτονται πια ότι είναι κοντά η ώρα της απόφασης και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν υπόψη τους όταν θα πάρουν τις επιλογές που πρέπει να πάρουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θεωρήσουμε, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστεύω, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε το 27, είμαστε ένα χρόνο περίπου.
0: Ναι,
1: ακριά.
0: Είναι
1: δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα, ναι. Ενώ είναι αρκετός ο χρόνος. Ο πολιτικός, για να βάλετε
0: ότι,
1: και άλλα όπλα στη φαρέτρα σας, λέω, και να
0: δεν λέω ότι
1: πολίτες.
0: Σταματάμε το νομοθετικό έργο και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Λέω απλά ότι παράλληλα με το έργο προετοιμαζόμαστε για την επικοινωνία με τον κόσμο. Μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, βλέπουμε πού έχουμε πάει καλά, πού δεν έχουμε πάει καλά. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω είχαμε και τέτοιες συζητήσεις.
1: Θα σας ρωτήσω και
0: ναι,
1: για
0: όχι,
1: αυτό,
0: θέλω
1: βέβαια,
0: να πω ότι
1: ναι.
0: Είναι η ώρα που πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά που έχουν μείνει προς τα πίσω και να κοιτάξουμε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και αυτά που ήδη έχουν γίνει να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ξεκάθαρα το αίτημα για εκλογές. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική η αποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη, νομίζω, στη Βουλή, ότι ενίοτε θυμήθηκε μια παλιότερη, ναι. Κάποια από εμάς παλιότερη τη θυμόμαστε, ότι ενίοτε αυτά τα εκτίματα μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Επανέλαβε σήμερα το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως βρίσκεται και στην Κρήτη σήμερα, στο Ηράκλειο. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον στο συνέδριο της ημερησίας να λέει ότι το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή των εκλογών. Τι λέτε?
2: Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη έχει διαμορφωθεί με όρους οι οποίοι είναι αναδεικνύονται δυσμενείς πλέον για τους πολίτες. Mm-hmm. Διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό της υποκειμενικής φτώχειας έχει ανέλθει κατακόρυφα. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Η χώρα μας κατρακύλησε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δηλαδή διαμορφώνεται μια κατάσταση μέσα στην οποία οι πολίτες στενάζουν και αντιλαμβάνονται ότι πλέον το αίτημα για καθολική, για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται καθολικό και ραγδαίο.
1: Είναι κάτι που το ζητά ο κόσμος, δηλαδή, να πάμε σε ναι, κάλπες, λέτε, κυρία Δαφέρμου, ενώ το αίτημα του Προέδρου εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, λέτε.
2: Εμείς που ζούμε μέσα στην κοινωνία, που περπατάμε στους δρόμους, που εργαζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θέλουν κάτι να αλλάξει. Mm-hmm. Θέλουν να αλλάξει όχι ως όριμο φρούτο, αλλά θέλουν να αλλάξει γιατί πλέον οι όροι μέσα στους οποίους δρούν και αλληλεπιδρούν είναι δυσμενείς. Mm-hmm. Πολιτική αλλαγή αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει να το βλέπουν, έχουν αρχίσει να μας ακούν. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή αντίδρασης, mm-hmm. δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τόσο ο πόλος ο οποίος μπορεί να την εκφράσει.
1: Mm-hmm. Είναι το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα? Προφανώς θα μου πείτε είναι. Έστω ότι αύριο ο Μητσοτάκης έλεγε πάω σε εκλογές. Ή όντως ή μετά τη ΔΕΘ, που έκανε και λίγο χιούμορ εχθές στην κοινοβουλευτική. Έτσι, μας τρόλαρε λίγο ο Πρωθυπουργός. Ή πει μετά τη ΔΕΘ. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τίθενται, ξέρετε, και οργανωτικά θέματα εκτός από τα πολιτικά, mm-hmm. προφανώς.
2: Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα έχει ένα άρτιο και κατριτισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι είναι τεκτονικής σημασίας, ώστε να καταστήσει μία δύναμη κυβερνητική. Mm-hmm. Επίσης διαθέτει ένα αξιόπιστο και πλούσιο πλέον, σε ευρύτητα αξιολογικών κριτηρίων, στελεχειακό δυναμικό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα κυβερνητικό σχήμα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Παράλληλα, και οργανωτικά και μετά το συνέδριο, έχει αυξημένους βαθμούς ετοιμότητας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με νικηφόρο τρόπο μια εκλογική διαδικασία όποτε και αν αυτή γίνει.
1: Mm-hmm. Κύριε Σεντάκη, έρχομαι τώρα, κάνω μια παρένθεση, γιατί και αυτό είναι μέσα στην πολιτική συζήτηση αυτής της εβδομάδας και δείχνει και πράγματα.

0: γιατί και οι διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων παίρνουν δημοσιότητα. Θα μου πείτε πόσο ίσως αφορά τον κόσμο, αυτό δεν ξέρω. Εσείς θα μου το πείτε
1: αφορά,
0: που μιλάτε
1: αφορά πολύ, γιατί
0: με τον
1: μέσα
0: κόσμο.
1: Από τα κόμματα εκφράζεται ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λέω, ξέρετε, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εσωστρέφεια, μίζερη εσωστρέφεια, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Οι κόντρες, συγκρούσεις, αποχωρήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφορά τον κόσμο αρκετά, λέτε. Δεν ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Έρχομαι λίγο να πούμε δύο λόγια για τα εσωτερικά των κομμάτων. Το λέω γιατί έρχεστε από κοινοβουλευτική ομάδα εχθές Πέμπτη, έρχεστε από πολιτικό συμβούλιο, επίσημη πρώτη κιόλας. Κύριε Σαντάκη, πώς πήγε αυτό εχθές η κοινοβουλευτική ομάδα? Ήταν όντως η ποιότερη η τόνη από αυτούς που περιμέναμε.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Αλλά έγινε και μασάζ, να τα λέμε και αυτό.
1: Μασάζ.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Δημοσιογραφικά κάποια πράγματα μεταφέρονται πολύ διαφορετικά. Προφανώς ο διάλογος μέσα στο κόμμα πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Ο δε διάλογος στην κοινοβουλευτική ομάδα, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη έθεσε το επόμενο μας ραντεβού μέσα στον Ιούλιο.
0: Στον Ιούλιο, ναι.
1: Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έγινε μόνο για να γίνει ένας απλός διάλογος, έγινε με θεματολογία και την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έναντι της πολύ σοβαρής συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια σωστή προετοιμασία, αφού πρώτα υπήρχε ένα κάλεσμα του Πρωθυπουργού για τις προτάσεις όλων ημών βουλευτών για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ποια άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα προτινόμενα, αφού,
0: ναι,
1: είχε, λάβει,
0: το στίγμα,
1: αφού
0: ναι.
1: είχε λάβει υπόψη και την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία, και ο κύριος Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, έχει τεθεί επικεφαλής αυτής της διαδικασίας. Άρα λοιπόν δεν έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα για να κάνουμε μασάζ και να μιλήσουμε, να βγάλουμε
0: τα
1: σώψυχά μας ο καθένας. Έγινε μια με θεματολογία συγκεκριμένη, και προφανώς με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην επικαιρότητα και τις διάφορες απόψεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές, οι οποίοι αν ας πούμε κάναμε κοινοβουλευτική ομάδα και πριν δύο μήνες, πιθανότατα μην χρειαζόταν να δημοσιοποιήσουν πριν τις απόψεις τους. Αλλά να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο κόμμα που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, προφανώς και θα έχει απόψεις οι οποίες θα μπορούν να συζητιούνται και να διαφέρουν όπως και χθες με τις προτάσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού υπήρχαν διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς αυτές οι απόψεις μέσα από τα όργανα του κόμματος αποκτούν πλειοψηφικές αποφάσεις, οι οποίες μετά γίνονται πολιτικοί. Άρα δεν έγινε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να
0: σε
1: γίνεται.
0: Αυτό,
1: και απλά λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από αυτό.
0: Εννοώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση, εμένα πάντα μου προκαλεί πολύ μεγάλη
1: ενδιαφέρον. Τώρα να κάνω μια παρατήρηση, όχι για τα εσωκομματικά, να πω ότι επειδή είπατε εμείς που κυκλοφορούμε και δουλεύουμε, και επειδή αυτό το εμείς νομίζω μας αφορά όλους, δεν είναι προνόμιο του ΠΑΣΟΚ να κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία ή να έχει ανθρώπους που δουλεύουν. Νομίζω ότι και οι δύο δεν μπαίνω σε κομματικά, απλώς λέω ότι αυτό που είπατε αφορά όλους μας. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη για το δικό μας εμείς και αυτό που βλέπουμε εμείς μέσα, και επίσης να έχω και διαφορετική άποψη γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει... όχι μπαίνοντας πάλι στα εσωκομματικά, αλλά αυτό που βλέπω εγώ στη Βουλή, αν αυτό το οποίο συζητάμε στη Βουλή είναι έτοιμες λύσεις και έτοιμες προτάσεις.
0: Μην πάμε σε
1: συνήθως
0: αυτό.
1: Συνήθως πάμε στο όχι, στο ότι δεν κάνουμε
2: όχι,
1: καλά.
2: Διαφωνήσω.
1: Και οι προτάσεις δυστυχώς δεν είναι είτε προτάσεις εφαρμόσιμες, είτε προτάσεις γίνονται προσχηματικά για να έχουμε ένα λόγο να αντιδράσουμε.
0: Βέβαια θα απαντήσετε, γιατί εγώ πήγαινα απλά να πω, επιτρέψτε μου δημοσιογραφικά μιλώντας, γιατί κατά τα άλλα πολιτικά θα απαντήσετε εσείς, κύριε Δαφέρ μου, ότι υπάρχουν στοιχεία στατιστικά για το πόσα νομοσχέδια ή πόσα άρθρα νομοσχεδίων στηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Φαντάζομαι ότι εκεί που λέει όχι είναι θέματα...
1: πάρα πολύ συχνά.
0: Και συνέβαινε και στο παρελθόν.
1: Βλέπετε στο δημόσιο διάλογο να διαφωνούμε και τελικά εν μέρη να...

0: Φαντάζομαι ότι τα θέματα στα οποία διαφωνείτε και καταψηφίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και ενδιαφέρομαι είναι θέματα που αφορούν, ακουμπούν άπτονται τη ιδεολογία, τη κατεύθυνση του κόμματος. Αλλά εσείς θα απαντήσετε.
1: Οπωσδήποτε αφορούν σε διατάξεις που φέρνουν κοινωνικό πρόσημο, mm-hmm. κοινωνικό αποτύπωμα και σε ζητήματα.

0: Ο Σενετάκης λέει ότι διατελεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, πρόσφατα καταθέσαμε τροπολογίες για τη ρύθμιση των τραπεζών, της λειτουργίας των τραπεζών, υπέρ των ευάλωτων συμπολιτών μας, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες προτάσεις. Επίσης, θέσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο το ΠΑΣΟΚ έθεσε στην ατζέντα. Την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε την πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία, η οποία σκοπίμως και προπαγανδιστικά θα έλεγα διαστρεβλώθηκε από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, γιατί ήταν τελείως διαφορετική η πρότασή μας και σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Επομένως, το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί
1: ατζέντα. Όταν έγινε η ανάλυση, αποδείχθηκε ότι αφορά 2-3% και τέλος πάντων είναι ένα πιλωτικό
0: πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί ατζέντα. Και πολλές φορές αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οπωσδήποτε θα ήθελε μια αντιπολίτευση στήρα, θα ήταν πολύ εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια αντιπολίτευση που απλά λέει όχι, όπως συμβαίνει με κόμματα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική δύναμη με προτάσεις, με θέσεις, με προοδευτικό ιδεολογικό πρόσημο που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και μάλιστα στοχεύει στο να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για αυτούς που έχουν μια αφετηρία πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Αλλά σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα του όχι. Είναι το κόμμα που προτείνει, το κόμμα του ρεαλισμού και το κόμμα το οποίο ενσκύπτει πάνω από τα προβλήματα της κοινωνίας και μέσα από προτάσεις προσπαθεί να τα επιλύσει. Δηλαδή είναι αγιωμένο στην κοινωνική πραγματικότητα.
2: Απλώς
1: δεν γίνεται πολύ αποδεκτό από τον κόσμο αυτό το οποίο
2: θα το ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε και αυτό, ενώ γιατί δεν αποτυπώνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Οι προτάσεις τέλος πάντων δεν είναι καλές.
2: Γιατί όντως προσχηματικά γίνονται προτάσεις. Και η αξιωματική αντιπολίτευση, εν προκειμένου έχουμε το ΠΑΣΟΚ να πει ότι και η κυβέρνηση δεν κάνει αποδεκτή καμία τροπολογία.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή είπατε για το στεγαστικό.
0: Και μάλιστα τη φέρνει ως δική της αργότερα.
1: Σας πω ένα παράδειγμα για το στεγαστικό. Επειδή πριν 2 χρόνια στη Βουλή έγινε η συζήτηση και με πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και για τα Airbnb. Όπου τότε συγκλίναμε στις απόψεις και λήφθησαν, αν θυμάστε τότε, τα πρώτα μέτρα για να περιοριστεί το Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και οπουδήποτε. Εκεί έγινε λοιπόν ένας πραγματικός διάλογος και υπήρξε συμφωνία για κάποια θέματα που έφερε και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός να βγει να πει ναι, συμφωνώ, προχωράμε. Δυστυχώς αυτό έγινε σε ένα παράδειγμα.
0: Επομένως,
1: από εκεί και πέρα έχει δείξει και την πρόθεση ότι μας αρέσει. Σας είπα ένα παράδειγμα και από εκεί και πέρα λέω, από εκεί και πέρα δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει μια, αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια αγωνία προς τα αριστερά του και πάρα πολλές φορές η ρητορική του δεν αφορά τον κόσμο και τις προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις, αφορά πώς θα αλλιεύσει ψήφους από τον χώρο τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλιεύσει. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τις προτάσεις που καταθέτει, γιατί είναι εντελώς προσχηματικές και αφορούν μικροπολιτική για να μπορέσει να επωφεληθεί. Κάτι το οποίο βέβαια αποδεικνύεται από τα νούμερα ότι υπάρχουν πιο original αρχηγοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και του κλέβουν και την πελατεία τελικά.
0: Αυτή είναι μια θεώρηση. Κύριε Σενετάκη, αυτή είναι μια θεώρηση η οποία είναι πάρα πολύ συμφέρουσα ως ρητορική του Πρωθυπουργού. Όμως είναι αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει προς τα αριστερά, προς την αντισυστημική ψήφο, κάτι το οποίο με την πορεία του ΠΑΣΟΚ οπωσδήποτε διαψεύδει. Και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό σχετικά με τη δεύτερη θέση, το οποίο ενεργό στείνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω ότι στείνεται από εμάς, νομίζω ότι στείνεται από τα νούμερα, από τους αναλυτές.
0: Μα μην με διακόπτετε, δεν σας έχω διακόψει άλλος
1: και εγώ. Το κάνω σε μορφή διαλόγου.
0: Το οποίο στείνεται από το Πρωθυπουργό με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ευκολία. Είναι ένα σκηνικό βέβαια το οποίο συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιθυμεί να τσουβαλιάσει ολόκληρη την αντιπολίτευση, επιθυμεί να δείξει ότι η αντιπολίτευση αντιπολίτευση έχει μία ομοιογένεια και κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει μία κυβερνητική πορεία, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να περιχαρακωθεί στην εξουσία του.
2: Πάντως, φυσικά, τον κύριο Ανδρουλάκη φαίνεται προς ώρα

0: γιατί δεν έχουμε όλους τους παίκτες, η αλήθεια είναι στο τραπέζι
1: φυσικά
0: ακόμα.
1: Και δεν αλλά ισχύει, δηλαδή.
2: Κοινοβουλευτικά και με τον νόμο είναι εξωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, ενώ και ο κ. Μητσοτάκης μιλώ για τις αναφορές του.
1: Μα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν ένα κόμμα ασκεί θεσμική αντιπολίτευση και μέσα στο κοινοβούλιο, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντάει στα ερωτήματα που θέτει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα επιλογής του κ. Μητσοτάκη. Είναι θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη και εντός του κοινοβουλίου και εκτός.
0: Όχι, λέω ότι θα μπορούσε αυτή η επιλογή, καταλαβαίνετε πώς το λένε, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνεται προφανώς και θεσμικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πολιτικά, είναι ότι τον χρήζει. Αυτή την ώρα τουλάχιστον, τον ένα και μοναδικό αντίπαλο εν ώψη των εθνικών
1: επιτρέψτε της εθνικής κάλπης. Να πιστεύω ότι δεν τον χρήζει ο Πρωθυπουργός, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει αυτή τη δυναμική να συνομιλεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε
2: και επί των διλημάτων πάντως, και επειδή το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, να το πούμε, γιατί ωραία είναι να λέμε Μητσοτάκης ή κάτι άλλο. Τα διλήμματα είναι απλά, έτσι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
0: Μητσοτάκης
2: ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή ό,τι άλλο θέλετε για πρωθυπουργός, αλλά θα το ονοματίζετε. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης ή πώς το είπε ο αρχηγός σας.
0: Εγώ το είπα, ναι, η πολιτική αλλαγή.
2: Ο αρχηγός.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα διλήμματα. Είναι συγκεκριμένα. Τα πρόσωπα είναι διαμορφωμένα, είναι εκεί. Και πρέπει ο κόσμος να επιλέξει.
1: Αυτό που μπορούμε να δεχτούμε όμως είναι.
2: Αυτό τώρα, όσο πάμε προς εκλογές, παίρνει όνομα.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με το Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Ορίστε λοιπόν. Και έτσι θα πάμε σε.
2: Κοιτάξτε, πάντα είπατε πριν ότι ο κόσμος προφανώς θέλει να είναι καλύτερα. Προφανώς και ο κόσμος θέλει διαρκώς να βελτιώνεται. Και μέχρι στιγμής έχει επιλέξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βελτιώνει το βιωτικό του επίπεδο, το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Και φαίνεται ότι και μέχρι στιγμής πάλι το Μητσοτάκη επιλέγει για να βελτιώσει τη ζωή του.
0: Λοιπόν,
2: δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Και εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο.
1: Όπως είπε και η κυρία Πεντεδήμου, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι πυκνός. Επομένως, όλα αυτά που λέτε σήμερα, εγώ έχω την πεποίθηση ότι θα αναθεωρηθούν. Και η απάντηση θα είναι στη σκάλα.
0: Επειδή όμως ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος, σε αντίθεση με τον πολιτικό, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
8: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
6: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ και νομίζω ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα και πολιτισμένη, το προσπαθώ αυτό στην εκπομπή αυτή, με καλεσμένους στο στούντιο. Θα πατήσω όμως ένα μικρό pause τώρα και θα πάω να συναντήσω τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον πολιτικό αναλυτή που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Από μακριά, δυστυχώς, με το καλό όταν σας βγάλει ο δρόμος στο Ηράκλειο να τα πούμε και από κοντά. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής ότι είμαστε πάλι στο κλείσιμο μιας ενδιαφέρουσας πολιτικά εβδομάδας, ή ότι δεν μας αφήνει το πολιτικό προσωπικό να βαριόμαστε ιδιαιτέρως, εμάς τους δημοσιογράφους, εκτιμώ και εσάς τους πολιτικούς αναλυτές. Να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πολιτικό σκηνικό και πώς διαμορφώνεται αυτό την τελευταία περίοδο, γιατί μετά θα ρωτήσω και την εκτίμησή σας για την περίοδο που έπεται και θα είναι πια και επισήμως προεκλογική, ναι, κύριε Κουσούλη.
1: Να προσπαθήσουμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα πώς διαμορφώνω. Mm-hmm. Αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, στις γενικές του γραμμές, στα βασικά του χαρακτηριστικά, είναι ήδη διαμορφωμένο. Mm-hmm. Είναι σαν όλα να έχουν ήδη συμβεί. Αυτό το πολιτικό σκηνικό έχει δύο μέρη. Από τη μία πλευρά

0: είναι το κυβερνών κόμμα και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λέω ότι έχει σχεδόν διαμορφωθεί για τους εξής λόγους. Πρώτον, γνωρίζουμε ήδη με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και αν δημιουργηθούν νέα κόμματα, δύο με βεβαιότητα έχουμε πλέον ακούσει ότι θα δημιουργηθούν, ή και τρία εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει και αυτός κόμμα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι στην αντιπολίτευση θα επικρατήσει ένας ετοίμονος και βαθύς κατακαιρματισμός. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε ήδη. Δηλαδή έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάντα το υπενθυμίζω εγώ αυτό, ξέρετε, για να μην νομίζει κάποιος ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο, προφανώς μιλάμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αρχικά έχουμε ένα εκλογικό δεδομένο, που είναι το δεδομένο των ευρωεκλογών, κυρία Πεντεδήμου, και τις ενδείξεις που μηχανικά και μονότονα επαναλαμβάνονται από τις δημοσκοπήσεις, που περίπου μας λένε πάντα και όλες τις δημοσκοπήσεις τα ίδια πράγματα. Αλήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα με αναγωγή. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μένουμε στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή, αλλά αν δεχτούμε την αναγωγή, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μας οδηγούν στη ζώνη του 28-30%. Είμαστε δηλαδή στη ζώνη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από έναν κατακαιρματισμό ο οποίος θα εμπλουτιστεί, αν μπορούσα να πω. Γιατί θα εμπλουτιστεί, γιατί περιμένουμε στην πραγματικότητα τρία κόμματα, κατά τη γνώμη μου. Ήδη έχουμε τη βεβαιότητα για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το κόμμα της κ. Χριστιανού και με μεγάλη πιθανότητα εκτιμώ και του κ. Σαμαρά. Αυτά είναι δεδομένα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Αυτή η συνάντηση των δεδομένων θα κριθεί στην πρώτη κάλπη. Γιατί ένα ακόμη δεδομένο που νομίζω έχουμε πλέον συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω είναι ότι θα έχουμε και δεύτερη εκλογική αναμνήση.
1: Έτσι.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια πρώτη κάλπη που μας περιμένει, η οποία είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί θα είναι καταλυτική κάλπη? Με διακόπτετε αν θέλετε, μακρύνω λίγο.
1: Όχι, χαμογελώ εντωμεταξύ για να το εξηγήσω και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Χαμογελώ γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω, ωραία, φτάσαμε στις εκλογές και μετά τι, γιατί ακριβώς σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ήθελα και να σταθούμε λίγο οι δυο μας, αυτή μας την ολιγόλεπτη συνάντηση. Γιατί αυτή η κάλπη όντως θα είναι καταλυτική, η πρώτη, για το μετά.
0: Η πρώτη κάλπη λοιπόν θα είναι καταλυτική. Στην πρώτη κάλπη θα πάρουμε απαντήσεις σε δύο κέρια ερωτήματα που θα ορίσουν και την πορεία μετά. Ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, ούτε να ψηλαθιστεί μπορεί τώρα, και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτικό για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και για την ηγετική της ομάδα. Θα κρίνει δηλαδή ενδεχομένως και την τύχη των προσώπων μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αν για παράδειγμα είναι ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο ερώτημα που θα μάθουμε το βράδυ της Κυριακής της πρώτης κάλπης, όταν έρθει η ώρα της, είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Ένα-δύο μεγάλα ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα ως την τελευταία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που αυτά έχουν απαντηθεί.
1: Πήγαινα να πω ότι και από εκεί και πέρα θα μπορούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να εκτιμήσουμε εκείνο το βράδυ της πρώτης κάλπης, να εκτιμήσουμε περίπου τουλάχιστον πώς θα κινηθεί και αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία των διερευνητικών εντολών, κύριε Κουσούλη. Αν θα υπάρξουν, πώς θα κυλήσει η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη κάλπη. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία που θα την περάσουμε, θυμίζω, εν ώψη και της δεύτερης κάλπης. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί μετά τα αποτελέσματα εκείνο το βράδυ, όποιο
0: αυτή
1: θα είναι αυτό της Κυριακής.
0: Θα ακολουθηθεί, αλλά μπορεί να φτωμεύσει, γιατί δεν θα υπάρχουν συνολικές για διαμόρφωση της νέας κυβέρνησης. Έχω τη γνώμη ότι όλοι θα επιδιώξουν τη δεύτερη κάλπη. Για πάρα πολλούς λόγους το κάθε μέρος θα επιδιώξει τη δεύτερη κάλπη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ποια θα είναι η πολιτική δύναμη αυτή που θα διεκδικήσει την ανασύνθεση κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης. Άρα, η Δευτέρα το πρωί θα είναι πραγματικά μια

0: μέρα. Γιατί στην πρώτη κάλπη, μετά από 7 ή 8 χρόνια κυβέρνηση σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πλέον την όρημη απάντηση του ελληνικού λαού, το όρημο ζήτημα όλων αυτών που έχουν προηγηθεί. Άρα, ενώ εμείς θα κάνουμε υποθέσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, πάνω στην εκτίμηση του καθενός για το πώς κινούνται τα πράγματα, τη Δευτέρα το πρωί δεν θα έχουν καμία αξία οι εκτιμήσεις μας. Μόνη αξία που θα υπάρχει θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης.
1: Κύριε...
0: Έχω τη γνώμη ότι θα πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση και ανάλογα το πώς θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη τη στιγμή τα στοιχεία. Παράδειγμα, πόσο θα απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Σωστά.
0: Αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, θυμηθεί περί το 30% για παράδειγμα, λέω, πρόκειται εκεί, μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία. Αν όμως είναι μακριά από την αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι όλα θα κινηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθήσει να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αν πετύχει ένα αποτέλεσμα που το επιτρέπει, πώς θα επιδιώξει η αυτοδυναμία τη Δευτέρα το πρωί, αν είναι μεγάλη η απόσταση από την αυτοδυναμία. Και αν το ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα, που σήμερα επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα, λογικά είναι όλα αυτά και πολιτικά ρεαλιστικό, να επιδιώκει κανείς το καλύτερο αποτέλεσμα, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα επανεξεταστούν. Και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε σε μια, κατά την εκτίμησή μου, ριζικά νέα πολιτική συνθήκη. Η χώρα θα μπει σε ένα νέο πολιτικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα διαμορφωθεί και θα προκύψει κάποια στιγμή κυβέρνηση συνεργασία.
1: Κύριε Κουσούλη, δεν θέλω να σας έτσι κρατήσω πολύ. Οφείλω και να σας αποδεσμεύσω όπως εγώ δεσμεύτη.
0: Είμαι στη διάθεσή σας τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, όσο λέει το πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς, ευχαριστώ θερμά, αλλά ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναέχω μαζί μου. Όταν, ξέρετε, μάθουμε και όλους τους παίκτες, όταν μπουν όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, το λέω με αφορμή και τα κόμματα που τα υποδημιουργεί απροσώρα, που μένει να δούμε το επόμενο, φαντάζομαι, σύντομο διάστημα να παίρνουν σάρκα και οστά. Τότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έχουμε κενά ως προς αυτό.
1: Έτσι, έχουμε κενά ως προς αυτό. Οπότε θα επιχειρήσω να σας δεσμεύσω έτσι δημοσίως ότι με το καλό θα σας ξαναέχω μαζί μου ένα βράδυ Παρασκευής να τα πούμε ξανά. Να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πότε εκτιμάτε, κύριε Κουσούλη, ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός?
0: Πότε, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει να μιλά για το 27. Μας τρολάρει και λίγο, έλεγα νωρίτερα, χαριτολογώντας, μιλώντας, αναφερόμενοι στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα όσα είπε εκεί στους βουλευτές. Τι λέτε, είναι μια απόφαση που προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από την... Προφανώς στη βούληση του Πρωθυπουργού που έχει το προνόμιο αυτό, αλλά είναι μια απόφαση που έχει να κάνει και με πάρα πολλούς παράγοντες αστάθμητους, που αυτή την ώρα δεν μπορούμε επίσης να τους εκτιμήσουμε, αν μιλάμε για τον Οκτώβρη. Αλλά εσείς τι λέτε, πιστεύετε ότι αν βρει ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός, θα προκηρύξει εκλογές εκεί το φθινοποράκι?
0: Να σας πω, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα γίνουν εκλογές. Προφανώς βρίσκεται πάντα μπροστά στο δίλημα πότε να κάνει εκλογές, αφού ούτως ή άλλως εξαντλείται ο χρόνος. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή να γίνουν τον Οκτώβριο οι πρώτες εκλογές, ή να γίνουν τον Μάρτιο, όπως ακριβώς έχει διακηρύξει. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα ότι είναι, αν μια μέρα ακούσουμε, δηλαδή μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης 15 ή 20 Σεπτεμβρίου, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν πρέπει κανείς μας να εκπλαγεί. Θα είναι μια απάντηση που θα θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μηχανικά αναμενόμενη. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πια μεγάλη διαφορά. Είτε γίνουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο. Ήδη η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική συνθήκη. Η αντιπαράθεση θα ενταθεί όταν διευκρινιστούν και οι νέοι παίχτες. Δηλαδή το όνομα του κυρίου Τσίπρα, του κομματός του εννοώ, και η στοιχειώδης διακήρυξη, δεν ήταν το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, αλλά η πολιτική διακήρυξη που θα ορίσει με σαφήνεια την πολιτική φυσιογνωμία και την ταυτότητα, το ίδιο για την κυρία Καλιστιανού, ενδεχομένως και για τον κύριο Σαμαρά, τα πράγματα θα έχουν διευκρινιστεί. Με τα βασικά δεδομένα όμως που προανέφερα να μας συνοδεύουν, θα δούμε την πρώτη κάλπη που θα είναι καταλυτική, πώς ακριβώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,

0: ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε, κύριε Κουσούλη. Χάρηκα ιδιαιτέρως. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι. Μας έδωσε και ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης, ο αγαπητός Λευτέρης Κουσούλης. Επιστρέφω στο στούντιο. Μαζί μου, θυμίζω, για όσους ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ο κύριος Μάξιμος Νετάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο, η κυρία Μαρία Μανδαθέρμου, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Λοιπόν, ωραίες πάσες ο κύριος Κουσούλης μας έδωσε. Κύριε Σενετάκη, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς θέλω και ένα σχολείο σας επί προσωπικού, υπό την έννοια ότι...
1: Δεν μιλάω για ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό την έννοια ότι η ασυλία σας ήρθε, ήσασταν μέσα σε αυτό το πρώτο πακέτο
1: δεν λέω αυτή τη λέξη.
0: Των βουλευτών. Ξανά. Δεν τη λέτε ξανά, ποτέ ξανά.
1: Έχω προβλήματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μια επίσης παράξενη συζήτηση στη χώρα για το που ξεκινά και που τελειώνει η βουλευτική δραστηριότητα.
1: Συζητήθηκε και αυτό στην κοινή βουλευτική
0: ομάδα. Αν οτιδήποτε, τι είναι ρουσφέτη, επιχειρήσαμε να ορίσουμε τι είναι ρουσφέτη και τι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, για να το διαχωρίσουμε και σε ό,τι με αφορά. Προφανώς έχει προκύψει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εμείς οφείλουμε πλέον νομικά να πάμε να απαντήσουμε τα επιχειρήματά μας. Mm-hmm. Μπορεί και το συζητάμε αυτό, μπορεί να μην μας άρεσε, μπορεί να μην αυτή. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον προσήκοντα τρόπο. Θα πάμε, θα τοποθετηθούμε, θα δώσουμε τις εξηγήσεις μας και ελπίζω σε πρώτη φάση να είναι αρκετές. Από εκεί και πέρα θα
0: αλήθεια,
1: βρούμε...
0: Αλήθεια, λάβατε
1: θα,
0: αυτό το...
1: Λάβαμε την το κλίση,
0: λάβατε
1: βεβαίως,
0: την κλίση, να πάμε για τη τις, λάθος ή τη σωστή, γιατί διάβαζα ότι αισθάνεσαν και
1: τη
0: λάθος.
1: Τη σωστή νομίζω δεν είχε κάποιο πρόβλημα, okay. Ναι, την έχει ο δικηγόρος μου. Και θα καταθέσουμε είτε το υπόμνημά μας ή αν μας ζητήσει να πάμε να δώσουμε εκεί τις εξηγήσεις. Καταρχάς, διαχωρίσαμε όλοι οι βουλευτές που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη δεύτερη φάση ότι δεν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν αυτό το οποίο απασχολεί την διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. Με τις εκτάσεις, με τα παραπάνω...
0: Με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε ανθρώπους που
1: λάθος
0: δεν...
1: δηλωθέντα και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για όλο αυτό το οποίο γίνεται περί ποινικοποίησης, ας πούμε, της πολιτικής ζωής και τέθηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα
0: για τώρα που είστε μέσα σε αυτό, συμφωνείτε? Κοιτάξτε,
1: είναι, επειδή είμαι μέσα ακριβώς, mm-hmm. Δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά ή τέλος πάντων και αντικειμενικά να μιλήσω, ο κόσμος θα θεωρεί ότι αφορά και τη δική μου περίπτωση. Mm. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται σε θεσμικό επίπεδο και αφού αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία υπάρχει, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε. Mm. Να συζητήσουμε το θέμα και να, όπως είπαμε, να αλλάξει το άρθρο 86, το οποίο για δεύτερη φορά προτείνουμε να αλλάξει κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ως βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και δεν θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις αλλαγές που θα γίνουν να υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία βεβαίως χρειαζόμαστε φίλτρα, πολύ παραπάνω φίλτρα, λέμε στην εισήγησή μας να πάμε όπως ο απλός πολίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο δικαστήριο πια δεν πάμε ως απλοί πολίτες, πάμε ως πολιτικά πρόσωπα με ένα συγκεκριμένο φορτίο, το οποίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για τα δικά μας δικαιώματα από ένα σημείο και μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν θεσμικές διαδικασίες, το οποίο να αποφαίνεται αν όντως εγώ έχω κάνει κάτι εκτός των βουλευτικών μου καθηκόντων, όπως και επίσης το άρθρο 86, το οποίο έχουμε πει και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, να βρεθεί εκείνος ο τρόπος, ο οποίος πρέπει να βρεθεί και εκεί να έχουμε ευρείες συνενέσεις, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε διαδικασία έχει να κάνει στα κοινοβουλευτικά, η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ναι. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να απαντήσει συνολικά το κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός, με αποφάσεις που θα λάβει όλος μαζί και οι διαδικασίες αυτές που θα συμφωνηθούν να μην είναι αντικείμενο συνωμοσιολογίας, να μην, ας το πούμε, χωράει η εύκολη κατηγορία της συγκάλυψης και
0: κάθε
1: αντιπολιτευόμενος.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία που απαιτεί συνενέσεις. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι σε πρώτη φάση δεν θα δώσει αυξημένη πλειοψηφία, θα περιμένει πώς θα διαμορφωθούν οι σχετισμοί
2: στην
0: αναθεωρητική Βουλή, κυρία Δεφέρμου. Ναι. Θέλω ένα σχολείο σας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τώρα μεν η δικογραφία αυτή αφορούσε τους 13 γαλάζιους, mm-hmm. όπως λέγαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τελείως έξω το Πασόκ από αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω και θέλω τα σχολεία
2: θέλω
0: σας.
2: Θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία ευαγγελιζόμενος μια μεταρρύθμιση της κρατικής λειτουργίας mm-hmm. μέσα από την επιτελικότητα του κράτους. Βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής παραγωγή σκανδάλων, φαινομένων συμπτικών, τα οποία πλήττουν και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εν γέννη. Mm-hmm. Όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά απέναντι στο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι πολύ προβληματικό προς τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, έχει χρησιμοποιήσει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή βλέπουμε βουλευτές όπως ο κύριος Ενετάκης, οι οποίοι ακολουθούν μια διαδικασία δικαστική, ενώ αντίστοιχα οι πρώην υπουργοί του, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, προστατεύονται και το αίτημα για προανακριτική, το οποίο υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε δεκτό. Mm-hmm. Και σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, θα ήθελα να πω 2 πράγματα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη αυτό το άρθρο να αλλάξει. Mm-hmm. Γιατί προστατεύει την αυθαιρεσία των μετεχόντων σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Mm-hmm. Πώς την προστατεύει? Μέσα από την αριθμητική υπεροχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
0: Mm-hmm. Όποια και αν είναι αυτή.
2: Αυτό, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, δεν αλλάζει. Mm-hmm. Δηλαδή, παραμένει το σύστημα απόδοση ευθυνών στους υπουργούς ή τους υφυπουργούς η 151 ψήφοι στη Βουλή. Mm-hmm. Άρα, η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί ξανά να αποτελέσει το πέπλο προστασίας των υπουργών και των υφυπουργών. Δηλαδή, το προσφυλές καταφύγιο σε οποιοδήποτε πολιτικό αδιέξοδο μπορεί να επέλθει εκάστοτε πρωθυπουργός, και προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται να αναθεωρήσει ένα άρθρο το οποίο το έχει καταστρατηγήσει στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Επομένως, σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ήθελα να πω ότι το θεωρούμε στο ΠΑΣΟΚ έναν επικοινωνιακό τακτικισμό mm-hmm. για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα, την πολιτική καταιγίδα η οποία τον έχει πλήξει. Mm-hmm. Και σχετικά με το άρθρο 86...
0: είναι προτίμουσα, ναι, βέβαια, οπότε θα έπρεπε...
2: Σχετικά με το άρθρο 86, δηλαδή, για να μην μου πει ο κύριος Ενετάκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις, εμείς προτείνουμε ενδεχόμενες ευθύνες υπουργών ή υφυπουργών να διερευνούνται από ένα τριμελές ειδικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, και αν προκύψουν ευθύνες να παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Θεωρούμε ότι αυτή θα είναι η λύση απέναντι σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία της οποιαδήποτε, της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.
0: Θα μπορούσε αυτή, όχι συγκεκριμένη μόνο, μια τέτοιου τύπου, επιτρέψτε μου, μια φόρμουλα τέτοια, κύριε Σενετάκη, να πείσει πάλι τους πολίτες ότι, βρε παιδί μου, εδώ ό,τι γίνεται το ψάχνουμε, και αποδίδονται ευθύνες.
1: Σας είπα και πριν ότι εφόσον υπάρξει μια διακομματική απόφαση και mm-hmm. περάσουμε στον κόσμο ότι αυτό δεν θα έχει πια κομματικό χαρακτήρα ή πλειοψηφικό, όπως πολλές φορές έχει υποθεί, αλλά είναι θεσμικό, mm-hmm. Νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσει να είναι θωρακισμένη η λειτουργία του mm-hmm. Κοινοβουλίου.
2: Αλλά τώρα, αυτό δεν φαίνεται από την πρόταση του Πρωθυπουργού.
1: Διότι
2: όταν
1: προτείνει,
2: ας πούμε, η απόδοση να γίνεται πλειοψηφικά στη Βουλή, άρα η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία έχει τον λόγο.
1: Προτείνει ένα όργανο με δικαστικούς. Αλλά εδώ, ξαναλέω, δηλαδή, όπως αυτό που λέτε εσείς τώρα, κάτι αντίστοιχο έχει προταθεί και από εμάς, όπως και είπα και εγώ πριν, να μην η διαδικασία αφορά τον βουλευτή και να αποφασίζει ο βουλευτής ή ο συνάδελφος για τον βουλευτή, και να έχει μια θεσμικότητα. Αλλά εδώ να πω ότι το άρθρο 86, το 19, στην αναθεώρηση, ήμασταν εμείς αυτοί που προτείναμε την αλλαγή του, και το αλλάξαμε προκειμένου να φύγει η αποσβεστική ημερομηνία. να μην το έχουμε παρακάνει.
0: Νομίζω ότι και οι δύο.
2: Η διαχρονική παθογένεια είναι το καλύτερο άλλος του κυρίου Μητσοτάκη για να δικαιολογεί.
0: Και αυτό δεν μπορούσε να είναι.
2: Για να δικαιολογεί τη δική του πραγματικότητα, όπως τη διαμορφώνει ο ίδιος τα τελευταία.
1: Επειδή είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν πείτε εδώ λοιπόν στην Κρήτη. Αν πείτε εδώ στην Κρήτη ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω θα γελάει ο κόσμος. Αν απορρίψουμε το διαχρονικό πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά όμως η καθετοποιημένη λειτουργία.
1: Η καθετοποιημένη.

0: Είναι η λειτουργία με την οποία έδρασε το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημιουργήθηκε ακριβώς. Δημιουργήθηκε στα χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Επειδή είπατε ότι βγήκαμε ευαγγελιζόμενοι την αλλαγή, να σας πω ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ναι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα όταν το είπε. Κάναμε μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του να μεταφερθεί στην ΑΔΕ προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε, έχουμε κάνει πολιτικές όπως αυτή η πρώτη μεγάλη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία είναι αυτή η βάση, η οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή και μιλάμε για πάρα πολλές προσωποποιημένες λύσεις στους πολίτες. Έχουμε κάνει τις τομές στην εκπαίδευση, έχουμε κάνει τις τομές στο δικαστικό χάρτη.
0: Για την εκπαίδευση, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι εκπαιδευτικός,
2: θα ξέρετε καλά.
0: Να μην μιλήσω για τις τομές των 26 ατόμων.
1: Των 26
0: παιδιών στην τάξη.
1: Άμα σας πω για
0: είναι η τομή των 26 παιδιών με στην τάξη.
1: Και τις υποδομές υγείας αυτή
0: είναι
1: τη στιγμή
0: αυτή η τομή.
1: Που δεν είστε γιατρός, πάλι νομίζω το ίδιο θα μου πείτε. Οπότε τέλος πάντων, μην προσπαθούμε ο ένας να πείσει τον άλλο. Εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται.
2: Ούτε εσείς θα με πείσετε
1: ότι υπάρχει πρόγραμμα και ότι οι προτάσεις είναι αυτές. Από εκεί και πέρα λοιπόν, επί της αρχής, επειδή είπατε τι ευαγγελιζόμαστε, να πω ότι σε πάρα πολλούς τομείς αυτό που ευαγγελιζόμαστε το έχουμε κάνει. Και από εκεί πέρα θα κρυθούμε για το σύνολο των πεπραγμένων μας.
0: Πάντως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία στέλνει τις δικογραφίες τη μία μετά την άλλη, μάλλον καταδεικνύει ότι δεν κάνατε αυτό που ευαγγελιζόσατε.
2: Θέλω σας παρακαλώ να μπούμε λίγο και στο κομμάτι των υποκλοπών. Εδώ είναι μία υπόθεση, κύριε Σενετάκη, που έχω την αίσθηση ότι παρόλο που δεν φαίνεται να ακουμπά πάρα πολύ τους πολίτες, καταλαβαίνετε τι λέω, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, ενδεχομένως αυτό να είναι και δικό μας λάθος, ή μόνο των δημοσιογράφων εννοώ, είναι πάντως μία υπόθεση που νομίζω ότι αφήνει μία πολύ μεγάλη σκία στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου της χώρας και τη λειτουργία της δημοκρατίας. Μεγάλη, μικρή, εν πάση περιπτώσει μία σκία. Βλέπω ότι υπάρχει μία επιμονή, αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, μία επιμονή να μην θέλει η κυβέρνηση να καθαρίσει αυτή τη σκία.
1: Μα τι επιμονή υπάρχει, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.
2: Μα ακριβώς αυτό λέω.
1: Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
2: Μα ακριβώς αυτό λέω. Επειδή υπάρχει μια υπόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει.
0: Σεβασμός
2: τον
0: είναι
2: η εφαρμογή
0: της απόφασης.
1: Για
0: αυτό το λέω.
1: Νομίζω ότι
0: την απόφαση.
1: Τονίζουν αυτή την περίοδο δεν είναι αν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενημερώνεται ο πρόεδρος. Το μείζον που θέτει η αντιπολίτευση είναι η δίκη η οποία διεξάγεται.
2: Η
1: απόφαση που πήρε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συρθεί
0: το μονομελές και μελιοδικείο αθηνών όμως.
1: Εδώ να σας πω και θα παπατήσετε.
2: Εδώ να πω
1: κάτι γενικό. Κάτι γενικό και όχι. Δεν γίνεται να επιλέγουμε κάθε μέρα ποια απόφαση μας αρέσει και να συγχαίρουμε τη δικαιοσύνη και ποια απόφαση δεν μας αρέσει και να λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει ή θα αποδεχτούμε ότι υπάρχουν θεσμοί τους οποίους είτε βγάζουν καλές αποφάσεις είτε κακές με βάση την κρίση μας πάντα θα τις αποδεχόμαστε και θα προχωράμε, είτε να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα και πάμε στη ζούγκλα. Η δημοκρατία λειτουργεί με τους θεσμούς που είναι αυτή τη στιγμή θεσμοθετημένοι. Λειτουργεί με το Κοινοβούλιο, λειτουργεί με τον Άριο Πάγο, λειτουργεί με τους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δηλαδή τώρα που θεωρώ ότι αδίκως κατηγορούμε. Τι θα κάνω, θα πάω να τα βάλω με την Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όχι. Θα πάω να καταθέσω τις προτάσεις μου, να πάω να δικαστώ αν χρειαστεί και να δικαιωθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν για τη μεγάλη αυτή υπόθεση που μιλάτε έχει πάρει το δρόμο της στο δικαστικό. Πολιτικά έχει απαντηθεί, ξαναπαντηθεί, υπήρχαν οι παρετήσεις οι οποίες είχαν γίνει. Και θέλει, σώνει και καλά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, επειδή δεν τους άρεσε κάτι που είπε ο ένας εισαγγελέας και του άρεσε κάτι που είπε ο άλλος εισαγγελέας, να πει ως πραγματικότητα αυτό που του αρέσει. Δεν γίνεται δικαιοσύνη, αλλά κάρτα.
2: Κύριε Σενετάκη, μια τελεία.
0: Καταρχάς, σχετικά με τις υποκλοπές, με τις παράνομες παρακολουθήσεις, σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ενδεχόμενα να έχουν κουράσει τους πολίτες, να μην τους απασχολούν κτλ.
2: Οποιοσδήποτε
0: προοδευτικός πολίτης δεν ανέχεται και δεν πρέπει να ανέχεται να υπάρχουν τέτοιες σκιές στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Mm-hmm. Τέτοιες

0: σημαντικές σκιές. Ένα αυτό. Δεύτερον, σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει εφαρμογή των αποφάσεών της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του. Σεβασμός στη δικαιοσύνη,
1: μα θέλω να μ' αφήσει.
2: Θα να το διαχωρίσουμε γιατί υπάρχουν δύο.
0: Ωραία. Τον ενημέρωσε, όχι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άρα δεν εφάρμοσε, δεν εφήρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τρίτον, σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει φήμωση της κριτικής. Ειδικά όταν αυτή η κριτική προέρχεται από τον έγκριτο νομικό κόσμο. Διότι στην προκειμένη περίπτωση περί της αρχιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα, τοποθετήθηκε ολόκληρος ο νομικός κόσμος, ο οποίος χρησιμοποίησε την απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου Αθηνών, που τι έλεγε. Έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ανάσυρση της υπόθεσης.
2: Mm-hmm. Αυτή ήταν
0: έλεγε
2: η πρόταση.
0: Ότι έχουν προκύψει.
2: Δεν έλεγε, είναι
0: μα μην με διακόπτετε.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Και φυσικά εμείς περιμέναμε από τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος είχε υπογράψει την παρακολούθηση του κυρίου Κουκάκη, να δηλώσει κόλλημα. Διότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος. Ναι. Πήγε στην Αρχή Θεσμών και Διαφάνειας και τι έκανε. Δεν συνεργάστηκε. Αρνήθηκε να συνεργαστεί. Άρα, σαφώς θα έπρεπε να δηλώσει κόλλημα. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει εξεταστική. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αποσταθεροποιεί τις δικλείδες δημοκρατικής λογοδοσίας.
3: Στην οποία βέβαια αντιλαμβάνομαι και, θα πει όχι
0: και
3: η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Και εμείς αυτή την εξεταστική γιατί τη θέλουμε. Γιατί υπήρξε ο καταδικασμένος, ο κύριος Ντίλιαν, ένας Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος
2: λίγο
0: τι είπε, ότι εγώ το Predator δεν το πούλησα, δεν το πουλάω έτσι
2: ένας
0: απλά.
2: Ένας καταδικασμένος λοιπόν λέει κάτι στο δικαστήριο και αυτό είναι θέσφατο για την κοινωνία μας.
0: Εγώ το
2: δεν
0: Predator.
2: Δεν είναι η αποφάση του δικαστηρίου,
0: μισό λεπτό,
2: είναι το ότι λέει ο καταδικασμένος.
0: Μα με διακόπτεται. Λέει λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν, λέει ο κύριος Ντίλιαν, ότι εγώ το Predator το πούλησα στις κυβερνήσεις. Θα τον καλέσουμε λοιπόν εμείς, θέλουμε να τον καλέσουμε στην εξεταστική, την οποία προφανώς δεν θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης,
3: ναι,
0: διότι
3: το
0: δεν θέλει με τίποτα όλο αυτό να ακουστεί. Δεν θα ήθελε με τίποτα όλες αυτές προεκλογικά και όλα αυτά τα γεγονότα να ακουστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι. Και θα τον ρωτούσαμε, αγόρασε το μαξί μου τελικά το Predator, ναι, ναι ή όχι.
2: Πάντως επειδή εγώ δεν είμαι δικαστής.
0: Μα εκτός από
2: και μου κάνει εντύπωση,
0: από τον
2: μου
0: κύριο,
2: εντύπωση
0: μα
2: η ανάλυση δικαστική της κυρίας Δαφέρου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ντίλιαν, θα καλούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπαίνετε τόσο βαθιά στις δικαστικές αποφάσεις και μπορείτε και ξαναλύετε.
0: Θα καλούσαμε και την κυρία Κεραμέως να τους ρωτήσουμε, δεν σας πειράζει που σας παρακολουθούσαν.
2: Αν τελικά κάνετε αυτό,
0: δεν θέλετε να μάθετε ποιος σας παρακολουθεί. Ή μήπως ξέρετε και δεν σας ενδιαφέρει.
2: Αν τελικά πρέπει να καταλήξουμε
0: να κάνουμε.
2: Θα είχε
0: πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε, ναι. αλλά μάλλον ο κύριος Πρωθυπουργός όλα αυτά δεν θέλει να ακουστούν και γι' αυτό θα επικληθεί λόγους εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι βέβαια δεν ίσχυαν το 2022 όταν ήρθε στη Βουλή ο διοικητής της ΕΕΠ να απαντήσει στα αντίστοιχα ερωτήματα.
2: Ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά, ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα λεχθέντα ενός καταδικασμένου, δηλαδή από τον νόμο καταδικασμένου, και τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή χωρίς να αφήσουμε. Δηλώνει συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αν δήλωνε αθώος, τι θα λέγατε,
0: εμείς,
2: ότι ψεύδεται.
0: Μα εμείς
2: τώρα
0: θα,
2: που σας βολεύει η κατάθεση.
0: Τα παραστατικά,
2: η οποία κατάθεση.
0: Θα του ζητήσουμε τα έγγραφα που πούλησε το Predator στο μαξί μου.
2: Δεν θα μπω να κάνω το δικαστή. Μου κάνει εντύπωση που
0: ζητήσουμε
2: το κάνετε εσείς αυτό και γενικά το ΠΑΣΟΚ και
0: δικαστή.
2: Απορώ με τι δυνατότητα μπορείτε και το κάνετε. Μπράβο σας πάντως.
0: Με
2: δεν
0: τη
2: μπορώ
0: δυνατότητα
2: να σας
0: πω. Της Εξεταστικής
2: λοιπόν,
0: Επιτροπής στη Βουλή,
2: πέρα,
0: την οποία ο κύριος Μητσοτάκης θα αρνηθεί.
2: Νομίζω,
0: ναι.
2: Νομίζω ναι, το να παίρνουμε αλακάρτης αποφάσεις και να παίρνουμε ό,τι θέλουμε από μια δικαστική διαδικασία η οποία καταδίκασε έναν άνθρωπο και ο οποίος αφού καταδικάστηκε κάνει μια άλλη τοποθέτηση η οποία θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι δικαστικά, να πούμε στον κόσμο εδώ, γιατί εδώ πέρα πάλι πάμε για μια θεωρία συγκάλυψης, να πούμε ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχίσει και σε δεύτερο βαθμό. Mm. Θα δούμε λοιπόν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Υπάρχει δικαστική διαδικασία και απορώ για άλλη μια φορά
1: πώς προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης.
0: Να σας πω εγώ, να πω κάτι τέτοιο.
1: Πώς θα αντιδρούμε σε αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Μα θα ήθελα να πω κι εγώ, γιατί έχω κι εγώ μία απορία.
3: Ένα λεπτό.
0: Έχω κι εγώ μία απορία.
2: Μετά από όλα αυτά

0: τα οποία είπατε.
1: Προφανώς,
0: δεν...
1: ούτε κι εγώ είμαι νομικός, είμαι δημοσιογράφος.
0: Είναι άχαρο αυτό το πράγμα.
1: Ότι δεν
0: δηλαδή,
1: μπορώ να
0: μπορώ να κάνω
1: υποστηρίξω...
0: ό,τι λογικό άλμα θέλω. Και σας λέω,
1: όμως,
0: ένας
1: να
0: που κατηγορήθηκε,
1: ένα ερώτημα,
0: πάμε στο δημόσιο
2: δεν
0: διάλογο.
2: Όμως, δεν
0: πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση. Προσέξτε να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Πάμε στο δημόσιο διάλογο και παίρνουμε την κατάθεση ενός κατηγορούμενου. Η οποία την κατάθεση, αφού κατηγορήθηκε, προσέξτε, άλλαξε, αφού κατηγορήθηκε και την παίρνουμε και την κάνουμε φέιβολα για πολιτικά δεδομένα.
2: Θα ζητήσουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό που είπε, ότι το Predator το πουλάει
0: ενώ κυβερνήσει. Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη. Έχετε καταλάβει ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Εσείς θα ζητήσετε τα στοιχεία.
2: Μα το μονομελές μελλοντικείο είπε για κατασκοπία.
1: Κύριε Σαρατάκη,
2: μα ο κύριος Τζαβέλας είχε υπογράψει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα μόλις πριν λίγο δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Τώρα δεν το κάνατε αυτό. Τώρα δεν αμφισβητήσατε τη διαδικασία ότι στη Βουλή δεν μπορεί να γίνει τίποτα που να παράξει αξιοπιστία. Και μου λέτε ότι θα φέρετε αυτό το πράγμα για ουσιαστικούς λόγους.
2: Μα το είπατε.
0: Το είπατε. Δεν γίνεται να ισχύουν
1: όλα. Ένα πολιτικό, ένα ερώτημα.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή διαστρεβλώνεται αυτό που είπα.
1: Ένα πολιτικό ερώτημα θέλω. Δεν είναι ένα ερώτημα πολιτικό, κύριε Σενετάκη. Γιατί όντως, εγώ αν θέλετε να μην αναφερθώ στους υπουργούς, δεν είναι ένα ερώτημα γιατί οι υπόλοιποι που ήταν υπό παρακολούθηση, δεν έχουν αναρωτηθεί.
2: Καμία νομική ενέργεια δεν έκαναν.
1: Εγώ πολιτικά το θέτω το ερώτημα.
2: Μα ο κύριος Μητσοτάκης που παρακολουθεί δεν
1: επιτρέψει.
0: Ξαναλέω, είναι μια διαδικασία που η νομική της πτυχή είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Όλοι όσοι εμπλέκονται παίρνουν τα στοιχεία και θα κάνουν τις πράξεις οποίες ο καθένας νομίζει. Μάλιστα. Και έχουν ερωτηθεί ο καθένας τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει και αν θα ασκήσει τα νόμιμά του δικαιώματα. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν θέλω να το κάνω. Και όσο το κάνουμε αυτό στο δημόσιο διάλογο, το μόνο που δίνουμε στον κόσμο είναι αμφισβήτηση και αμφιβολία για οτιδήποτε γίνεται.
2: Δεν είναι ότι ο Πασόκ θέλει να υποκαταστήσει τη δικαστική λειτουργία.
0: Πώς.
2: Εμείς θέλουμε να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους.
0: Αφού είναι στα δικαστήρια.
2: Να διερευνηθεί μέχρι τέλους.
0: Πώς θέλετε, φέρετε στη Βουλή να κάνετε στους δικαστές.
2: Από τον Άριο Πάγο. Πριν λάβουμε
0: δεν αρχαιοθετήθηκε από τον Άριο Πάγο. Το αίτημα που έκρινε μετά
2: ο
0: την καταγγελία, μετά την καταδίκη.
1: Με συγχωρείτε λίγο. Δεν υπήρξε λόγο ανάστασης στην υπόθεση.
0: Με συγχωρείτε λίγο. Γιατί λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Αυτό το οποίο είχε λάβει απόφαση ο Άριος Πάγος πριν, όπου σωστά, όπου δεν ενέπλεκε πολιτικά πρόσωπα, γύρισε με νέα στοιχεία. Κρίνει ο δικαστής ότι έχει
2: από
0: νέα στοιχεία και το ξαναστέλνει
2: και
0: εκεί και παίρνει την ίδια απόφαση κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία.
2: Ο οποίος είχε υπογράψει
0: την παρακολούθηση
2: του Τζαβέλα,
0: τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
2: Μα είναι προφανές
0: εντάξει,
2: το κόλλημα.
0: Κρίνετε εσείς λοιπόν αν ο κ. Τζαβέλα είναι ικανός για να ασκήσει το επάγγελμα του εισαγγελέα.
2: Είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
0: Ο οποίος κ. Τζαβέλα βρίσκεται εκεί μετά από την εισήγηση όλων των δικαστικών σωμάτων.
2: Και απλά ένα εισαγγελέα.
0: Πώς βρίσκεται κ. Τζαβέλα, με ποιανού εισήγηση.
2: Μα υπέγραψε παρακολούθηση.
0: Βρίσκεται ο κύριος Τζαβέλας.
2: Αν δεν έχει αυτός κόλλημα,
0: κοιτάξτε, όταν υπάρχουν νομικά κολλήματα, δεν χρειάζεται να αποφασίσει ο ίδιος. Αποφασίζει ολομέλεια αν έχει νομικό κόλλημα ή όχι. Δεν θα τα αποφασίσετε πάλι εδώ πέρα εσείς.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι αυτά τα πράγματα.
2: Ο ίδιος δεν έπρεπε. Είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
0: Συγχωρείτε, όλοι οι δικαστές τον
2: μα
0: βλέπουν.
2: Έχει υπογράψει παρακολούθηση.
0: Όλοι οι δικαστές τον βλέπουν και κρίνετε εσείς ότι έχει κόλλημα και δεν κρίνει όλος ο Άριος Πάγος ότι έχει κόλλημα.
2: Ο δικηγορικός σύλλογος πάντως Αθηνών.
0: Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών.
2: Ο
0: δικηγορικός σύλλογος δεν έχει κουβέντα να πει για την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει για όλα τα υπόλοιπα.
2: Τώρα θα αμφισβητήσετε.
0: Ναι, τον αμφισβητώ. Όχι, με συγχωρείτε. Ο δικηγορικός σύλλογος. Ο δικηγορικός σύλλογος, με συγχωρείτε. Είναι σύλλογος, είναι συνδικαλιστικό όργανο.
2: Είναι θεσμική αντιμετώπιση.
0: Το νομικό της Αθηνών. Σύλλογο Αθηνών. Τι είναι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών είναι συνδικαλιστικό όργανο.
1: Εγώ τον βγάζω
0: και αμφισβητώ
1: τη μέση,
0: την πρόθεση
1: όμως
0: του συνδικαλιστικού αυτού οργάνου. Γιατί μεροληπτεί και λαμβάνει αποφάσεις σε ό,τι απόφαση του αρέσει. Και ναι, τον αμφισβητώ. Αλλά αμφισβητώ το δικηγορικό σύλλογο και τη συνδικαλιστική του δράση. Δεν αμφισβητώ δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων.

0: πρέπει να βάλουμε μία.
1: Ο έγκριτος νομικός κόσμος
2: σχεδόν στο σύνολό του. Εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι η απόφαση του κύριου Τζαβέλα είναι παράνομη. Αυτό λέτε, το ξέρετε.
1: Έχει τοποθετηθεί και λέει ότι ο κύριος Τζαβέλας από τη στιγμή που ήταν άμεσα εμπλεκόμενος,
0: δεν μπορεί να...
1: θα έπρεπε να έχει δηλώσει κόλλημα.
2: Δηλαδή, εγώ αυτό λέω. Ότι ο νομικός κόσμος και ολόκληρη ηγεσία του Αρίου Πάγου δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Και κρίνοντες κρίνονται.
0: Θα πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Λυπάμαι πολύ γιατί τώρα έτσι, παρόλο που δεν είμαστε τόσο χαμογελασίες όσο στην αρχή, αλλά δεν πειράζει. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον.
2: Τώρα έχουμε και λίγο παραπάνω ένταση.
0: Έτσι και καλό είναι και αυτό συμβαίνει. Θέλω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, θέλω πολύ γρήγορα μία κατακλίδα, αν κάπως έτσι, μακάρι δηλαδή κάπως έτσι να πάμε στις εκλογές, αν εννοώ αυτές οι μεγάλες υποθέσεις, κύριε Σενετάκη, είτε υποθέσεις, θέλουμε να τις πούμε, είτε σκάνδαλα, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, άλλα, θα κρίνουν έως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πάντα, ότι κρίνονται οι εκλογές από την τσέπη του κόσμου. Τι λέτε? Ένα σύντομο σχόλιο και από τους δύο για να κλείσουμε.
2: Ένα γενικό σχόλιο περί δικαιοσύνης. Υπάρχει μία μόνιμη κατηγορία στο Κοινοβούλιο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαρκώς παίρνουμε καλύτερη βαθμολογία, συμμορφωνόμενοι με τα ευρωπαϊκά δίκαια και τις πρακτικές που θέλει. Κάποιος δεν διαφωνεί με αυτά που λέω, μάλλον.
0: Πιθανότατα.
2: Λοιπόν, διαρκώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η δικαιοσύνη βελτιώνεται και νομίζω ότι αυτό.
0: Μην το ανοίγετε τώρα πάλι αυτό το θέμα, γιατί θα πρέπει να απαντήσει, κλείνω, κυρία Δαφέ.
2: Από εκεί και πέρα. Όχι, αυτό λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή, το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εγώ θα πάρω πάλι τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εκθέσεις προκειμένου να μπορώ να απαντήσω σε αυτή την κριτική. Γιατί αλλιώς δεν μας βγάζει κάπου. Από εκεί και πέρα, και για αυτό που σας είπα τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο και τα προβλήματα που διαρκώς εξελίσσονται μπροστά μας είναι μεγάλα. Ο πόλεμος κοντά στην περιοχή μας πια είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη με απρόοπτες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και προφανώς το πόσο καλά περνάει ο Έλληνας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο πολίτης, πόσο ασφαλής νιώθει και αν αισθανθεί ότι έχει εξελιχθεί, έχει βελτιωθεί η ζωή του και έχει προοδεύσει η χώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης, προφανώς θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Κυρία Δαφέρμου, ένα καταληκτικό σχόλιο σε σχέση...
1: Σίγουρα θα υπάρξει μια ευρύτητα κριτηριών σύμφωνα με τα οποία θα αποφασίσουν οι πολίτες τι ακριβώς, ποια συμπεριφορά θα αναπτύξουν στην κάλπη. Η διάβρωση του κράτους δικαίου των θεσμών, της θεσμικής ισορροπίας, της δημοκρατικής λειτουργίας, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να περνάνε ανώδυνα και ως μια κανονικότητα διαμορφωμένη. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ενοχλούνται βαθιά και κλονίζονται βαθιά από όλη αυτή την κατάσταση και φυσικά μια δύσκολη καθημερινότητα, μια καθημερινότητα η οποία δεν δημιουργεί όρους εύκολης επιβίωσης και δράσης στη χώρα μας. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, οι νέοι που αναγκάζονται να φύγουν και να αναζητήσουν εργασιακή αξιοπρέπεια στο εξωτερικό, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες και είναι βέβαιο ότι δεν θα πορευτούμε προς τις κάλπες μη έχοντας όλα αυτά τα θέματα ως κριτήριο της απόφασης.
0: Μάλιστα. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, κύριε Σανατάκη?
2: Ναι, θα είμαι. Πάντα εμείς ως εν ενεργεία βουλευτές είμαστε εάν επιθυμούμε.
0: Αν επιθυμείτε.
2: Οπότε δηλώνω την επιθυμία μου.
0: Δηλώνετε την επιθυμία σας. Κυρία Δαφέρμου, θα είστε υποψήφια στις επόμενες εκλογές?
1: Εμείς έχουμε μια διαδικασία μέσα από την Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίων. Εγώ θα είμαι στην ενεργό δράση. Είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο, είτε...
2: Εύχομαι καλή επιτυχία πάντως ότι η απόφαση ληφθεί.
0: Εγώ εύχομαι και στους δύο, θα σας ξαναδώ. Ελπίζω, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σενετάκη, κυρία Δαφέρμου, για την παρουσία σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας όσο αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ένα από τα πολλά θέματα που συζητάμε κατά καιρούς είναι για τη στέγη, είναι για την ιστορία των οικισμών και τα όρια δόμησης. Ό,τι έχει σχέση με τη γη νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας και χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, γνωστός μηχανικός, πολεοδόμος και αντιπεριφερειάρχης ψηλά χρόνια και στην αυτοδιοίκηση. Καλώς ορίσατε, κύριε Αλεξάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να κουβεντιάσουμε ευχάριστα πράγματα.
0: Ναι, όσο βέβαια ευχάριστα είναι και αυτά, γιατί τα ζητήματα γης και ακινήτων και δόμησης και έτσι τα τελευταία χρόνια είναι... πολύ
1: στην κρίζα περιοχή,
0: αλλά περιοχή.
1: Πρέπει να αναζητούμε την αισιοδοξία και την ελπίδα μέσα από αυτά.
0: Ναι. Καταρχήν, είδα ότι πήγατε πρόσφατα ένα ταξίδι στο Ελσίνκι. Καλά, κάνατε πολλά ταξίδια ως άτυπος υπουργός εξωτερικών της περιφέρειας, αλλά στο Ελσίνκι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Έχω και χρόνια να πάω, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, πριν από αυτό, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, κουβεντιάζουμε για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028 έως το 2035. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πηγάζει το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει εφαρμογή στην περιφέρειά μας και σε κάθε περιφέρεια
0: και όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα.
1: Χρήματα. Ο προϋπολογισμός αυτός τώρα είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη, με τους φορείς, με τις περιφέρειες. Και εδώ θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το σήμερα, γιατί τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν πλέον τα κράτη-μέλη και όχι και οι περιφέρειες όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα του ΕΣΠΑ θα δοθούν όλα στο κράτος, στο κάθε κράτος και θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα κατανείμει εσωτερικά στο κράτος του. Ενώ σήμερα ένα 30% των ευρωπαϊκών χρημάτων που ερχόταν σε κάθε κράτος πήγαινε υποχρεωτικά στις περιφέρειες.
0: Δεν μ' ακούγεται καλό αυτό.
1: Βεβαίως, και γινόταν και μία διαπραγμάτευση για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι σε κάθε περιφέρεια, με την παρουσία του κράτους, του κάθε κράτους, του ελληνικού κράτους εμπροκειμένου, αλλά οι περιφέρειες είχαν λόγο για το πού θα διανεμηθούν τα χρήματα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα λοιπά εντός της κάθε περιφέρειας.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Έτσι όπως την ακούω τουλάχιστον.
1: Σε κανέναν δεν αρέσει.
0: Τι λογική
1: και γι' αυτό
0: είναι αυτή...
1: έχουν ξεσηκωθεί όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ενάντια σε αυτό. Όλες, γιατί θίγεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και θέλουν να ακολουθήσουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δεν ευνοεί τις περιφέρειες.
0: Και δεν είναι και το πιο πετυχημένο μοντέλο,
1: βεβαίως,
0: έτσι όπως εξηγεί, και δεν είμαι σίγουρος που πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει άμεση απόδοση. Νομίζω ότι το προηγούμενο σύστημα ήταν καλύτερο, γιατί οι

0: υπήρχε μία συμμετοχή των περιφερειών.
1: Ναι. Και ξέρετε, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, ας πούμε στη Γαλλία, το σύστημα, για όσους ξέρουν, δεν είναι τόσο παρισοκεντρικό, να το πω έτσι, γιατί... όσο είναι αθηνοκεντρικό στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, και θα σας πω, γιατί άλλα παραδείγματα αλλιώς πιο σημαντικά. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι παραδείγματα με πιο μεγάλη αποκέντρωση και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των περιφερειών. Ναι. Σε αυτά τα θέματα, λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που κουβεντιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτή την περίοδο.
1: Αυτό, συγγνώμη, είναι τελειωμένο ή είναι μια κατεύθυνση ότι θα το πάμε?
0: Δρομολογείται εκεί. Δρομολογείται σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι αντιδράσεις των περιφερειών, αλλά είναι στα χέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή, οι πρωθυπουργοί των 28 χωρών θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Mm, και βέβαια βλέπετε ότι...
1: Θα μαζευτούν στην Ελλάδα 5-6 υπουργοί να μας πούνε τι θα κάνουμε.
0: 5-6 υπουργοί ή μόνο ο Πρωθυπουργός?
1: Το υπουργείο το λέω, εντάξει, πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα, αλλά το υπουργείο το λέω γιατί θα πει ο Πρωθυπουργός δώστε και στην περιφέρεια, ναι, και δεν θα δώσουν τίποτα.
0: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το μελλοντικό σχήμα θα πρέπει κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη να τεκμηριώνει την ανάγκη που έχει για έργα σε αυξημένο βαθμό. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε φορά. Δεν είναι δεδομένο. Άρα έχουμε ένα χρέος παραπάνω να διαβάσουμε, να ακτινογραφήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες, θα σας πω δύο λόγια.
1: Που έτσι κι αλλιώς φανταζόμαστε τα ΕΣΠΑ θα είναι μειωμένα και έτσι.
0: Θα είναι μειωμένα γιατί το ΕΣΠΑ πηγάζει από την πολιτική της συνοχής, που είναι μια μεγάλη γραμμή χρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως είναι και η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτοί οι δύο πυλώνες παραδοσιακά απορροφούσαν τα μεγαλύτερα χρήματα του προϋπολογισμού. Η ΚΑΠ δεν την πειράζουν τόσο πολύ, πειράζουν όμως τη συνοχή. Και αυτό γίνεται για να βρεθούν πόροι για την άμυνα, η οποία είναι μια νέα ανάγκη χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε μέχρι σήμερα χρήματα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα με τους πολέμους τριγύρω καλείται να δώσει χρήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αυξάνει, άρα πρέπει να τα πάρουν από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία. Και το ταμείο που έβαλαν στόχο να μειωθεί είναι το Ταμείο της Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εδραιώσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας, την τεκμηρίωση των αναγκών, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μην σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη οι περιοχές μας, γιατί έχουμε έλλειψη στις υποδομές. Καλά, το λέω αυτό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που τα προηγούμενα χρόνια καλύψαν τις υποδομές τους και είχα την ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να πω στους Φιλανδούς που άρχισαν να ανησυχούν όταν βλέπουν τη Ρωσία απέναντι και να ζητάνε περισσότερες δαπάνες για την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι εμείς ως χώρα που αφιερώνουμε 3-3,5% του ΑΕΠ για δαπάνες
1: χρόνια
0: τώρα, έχοντας το φόβο του γείτονα, υστερούμε σε υποδομές. Δηλαδή τα χρήματα τα δίναμε στην άμυνα, δεν τα δίναμε να φτιάξουμε σχολεία, δρόμους.
1: Και όταν λέγαμε εμείς για την κοινή άμυνα, σφυρίζανε διάφορα.
0: Ακριβώς. Και όταν λέγαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε το κενό των υποδομών, αδιαφορούσαν οι βόρειες χώρες σε αυτό. Τώρα λοιπόν που ζητάνε την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας, η δική μας απάντηση είναι ναι, αλλά η άμυνα δεν θα σταματάει στην Κεντρική Ευρώπη. Θα καταλήγει μέχρι τα Βαλκάνια και μέχρι το Αιγαίο και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Γιατί πάλι εκεί λένε να είναι μόνο όσο είναι το μέτωπο της Ρωσίας. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μπορεί να ακούγονται μακρινά έχουν άμεση επίπτωση στο περιφερειακό γίγνεσθε, γιατί επηρεάζουν τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: τώρα το ανοίξαμε είναι, πολύ.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
0: Αλλά
1: είναι το πιο σημαντικό.
0: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
1: Ναι.
0: Να
1: εγώ πήγα να
0: σας ρωτήσω
1: πώς είδατε το Ελσίνκι, γιατί είδα σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.
0: Είδα το Ελσίνκι.
1: Σας έκανε και καλό καιρό βέβαια.
0: Βέβαια, ναι. Και μια χώρα, τη Φιλανδία, η οποία έχει τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και το μισό της πληθυσμού.
1: Ναι, βέβαια μια έκταση η οποία δεν είναι όλη αξιοποιήσιμη.
0: Δεν είναι κατοικήσιμη, αεροκατοικημένη. όταν πήγα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό να βγάλω εισιτήριο για να

0: πάω στην πόλη Λάχτη που ήταν το συνέδριό μας, δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, κανένα γραφείο για εισιτήρια.
1: Καλά, αυτό να, σιγά σιγά το κατακτούνε όλοι, ναι.
0: Να ρωτήσεις από πού φεύγει το τρένο για το Λάχτη, πού θα βγάλω εισιτήριο, πού είναι αυτό. Και όταν παραπονέθηκα στον Περιφερειάρχη στο Λάχτη, του λέω, νομίζετε ότι λειτουργούν όλα τέλεια και δεν έχετε κανέναν υπάλληλο να τον ρωτάμε. Μου απάντησε, εμείς εδώ είμαστε λίγοι και εγώ για παράδειγμα δεν έχω γραμματέα, τα κάνω όλα μόνος μου. Ο κύριος που κάθεται απέναντί μας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δεν έχει γραμματέα, τα κάνει όλα μόνος του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο δεν έχει γραμματέα, γράφει τις συνταγές μόνος του. Άρα έχουν.
1: Καλά,
0: ένα
1: αυτό
0: λόγο.
1: Δεν είναι η απάντηση, είμαστε λίγοι. Για άλλο λόγο τα κάνουν αυτά. Γιατί έχουν
0: ψηφιοποιήσει, έχουν κάνει ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες.
1: Και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνό μας.
0: Θέλουμε και το τηλέφωνο.
1: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει. Και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι. Όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά...
0: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μια πιλωτή ή μια ιδιωτική πρίζα να φορτίσει. Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Πρέπει να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά, αλλά στην απογείωση-προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια, χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν και να προσγειωθούν.
1: 49.
0: Δηλαδή, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές να
1: φυσικά μικρό αεροπλάνο, αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγωνη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα μπορεί, καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει.
1: Υποψιάζομαι ότι τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ, θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο εξωτερικό λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αηφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια, που δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Να, τώρα επειδή την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος, για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνεις απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει κάποιος.
0: Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι σίγουρος, ας πούμε, επειδή ακούμε και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο.
0: Ας πούμε,
1: το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή, λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω πάλι.
0: Όχι, όχι. Και το υδρογόνο παίζει, είναι μια παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε.

0: εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις,
1: ναι, είναι και αυτό, να το πάρεις,
0: στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στα 50 χρόνια που βάλετε στόχο, στο ΒΟΑΚ θα υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Θα το δούμε, λες.
0: Θα το δούμε.
1: Σε 50
0: δούμε,
1: χρόνια.
0: Στα 50
1: εμείς.
0: Χρόνια. Και μπορεί και πιο γρήγορα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα, εδώ θα, είμαστε και θα το επαληθεύσουμε. Θα πηγαίνουμε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα βάζουμε υδρογόνο στο αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε στο λιμάνι της Κορακιάς και θα βάζουμε υδρογόνο.
1: Πήγατε
0: θα τρέχουμε στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι, πολύ ωραία τα περιγράφετε. Πήγατε στο Ελσίνκι και όσο μπορούμε πάμε και έξω. Μας πιάνει λίγο κατάθλιψη.
0: Ναι,
1: γιατί βλέπουμε γιατί πώς τρέχουν.
0: Και στην πόλη μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια.
1: Πώς τρέχουν
0: μου.
1: Και βλέπετε ότι φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα. Δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα. Δεν έχουμε προβλέψει τιμές στα τέλη τροχιάς.
0: Υπάρχουν ατέλειες.
1: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν θέλω να γκρινιάξω.
0: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια.
1: Αν μιλάμε για το 2035, παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν είναι ένας απλός δρόμος, θα είναι πολύ πίσω.
0: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα, το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν γινόταν μελέτες.
1: Και ο ΒΟΑΚ 50 χρόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γινόταν μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας αρκούνται σε μία πολιτικολογία, σε μία συζήτηση χωρίς περιεχόμενο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς,
0: ναι.
1: Και το βλέπετε και σε άλλα. Ναι. Ας πούμε στο κομμάτι του εφιάλτη της γλυψιδρίας. Μέχρι πριν 1,5 μήνα.
0: Λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε. Έτσι.
1: Αν δεν έβρεχε, θα βλέπατε τα χάλια μας.
0: Το θέμα της λειψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια.
1: Ναι, στη Μεσόγειο.
0: Και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
1: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις, αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
1: Μ' αρέσει, γιατί όλο αυτό που κάνουμε είναι ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε, έτσι, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένα.
1: Δεν το έχουμε γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή τίποτα. Ναι. Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
0: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
1: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα και το γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται?
0: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στη δεύτερη φάση, την τελική φάση της μελέτης, την έχουμε παραδώσει, είμαστε σε ένα διάλογο με την Επιτροπή Επίβλεψης για τελικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις και περίπου σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την οριστική του μορφή, αυτή που θα πάει για διαβούλευση, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση, με όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες, να πούνε τη γνώμη τους, τις απόψεις
1: επειδή
0: τους.
1: Μιλάμε τώρα

0: πολεμικό σχέδιο Ηρακλείου. Και ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο, διότι ερχόμαστε εκ των υστέρων να επιβάλλουμε ένα σχεδιασμό σε πράγματα που έχουν ήδη.
1: Που έχει χτιστεί.
0: Όχι που έχει χτιστεί, έχει κατακρεουργηθεί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μπορεί να προταθούν πράγματα. Δηλαδή,
1: θα σας πω,
0: αν θέλετε έτσι λίγο επιγραμματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου που σου, τώρα λέγονται του που σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2003, άρα ήρθαν περίπου 20 χρόνια μετά να κάνουμε το νέο σχέδιο. Και αυτό που έγινε το 2003, το προηγούμενό του ήταν το 1987. Αυτά λοιπόν γίνονται ανά 15-20 χρόνια, παρότι η νομοθεσία λέει ανά 5 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του Ηρακλείου, το οποίο απέκτησε το πρώτο σχέδιό του το 1934. Όταν στην κεντρική Ελλάδα η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της σχέδιο το 1834. Δηλαδή 100 χρόνια πριν από το Ηρακλείο. Αμέσως συνεπάγεται το πρώτο συμπέρασμα. Στο Ηράκλειο έχουμε μία υστέρηση ενός αιώνα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενός αιώνα. Άρα τώρα δεν απαιτούνται γοργά βήματα. Απαιτούνται άλματα, απαιτούνται τομές. Απαιτείται να δούμε την προοπτική της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω. Δηλαδή,
1: βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιληθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ότι ο ΒΟΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Θα κάνουμε έτσι αλλιώς μια ξεχωριστή συζήτηση για το πουσού και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε την κατάσταση?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: μπορούμε.
0: Το Ηράκλειο προς τον νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό και στην
1: θέλετε
0: ουσία.
1: Να σας τον περιγράψω
0: πολύ σύντομα όμως. Ωραία. Γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
1: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς τον νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φοινικιά, η πόλη του Ηρακλείου. Όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου.
0: Εμείς... Μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
1: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ? Πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευση, ηλεκτρισμού πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
1: γιατί
0: γη.
1: Γιατί έχει μείνει, υπάρχει
0: μείνει.
1: Γη.
0: Okay.
1: Και όταν αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολυκόσμο. Αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους. Δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο. Δεν έχουν πεζοδρόμια.
0: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, πριν καν χτιστούν, πριν καν ναι, πάμε σε αυτές τις
1: γι' αυτό λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης, για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισσο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
0: Ναι, ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή,
1: βεβαίως,
0: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ,
1: βεβαίως,
0: τι θα γίνει με την παράκαμψη. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε
1: βεβαίως
0: να λαμβάνει υπόψη,
1: βεβαίως,
0: το τοπικό. Και όχι
1: πρέπει
0: να έρθει το τοπικό να δένει,
1: βεβαίως,
0: στο ΒΟΑΚ.
1: Βεβαίως, έτσι πρέπει, και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε δύο δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας, και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
0: Σαν να είναι,
1: φανταστείτε,
0: ας πούμε, περιφερειακός.
1: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στον ομό ολότελα, που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
0: Θα το προτείνετε
1: σήμερα,
0: λοιπόν, αυτό.
1: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει. Και πρέπει να γίνουν αυτοί οι δρόμοι, γιατί
0: είναι, λοιπόν,
1: αποφορτίζεται η πόλη.
0: Ο ένας, λοιπόν, θα ξεκινάει, ας το πούμε, χοντρικά τώρα, βέβαια.
1: Μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης.
0: Η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
1: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
0: Α, βορεινά.
1: Βορεινά του Γιούχτα. Φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. Από τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου, και η άλλη είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά, γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
0: Να σας πω κάτι.
1: Πολύ σημαντικά
0: είναι
1: έργα.
0: Πολύ σημαντικά, αλλά βάλτε 50 χρόνια και.
1: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
0: Μπορεί να είναι.
1: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
0: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, ασφιχτιούμε και λέμε: φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb, φταίει ο κακός μας ο καιρός.
1: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος? Δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πού θα αναζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι? Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη, για να διαλέξει που θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά.
0: Το έχετε μετρήσει αυτό που,
1: βεβαίως,
0: λέτε? Δηλαδή το,
1: βεβαίως,
0: λέω. Γιατί, ας πούμε, λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέω τον αριθμό, μπήκανε στο Airbnb.
1: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
0: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
1: Ένας, γιατί να μην κερδίζουν. Ναι. Ένα διαμέρισμα, έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα. Γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να χτίσει ο καθένας, να χτίσουν οι αντιπαροχές, να χτίσουν όλοι, και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπρακτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα δικά μας κάπως...
1: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
0: το πιστεύουν και άλλοι,
1: δήμος...
0: εκτός από τους μελετητές.
1: Βεβαίως. Δηλαδή... Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν...
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Τι...
1: Βεβαίως, αλλά ναι. Το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
0: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 στρέμματα σε πρώτη φάση, έτσι, επέκταση του σχέδιου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φθηνότερη γη, γιατί αυτό, ναι, είναι
1: περισσότερη,
0: το σημαντικό.
1: Φθηνότερη και κατάλληλη.
0: Ναι, και σωστό και το κατάλληλο, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε, θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή
1: Όχι,
0: την άποψη.
1: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
0: Ναι, το εισηγήσετε.
1: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
0: Πώς?
1: Και δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
0: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί?
1: Ναι. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
0: Σοβαρά τώρα μου το λέτε.
1: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού.
0: Τι να
1: του
0: πω.
1: Ελληνικού συστήματος.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει, νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
1: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
0: Ναι.
1: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη στην Ήπεθρο ήρθε μετά το 81. Ωραίες μέρες Πασόκ, καλές μέρες πώς το λέμε.
0: Έστω για μια δεκαετία, ναι.
1: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάπτυξη των οικισμών η οποία παραγνωρίζεται τώρα δυστυχώς και τα όρια των οικισμών σμικραίνουν φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα αυτή περιβόητη νομοθετική ρύθμιση να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξης των οικισμών για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εκεί κάνεις μία ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά.
1: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
0: Καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, δημιουργήσαμε ένα
0: πρόβλημα. Ενώ είχαμε
1: τόσα άλλα
0: να λύσουμε.
1: Όπως στην εκτός σχεδίου δόμηση. Υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Εκτός σχεδίου δόμηση, λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα.
1: Ναι, μπορούσε
0: ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
0: Να, σωστό.
1: Σωστό, μην είσαι κοντά.

0: κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003 να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ναι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
1: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
0: Ναι. Δηλαδή κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
1: Ναι, και τι σας φαίνεται
0: παράξενο. Είναι δυνατόν στην εκτός σχεδίου να έχει σχέδιο πόλης. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως, αυτή τη στιγμή χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού. Άρα υπάρχει δρόμος, άρα εξυπηρετείται.
1: Ναι. Άρα τώρα τέσσερα στρέμματα ουσιαστικά.
0: Τώρα στο μέλλον θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μία μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο προϋπήρχε το 77, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. Να μην είναι αρχαιολογία όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 77. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1923, δηλαδή 100 χρόνια πίσω. Είναι δυνατόν.
1: Τα ακούμε έκπληξη όμως αυτά έκπληξη, τώρα. Γιατί,
0: ναι, δηλαδή, δυστυχώς. Ναι.
1: Έρχονται οι δικαστές.
0: Μιλάμε για το αυτονόητο. Ναι.
1: Το 23, ό,τι δρόμος,
0: ναι, υπήρχε, ό,τι δρόμος υπήρχε το 23. Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Άρα, αν θες κύριε να μην χτίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάζεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις «Α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις».
1: Άρα για την εκτός σχεδίου δόμηση.
0: Υπάρχει μια απορία, μια ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project, τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι και επιβαρυντικά στο περιβάλλον
1: τους
0: πολύ μεγάλους. Έτσι. Και αν συγκρίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
1: Αλλά δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
0: ακριβώς. Το. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
1: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε. Με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά. Ναι, εντάξει, να τα πούμε, έχουμε
0: δηλαδή
1: καεί στην Κρήτη.
0: Περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι, εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Το παρατηρείτε κύριε Μπογδανίδη, η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα και ορισμένοι το πέτυχαν να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
1: Και έχουμε και το εξής. Το βάζω στο τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής, το οποίο έχει αυξηθεί. Και εκεί που η γενιά, η προηγούμενη, έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού,
0: ναι.
1: Τώρα, όταν ο πατέρας παππούς
0: συνεχίζει να ζει περισσότερα 85-90, χρόνια με την καλή έννοια,
1: ναι, χάνεται μια γενιά.
0: Και επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.

0: Καλά, δεν...
1: Και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο, τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια,
0: ναι, εντάξει, όλα αυτά...
1: άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι, άρα θέλουν επιπλέον χώρους και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα τη σύνδρευση αποχέτευση τη ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
0: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου, σχεδιασμό θέλει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: βέβαια,
0: δεν τον έχουμε στα
1: βέβαια,
0: βασικά τώρα.
1: Τι... Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
0: Άμα μου λέτε τώρα, και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνετε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, δεν ήταν και κάτι τρομερό, δηλαδή για τα δεδομένα. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί γιατί δεν έχουμε, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή,
1: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή σε βάθος χρόνου να οργανωθεί.
0: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε για την ισότητα, δηλαδή τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων, έτσι γράφω.
1: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
0: Έτσι μου είπαν, μόνο μου το έκανα.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ναι, και μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, αν δεν είχαμε βρει κάτι, θα το δούμε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, θέλετε, για το, να τη σχεδιάσουμε κι εμείς όσο μπορούμε, για το σχέδιο του Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
1: Ευχαριστώ. Νομίζω
0: φτάσαμε στις 12.
1: Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
0: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είπαμε αρκετά, αλλά δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
1: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
0: Ναι, μ' αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη, ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας και εσάς.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα.

0: Μα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια.
2: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους ανέμους να μην δημιουργούν ουσιαστικά πρόβλημα. Θα παραμείνουν όμως σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, κυρίως από αφρικανική σκόνη και το επόμενο διήμερο. Πυκνές νεφώσεις που κινούνται όπως γρήγορα ανατολικά θα καλύπτουν τη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά τους ανέμους, από δυτικές αρχικά διευθύνσεις στα ανατολικά, νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς στη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειες. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια. Πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του υδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία, με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου, έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο μέγιστη τιμή τους 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ του 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες του στην ημέρα της κηδείας του 21χρονου Νικήτα. Τι υποστήριξαν ο 54χρονος και η σύζυγός του. Οι αντιδράσεις της οικογένειας Γεμιστού. Ένας άντρας που κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός. Στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας κινείται η Νέα Δημοκρατία. Εχμές και σήμερα από υπουργούς και στελέχη. Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για υποκλοπές και ακρίβεια. Οι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα του νησιού και η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των κοινοτικών οδηγιών για τις επιδοτήσεις. Νέο πλαίσιο μετά τα συνεχιζόμενα ατυχήματα και δυστυχήματα, πλήρηση απαγόρευση για ανήλικους, υποχρεωτική η ασφάλιση για ενήλικες.

0: κρίθηκαν προφυλακιστέ και θα μεταφερθούν σύμφωνα με πληροφορίες σε φυλακή εκτός Κρήτης. Ενώ τα όσα φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους, αλλά και όσα διαδίδουν για το θύμα, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας Γεμιστό.
1: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
2: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
3: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
3: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
3: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνος.
0: Όλες τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε τώρα με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο, αλλά και τον Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, θα ξεκινήσω από εσένα να αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε και το ρεπορτάζ. Έχουμε νεότερα προφανώς.
4: Μια πολύ καλά οργανωμένη απολογία, εγκρυπτό για λόγους ασφαλείας και χωρίς να μάθει κανείς το παραμικρό. Εχθές από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι περίπου τις 9 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν στον Κορυδαλό ο 54χρονος και η σύζυγός του και οι δύο προφυλακιστέοι. Λίγο ως πολύ ήταν αναμενόμενη η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα. Σήμερα έχουμε και κάποια στοιχεία από την

0: ιατροδικαστική. Φαίνεται ότι και οι 6 σφαίρες που είχε το όπλο του 54χρονου χτύπησαν τον νικήστρατο. Έχει 5 διαμπερή τραύματα και ένα τυφλό, δηλαδή υπάρχει, ιατροδικαστής βρήκε μία σφαίρα στο σώμα του. Και αυτό που προκύπτει, τουλάχιστον
1: με βάση τα πρώτα... σφαίρες το όπλο, έτσι. 6 σφαίρες
0: το όπλο. Ναι. Παλιό Magnum 357 με μήλο με 6 σφαίρες. Ναι. Και αυτό που προκύπτει ως επίσης πρώτο στοιχείο είναι ότι μία από τις 6 σφαίρες είναι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι 5 είναι σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, αλλά κοντινή απόσταση.
2: Χάρη, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα, ένα μέρος των δηλώσεων που έκανε η κυρία Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα Γεμιστού, το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν... Εννοώ στοιχεία που έχουν διαρρεύσει και από την απολογία, αλλά και γενικά πράγματα που, που διαρρέονται και διαδίδονται, που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την οικογένεια του θύματος.
0: Ναι, ακούσαμε και την κυρία Σπανάκη. Αυτό το οποίο έχει υποθεί και υπόθηκε και κατά τις απολογίες είναι ότι ο νεαρός, ο 21χρονος νικήστρατος, προκαλούσε, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά η οικογένεια. Χαρακτηριστικά λένε ότι κανείς μας δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν προκαλούσαμε, το παιδί δεν κυκλοφορούσε καν, ήταν μακριά από την περιοχή που ήταν το σπίτι τους. Και επίσης προφανώς ενόχλησε η πληροφορία ότι ο 54χρονος μετά την δολοφονία κλώτσισε το κορμί του 21χρονου. Επίσης υπάρχει μία πληροφορία στην οικογένεια. Πρώτα-πρώτα η οικογένεια γνωρίζει και το είχε καταγγείλει και το έλεγε και το λέει ακόμα και τώρα ότι παρακολουθούσαν τον νικήστρατο. Όχι μόνο ο 54χρονος αλλά και η γυναίκα του, ίσως και άλλο άτομο. Και με το δεδομένο ότι από εκεί που ήταν πριν τη δολοφονία το ζευγάρι, δηλαδή στο νεκροταφείο του Γαζίου για μνημόσυνο, και γνωρίζοντας ότι μετά θα πήγαιναν για να πιούν ένα καφέ στο σπίτι της οικογένειας του ξαδέρφου του 54χρονου, δεν είχαν λόγο, λένε, να περάσουν από την Αμουδάρα. Υπάρχει μία μαρτυρία ότι το αμάξι ήταν παρκαρισμένο σε ένα σημείο και με βάση αυτή τη μαρτυρία θα ζητηθεί από την δικηγόρο της οικογένειας να υπάρξει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να δουν με ποιον ή με ποιους επικοινώνησε λίγο πριν ο 54χρονος.
2: Να διαπιστωθεί αν υπήρξε συνομιλία και τι είδους ήταν αυτή. Κώστα Μπογδανίδη, τι σκέφτησε?
1: Καταρχήν, δύο σημεία που, εντάξει, τώρα επειδή έχουμε σχεδόν όλο το παζλ, με κάποιες μικρές γκρίζες ζώνες όπως περιέγραψε τώρα ο Χάρης. Καταρχήν, 6 σφαίρες στο κορμί του παιδιού, προφανώς επειδή ήταν και κοντινή απόσταση, γι' αυτό και τον πέτυχε, διότι αν ήταν πιο μακριά, σίγουρα όποιος χιανάσε δεν είναι εύκολο, έτσι, κάποιον που τρέχει, έτσι. Δείχνει το μίσος, το μένος και το πάθος, ξέρεις. Δεν ήθελε απλώς να του κάνει μια ζημιά. Αυτό το ξέρουμε πια από τα ιατροδικαστικά χρονικά, τόσα χρόνια που είμαστε στο ρεπορτάζ. Είναι εντελώς διαφορετικό, το λέω, ας πούμε, ξέρουν ακόμα και αστυνομικοί και όλοι, ότι αν πάνε και βρουν ένα θύμα, παράδειγμα, με πολλές μαχαιριές, ξέρουν ότι αυτό το έγκλημα έχει πάθος. Αν είναι μία μαχαιριά, ξέρουμε ότι είναι εντελώς διαφορετική αυτή η κίνηση.
2: Εδώ η πρόθεση ήταν ξεκάθαρη.
1: 6 σφαίρες.
2: Προφανώς.
1: Και όλα αυτά που είπε ο Χάρης, που φαίνεται τουλάχιστον, Χάρη, ότι υπάρχει μαρτυρία για το χτύπημα μετά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο, και παρεπτόντως να πω ότι στείλουν και ορισμένοι σόου, Χάρη, τηλεοπτικά, απίστευτη τύπη, δηλαδή που σε κάνει πια να σκέφτεσαι πολλά για τον τρόπο που γίνεται και η δημοσιογραφία. Να λένε, όχι, η σφαίρα έπεσε εδώ, η σφαίρα έπεσε εκεί, που δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, έτσι. Τους διαψεύδουν και τα γεγονότα και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Δηλαδή δείχνουν στην ολόκληρη ιστορία ότι εδώ, λέει, βλέπετε πως έσκασε μία σφαίρα, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τι είπες, Χάρη, συγγνώμη.
0: Ναι, και δεν είναι και δημοσιογράφοι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά στείλουν ένα σκηνικό απίστευτο. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή δεν συνηθίζεται, βλέπουμε πια ότι δεν είχαν κανένα ζήτημα, ενώ ανακριτής και εισαγγελέας, να προφυλακίσουν.

0: σου χάρη και τη σύζυγο. Το λέω γιατί συνήθως ξέρουμε, ας πούμε, ότι παίζει ένα ρόλο ηθικού αυτούργου ή αν θέλεις παρότρινσης, ενθάρρυνσης για να γίνει ένα έγκλημα, αλλά πολλές φορές συνηθίζεται να αφήνουν λίγο τη γυναίκα έξω.
1: Να υπάρχει άλλη ποινική μεταχείριση.
0: Το λέω εμείς, γιατί εγώ επιμένω χρόνια τώρα ότι δυστυχώς κάποιες γυναίκες και κάποιες μανάδες παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο και φαίνεται πια ότι έχει πιστεί και η δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα. Νομίζω αλλιώς δεν θα έκαναν τέτοια πράξη να προβούν σε προφυλάκηση.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο για μια εν ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα στοιχεία έμμονη, στοχοποίηση και εκδίκηση. Έκανε λόγο μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Αντώνης Ντακανάλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην προκειμένη περίπτωση η θλίψη και το πένθος έγινε θυμός και στη συνέχεια έμμονη, αλλά και ότι μέσα από το αιματηρό περιστατικό αναδεικνύονται οι παθογένειες της Κρήτης και κυρίως το αίσθημα της αυτοδικίας.
2: Ψυχρόπουρο αναγγελθήσα δολοφονία χαρακτήρισε αυτή του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο ο Αντώνης Ντακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
3: Ξέρετε, καθημερινά έχουμε λόγω του αντικειμένου της δουλειάς μου αντιμέτωπος με τραγωδίες, με βάναυσα εγκλήματα, φρικτά εγκλήματα, απώλειες. Είναι η πρώτη φορά που λυγίζω. Λυγίζω ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως κριτικός. Γιατί μιλάμε για μια εμψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία αιμονής, στοχοποίησης, κλιμάκωσης, εκδίκησης και φυσικά χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Και λυπάμαι και ως κριτικός.
2: Ο ίδιος αναφέρθηκε σε σκοτεινό μονοπάτι το οποίο είχε περιέλθει ο 54χρονος, ο οποίος είχε μένος και με τις πράξεις του έδειξε αυτό αφού σκότωσε τον νέαρο Νικήτα.
3: Υπάρχει, θα έλεγα, ένα σύμπλεγμα παραγόντων που έρχεται να συνδεθεί, να βρεθεί μαζί και να σε βέρει σε ένα σκοτεινό μονοπάτι. Και σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι, για να καταλάβουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε, γιατί πολύ καλά το είπα, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Ήταν ένας πονωμένος άνθρωπος. Τον βλέπεις με τη γενιάδα, πήγαινε στο μνήμα του παιδιού του. Πώς ένας πονωμένος άνθρωπος φτάνει να φτάσει σε μια τέτοια πράξη. Και μια πράξη που δεν τελειώνει τη στιγμή μόνο που ακούμε τους ήχους από τους πυροβολισμούς. Δείχνει ένα μένος, τον κλωτσάει καθώς έχει πέσει κάτω και δεν έχει καμία αντίδραση και είναι νεκρός, που σημαίνει ότι έχει φτάσει στην αποθροποίηση του παιδιού.
2: Ο κύριος Ντακανάλης τονίζει πως δεν έγινε ποτέ επεξεργασία του τραύματος και αυτό είχε ως συνέχεια τις τραγικές συνέπειες.
3: Ο πρώτος λοιπόν είναι σίγουρα η προσωπικότητα. Τι θέλω να πω. Προσωπικότητα είναι ένας σταθερός τρόπος σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς. Η προσωπικότητα είναι αυτή λοιπόν που με κάνει διαφοροποιούμε εγώ από τον άλλο. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Μετά είναι σίγουρα το πένθος. Εδώ μιλάμε για μια επεξεργασία τραύματος που δεν έγινε ποτέ. Και ξέρετε, όταν μια τέτοια βαριά απώλεια δεν τη συνοδεύσουμε από τον κατάλληλο τρόπο να την επεξεργαστούμε και να την εντάξουμε μέσα σε ένα υποστηρικτικό και σταθερό ψυχικό πλαίσιο, δεν εξαφανίζεται. Μεταμορφώνεται, και αυτό έγινε εδώ. Μετατρέπεται η θλίψη μου και το πένθος μου σε θυμός.
2: Ο καθηγητής ψυχιατρικής υπογράμμισε πως ναι, μεν ο καθομολογίαν δολοφόνος είχε σκοτεινό ψυχισμό, όμως είχε απόλυτο καταλογισμό.
3: Γιατί εγώ σας προσπαθώ να σας εξηγήσω το μηχανισμό, το σκοτεινό ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Αλλά σε καμία περίπτωση στα δικαστήρια αυτά που σας λέω δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι άλοθη. Γιατί μιλάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο καταλογισμό. Ξερευθείς εξ αρχής τι έκανε, το είπε και στα λόγια του, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε να κάνω και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτος σχεδιασμός, απόλυτος καταλογισμός και μη έλλειψη μεταμέλειας. Άρα λοιπόν στα δικαστήρια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εμείς απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
1: Τους τρόπους με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές, η δικαιοσύνη και η αστυνομία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το στιγερό και προαναγγελθέν έγκλημα από τον 54χρονο, αναδεικνύουν μιλώντας τηλεόραση Κρέτα οι έμπειροι νομικοί Φραγκίσκος Λαμπρινός και Λευτέρης Κάρτσονας. Τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας φαίνεται ότι δεν αρκούν. Τονίζουν, ενώ αμφότεροι επισημαίνουν την αξία της πρόληψης μέσω της στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά.
4: Τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία πολιτών που δέχονται απειλές φέρνει ξανά στο προσκήνιο η τραγωδία στην Αμουδάρα με θύμα τον 21χρονο Νικήτα. Παρά την αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, στην πράξη τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας συχνά περιορίζονται σε μηνύσεις και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, διαδικασίες που όπως φαίνεται δεν αρκούν πάντα για να προλάβουν ή να αποτρέψουν ένα αντίστοιχο έγκλημα.
5: Τα τελευταία χρόνια η ποινική νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί και σε περιπτώσεις

0: περιπτώσεις όπου έχουμε δράστες ή πιθανούς δράστες οι οποίοι παρουσιάζουν αιμονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει το άρθρο 333 περί απειλής και το ορίζει πλέον ότι προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι 2 έτη. Στην πράξη, ένας άνθρωπος που διατρέχει ένα κίνδυνο από έναν άνθρωπο που έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει αιμονικά χαρακτηριστικά μπορεί να ζητήσει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει και να κάνει μηνύσεις όταν αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει παραβατικές συμπεριφορές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν φτάνει.
1: Το σοφρονιστικό σύστημα νοσεί. Οι αστυνομικές αρχές υποστελεχώνονται. Βλέπετε τοπικά αστυνομικά τμήματα να κίνουν και αντί να υπάρχει το αναμενόμενο αντίβαρο να μπορεί να καλύψει τις τοπικές ανάγκες, υποβαθμίζεται η ύπαιθρος και υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες. Βλέπετε ενώ από τη μία έχουμε μία ψηφιοποίηση, από την άλλη βλέπουμε να μην υφίσταται η αναγκαία διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν ότι απαιτούνται άμεσα λήψη μέτρων με σκοπό την ταχύ ανάσχεση του φαινομένου.
2: Νομικοί επισημαίνουν πως καθοριστικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Τονίζουν την ανάγκη στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά με τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και την πιο ενεργή εποπτεία από τις αστυνομικές αρχές.
0: Δηλαδή αυτό που χρειάζεται, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια πραγματική και ουσιαστική πρόληψη, είναι το να υπάρχει η παρακολούθηση του εκάστοτε υποψήφιου δράστη μέσω και ειδικών ψυχικής υγείας, διότι οι δράσεις αυτοί παρουσιάζουν, όπως είπαμε, μονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά συμπεριφορά τους και βεβαίως να υπάρχει μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου από τις αστυνομικές αρχές με έναν τρόπο ώστε να, τουλάχιστον στο μέτρο που είναι δυνατό, να αποτραπεί το να διαπράξει ένα αδίκημα. Αυτό χρειάζεται και χρήματα, διότι χρειάζονται κοινωνικές δομές, χρειάζονται κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται ειδική ψυχική υγεία και κυρίως χρειάζεται βούληση.
1: Του ανθρωπίνου δυναμικού, καλύτερες υποδομές και το σημαντικότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενίσχυση της άμεσης και διαλειτουργικής σύμπραξης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Εκεί ουσιαστικά πάσχει το σύστημα, το κράτος δικαίου ακόμα λειτουργεί, η δικαιοσύνη λειτουργεί και προσπαθεί εκ των ενόντων κυριολεκτικά και κάτω από ασφιχτικές συνθήκες να ανταπεξέλθει στο ουσιαστικό της έργο.
3: Στον αποήχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής της ομάδας κινείται σήμερα η κυβερνόσα παράταξη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με συγχωρείτε, να ξεκαθαρίζει ότι η φράση του Πρωθυπουργού για την φανέλα και τους υπουργούς δεν ήταν μομφή, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη και όχι μόνο, και άλλα στελέχη να επιμένουν σε αιχμές που στρέφονται κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέφερε τη συζήτηση στα θέματα των υποκλοπών και της ακρίβειας, λέγοντας μάλιστα ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή.
2: Η συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη είχε μηνύματα και συμβολισμούς σε δύο επίπεδα. Αφενός την αποσυμπίεση της έντασης των βουλευτών με το επιτελικό κράτος, καθώς παρότι διαπιστώθηκαν εντάσεις, αυτές εκφράστηκαν σε χαμηλούς τόνους, αφετέρου τους εσωτερικούς ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ στελεχών ανάμεσα σε εκείνους που, όπως λένε, υδρώνουν τη φανέλα και σε όσους κατηγορούνται ότι παραμένουν στο παρασκήνιο ή απουσιάζουν συχνά ταξιδεύοντας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στις αιχμές κατά του Νίκου Δένδια.
4: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για τον κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το αρθοδλαγιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
5: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζένγιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη. Η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακή μας όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική.
2: Από Από την πλευρά του κύριου Δένδια δεν υπήρξε απάντηση στις αιχμές του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Ανδρέας Καστανιώτης επέστρεψε την κριτική προς τον Υπουργό Υγείας.
6: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επιστητού και να κάνει λάθη. Ο Υπουργός κρίνεται από το έργο του και το κομμάτι άμυνα και ασφάλεια για την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, στο τι πιστεύει ο κόσμος ότι έχει γίνει.
2: Όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες, όταν ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική. Όταν ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί και όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία λέει για τον κύριο Δένδια ότι προτιμάει να πάει στη Σελήνη από το να έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα ή να δώσει μάχες.
4: Ουσιαστικά οι βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν ρουσφέτια.
8: Και ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
2: Την επόμενη Παρασκευή ξεκινούν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
3: Με τον Κώστα Μπογδανίδη παραμένουμε παρέα στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ να σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν,
9: καταρχήν η κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνεσαι ότι έγινε για την ιστορία του κυρίου Δένδια. Mm-hmm. Για την περίπτωση του κυρίου Δένδια, σωστότερα. Σήμερα προσπαθούν λίγο από την πλευρά της κυβέρνησης και ενώ ας πούμε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοκλασάτο υπουργό, σωστά, υπουργός εξωτερικών και υπουργός άμυνας τώρα και γι' αυτό ταξιδεύει κιόλας. Όμως έχει να κάνει με ένα επίσης πρωτοκλασάτο υπουργό, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος συνήθως κακά τα ψέματα κατεβάζει για τη γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Που σήμερα τον στόλισε ποικιλοτρόπος. Και πάλι ενώ. Υπάρχει ζήτημα με το Δένδια, ναι, φαίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτοί επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν, αλλά φαίνεται ότι αν και προσπάθησαν να τα μαζέψουν, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο λίγο το καλλιεργεί με κάποιες διαρροές και το Μαξίμου. Mm-hmm. Έτσι αλλιώς τα πολιτικά, νομίζω, στο πεδίο τουλάχιστον το δημοσκοπικό, παραμένουν λίγο γκρίζα, γιατί εάν δεν μπουν κανονικά, μα κανονικά τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, mm-hmm, και ίσως τριτευόντως του κύριου Σαμαρά, δεν θα έχουμε μια συνολική εικόνα, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πραγματική εικόνα.
3: Να έχουμε όλους τους παίκτες. Έτσι,
9: ναι, και προσπαθούν έτσι και λίγο οι δημοσκοπικές εταιρείες να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Mm-hmm. Να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σήμερα στην Κρήτη. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί έτσι έχει προγραμματίσει να είναι και στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μπικάκη. Θα έχει επαφές. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον, νομίζω.
3: Δεν έχει επίσημο πρόγραμμα, να το πούμε, ναι, και αυτό, αλλά προφανώς θα
9: έχει επαφές. Πολλά κοινωνικά, έχει, mm-hmm, πολλά κοινωνικά, έχει πολλά θέματα. Εξάλλου, όταν είναι στην Κρήτη ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καλύψει το χρόνο με προγράμματα. Έτσι αλλιώς είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει.
3: Ούτως ή άλλως το κόμμα είναι σε εκλογική ετοιμότητα, ναι, και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Έτσι, αυτό εννοώ, προφανώς, σημαίνει και οργανωτικά θέματα πέραν των πολιτικών. Έτσι.
9: Ναι, εγώ το πάω και αλλού ότι έχει ενδιαφέρον και για τις υποψηφιότητες γενικά. Το λέω. Mm-hmm. Να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε το πολιτικό, mm-hmm, ότι για μένα θα έπρεπε πρώτο θέμα, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί η κυβέρνηση του Υπουργείου Άμυνας να το κρατήσουν πολύ χαμηλά, mm-hmm, είναι αυτή η ιστορία με τον ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Mm-hmm. Ένα θαλάσσιο ντρόν, το οποίο, εντάξει, από όπου και να το δεις, αυτή η ιστορία βρωμάει, είναι πάρα πολύ ύποπτη, έτσι, θα έλεγα και ανησυχητική.
3: Συμφωνώ μαζί σου.
9: Ένα σκάφος, μη επανδρωμένο, το οποίο, εάν θεωρήσουμε ότι έφυγε από την Ουκρανία πλευρά, mm-hmm, γιατί είναι ουκρανικό, αυτό το πιστοποιούν, έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση πολλών χιλιομέτρων.
3: Mm-hmm. Είναι αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ,
9: ναι,
3: στους οθόνες μας.
9: Σωστά. Είναι αυτό το σκάφος, το οποίο από πού να πέρασε, Βεσότια, δηλαδή, mm-hmm, πέρασε από τον Ισθμό και πήγε από κάτω από την Πελοπόννησο, έκανε δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Το πώς δεν το πήραμε χαμπάρι. Βέβαια, ακούονται κι άλλα. Μήπως είχε φορτωθεί κάπου, mm-hmm, και ξεφορτώθηκε εκεί, έτσι. Αλλά γεμάτο εκρηκτικά.
3: Αυτό είναι και το πολύ ανησυχητικό.
9: Με τη μηχανή σε λειτουργία.
3: Ακριβώς.
9: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
3: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι νωρίς, συγγνώμη που σε διακόπτω, νωρίς το πρωί, οπότε και μάθαμε την είδηση, δεν ήταν απολύτως σαφές, ούτε και τώρα βέβαια, γιατί η ροή των πληροφοριών είναι πάρα πολύ. Έτσι,
9: ναι, καταλαβαίνουμε το λόγο.
3: Καταλαβαίνουμε και είναι λογικό τώρα.
9: Ελπίζουμε όμως ότι αυτοί που είναι να ανησυχήσουν, mm-hmm, και να δουν τι συμβαίνει, το έχουν κάνει ήδη.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές με το Ιράν. Την ίδια ώρα που σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πάντως, τα πλήγματα σε τάνκερ από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ασθενά του Ορμού συνεχίζονται και σήμερα, με τις Ιρανικές Αρχές μάλιστα να λένε ότι 10 ναυτικοί έχουν τραυματιστεί και άλλοι 5 τουλάχιστον να αγνοούνται. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, είναι μαζί μου απόψε και απόψε δηλαδή. Θα σου ζητήσω όπως πάντα να επιχειρήσεις, να συνοψίσεις τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το μέτωπο, Κώστα, που όλο συζητάμε για το πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει και ακόμη είναι απολύτως ανοιχτό.
10: Ναι, καλησπέρα σε όλοι, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας λέγαμε ότι φαινόταν να είναι πιο κοντά από ποτέ η επίτευξη μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Μεσολάβησε μια 24ωρο με επιθέσεις σε πλοία, με απειλές, με τους προορούς της Επανάστασης να κλιμακώνονται μάλιστα την απειλή όχι μόνο προς τα αμερικάνικα πλοία, αλλά προς οποιοδήποτε πλοίο να μην πλησιάζει τα αμερικάνικα, γιατί μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Με το Ιράν να φαίνεται να εξετάζει τη σύσταση ενός οργανισμού που θα λάβει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπιο, να συναντιέται με τον Πάπα Λέων και στο περιθώριο αυτής της συνάντησης να λέει ότι περιμένουμε την απάντηση σήμερα. Αυτό το είπε πριν από περίπου 3 ώρες, ας πούμε, ότι μέχρι το βράδυ ώρα Ελλάδος περιμένουμε την απάντηση, την περιμέναμε από χθες, δεν ήρθε, να περιμένουμε και σήμερα. Σε σχέση με την αντίπεινα, γιατί υπήρξαν προφανώς αντίπεινα στις επιθέσεις προς τα αμερικάνικα πλοία και από τους Αμερικάνους, είπε ότι μόνο μια χαζή χώρα δεν θα, όταν την πυροβολούν, δεν αντεπιτίθεται και εμείς δεν είμαστε μια χαζή χώρα. Έτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι μας έχουν απομακρύνει από το σημείο που βρισκόμαστε εχθές. Κρατάμε ότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία πάνω σε αυτό το μονοσέλιδο σύμφωνο συνεννόησης, αρκεί να απαντήσει εγκαίρως στο Ιράν. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα σήμερα μοιάζουν κάπως χειρότερα από χθες. Και μοιάζει και προφανώς, Σόφια, δεν είναι, ξέρεις, δεν δρούν τυχαία ο ένας και ο άλλος. Δεν έχουν καταλήξει σε πολύ βασικά πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν έχουν καταλήξει σε προφανές πολύ βασικά πράγματα και αναζητούν και οι δύο μια διέξοδο. Αλλά διέξοδος χωρίς στοιχειώδη συμφωνία δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί.
3: Δεν μπορεί να υπάρξει. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του πρωτόγενου τομέα.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
11: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
12: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
13: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη

0: Διαβούλευση για τη γενική αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη γενική πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
1: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
0: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
3: Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε ενώ κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ. Από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Δυστυχώς, θανατηφόρα παράσυρση σε ένα σημείο του δρόμου αυτού που θέλουμε ακόμα να λέμε βόρειο οδικό άξονα, που είναι ένα στενό σημείο στη γέφυρα του Πετρέ, χωρίς να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τροχαίο δυστύχημα. Ένας 56χρονος, πεζός, παρασύρθηκε από το όχημα του 23χρονου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια. Ο 23χρονος προφανώς και συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που ήταν αρνητικό. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη δικογραφία που συγκληματίστηκε με εντολή εισαγγελέα. Και με τον 56χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε πλέον στους 11 νεκρούς από την αρχή του χρόνου.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Σε δραστικά μέτρα τώρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να πούμε δύο λόγια για αυτό το πλαίσιο που φαίνεται ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Ο Κώστας, ναι, να δούμε και το βίντεο, δεν πειράζει. Ας πάμε στον Κώστα πρώτα και ας δούμε μετά το βίντεο να συζητήσουμε λίγο για την κίνηση αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς ναι. Κινητοποιείται λόγω των πολλών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
5: Και δυστυχημάτων έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους. Και είναι ένα μέσο το οποίο προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα, προβληματίζει πολλές πόλεις και χώρες παγκοσμίως. Γιατί ναι, μεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και εύκολο, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο και επειδή είναι και σχετικά νέο, δεν υπήρχε και νομοθετικό πλαίσιο σε ορισμένα πολύ βασικά ζητήματα. Επιχειρήθηκε αυτό να αντιμετωπιστεί με τον πρόσφατο ΠΟΚ, όπου μπήκαν κάποιοι κανόνες. Αν τηρούνται τώρα ή όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως μπήκαν κάποιοι κανόνες και τώρα φαίνεται ότι θα αυστηροποιηθούν ακόμη και αυτοί οι κανόνες. Για παράδειγμα, ενώ δεν επιτρεπόταν σε παιδιά κάτω των 15 ετών η χρήση πατινιών, τώρα θα απαγορευτεί πλήρως σε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Παράλληλα, είπε ότι θα πρέπει πλέον να ασφαλίζονται και τα πατίνια. Και αυτό είναι ένα άλλο κενό που υπήρχε μεγάλο. Δηλαδή, γινόταν ατυχήματα με πατίνια και οι εμπλεκόμενοι δεν ήξεραν πού να απευθυνθούν. Ποιος θα πληρώσει.
3: Πώς θα αποζημιωθούν σε περίπτωση.
5: Πώς θα αποζημιωθούν, ακριβώς. Πώς θα αποζημιωθούν. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Τώρα θα υπάρχει υποχρέωση και στις εταιρείες που τα νοικιάζουν και στους ιδιώτες που τα έχουν να τα ασφαλίζουν κανονικά.

0: Και αυτό είναι χρήσιμο. Οφείλω πάντως να πω ότι γίνεται μια συζήτηση κάτω από αυτά τα μέτρα και για ολική απαγόρευση. Θεωρητικά η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους μέσω κανονιστικών να τα απαγορεύσουν. Mm-hmm. Και ξέρω ότι στον Δήμο Ηρακλείου γίνεται μια τέτοια συζήτηση, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που προβληματίζει πολλούς, γιατί και στο Ηράκλειο κυκλοφορούν πια πολλά και κατά τρόπο που είναι πραγματικά επικίνδυνος και για τους οδηγούς και κυρίως για τους ίδιους τους χρήστες των υπερτινιών.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
2: Ποιος σας αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Mm-hmm. Τρίτον,
3: και για τα ενοικιαζόμενα.
2: Πρέπει...
3: Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
2: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο.
4: Κυρίως
2: αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
5: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
6: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
7: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
5: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
2: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
3: Των
2: αδειών,
3: ναι.
1: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σήμης Ελλήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δημοσιλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο διευθυντής του γραφείου

0: Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ειδικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι Σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Ροντόνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Τον καθοριστικό ρόλο των ΜΕΟΝ στη φροντίδα της γυναίκας, του νεογνού και της οικογένειας αναδεικνύει η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, με το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο, όπου υπηρετούν λιγότερες ΜΕΑΣ από τις προβλεπόμενες θέσεις.
0: Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των ΜΕΟΝ στην φροντίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στις ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες.
3: Σήμερα τιμούμε τη ΜΕΑ, που είναι ο πλέον αρμόδιος επαγγελματίας υγείας για να προασπίσει την προαγωγή του φυσιολογικού.
0: Οι ΜΕΑΣ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, δίπλα στη γυναίκα και σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα, κλιμακτήριο, σεμινόπαυση.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ρητά την αξιοποίηση της ΜΕΑΣ ως βασικό επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση του ποσοστού των κεσαρικών τομών και τη βελτίωση των ποσοστών μητρικού θυλασμού. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά, περίπου αγγίζει το 62% στις κεσαρικές. Η ΜΕΑ είναι δίπλα στη γυναίκα από την αρχή της ζωής, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική της ηλικία, ακόμα και στην εμμηνόπαυση.
0: Το φετινό μήνυμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ΜΕΟΝ και στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των συστημάτων υγείας.
3: Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στις ΜΕΑΣ. Η επένδυση στις ΜΕΑΣ είναι επένδυση στη ζωή. Καλούμε όλους τους φορείς να συμβάλλουν και να επενδύσουν στις ΜΕΑΣ. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΑΣ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τις θέσεις ΜΕΟΝ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΑΣ για να μπορέσουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας λειτουργήμα, που ήδη είναι.
0: Στο πλαίσιο της ημέρας διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης, επιστημονικές ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη του έργου των ΜΕΟΝ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το επάγγελμα.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, το μήνυμα είναι 1 εκατομμύριο περισσότερες ΜΕΑΣ. Ας είμαστε κι εμείς αλυσίδα αυτού του συστήματος. Επενδύστε στις ΜΕΑΣ.
2: Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα γνωστά βραχιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
0: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
4: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή θέλουμε διαλογή γιατρό σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast track να κάνει διαλογή. Οπότε στην ουσία έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
0: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
4: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα έχει μάθει να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
0: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
4: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνί και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
0: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
4: Χρήσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρονικοί μέσοι όροι.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλου Νοσοκομείου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
4: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο.

0: Επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την

0: Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, αυτή την Εσπερίδα έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα αναφερθώ, θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
1: Η Εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
2: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε μετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος Επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
2: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πολύ θετική η χαρακτήριση τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με το State Department να ανακοινώνει ότι οι δυο τους συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα επώδυνα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών.
1: Τα επιμέρους αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Αγγλία έδειξαν μεγάλες απώλειες για το κυβερνών εργατικό κόμμα του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και κέρδη για το σκληρό δεξιό κόμμα Reform UK. Οι ψήφοι θεωρούνται ευαίως ως ανεπίσημο δημοψήφισμα για τον Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει κατακόρυφα από τότε που εξελέγει στην Πρωθυπουργία πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Το Reform UK, του οποίου ηγείται ο Νάιτζελ Φάρατζ, κέρδισε εκατοντάδες έδρες σε τοπικά συμβούλια σε περιοχές της εργατικής τάξης, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, οι οποίες κάποτε αποτελούσαν σταθερά προπύργιο των εργατικών. Η εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει, καθώς θα έρχονται τα αποτελέσματα από την πλειονότητα των τοπικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων άλλων προπυργίων των εργατικών, όπως το Λονδίνο. Απομένει επίσης να καταμετρηθούν οι ψήφοι για τα αποκεντρωμένα κοινοβούλια στη Σκωτία, την Ουαλία, έδρες όπου ήταν προς διεκδίκηση. Ο Φάρατζ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική. Ο Πάπας Λέων 14ος και ο Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Βατικανό, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασε αργά το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά την νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα. Το Αμερικανικό State Department ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομολογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε επίσκεψη που διήρκησε συνολικά περίπου 2

0: και στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γεντί Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
1: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, ένα καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γεντί Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
2: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
0: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
1: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
3: 39 χρόνια.
1: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπακ, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά. Σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟ που είναι πολύ ψηλού επίπεδου, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
0: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει. Όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
0: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
1: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε προπονητής ο Ραμπέν Σιμών, τώρα είναι προπονητής του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε με κάλυψε και ο ύμνος της Εθνικής Κύπρου γιατί πραγματικά είναι Ελλάδα, η Κύπρος δεν διαφέρει σε κάτι.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 1,11% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.280,09 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 302,15 εκατομμύρια ευρώ,
3: 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο.

0: 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά πολιτικό βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους ανέμους να μην δημιουργούν ουσιαστικά πρόβλημα. Θα παραμείνουν όμως η σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, κυρίως από αφρικανική σκόνη και το επόμενο διήμερο. Πυκνές νεφώσεις που κινούνται όπως γρήγορα ανατολικά θα καλύπτουν τη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά τους ανέμους, από δυτικές αρχικά διευθύνσεις στα ανατολικά, νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς τη μέγιστη τιμή του υδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία. Με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νότιαδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο μέγιστη τιμή τους 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 μποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ των 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εχκεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
0: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
2: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
0: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό

0: τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
5: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση
6: τα έσοδα μπαίνουν στο νησί μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενού τομέα,

0: καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
1: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
2: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
3: Πλήρης απαγόρευση.
2: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
3: Ναι.
2: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Mm-hmm. Τρίτον,
3: και για τα ενοικιαζόμενα.
2: Πρέπει,
3: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
2: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
4: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
5: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
2: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
3: Των αδειών, ναι.
2: Των αδειών.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση του μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος δημιούργησε, έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και θελοντικό δίκτυο στην Ιθύλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με θελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
6: Ο διευθυντής του γραφείου

0: Τύπου και επικοινωνία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες Σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέρχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
0: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
4: Απουλής. Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη 4-1. Ωραία από που πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε τέτοια περφόρμα από τον Αγή. Του πήγε ο Καπάταη.
5: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του γιατί κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
6: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο γιατί κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρο εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
4: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
5: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
6: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
6: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το νιώθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος ο προσβαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκου, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Εντάξει, δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβρεσε τις δικές μας που ήμασταν εκεί. Αλλά πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
5: Τέλος, αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
6: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε και με φώναξε τότε προπονητής ο Ράμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε με κάλυψε και ο

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες του στην ημέρα της κηδείας του 29χρονου Νικήτα. Τι υποστήριξαν ο 54χρονος και η σύζυγός του. Οι αντιδράσεις της οικογένειας Γεμιστού. Ένας άντρας που κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός. Στον απόϊχο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας κινείται η Νέα Δημοκρατία. Εχμές και σήμερα από υπουργούς και στελέχη. Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για υποκλοπές και ακρίβεια. Οι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα του νησιού και η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των κοινοτικών οδηγιών για τις επιδοτήσεις. Νέο πλαίσιο μετά τα συνεχιζόμενα ατυχήματα και δυστυχήματα, κλήρυση η απαγόρευση για ανήλικους, υποχρεωτική η ασφάλιση για ενήλικες. Υπό άκρα μυστικότητα, λίγες ώρες μετά την κηδεία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού, απολογήθηκαν ο 54χρονος καθομολογία δράστης και η σύζυγός του. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστές και θα μεταφερθούν σύμφωνα με πληροφορίες σε φυλακή εκτός Κρήτης. Ενώ τα όσα φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους, αλλά και όσα διαδίδουν για το θύμα, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας Γεμιστού.
1: Με μια ευνηδιαστική και υπό άκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσκεμμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
2: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
1: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
3: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο δεν θα τον γνωρίσω», όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
3: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση

0: δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνο.
2: Όλες τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε τώρα με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο, αλλά και τον Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, θα ξεκινήσω από εσένα να αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε και το ρεπορτάζ. Έχουμε νεότερα προφανώς.
3: Μια πολύ καλά οργανωμένη απολογία, εγκρυπτό για λόγους ασφαλείας και χωρίς να μάθει κανείς το παραμικρό. Εχθές από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι περίπου τις 9 που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πλέον αναμένεται να μεταφερθούν στον Κορυδαλό ο 54χρονος και η σύζυγός του και οι δύο προφυλακιστέοι. Λίγο ως πολύ ήταν αναμενόμενη η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα. Σήμερα έχουμε και κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική. Φαίνεται ότι και οι 6 σφαίρες που είχε το όπλο του 54χρονου χτύπησαν τον νικήστρατο. Έχει 5 διαμπερή τραύματα και ένα τυφλό, δηλαδή υπάρχει, η ιατροδικαστής βρήκε μία σφαίρα στο σώμα του. Και αυτό που προκύπτει, τουλάχιστον
4: με βάση τα πρώτα... όπλο, έτσι. 6 σφαίρες
3: ναι, όπλο. Ναι. Ο παλιό Magnum 357 με μήλο με 6 σφαίρες. Ναι. Και αυτό που προκύπτει ως επίσης πρώτο στοιχείο είναι ότι μία από τις 6 σφαίρες είναι σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, ενώ οι 5 είναι σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, αλλά κοντινή απόσταση.
2: Χάρη, να έρθουμε λίγο στο κομμάτι. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα, ένα μέρος των δηλώσεων που έκανε η κυρία Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα Γεμιστού το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν, εννοώ στοιχεία που έχουν διαρρεύσει και από την απολογία, αλλά και γενικά πράγματα που διαραίονται και διαδίδονται, που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ την οικογένεια του θύματος.
3: Ναι, ακούσαμε και την κυρία Σπανάκη. Αυτό το οποίο έχει υποθεί και υπόθηκε και κατά τις απολογίες είναι ότι ο νεαρός, ο 21χρονος νικήστρατος, προκαλούσε, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά η οικογένεια. Χαρακτηριστικά λένε ότι κανείς μας δεν έβγαινε από το σπίτι, δεν προκαλούσαμε, το παιδί δεν κυκλοφορούσε καν, ήταν μακριά από την περιοχή που ήταν το σπίτι τους. Και επίσης προφανώς ενόχλησε η πληροφορία ότι ο 54χρονος μετά την δολοφονία κλώτσισε το κορμί του 21χρονου. Επίσης υπάρχει μια πληροφορία στην οικογένεια. Πρώτα-πρώτα η οικογένεια γνωρίζει και το είχε καταγγείλει και το έλεγε και το λέει ακόμα και τώρα ότι παρακολουθούσαν τον νικήστρατο. Όχι μόνο ο 54χρονος, αλλά και η γυναίκα του, ίσως και άλλο άτομο. Και με το δεδομένο ότι από εκεί που ήταν πριν τη δολοφονία το ζευγάρι, δηλαδή στο νεκροταφείο του Γαζίου για μνημόσυνο, και γνωρίζοντας ότι μετά θα πήγαιναν για να πιούν ένα καφέ στο σπίτι της οικογένειας του ξαδέρφου του 54χρονου, δεν είχαν λόγο, λένε, να περάσουν από την Αμουδάρα. Υπάρχει μία μαρτυρία ότι το αμάξι ήταν παρκαρισμένο σε ένα σημείο και με βάση αυτή τη μαρτυρία θα ζητηθεί από την δικηγόρο της οικογένειας να υπάρξει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να δουν με ποιον ή με ποιους επικοινώνησε λίγο πριν ο 54χρονος.
2: Να διαπιστωθεί αν υπήρξε συνομιλία και τι είδους ήταν αυτή. Κώστα Μπογδανίδη, τι σκέφτησε?
4: Καταρχήν,

0: Δύο σημεία που, εντάξει, τώρα επειδή έχουμε σχεδόν όλο το παζλ, με κάποιες έτσι μικρές γκρίζες ζώνες όπως περιέγραψε τώρα ο Χάρης. Καταρχήν, 6 σφαίρες στο κορμί του παιδιού, προφανώς επειδή ήταν και κοντινή απόσταση, γι' αυτό και τον πέτυχε, διότι αν ήταν πιο μακριά, σίγουρα όποιος και να είσαι δεν είναι εύκολο της κάποιον που τρέχει, έτσι. Δείχνει το μίσος, το μένος και το πάθος, ξέρεις. Δεν ήθελε απλώς να του κάνει μια ζημιά. Αυτό το ξέρουμε πια από τα ιατροδικαστικά χρονικά, τόσα χρόνια που είμαστε στο ρεπορτάζ. Είναι εντελώς διαφορετικό, το λέω, ας πούμε, ξέρουν ακόμα και αστυνομικοί και όλοι, ότι αν πάνε και βρουν ένα θύμα, παράδειγμα, με πολλές μαχαιριές, ξέρουν ότι αυτό το έγκλημα έχει πάθος. Αν είναι μία μαχαιριά, ξέρουμε ότι είναι εντελώς διαφορετική αυτή η κίνηση.
1: Εδώ η πρόθεση ήταν ξεκάθαρη.
0: 6 σφαίρες.
1: Προφανώς.
0: Και όλα αυτά που είπε ο Χάρης, που φαίνεται τουλάχιστον Χάρη ότι υπάρχει μαρτυρία για το χτύπημα μετά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο, και παρεπτόντως να πω ότι στείλουν και ορισμένοι σόου, Χάρη, τηλεοπτικά, απίστευτοι τύποι, δηλαδή που σε κάνει πια να σκέφτεσαι πολλά για τον τρόπο που γίνεται και η δημοσιογραφία. Να λένε, όχι, η σφαίρα έπεσε εδώ, η σφαίρα έπεσε εκεί, που δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Τους διαψεύδουν και τα γεγονότα και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Δηλαδή, στείλουν ολόκληρη ιστορία ότι εδώ, λέει, βλέπετε πώς έσκασε μία σφαίρα, ενώ δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τι είπες, Χάρη, συγγνώμη.
2: Ναι, και δεν είναι και δημοσιογράφοι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά στείλουν ένα σκηνικό απίστευτο. Βέβαια. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή δεν συνηθίζεται, βλέπουμε πια ότι δεν είχαν κανένα ζήτημα, ενώ ανακριτής και εισαγγελέας, να προφυλακίσουν Χάρη και τη σύζυγο. Το λέω γιατί συνήθως ξέρουμε, ας πούμε, ότι παίζει ένα ρόλο ηθικού αυτούργου ή αν θέλεις, παρότρινσης, ενθάρρυνσης για να γίνει ένα έγκλημα, αλλά πολλές φορές συνηθίζεται να αφήνουν λίγο τη γυναίκα έξω.
1: Να υπάρχει άλλη ποινική μεταχείριση.
0: Το λέω γιατί εγώ επιμένω χρόνια τώρα ότι δυστυχώς κάποιες γυναίκες και κάποιες μανάδες παίζουν πολύ καταλυτικό ρόλο. Και φαίνεται πια ότι έχει πιστεί και η δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα. Νομίζω αλλιώς δεν θα έκαναν τέτοια πράξη να προβούν σε προφυλάκηση.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Για μια εν ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα στοιχεία έμμονη στοχοποίηση και εκδίκηση, έκανε λόγο μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, Αντώνης Ντακανάλης. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην προκειμένη περίπτωση η θλίψη και το πένθος έγινε θυμός και στη συνέχεια αιμονή, αλλά και ότι μέσα από το αιματηρό περιστατικό αναδεικνύονται οι παθογένειες της Κρήτης και κυρίως το αίσθημα της αυτοδικίας.
3: Ψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία χαρακτήρισε αυτή του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο ο Αντώνης Ντακανάλης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
4: Ξέρετε, καθημερινά έχουμε λόγω του αντικειμένου της δουλειάς μου αντιμέτωπος με τραγωδίες, με βάναυσα εγκλήματα, φρικτά εγκλήματα, απώλειες. Είναι η πρώτη φορά που λυγίζω. Λυγίζω ως άνθρωπος, ως επιστήμονας και ως κριτικός. Γιατί μιλάμε για μια εμψυχρό προαναγγελθήσα δολοφονία με έντονα χαρακτηριστικά στοιχεία αιμονής, στοχοποίησης, κλιμάκωσης, εκδίκησης και φυσικά ή χωρίς ίχνος μεταμέλειας. Και λυπάμαι και ως κριτικός.
3: Ο ίδιος αναφέρθηκε σε σκοτεινό μονοπάτι το οποίο είχε περιέλθει ο 54χρονος, ο οποίος είχε μένος και με τις πράξεις του έδειξε αυτό αφού σκότωσε τον νεαρό Νικήτα.
4: Υπάρχει, θα έλεγα, ένα σύμπλεγμα παραγόντων που έρχεται να συνδεθεί, να βρεθεί μαζί και να σε βέρει σε ένα σκοτεινό μονοπάτι. Και σε αυτό το σκοτεινό μονοπάτι, για να καταλάβουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος το έκανε, γιατί πολύ καλά το είπα, όλη η Ελλάδα αναρωτιέται. Ήταν ένας πονωμένος άνθρωπος. Τον βλέπεις με τη γενιάδα, πήγαινε στο μνήμα του παιδιού του. Πώς ένας πονωμένος άνθρωπος φτάνει να φτάσει σε μια τέτοια πράξη. Και μια πράξη που δεν τελειώνει τη στιγμή μόνο που ακούμε τους ήχους από τους πυροβολισμούς. Δείχνει ένα μένος, τον κλωτσάει καθώς έχει πέσει κάτω και δεν έχει καμία αντίδραση και είναι νεκρός, που σημαίνει ότι έχει φτάσει στην αποθροποίηση του παιδιού.
3: Ο κύριος Ντακανάλης τονίζει πως δεν έγινε ποτέ επεξεργασία του τραύματος και αυτό είχε ως συνέχεια τις τραγικές συνέπειες.
4: Ο πρώτος λοιπόν είναι σίγουρα η προσωπικότητα. Τι θέλω να πω. Προσωπικότητα είναι ένας σταθερός τρόπος σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς. Η προσωπικότητα είναι αυτή λοιπόν που με κάνει διαφοροποιούμε εγώ από τον άλλο. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Μετά είναι σίγουρα το πένθος. Εδώ μιλάμε για μια επεξεργασία τραύματος που δεν έγινε ποτέ. Και ξέρετε, όταν μια τέτοια βαριά απώλεια δεν τη συνοδεύσουμε από τον κατάλληλο τρόπο να την επεξεργαστούμε και να την εντάξουμε μέσα

0: σε ένα υποστηρικτικό και σταθερό ψυχικό πλαίσιο. Δεν εξαφανίζεται. Μεταμορφώνεται. Και αυτό έγινε εδώ. Μετατρέπεται η θλίψη μου και το πένθος μου σε θυμός.
1: Ο καθηγητής ψυχιατρικής υπογράμμισε πως ναι, μεν ο καθομολογίαν δολοφόνος είχε σκοτεινό ψυχισμό, όμως είχε απόλυτο καταλογισμό.
0: Γιατί εγώ σας προσπαθώ να σας εξηγήσω το μηχανισμό, το σκοτεινό ψυχισμό αυτού του ανθρώπου. Αλλά σε καμία περίπτωση στα δικαστήρια αυτά που σας λέω δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι άλοθη. Γιατί μιλάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο καταλογισμό. Η ξερευθής εξ αρχής τι έκανε, το είπε και στα λόγια του, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε να κάνω και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτος σχεδιασμός, απόλυτος καταλογισμός και μη έλλειψη μεταμέλειας. Άρα λοιπόν στα δικαστήρια δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εμείς που απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει.
2: Τους τρόπους με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές, η δικαιοσύνη και η αστυνομία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το στιγερό και προαναγγελθέν έγκλημα από τον 54χρονο, αναδεικνύουν μιλώντας τηλεόραση Κρέτα οι έμπειροι νομικοί Φραγκίσκος Λαμπρινός και Λευτέρης Κάρτσονας. Τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας φαίνεται ότι δεν αρκούν, τονίζουν, ενώ αμφότεροι επισημαίνουν την αξία της πρόληψης μέσω της στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά.
3: Τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προστασία πολιτών που δέχονται απειλές φέρνει ξανά στο προσκήνιο η τραγωδία στην Αμουδάρα με θύμα τον 29χρονο Νικήτα. Παρά την αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, στην πράξη τα διαθέσιμα μέτρα προστασίας συχνά περιορίζονται σε μηνύσεις και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, διαδικασίες που όπως φαίνεται δεν αρκούν πάντα για να προλάβουν ή να αποτρέψουν ένα αντίστοιχο έγκλημα.
4: Τα τελευταία χρόνια η ποινική νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου έχουμε δράστες ή πιθανούς δράστες οι οποίοι παρουσιάζουν αιμονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει το άρθρο 333 περί απειλής και το ορίζει πλέον ότι προβλέπεται ποινή φυλάκιση μέχρι 2 έτη. Στην πράξη, ένας άνθρωπος που διατρέχει ένα κίνδυνο από έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζει αιμονικά χαρακτηριστικά, μπορεί να ζητήσει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα να μην τον πλησιάζει και να κάνει μηνύσεις όταν αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει παραβατικές συμπεριφορές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν φτάνει.
5: Το σοφρονιστικό σύστημα νοσεί. Οι αστυνομικές αρχές υποστελεχώνονται. Βλέπετε τοπικά αστυνομικά τμήματα να κλείνουν και αντί να υπάρχει το αναμενόμενο αντίβαρο να μπορεί να καλύψει τις τοπικές ανάγκες, υποβαθμίζεται η ύπαιθρος και υποστελεχώνονται οι υπηρεσίες. Βλέπετε ενώ από τη μία έχουμε μία ψηφιοποίηση, από την άλλη βλέπουμε να μην υφίσταται η αναγκαία διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν ότι απαιτούνται άμεσα λήψη μέτρων με σκοπό την ταχύ ανάσχεση του φαινομένου.
3: Νομικοί επισημαίνουν πως καθοριστικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Τονίζουν την ανάγκη στενής παρακολούθησης δραστών που ενδέχεται να εμφανίζουν αιμονική ή παθολογική συμπεριφορά με τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και την πιο ενεργή εποπτεία από τις αστυνομικές αρχές.
4: Δηλαδή αυτό που χρειάζεται, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια πραγματική και ουσιαστική πρόληψη, είναι το να υπάρχει η παρακολούθηση του εκάστοτε υποψήφιου δράστη μέσω και ειδικών ψυχικής υγείας, διότι οι δράσεις αυτοί παρουσιάζουν, όπως είπαμε, μονικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά συμπεριφορά τους και βεβαίως να υπάρχει μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου από τις αστυνομικές αρχές με έναν τρόπο ώστε να, τουλάχιστον στο μέτρο που είναι δυνατό, να αποτραπεί το να διαπράξει ένα αδίκημα. Αυτό χρειάζεται και χρήματα, διότι χρειάζονται κοινωνικές δομές, χρειάζονται κοινωνική λειτουργή, χρειάζονται ειδική ψυχική υγεία και κυρίως χρειάζεται βούληση.
5: Του ανθρωπίνου δυναμικού, καλύτερες υποδομές και το σημαντικότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενίσχυση της άμεσης και διαλειτουργικής σύμπραξης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Εκεί ουσιαστικά πάσχει το σύστημα, το κράτος δικαίου ακόμα λειτουργεί, η δικαιοσύνη λειτουργεί και προσπαθεί εκ των ενόντων κυριολεκτικά και κάτω από ασφιχτικές συνθήκες να ανταπεξέλθει στο ουσιαστικό της έργο.
2: Στον αποήχο τη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική τη ομάδα κινείται σήμερα η κυβερνόσα παράταξη. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ξεκαθαρίζει ότι η φράση του Πρωθυπουργού για την φανέλα και του υπουργού δεν ήταν μομφή, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, και όχι μόνο, και άλλα στελέχη να επιμένουν σε αιχμές που στρέφονται κυρίως προς το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέφερε τη συζήτηση στα θέματα των υποκλοπών και τη ακρίβεια, λέγοντας μάλιστα ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή.
3: Η συνεδρίαση της Γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη είχε μηνύματα και συμβολισμούς σε δύο επίπεδα, αφενός την

0: αποσυμπίεση της έντασης των βουλευτών με το επιτελικό κράτος, καθώς παρότι διαπιστώθηκαν εντάσεις, αυτές εκφράστηκαν σε χαμηλούς τόνους, αφετέρου τους εσωτερικούς ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ στελεχών, ανάμεσα σε εκείνους που, όπως λένε, υδρώνουν τη φανέλα και σε όσους κατηγορούνται ότι παραμένουν στο παρασκήνιο ή απουσιάζουν συχνά ταξιδεύοντας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στις αιχμές κατά του Νίκου Δένδια.
1: Πράγματι, λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοδραγείο τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας.
2: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζένγιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Όθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη. Η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακή μας όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική.
0: Από την πλευρά του κύριου Δένδια δεν υπήρξε απάντηση στις αιχμές του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Ανδρέας Καστανιώτης επέστρεψε την κριτική προς τον Υπουργό Υγείας.
3: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επιστητού και να κάνει λάθη. Ο Υπουργός κρίνεται από το έργο του και το κομμάτι άμυνα και ασφάλεια για την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, στο τι πιστεύει ο κόσμος ότι έχει γίνει.
0: Όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Μας λένε ότι δεν έγινε τίποτα χθες, όταν ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο και δεν πάει γιατί διαφωνεί με την πολιτική. Όταν ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί και όταν ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία λέει για τον κύριο Δένδια ότι προτιμάει να πάει στη Σελήνη από το να έρθει στην βουλευτική ομάδα ή να δώσει μάχη.
5: Ουσιαστικά οι βουλευτές της συντηρητικής παράταξης αγωνιούν για την πρόσβαση που θα έχουν στον κρατικό μηχανισμό για να ικανοποιούν προσφέτια.
6: Η ουσία χθες της παρέμβασης του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν καταρχάς οι αντιδραστικές τομές τις οποίες θέλει να προωθήσει το Σύνταγμα.
0: Την επόμενη Παρασκευή ξεκινούν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
7: Με τον Κώστα Μπογδανίδη παραμένουμε παρέα στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ να σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν,
8: καταρχήν η κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνεσαι ότι έγινε για την ιστορία του κυρίου Δένδια. Mm-hmm. Για την περίπτωση του κυρίου Δένδια, σωστότερα. Σήμερα προσπαθούν λίγο από την πλευρά της κυβέρνησης και ενώ ας πούμε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρωτοκλασάτο

0: συνήθως κακά τα ψέματα κατεβάζει για τη γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Που σήμερα τον στόλισε ποικίλο τρόπος. Και πάλι εννοώ. Υπάρχει ζήτημα με το Δένδια, φαίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτοί επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν, αλλά φαίνεται ότι αν και προσπάθησαν να τα μαζέψουν, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο λίγο το καλλιεργεί με κάποιες διαρροές και το Μαξίμου. Mm-hmm. Έτσι αλλιώς τα πολιτικά, νομίζω, στο πεδίο τουλάχιστον το δημοσκοπικό, παραμένουν λίγο γκρίζα, γιατί εάν δεν μπουν κανονικά, μα κανονικά τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, mm-hmm. και ίσως τριτευόντως του κύριου Σαμαρά, δεν θα έχουμε μια συνολική εικόνα, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πραγματική
1: εικόνα. Πρέπει να έχουμε όλους τους παίκτες. Έτσι,
0: ναι, και προσπαθούν και λίγο οι δημοσκοπικές εταιρείες να κρατήσουν κάποια, ας πούμε, κάποιες ισορροπίες. Mm-hmm. Να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σήμερα στην Κρήτη. Mm-hmm. Νομίζω θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει προγραμματίσει να είναι και στα αποκαλυπτήρια της υποτομής του Μπικάκη. Θα έχει επαφές. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Δεν έχει επίσημο πρόγραμμα, να το πούμε και αυτό, αλλά προφανώς θα
0: έχει
1: επαφές.
0: Πολλά κοινωνικά, mm-hmm. Έχει πολλά κοινωνικά, έχει πολλά θέματα. Εξάλλου, όταν είναι στην Κρήτη ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να καλύψει το χρόνο με προγράμματα. Έτσι αλλιώς είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δει.
1: Ούτως ή άλλως το κόμμα είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Έτσι, αυτό εννοώ σημαίνει και οργανωτικά θέματα πέραν των πολιτικών. Έτσι.
0: Ναι, εγώ το πω και αλλού ότι έχει ενδιαφέρον και για τις υποψηφιότητες γενικά. Το λέω. Mm-hmm. Να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε το πολιτικό. Mm-hmm. Ότι για μένα θα έπρεπε πρώτο θέμα, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί η κυβέρνηση του Υπουργείου Άμυνας να το κρατήσουν πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Είναι αυτή η ιστορία με τον ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Mm-hmm. Ένα θαλάσσιο ντρόν, το οποίο, εντάξει, από όπου και να το δεις, αυτή η ιστορία βρωμάει, είναι πάρα πολύ ύποπτη, θα έλεγα και ανησυχητική.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Ένα σκάφος, μη επανδρωμένο, το οποίο, εάν θεωρήσουμε ότι έφυγε από την Ουκρανία πλευρά, mm-hmm. γιατί είναι ουκρανικό, αυτό το πιστοποιούνε, έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση πολλών χιλιομέτρων.
1: Mm-hmm. Είναι αυτό που βλέπουμε εντωμεταξύ στους οθόνες μας.
0: Σωστά. Είναι αυτό το σκάφος, το οποίο από πού να πέρασε, Βεσότια, δηλαδή mm-hmm. πέρασε από τον Ισθμό και πήγε από κάτω από την Πελοπόννησο, έκανε δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Το πώς δεν το πήραμε χαμπάρι. Βέβαια, ακούονται κι άλλα. Μήπως είχε φορτωθεί κάπου. Mm-hmm. Και ξεφορτώθηκε. Εκεί, έτσι. Αλλά γεμάτο εκρηκτικά.
1: Αυτό είναι και το πολύ ανησυχητικό.
0: Με τη μηχανή σε λειτουργία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι νωρίς, συγγνώμη που σε διακόπτω, νωρίς το πρωί, οπότε και μάθαμε την είδηση, δεν ήταν απολύτως σαφές, ούτε και τώρα βέβαια, γιατί η ροή των πληροφοριών είναι πάρα πολύ. Έτσι,
0: ναι, καταλαβαίνουμε το λόγο.
1: Καταλαβαίνουμε και είναι λογικό τώρα.
0: Ελπίζουμε όμως ότι αυτοί που είναι να ανησυχήσουν mm-hmm. και να δουν τι συμβαίνει, το έχουν κάνει ήδη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και πάλι. Κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές με το Ιράν, την ίδια ώρα που σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πάντως, τα πλήγματα σε τάνκερ από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ασθενά του Ορμού συνεχίζονται και σήμερα, με τις Ιρανικές Αρχές μάλιστα να λένε ότι 10 ναυτικοί έχουν τραυματιστεί και άλλοι 5 τουλάχιστον να αγνοούνται. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, είναι μαζί μου απόψε και απόψε δηλαδή. Θα σου ζητήσω, όπως πάντα, να επιχειρήσεις, να συνοψίσεις τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το μέτωπο, Κώστα, που όλο συζητάμε για το πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει και ακόμη είναι απολύτως ανοιχτό.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλοι, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας λέγαμε ότι φαινόταν να είναι πιο κοντά από ποτέ η επίτευξη μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Μεσολάβησε μια 24ωρο με επιθέσεις, σε πλοία, με απειλές, με τους προορούς της Επανάστασης να κλιμακώνουν μάλιστα την απειλή όχι μόνο προς τα αμερικάνικα πλοία, αλλά προς οποιοδήποτε πλοίο να μην πλησιάζει τα αμερικάνικα, γιατί μπορεί να είναι παράπλευρη απώλεια. Με το Ιράν να φαίνεται να εξετάζει τη σύσταση ενός οργανισμού που θα λάβει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπιο, να συναντιέται με τον Πάπα Λέων και στο περιθώριο αυτής της συνάντησης να λέει ότι περιμένουμε την απάντηση σήμερα. Αυτό το είπε πριν από περίπου 3 ώρες, ας πούμε, ότι μέχρι το βράδυ ώρα Ελλάδος περιμένουμε την απάντηση, την περιμέναμε από χθες, δεν ήρθε, να περιμένουμε και σήμερα. σε σχέση με την αντίπεινα, γιατί υπήρξαν προφανώς αντίπεινα σε επιθέσεις προς τα αμερικάνικα πλοία και από τους Αμερικάνους, είπε ότι μόνο μια χαζή χώρα δεν θα, όταν την πυροβολούν, δεν αντεπιτίθεται και εμείς δεν είμαστε μια χαζή χώρα.
1: Έτσι.
2: Όλα αυτά νομίζω ότι μας έχουν απομακρύνει από το σημείο που βρισκόμαστε εχθές. Κρατάμε ότι δεν έχει αποκλειστεί το.

0: ενδεχόμενο να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία πάνω σε αυτό το μονοσέλιδο σύμφωνο συνεννόησης, αρκεί να απαντήσει εγκαίρως το Ιράν. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα σήμερα μοιάζουν κάπως χειρότερα από χθες. Και μοιάζει και προφανώς Σότια δεν είναι, ξεδρούν τυχαία ο ένας και ο άλλος. Δεν έχουν καταλήξει σε πολύ βασικά πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν έχουν καταλήξει σε προφανές πολύ βασικά πράγματα και αναζητούν και οι δύο μια διέξοδο, αλλά διέξοδος χωρίς στοιχειώδη συμφωνία δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής, η Περιφέρεια Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης για τη νέα αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη η χρηματοδότηση μεγάλων έργων και η λήψη θαραλέων αποφάσεων για την ενίσχυση και την ανασυγκρότηση του πρωτόγενους τομέα.
2: Τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης σε Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για την κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για την κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.
2: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
3: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
5: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας στο νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα

0: μπαίνουν στο νησί μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
2: Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε ενώ κινούνταν πεζός επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του Πετρέ. Από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Δυστυχώς, θανατηφόρα παράσυρση σε ένα σημείο του δρόμου αυτού που θέλουμε ακόμα να λέμε βόρειο οδικό άξονα, που είναι ένα στενό σημείο στη γέφυρα του Πετρέ, χωρίς να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τροχαίο δυστύχημα. Ένας 56χρονος πεζός παρασύρθηκε από το όχημα του 23χρονου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια. Ο 23χρονος προφανώς και συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που ήταν αρνητικό. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη δικογραφία που συγκληματίστηκε με εντολή εισαγγελέα. Και με τον 56χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, φτάνουμε πλέον στους 11 νεκρούς από την αρχή του χρόνου.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Σε δραστικά μέτρα τώρα για τον περιορισμό των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να πούμε δύο λόγια για αυτό το πλαίσιο που φαίνεται ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση. Ο Κώστας, ναι, να δούμε και το βίντεο, δεν πειράζει. Ας πάμε στον Κώστα πρώτα και ας δούμε μετά το βίντεο να συζητήσουμε λίγο για την κίνηση αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς ναι. Κινητοποιείται λόγω των πολλών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε το τελευταίο διάστημα.
4: Και δυστυχημάτων έχουν χάσει οι άνθρωποι τη ζωή τους. Και είναι ένα μέσο το οποίο προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα, προβληματίζει πολλές πόλεις και χώρες παγκοσμίως. Γιατί ναι, μεν είναι περιβαλλοντικά φιλικό και εύκολο, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο και επειδή είναι και σχετικά νέο, δεν υπήρχε και νομοθετικό πλαίσιο σε ορισμένα πολύ βασικά ζητήματα. Επιχειρήθηκε αυτό να αντιμετωπιστεί με τον πρόσφατο ΠΟΚ, όπου μπήκαν κάποιοι κανόνες. Αν τηρούνται τώρα ή όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως μπήκαν κάποιοι κανόνες και τώρα φαίνεται ότι θα αυστηροποιηθούν ακόμη και αυτοί οι κανόνες. Για παράδειγμα, ενώ δεν επιτρεπόταν σε παιδιά κάτω των 15 ετών η χρήση πατινιών, τώρα θα απαγορευτεί πλήρως σε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Παράλληλα, είπε ότι θα πρέπει πλέον να ασφαλίζονται και τα πατίνια. Και αυτό είναι ένα άλλο κενό που υπήρχε μεγάλο. Δηλαδή, γινόταν ατυχήματα με πατίνια και οι εμπλεκόμενοι δεν ήξεραν πού να απευθυνθούν. Ποιος θα πληρώσει.
2: Πώς θα αποζημιωθούν σε περίπτωση.
4: Πώς θα αποζημιωθούν, ακριβώς. Πώς θα αποζημιωθούν. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Τώρα θα υπάρχει υποχρέωση και στις εταιρείες που τα νοικιάζουν και στους ιδιώτες που τα έχουν να τα ασφαλίζουν κανονικά. Και αυτό είναι χρήσιμο. Οφείλω πάντως να πω ότι γίνεται μια συζήτηση κάτω από αυτά τα μέτρα και για ολική απαγόρευση. Θεωρητικά η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους μέσω κανονιστικών να τα απαγορεύσουν. Και ξέρω ότι στον Δήμο Ηρακλείου γίνεται μια τέτοια συζήτηση, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που προβληματίζει πολλούς, γιατί και στο Ηράκλειο κυκλοφορούν πια πολλά και κατά τρόπο που είναι πραγματικά επικίνδυνος και για τους οδηγούς και κυρίως για τους ίδιους τους χρήστες των υπερτινιών.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό βίντεο.
5: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
6: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση.
6: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.
7: Ναι.
6: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
7: Υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Τρίτον,
7: και για τα ενοικιαζόμενα.
6: Πρέπει,
7: γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
6: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90%

0: Το είναι νοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό βέβαια πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
2: Επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
3: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις, δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
0: Συνεπώς όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
4: Των αδειών, ναι.
0: Των αδειών.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σήμη Ελλήνου σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερή Κοντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιφίλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δημοσιλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία, πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.
2: Τον καθοριστικό ρόλο των ΜΕΟΝ στη φροντίδα της γυναίκας, του νεογνού και της οικογένειας αναδεικνύει η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, με το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο, όπου υπηρετούν λιγότερες ΜΕΕΣ από τις προβλεπόμενες θέσεις.
0: Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ, μια ημέρα αφιερωμένη στην αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς των ΜΕΟΝ στην φροντίδα της γυναίκας, της μητέρας και του νεογνού. Για το 2026 η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στις ΜΕΑΣ ως βασικό πυλώνα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ασφαλών τοκετών για όλες τις γυναίκες.
3: Σήμερα τιμούμε τη ΜΕΑ, που είναι ο πλέον αρμόδιος επαγγελματίας υγείας για να προασπίσει την προαγωγή του φυσιολογικού.
0: Οι ΜΕΕΣ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, δίπλα στη γυναίκα και σε όλες τις φάσεις της ζωής της: εφηβεία, ενηλικίωση, μητρότητα, κλιμακτήριο, σεμινόπαυση.
3: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ρητά την αξιοποίηση της ΜΕΑΣ ως βασικό επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση του ποσοστού των κεσαρικών τομών και τη βελτίωση των ποσοστών μητρικού θυλασμού. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά, περίπου αγγίζει το 62% στις κεσαρικές. Η ΜΕΑ είναι δίπλα στη γυναίκα από την αρχή της ζωής, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική της ηλικία, ακόμα και στην εμμηνόπαυση.
0: Το φετινό μήνυμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των ΜΕΟΝ και στη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων εκπαίδευσης και υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των συστημάτων υγείας.
3: Είναι ανάγκη να επενδύσουμε στις ΜΕΕΣ. Η επένδυση στις ΜΕΕΣ είναι επένδυση στη ζωή. Καλούμε όλους τους φορείς να συμβάλλουν και να επενδύσουν στις ΜΕΕΣ. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΕΣ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τις θέσεις ΜΕΟΝ και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια φροντίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερες ΜΕΕΣ για να μπορέσουμε να κάνουμε το επάγγελμά μας λειτουργήμα, που ήδη είναι.
0: Στο πλαίσιο της ημέρας διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης, επιστημονικές ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη του έργου των ΜΕΟΝ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το επάγγελμα.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ, το μήνυμα είναι 1 εκατομμύριο περισσότερες ΜΕΑΣ. Ας είμαστε κι εμείς αλυσίδα αυτού του συστήματος. Επενδύστε στις ΜΕΑΣ.
2: Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα γνωστά βραχιολάκια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση τον χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή παρουσιάστηκαν τεχνικά ζητήματα και υπήρξαν παράπονα από τους ασθενείς.
0: Τεχνικά ζητήματα και παράπονα από τους ασθενείς προέκυψαν από την πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου τρόπου εξυπηρέτησης στα επίγοντα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Από τη Δευτέρα, τα βραχιολάκια τέθηκαν σε εφαρμογή στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, βάζοντας τέλος στη σειρά εξυπηρέτησης με βάση το χρόνο προσέλευσης των ασθενών και δίνοντας προτεραιότητα στα σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Δημήτρης Φλιτζανής, χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί.
4: Ξεκινήσαμε με κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ευελπιστούμε στην πορεία να λυθούν. Ωστόσο, να πούμε ότι το νέο σύστημα απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για να εφαρμοστεί σωστά. Δηλαδή, θέλουμε διαλογή γιατρό σε όλες τις βάρδιες και όχι να φεύγει ο ένας γιατρός από το fast.

0: τρακ να κάνει διαλογή. Οπότε στην ουσία έτσι δεν κερδίζουμε κάτι. Χρειαζόμαστε κάποιος να ελέγχει security ίσως τον κόσμο που έρχεται για ακτινογραφίες, οι οποίοι είναι εκατοντάδες.
1: Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ και την μείωση του χρόνου αναμονής για τα επίγοντα περιστατικά.
0: Έρχονται ταυτόχρονα και οι εξωτερικοί ασθενείς και ποιος έχει προτεραιότητα. Πρέπει κάποιος να έχουμε 2 ώρες προτεραιότητα στην ουσία με ένα μηχάνημα. Πρέπει δηλαδή σύντομα να τρέξει γρήγορα η διαδικασία προμήθειας και του δεύτερου ακτινολογικού μηχανήματος και φυσικά να έρθει και προσωπικό, τεχνολόγοι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και ταχύτερα. Έτσι βελτιώνονται οι χρόνια αναμονής και όχι απλά βάζοντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα μας δείξει πραγματικά πόσο καθυστερεί και στην ουσία αυτό που θα επιτύχει είναι ναι μεν αυτοί που είναι πιο βαριά να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ωστόσο ο Έλληνας όπως γνωρίζετε έχει μάθει ως τώρα να έχει με έναν αριθμό και αυτός που περίμενε 1 ώρα, 2 ώρες μπορεί τώρα να περιμένει 3, 4 και 5 ώρες εφόσον δεν είναι βαρύ περιστατικό.
1: Με την άφηξή του στο νοσοκομείο, κάθε ασθενής θα αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο νοσηλευτή ή γιατρό για την βαρύτητα της κατάστασής του. Και έτσι η προτεραιοποίηση για την εξυπηρέτηση των ασθενών αλλάζει και γίνεται πλέον με βάση τη σοβαρότητά τους.
0: Όλοι αυτοί που έρχονται χωρίς να είναι βαριά έρχονται γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν δεν στελεχώσουμε και δεν φτιάξουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην πατρίδα μας, όλος ο κόσμος θα έρχεται στα δημόσια νοσοκομεία, στα επίγοντα των δημόσιων νοσοκομείων και δεν είναι τυχαίο που και το Παγνή και το Βενιζέλιο είναι στην πρώτη δεκάδα σε επισκεψιμότητα νοσοκομεία στην Ελλάδα όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά.
1: Ο κύριος Φλιτζανής σημείωσε ότι με το νέο σύστημα φαίνονται μειωμένοι οι χρόνοι γιατί αρκετός κόσμος αποχωρεί προκειμένου να μην περιμένει πολλές ώρες.
0: Κρίσιμα στατιστικά και να δούμε πού πάσχουμε, ωστόσο χρειαζόμαστε κόσμο που να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν βελτιώνει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα από μόνο του τους όρους αναμονής. Και αν ο Υπουργός υποστηρίζει ότι το έχει κάνει, η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει είναι ότι ο κόσμος που περιμένει και πια δεν μπορεί να περιμένει, σηκώνεται και φεύγει. Γι' αυτό φαίνονται μειωμένοι οι χρόνοι και οι μέση όροι.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων του Βενιζέλου, την πρώτη ημέρα με το νέο σύστημα προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως εκτιμάται ότι στην πορεία θα λυθούν.
0: Την πρώτη μέρα του φάνηκε καταρχάς δύσκολο, παράξενο. Είχα και κάποια σχόλια από πολίτες ότι κάποτε υπήρχε μία τάξη που τώρα πια δεν τη βλέπουν. Λογικό, ναι, μεν το ακούμε πρώτη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος. Όπως λέμε, όλα τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες πιστεύω στην πορεία να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε σαν προσωπικό που υπερβάλλουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο δυνατόν. Ωστόσο, θέλουμε βοήθεια και υποστήριξη από το κράτος, από την κυβέρνηση με πρόσθετο προσωπικό.
2: Στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και με την συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εσπερίδα αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο.

0: κέντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα αναφερθώ, θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθιεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε πετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία.

0: το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την κάρα του Αγίου Τίτου.
1: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία. Μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια, είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη πάντως.
2: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
0: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πολύ θετική η χαρακτήριση τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με το State Department να ανακοινώνει ότι οι δυο τους συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα, στη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα επώδυνα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών.
1: Τα επιμέρους αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στην Αγγλία έδειξαν μεγάλες απώλειες για το κυβερνών εργατικό κόμμα του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και κέρδη για το σκληρό δεξιό κόμμα Reform UK. Οι ψήφοι θεωρούνται ευαίως ως ανεπίσημο δημοψήφισμα για τον Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει κατακόρυφα από τότε που εξελέγει στην Πρωθυπουργία πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Το Reform UK, του οποίου ηγείται ο Νάιτζελ Φάραντζ, κέρδισε εκατοντάδες έδρες σε τοπικά συμβούλια σε περιοχές της εργατικής τάξης, κυρίως στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, οι οποίες κάποτε αποτελούσαν σταθερά προπύργιο των εργατικών. Η εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει, καθώς θα έρχονται τα αποτελέσματα από την πλειονότητα των τοπικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων άλλων προπυργίων των εργατικών, όπως το Λονδίνο. Απομένει επίσης να καταμετρηθούν οι ψήφοι για τα αποκεντρωμένα κοινοβούλια στη Σκωτία, την Ουαλία, έδρες όπου ήταν προς διεκδίκηση. Ο Φάραντζ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική. Ο Πάπας Λέων 14ος και ο Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Βατικανό, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασε αργά το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά την νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πάπα. Το Αμερικανικό State Department ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομολογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε επίσκεψη που διήρκησε συνολικά περίπου 2,5 ώρες. Τον Αμερικανό

0: Ο Υπουργό Εξωτερικών συνόδευε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπέρτς. Ο Ρούμπιο εισήλθε στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού λίγο μετά τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος επίσης έγινε δεκτός από τον Ποντίφικα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ο άλλοτε σπουδαίος εξτρέμ του Όφη, Φώτης Παπουλής, λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντή Κουλέ στη συζήτηση που γίνεται αυτή την εποχή για το νέο γήπεδο του Όφη. Όπως είπε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, το θρυλικό γήπεδο του Όφη, αν ανακοινιστεί, θα δώσει μεγάλη δυναμική στην ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: Παπουλής. Περνάει ωραία για τον
4: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του Γιαντή Κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
5: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο Γιαντή Κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, αν γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
6: 39 χρόνια μετά, Όφη κατά κάτω κύπελο Ελλάδος.
4: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
5: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, τόσο 87 ήταν το τελευταίο.
7: 39 χρόνια.
5: Ναι, ήταν η ώρα του. Να σηκώσει το νιώθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπακ, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Εντάξει, δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
4: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
5: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή. Έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει το Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
4: Τέλος αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
5: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε ο τότε προπονητής ο Ράμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Ελική για να

0: μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό στην... την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε με κάλυψε και ο ύμνος της Εθνικής Κύπρου, γιατί πραγματικά είναι Ελλάδα, η Κύπρος δεν διαφέρει σε κάτι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 1,11% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.280,09 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 302,15 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 75 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά πολιτικό βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ένα ζεστό καιρικά Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτο των πυλών, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λίγο και τους ανέμους να μην δημιουργούν ουσιαστικά πρόβλημα. Θα παραμείνουν όμως σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, κυρίως από αφρικανική σκόνη και το επόμενο διήμερο. Πυκνές νεφώσεις που κινούνται όπως γρήγορα ανατολικά θα καλύπτουν τη χώρα μας. Ενώ όσον αφορά τους ανέμους, από δυτικές αρχικά διευθύνσεις στα ανατολικά, νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το Σάββατο περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Με νοτιάδες που θα αγγίζουν σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 9 και 23 βαθμών. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Βόρειο Αιγαίο. 13 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με νοτιάδες οι οποίοι θα βρίσκονται σε ένταση μεταξύ των 4 και 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες και πολλές ώρες ηλιοφάνειες. Και εδώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις από το μεσημέρι και μετά στα 4 μποφόρ, από μεταβλητές διευθύνσεις στην αρχή του 24ωρου στα 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Καλοκαιρία θα έχουμε στην Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία. Στους 26 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος το μεσημέρι και νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ. Και στη Δυτική Ελλάδα περιμένουμε καλοκαιρία να επικρατήσει, με νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, 13 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το νότιο Αιγαίο, καλοκαιρία συνέχεια. Πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός με 27 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του υδραργύρου και νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει στο σημείο αυτό σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Ζεστός καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο στο νησί μας, ενώ θα παραμείνει σχετικά επιβαρημένη η ατμόσφαιρα από ατμοσφαιρικούς ρήπους, καθώς επίσης και αφρικανική σκόνη. Νομός Χανίων τώρα. Καλοκαιρία. Με μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 αμποφόρ, θερμοκρασία που θα ανέβει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Και στο νομό Ρεθύμνου, έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται μεταξύ των 14 και 26 βαθμών, νότιαδες που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 αμποφόρ. Στο νομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 αμποφόρ. Και στο νομό Λασιθίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή του 28 βαθμούς και νοτιάδες στα 4 αμποφόρ. Καλοκαιρία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και την Κυριακή. Οι όποιες νεφώσεις έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα, ενώ μόνη παραφωνία τοπική συννεφιά στα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Όσον αφορά τους ανέμους, στρέφονται σε δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση όμως τα 4 αμποφόρ, ενώ ο κυματισμός τους θα βρίσκεται μεταξύ των 0,30 έως και 50 εκατοστών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με μια ευνηδιαστική και υποάκρα μυστικότητα διαδικασία για λόγους ασφαλείας, ο 54χρονος και η σύζυγός του απολογήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού και όπως αναμενόταν κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ο 54χρονος υποστήριξε πως τυχαία συνάντησε τον 29χρονο και θόλωσε λόγω του ότι ήταν ήδη πολύ φορτισμένος συναισθηματικά από το μνημόσυνο που είχε πάει πριν. Ισχυρισμοί όμως που έρχονται σε πλήρη αντίθεση, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο από τη δολοφονία του 29χρονου, ο 54χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του εσχεμένα πάνω στο αυτοκίνητο του νεαρού και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο στο χέρι.
1: Αναμενόμενη ποινική μεταχείριση. Ήταν εξαιρετικό αυτό το εφεύρημα, δηλαδή το να απολογηθούν πριν από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε ότι θα ήταν η απολογία τους. Η ποινική μεταχείριση είναι απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία και να δώσουμε χώρο και χρόνο στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν.
0: Η δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου πάντως μίλησε για προσχεδιασμένο έγκλημα.
2: Είναι το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξη περί ύβρισης νεκρού, ενώ ήταν το παιδί νεκρό, το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία? Έχετε ξαναδεί εσείς? Γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μια τέτοια περίπτωση και πρέπει

0: να σας πω ότι οι αιτιάσεις περιβρασμού καταρρύπτονται ουσιαστικά και κέρια από την ίδια την κατάθεσή του, κατά την απολογία ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, όπου είπε ότι «μα δεν τον γνωρίζω», λέει, «εγώ, και αν τον δω», λέει, «στο δρόμο, δεν θα τον γνωρίσω». Όταν εξαπέλυε απειλές στοχευμένες.
1: Αυτό που καυτηρίασε με έντονο τρόπο η κυρία Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, είναι αυτά που διέδιδαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τον νεαρό.
0: Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμε αυτό, όχι απλά μέμφωμε τον όποιον το επαναλαμβάνει, θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα, σας λέω ότι είναι αυτή ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει εφθαρσώς. Να γίνει το δικαστήριο, κυρία Σπανάκη, μου έλεγε, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου.
1: Ιδιαίτερη αναφορά όμως έκανε και η κυρία Σπανάκη για το τελευταίο περιστατικό πριν τη δολοφονία του νικήστρατου. Όπως είπε, στο έγγραφο που εστάλει από το αστυνομικό τμήμα αναφερόταν παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενώ πρόκειται για παραβίαση περιοριστικών όρων, κάτι που σημαίνει πως ο 54χρονος θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Εκείνο το οποίο με προβληματίζει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει προβληματισμό και στο μέλλον, σχετικά με το αν πραγματικά δόθηκε στην εισαγγελία Ηρακλείου η διάσταση της επικινδυνότητος. Εδώ μιλάμε για μια εξεσημασμένη επικινδυνότητα του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο είχε απολογηθεί και στο οποίο είχαν επιβληθεί όροι. Αυτό σημαίνει ότι οι όροι αυτοί έχουν επιβληθεί προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Εφόσον λοιπόν αυτοί παραβιάστηκαν, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας και γίνεται ανάκληση των όρων αυτών και ενεργοποιείται πλέον η προσωρινή κράτηση, διότι αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος.
2: Στρατηγικές και τις προτεραιότητες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νησί ανέδειξε η Περιφέρεια Κρήτης Εσπερίδα με θέμα «Η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Στρατηγικές και προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης».
3: Προτιμένα και με θεσμικό τρόπο να καταθέσουμε μία πρόταση που αφορά το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Με βάση και με γνώμονα την παραγωγική Κρήτη, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών μας, τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ξέρουμε όλοι μας ότι η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη είναι πολύ πιο δύσκολη, με τους παραγωγούς μας να αντιμετωπίζουν αντίξωες καταστάσεις, με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και στην ποιότητα και στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και το θέμα των μικρών κλήρων.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη στήριξης των παραγωγών της Κρήτης και η διεκδίκηση περισσότερων πόρων για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομεία, την κτηνοτροφία, την αλεία και τις αγροτικές υποδομές.
4: Έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι στο ύψος που ήταν αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, θα μειωθεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι θα συμπληρωθεί με πόρους από άλλες πολιτικές. Και το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας αγροτικής πολιτικής και ενσωματώνονται σε ένα άλλο πλαίσιο και ταυτόχρονα έχουν με αλλαγές και στην εισοδηματική στήριξη αλλά και σε μια σειρά άλλα μέτρα πολιτικής.
5: Ξεκινά μια νέα περίοδος για την κοινή αγροτική πολιτική, μια πολιτική η οποία έχει άμεση συνέπεια για το εισόδημα του αγρότη και γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Σήμερα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης για την πρωτοβουλία που αναλάμβανε πρώτη περιφέρεια σε όλη τη χώρα που ξεκινάει τη διαβούλευση για τη κοινή αγροτική πολιτική. Η διαφορά από τις άλλες περιόδους είναι ότι η ίδια η πολιτική αυτή την περίοδο για τη κοινή πολιτική από το 28 μέχρι το 34 βάζει ως προϋπόθεση ότι κάθε περιφέρεια πρέπει να καταθέσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας ΚΑΠ.

0: Παράλληλα, τονίστηκε πως η Κρήτη πρέπει να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό να γίνει από τη μία σωστή ανακατανομή των πόρων βάσει της προσφοράς του κάθε προϊόντος στην επιστημιστική επάρκεια, στην εθνική οικονομία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και από την άλλη να δούμε όλες αυτές τις δομές που χρειάζονται, τις αναπτυξιακές δομές οι οποίες χρειάζονται ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης. Χρειαζόμαστε αγροτική οδοποιία, χρειαζόμαστε νερό και ενέργεια, αυτονομία σε όλα αυτά προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή μεταποίηση που θα τυποποιεί τα προϊόντα μας και θα αποκτήσουν μια προστιθέμενη αξία.
2: Θα δημιουργηθούν στην περιφέρεια επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εκεί θα κατευθούν οι προτάσεις κάθε φορέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη στη συγκρότηση του στρατηγικού σχεδίου για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι κρίσιμο αυτό, γιατί όπως είδαμε για τα στοιχεία, ο αγροτροφικός τομέας είναι βασικός τομέας για το νησί, δίνει μαζί με τη μεταποίηση τα έσοδα μπαίνουν στο νησί, μπορεί να φτάσουν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
3: Το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εξετάζει άμεσα νέα μέτρα για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερο και δύσκολο, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως τα πατίνια αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, απαιτείται αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας.
4: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι κινούμενα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση
4: για τους ανηλίκους.
5: Ναι.
4: Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει? Ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
5: Τρίτον, και για τα ενοικιαζόμενα. Γιατί είναι πολλά τα ενοικιαζόμενα.
4: Μα γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Το 90% είναι ενοικιαζόμενο. Αυτό το φαινόμενο, όπου τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι. Βλέπεις δεκάδες ή εκατοντάδες σε κεντρικούς δρόμους. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό πρέπει να έχουν κόφτες. Ένα άλλο ζήτημα.
3: Στο μεταξύ, εκπαιδευτές οδήγηση σχολιάζουν τα νέα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν.
6: Τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια ανά την Ελλάδα μας γεμίζουν με ανησυχία. Ως Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης πιστεύουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και για εμάς η λύση είναι τριπλή. Πρώτον, η εκπαίδευση δεν νοείται να κυκλοφορεί κανείς, ειδικά ανήλικος, χωρίς να γνωρίζει τις βασικές γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, αυστηρότερη αστυνόμευση. Οι κανόνες υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται από όλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και τρίτον, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της μικροκινητικότητας για να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Και εδώ να προσθέσω ότι πρέπει να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι οι οποίοι πρέπει να κυκλοφορούν τα πατίνια, έτσι ώστε να είναι ασφαλές. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε καθημερινά ότι επικρατεί ένα χάος. Τα πατίνια κυκλοφορούν όπως θέλουν, πάνω από διαβάσεις, πάνω ανάποδα το δρόμο, που φανταστείτε ότι δεν επιτρέπεται να περνάνε ούτε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανάποδα στο δρόμο. Δεν φέρουν πινακίδες, δεν φέρουν ασφάλεια. Και είναι κινητές βόμβες που καθημερινά παρακολουθούμε ότι έχουμε ατυχήματα.
7: Η πρόταση λοιπόν που θα έρθει από την κυβέρνηση, τουλάχιστον όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στο Μάιο, θα περιλαμβάνει ουσιαστικά απαγορεύσεις. Δηλαδή θα απαγορεύει τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά και θα επιτρέπεται πεζόδρομους και πλατείες. Εδώ τώρα είναι πολύ σωστή αυτή, αν ισχύσει βέβαια, ας πούμε, αυτή η αλλαγή, γιατί επί της ουσίας το πατίνι από παιχνίδι, το οποίο το είχαμε και παίζαμε, τώρα κάποια στιγμή από τη στιγμή που μπαίνει στο δρόμο, ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι ένα όχημα. Έτσι, το οποίο αυτός που ο αναβάτης θα πρέπει να γνωρίζει και τον κώδικα. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα είναι σε πεζόδρομους, σε πλατείες και σε μέρη που τα οποία δεν θα έχουν αυτοκίνητα.
3: Ο Μιχάλης

0: Βροχοίδης κάλεσε και τους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους με το να λάβουν μέτρα τόσο για τη στάθμευση όσο και για τον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν στις πόλεις.
1: Συνεπώς, όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για

0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνους σε ανάμνηση της ημερομηνίας γέννησης του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Έρι Κουντινάν. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί τους πολίτες να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του και να λάβουν μέρος σε αυτό το ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σήμερα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ημερομηνία γέννηση του μεγάλου ακτιβιστή ιδεολόγου Έρι Κουντινάν, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό και εθελοντικό δίκτυο στην Ιθύλιο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, βρίσκεται πάντοτε σταθερά τα τελευταία 149 χρόνια δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
0: Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποτελέσει εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση που το θελήσει.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να ενταχθούν στο εθελοντικό δυναμικό του. Όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες εθελοντών. Οι διασώστες, οι σαμαρίτες, που όλοι γνωρίζουμε, οι εθελοντές του τομέα υγείας, οι εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας και οι νεότερα, τα παιδιά, οι αυριανοί εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου η κεντρική διοίκηση υπό την καθοδήγηση του Προέδρου μας, Δ. Αντώνιο Βιερινού, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να υπάρχει και μέλλον για αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό δίκτυο της χώρας. Μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες στο www.redcross.gr και να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να ενταχθούν όλοι σε αυτό το υπέρχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο που πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός.
1: Πέρα από το έργο, το τεράστιο έργο που υλοποιεί στα 82 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, έχει μεγάλο ανθρωπιστικό έργο και στο εξωτερικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 9 φορές ανθρωπιστική βοήθεια στη μαχόμενη Ουκρανία. Πρόσφατα στην Παλαιστίνη, στη Μοζαμβίκη, στο Σουδάν με καταστροφές από πλημμύρες. Προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος και για άλλες χώρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια. Γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να στηρίξει τις δράσεις και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με διαρκή παρουσία στο πεδίο, ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές, υγειονομικές κρίσεις και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας στήριξη, φροντίδα και ελπίδα. Οι δράσεις του επικεντρώνονται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω του εθελοντισμού.

0: Επίκεντρο την θεολογική και φιλολογική παρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Τίτου πραγματοποιήθηκε επιστημονική εσπερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αγίου από την Βενετία.
1: Ο Άγιος Τίτος, ο Πρωτεπίσκοπος και Απόστολος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας μας. Του οφείλουμε αυτό που είμαστε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες του σήμερα. Διακρατούμε την επιστολή που του έστειλε ο Απόστολος Παύλος ως κόρην οφθαλμού, γιατί δεν είναι μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για τους Κρήτες κάθε εποχής.
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου, συνδιοργανώνουμε με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης αυτή την εσπερίδα. Έχουμε εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους. Εγώ θα κάνω μια προσωπική μαρτυρία αναφορά για το ρόλο του πατέρα μου στον Άγιο Τίτο.
0: Η εσπερίδα ανέδειξε τη σημασία του Αγίου Τίτου για την εκκλησιαστική και πολιτιστική ιστορία της Κρήτης και διοργανώθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής. Παρευρέθηκαν θεολόγοι, φιλόλογοι, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.
1: Με τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, να μην αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνων από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο Μέγας Πρωθυεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, έφερε μετά από αιώνες πίσω από τη Βενετία το πολυτιμότερο θησάβρισμα που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, την Κάρα του Αγίου Τίτου.
3: Ο Άγιος Τίτος, εις Απόστολος, είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπ' αυτήν την έννοια η Εκκλησία της Κρήτης είναι από τις αρχαιότερες παγκοσμίως σε όλη την Εκκλησία, μαζί με την Ρώμη, με την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια.

0: Αλεξάνδρεια. Είναι αρχαιότερη και τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρχαιότερη από την Κωνσταντινούπολη, πάντως.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ανανεωμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
2: Να εκφράσω τη χαρά μου για την πρώτη λειτουργία αυτής της αίθουσας. Δόξα τω Θεώ ανακαινίστηκε τον τελευταίο καιρό και είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με βοήθησαν να αποκτήσει το Ηράκλειο μια ακόμα σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα είναι για τον καθένα που θα τη ζητήσει ανοιχτή. Δεν κάναμε εδώ μια αίθουσα μόνο για μας, αλλά για όλους που θα επιθυμούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εδώ.
3: Περνάει ωραία για τον κόλλο από τον Αγρίτη, 4-1. Ωραία το που πέρασε τον Αγρίτη, ο Αγρίτης ο οποίος είναι σε θέση τεμπερφόρμερα από εκεί. Του πήγε ο Καπάταη.
4: Ο άλλοτε τρομερός εξτρέμ του Όφη Φώτης Παπουλής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ήταν παρόν στο Βόλο και πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία της κρητικής ομάδας με την κατάκτηση του κυπέλου. Ενώ λέει ναι στην ανακαίνιση του γιατί κουλέ στο θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι για το νέο γήπεδο του Όφη.
5: Αν θα μπορούσε ο Όφη να χτίσει το καινούριο, έναν καινούριο Όφη, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο γιατί κουλέ, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαριστή σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφη. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη τα επόμενα χρόνια.
3: 39 χρόνια μετά, Όφη κατακτά το κύπελο Ελλάδος.
4: Ο Φώτης Παπουλής μίλησε για το έπος του Όφη στο Βόλο, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε και τους δικούς του MVP του τελικού.
5: Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά Όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ότι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, Όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του Όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
6: 39 χρόνια.
5: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο βαλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπάκου, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου, για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Δεν θέλω να δακρύσω τα παιδιά, σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους.
4: Ο Φώτης Παπουλής κατέκτησε στην Κύπρο ένα πρωτάθλημα και 5 κύπελα. Αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, σε Champions League, Europa League και Conference League και δίνει τις συμβουλές του στον Όφη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που τον περιμένει.
5: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το δούμε από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει. Όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρέπει να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω.
4: Τέλος αναφέρθηκε στην τιμή που του έκανε η Κυπριακή Ομοσπονδία να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κύπρου.
5: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής της Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνεις την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό Πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς, έκανε μια καινούργια ανανέωση, να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου. σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό στην... την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τον ίδιο ύμνο έχουμε, οπότε μεγάλη και ο

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είναι βράδυ Παρασκευής. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Η πολιτική εκπομπή που φιλοδοξεί κάθε βράδυ Παρασκευής για περίπου μία ώρα να σας κρατά καλή συντροφιά ή σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρουσα συντροφιά. Κλείνει σήμερα μία εβδομάδα δύσκολη. Δύσκολη για την Κρήτη. Δύσκολη γιατί η επικαιρότητα εδώ είναι τραγική. Μιλώ προφανώς για την δολοφονία, για την εμψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που η αλήθεια είναι ότι τα έχει επισκιάσει όλα και πώς αλλιώς. Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα πάντα έχει το ενδιαφέρον της. Και ήταν και αυτή η εβδομάδα που κλείνει σήμερα πυκνή όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα και όσον αφορά στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά και συνολικά. Είμαστε ατύπως, βλέπετε, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, σε προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα ετοιμάζονται. Άλλο τώρα που ίσως δεν το λένε πολύ ανοιχτά, ετοιμάζονται πάντως για τις εθνικές κάλπες. Είναι μια περίοδος αυτή που θα τραβήξει, αναλόγως βέβαια και πότε ο Πρωθυπουργός, το οποίο αποκλειστικό προνόμιο είναι η εξαγγελία των εκλογών, πότε θα αποφασίσει να στηθούν οι κάλπες. Ο ίδιος επιμένει το 27. Μένει να δούμε αν όντως θα γίνει αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά απόψε. Έχω εκλεκτεί παρέα στο στούντιο και ευθύς αμέσως καλωσορίζω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την άλλη κυρία της παρέας. Είναι μαζί μου η κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πρέπει να ευχηθώ και καλή δύναμη και δημοσίως, γιατί εκλεγήκατε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και βεβαίως ο κύριος της παρέας, ο Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, μαζί μου και αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σενετάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι μόνο σας επιτρέπω, αλλά επιβάλλεται κιόλας.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμβαίνει και συχνά να έχω γυναικεία παρέα στο στούντιο. Συνήθως περιτριγυρίζομαι από κυρίους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε και οι δύο να ξεκινήσω ζητώντας σας ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή είμαστε υπό μια επικαιρότητα ξανά. Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη, τραγική εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ο λόγος για τη δολοφονία αυτού του νέου παιδιού είναι πάλι μια στιγμή που, εκτός του πένθους της οδύνης που βιώνουμε όλοι, πρωτίστως βέβαια οι οικογένειες, ξεκινά πάλι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση για την Κρήτη, κύριε Σενετάκη, για το τι πηγαίνει λάθος, αν πηγαίνει κάτι λάθος. Υπάρχει και μια αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες, το λέω γιατί τοποθετούνται και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοίδης τον άκουγα σήμερα, αλλά και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε διορές για το αν μπορούσε κάπως να έχει κάτι, έτσι, να το έχουμε κάτι προλάβει. Να ζητήσω ένα σχόλιο σας.
2: Βεβαίως. Προφανώς δεν μπορώ να μπω, δεν έχω στοιχεία για να μπω στην ουσία αυτής της αντιδικίας. Υπάρχουν οι επίσημες δηλώσεις. Αυτό που βιώνοντας και εγώ κοντά μας αυτό το τραγικό γεγονός, να πω ότι λυπάμαι πολύ που συνέβη και πέραν του γεγονότος ότι συνέβη και στον τόπο μας και για άλλη μια φορά μπαίνουμε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, να πω όμως ότι πέραν του τοπικού χαρακτήρα δεν ενέχει άλλα χαρακτηριστικά κριτικού εγκλήματος, ας το πούμε. Όποιος πάει να προσδώσει κάτι τέτοιο νομίζω κάνει λάθος. Μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Εδώ να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία με αυτόκλητους τιμωρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου τέτοια φαινόμενα να μπορούν να αποτραπούν. Και βεβαίως σε όλο αυτό το διάλογο που έχει ανοίξει και τις τοποθετήσεις των Υπουργών, να δούμε αν η νομοθεσία, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό που είχαμε σε χωριό της Κρήτης, έχει περιθώρια βελτίωσης, που από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα της προφανώς και πρέπει να έχει. Άρα πρέπει να στρέψουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας και τη σκέψη μας στην ουσία του εγκλήματος αυτού καθεαυτού, απαλλαγμένο από γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι πραγματικά τραγικό και επ' αυτού πρέπει να δούμε πώς ο νόμος μπορεί να αποτρέψει άλλα τέτοια φαινόμενα.
0: Κυρία Δαφέρμου.
1: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια τραγική επικαιρότητα η οποία πλήττει το νησί μας. Είναι ένα έγκλημα στο οποίο θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τοπικά χαρακτηριστικά και να στιγματίσουμε και να στοχοποιήσουμε για άλλη μια φορά τον τόπο μας. Ωστόσο, θα πρέπει να πω και να επισημάνω ότι εγκλήματα τέτοιου τύπου, όπως είναι η αυτοδικία, θα ήταν σοφό εκ μέρους της πολιτείας να προλαμβάνονται και όχι να κληθούμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε και να αναζητούμε τα αίτια τους. Η πρόληψη σαφώς είναι πολυεπίπεδη, αφορά στο μηχανισμό τον εκπαιδευτικό, αφορά στην κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία. Εδώ και ο δικός σας ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οποιαδήποτε κρατική ολιγορία, οποιαδήποτε ολιγορία από μέρους της πολιτείας μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία και οι κρατικές αρχές να βρίσκονται σε μία εγρήγορση, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δυστυχώς συνταράζουν τις τοπικές κοινωνίες και τείνουν να προσλαμβάνουν απροσπέλαστα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι από εκείνα που δυστυχώς έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και την ανάγκη πρόληψής τους.
0: Αν μου επιτρέπετε μία ακόμη ερώτηση με αφορμή αυτό για να το κλείσουμε και σας ευχαριστώ. Είναι ακόμη ένα περιστατικό, κύριε Σανιτάκη, κυρία Δαφέρμου, που μας φέρνει, το αναφερθήκατε και οι δύο σε αυτό, μας φέρνει μπροστά σε αυτό το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, λέω εγώ πολλές φορές, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει. Άκουγα τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ή χθες το πρωί ή σήμερα, είπε ότι το τμήμα του ελληνικού FBI στην Κρήτη θα ξεκινήσει πολύ άμεσα τη λειτουργία του. Αναρωτιέμαι, κύριε Σανιτάκη, τι μπορεί να γίνει, επειδή προφανώς το να στοχοποιείται η Κρήτη είναι είναι αδικία, έτσι, δεν μπορεί να στοχοποιείται το νησί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όντως συγκεκριμένες μικρές κλειστές κοινωνίες στο νησί ίσως φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μήπως πρέπει πια να δούμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, κύριε Σανιτάκη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο? Ακούω ειδικούς, συγχωρέστε με, βάζω και αυτό στην κουβέντα, οι οποίοι λένε ότι προφανώς σωστά μιλάμε για την παιδεία και το ρόλο που πρέπει να παίξει η εκπαίδευση, η

0: εκπαιδευτική στα σχολεία μας, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι λέτε, κύριε Συνετάκη?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε επισημάνει πολλά προβλήματα και μην πάμε μόνο στην κλίμακα του εγκλήματος που αποφέρει τη δολοφονία. Mm-hmm. Μιλάμε γενικά για την εγκληματικότητα και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα συναντούσαμε πιο πολύ. Σε γενικές γραμμές και την προηγούμενη περίοδο που προέκυψε αυτό το περιστατικό σε χωριό της Κρήτης, ήρθε ο αρμόδιος υπουργός και τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν είμαστε μία περιοχή με εγκληματικότητα
0: που υπερβαίνει. Δεν έχετε άδικο υπερβαίνει. Σε αυτό, ότι οι αριθμοί αυτό δείχνουν.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν και ίσως από παράδοση και ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ πέρα προσδίδονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα κριτικά ή τέλος πάντων τα συναντάμε μόνο εδώ. Όπως και να έχει, οτιδήποτε υπερβαίνει το ας το πούμε στατιστικά, φαίνεται ότι είναι παραπάνω κάποιο έγκλημα. Εγώ θα σας πάω, θα φύγω από τη μεγάλη κλίμακα αυτή και θα σας πω το αλκοόλ.
0: Mm-hmm. Η εύκολη πρόσβαση στα όπλα, αλκοόλ, ίσως.
1: Το πιο αλκοόλ και η ειδική συμπεριφορά, ας πούμε, αν θυμάστε, είχε 50-55 νεκρούς κάθε χρόνο στην Κρήτη. Λήφθησαν μέτρα, πανελληνίως και εδώ βεβαίως, και αυτό φαίνεται να δουλεύει και να μειώνεται. Άρα, οπουδήποτε υπάρχει, και ξαναλέω, δεν το πάω στο επίπεδο Κρήτης, mm-hmm. το πάω στο επίπεδο προβλήματος και στατιστικού όπου αυτό συναντάται, προφανώς και πρέπει, όπως και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει να δούμε αν ο νόμος και το πλαίσιο το οποίο η αστυνομία υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε και ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, αν είναι αρκετά προκειμένου να μπορούν να αποτρέψουν την επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου. Ξαναλέω πάντως ότι το συγκεκριμένο έγκλημα αφορά αυτοδικία, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε μόνο εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν συνολικά να δούμε το πλαίσιο αυτό, πώς όταν φαίνεται, προκύπτει από τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ότι μπορεί να οδηγηθεί εκεί, γιατί τα παραδείγματα και το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει ότι
0: αυτό δείχνει
1: ότι υπήρχε μια αιμονή.
0: Μια αιμονή και, ακριβώς.
1: Πώς μπορεί να υπάρχει περισσότερο αυστηρότερος νόμος προκειμένου να αποτρέψει.
0: Νομίζω
1: κάτι.
0: Ότι οφείλει η πολιτεία να υπάρχει ένα δείχτη ασφαλείας, να υπάρχουν ικανά μέτρα προστασίας προς έναν άνθρωπο που νιώθει ότι απειλείται.
1: Οφείλει να βλέπει τα περιστατικά και να εξελίσσει και το πλαίσιο
0: και
1: το
0: οποίο διέπει. Ακριβώς, και την ίδια ώρα να προσφέρει τη στήριξη που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα στοιχεία του ρεπορτάζ και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόταν ο καθομολογία δράστης.
2: Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα κοινωνικό πλέγμα, έτσι, το οποίο θα στηρίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι διατομεακό, δηλαδή θα πρέπει να εμπλέκει το σχολείο, θα πρέπει να εμπλέκει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να εμπλέκει την οικογένεια, mm-hmm. θα πρέπει να είναι μια οργανωμένη προσπάθεια από μέρους της πολιτείας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε κάποια τέτοια θέση να μπορούν να διαφοροποιήσουν την κοσμοαντίληψή τους και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως, αυτό ακριβώς απαιτεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, mm-hmm. το οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω αυτό και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο κύκλο που αφορούσε στα εδώ, στα πιο δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά βέβαια. Ανοίγουμε λίγο την εικόνα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι μας κρατάει σε γρήγορση όλους, δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση αυτό το διάστημα και κάτι μου λέει ότι έτσι θα συνεχιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω με το απλοϊκό. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές, κύριε Σενετάκη?
1: Κοιτάξτε, εγώ απαντάω πολύ έτσι ευθεία σε αυτή την ερώτηση. Είμαστε εξ ορισμού σε προεκλογικό έτος. Mm-hmm. Το 2026 είναι ένα έτος πριν το 2027 που είναι οι εκλογές. Άρα, οπωσδήποτε μπαίνουμε σε μια, προετοιμαζόμαστε για την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μαζεύουμε, ας το πούμε, κάνουμε ένα απολογισμό, προσπαθούμε να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου της κυβέρνησης σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό, και προσπαθούμε πλέον να ετοιμαστούμε

0: για τα νέα διλήμματα που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές και να απευθυνθούμε στους πολίτες για να αρχίσουν να σκέφτονται πια ότι είναι κοντά η ώρα της απόφασης και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν υπόψη τους όταν θα πάρουν τις επιλογές που πρέπει να πάρουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν θεωρήσουμε, που δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστεύω, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε το 27, είμαστε ένα χρόνο περίπου.
0: Ναι,
1: μακριά.
0: Αλλά είναι
1: δεν είναι λίγο νωρίς ακόμα,
0: ναι.
1: Ενώ είναι αρκετός ο χρόνος, ο πολιτικός, για
0: δεν
1: να
0: λέω
1: βάλετε
0: ότι,
1: και άλλα όπλα
0: δεν
1: στη
0: λέω ότι
1: φαρέτρα σας, λέω, και να
0: δεν
1: πείσετε
0: λέω
1: τους
0: ότι
1: πολίτες.
0: σταματάμε το νομοθετικό έργο και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Λέω απλά ότι παράλληλα με το έργο προετοιμαζόμαστε για την επικοινωνία με τον κόσμο. Μετράμε τα αποτελέσματα της πολιτικής, βλέπουμε πού έχουμε πάει καλά, πού δεν έχουμε πάει καλά. Προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα νομίζω είχαμε και τέτοιες συζητήσεις.
1: Θα σας ρωτήσω και
0: ναι,
1: γι'
0: όχι,
1: αυτό,
0: θέλω να
1: βέβαια,
0: πω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Είναι η ώρα που πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτά που έχουν μείνει προς τα πίσω και να κοιτάξουμε να τα ολοκληρώσουμε, ώστε οι πολίτες να αισθανθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής μας και αυτά που ήδη έχουν γίνει να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε σωστά.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγο καιρό έχει βάλει ξεκάθαρα το αίτημα για εκλογές. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική η υποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη, νομίζω, στη Βουλή, ότι ενίοτε θυμήθηκε μια παλιότερη,
0: ναι.
1: Κάποια από εμάς παλιότερη τη θυμόμαστε, ότι ενίοτε αυτά τα αιτήματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Επανέλαβε σήμερα το αίτημα για εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρεπτόντως βρίσκεται και στην Κρήτη σήμερα, στο Ηράκλειο. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον στο συνέδριο της ημερησίας να λέει ότι το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή των εκλογών. Τι λέτε?
2: Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επί της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη έχει διαμορφωθεί με όρους οι οποίοι είναι αναδεικνύονται δυσμενείς πλέον για τους πολίτες. Διάβασα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό της υποκειμενικής φτώχειας έχει ανέλθει κατακόρυφα. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Η χώρα μας κατρακύλησε στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Δηλαδή διαμορφώνεται μια κατάσταση μέσα στην οποία οι πολίτες στενάζουν και αντιλαμβάνονται ότι πλέον το αίτημα για καθολική, για πολιτική αλλαγή αναδεικνύεται καθολικό και ραγδαίο, θα
1: είναι
2: έλεγα.
1: Κάτι που το ζητά ο κόσμος, δηλαδή, να πάμε σε ναι, κάλπες, λέτε, κυρία Δαφέρμου, ενώ το αίτημα του Προέδρου εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, λέτε.
2: Εμείς που ζούμε μέσα στην κοινωνία, που περπατάμε στους δρόμους, που εργαζόμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως θέλουν κάτι να αλλάξει. Θέλουν να αλλάξει όχι ως όριμο φρούτο, αλλά θέλουν να αλλάξει γιατί πλέον οι όροι μέσα από στους οποίους δρούν και αλληλεπιδρούν είναι δυσμενείς. Πολιτική αλλαγή αντιλαμβάνονται, έχουν αρχίσει να το βλέπουν, έχουν αρχίσει να μας ακούν. Αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή αντίδρασης, δεν θα πρέπει να είναι μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πολιτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τόσο πόλος ο οποίος μπορεί να την εκφράσει.
1: Είναι το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική ετοιμότητα? Προφανώς θα μου πείτε είναι, έστω ότι αύριο ο Μητσοτάκης έλεγε πάω σε εκλογές. Ή όντως, ή μετά τη ΔΕΘ, που έκανε και λίγο χιούμορ εχθές στην κοινοβουλευτική, έτσι μας τρόλαρε λίγο ο Πρωθυπουργός. Ή πει μετά τη ΔΕΘ, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τίθενται, ξέρετε, και οργανωτικά θέματα εκτός από τα πολιτικά, προφανώς.
2: Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται εδώ και καιρό. Πάνω απ' όλα έχει ένα άρτιο και κατερτισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι τεκτονικής σημασίας, ώστε να καταστήσει μία δύναμη κυβερνητική. Επίσης διαθέτει ένα αξιόπιστο και πλούσιο πλέον, σε ευρύτητα αξιολογικών κριτηρίων, στελεχειακό δυναμικό. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα κυβερνητικό σχήμα την επόμενη μέρα. Παράλληλα, και οργανωτικά και μετά το συνέδριο, έχει αυξημένους βαθμούς ετοιμότητας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει με,